0: Ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασαν ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αιθριός θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30, τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μάθαμε χθες πώς θα ζεσταθούμε. Αλλά έχω μια απορία. Πώς θα κυκλοφορήσουμε.
1: Τίποτα,
0: γιατί για τη βενζίνη δεν άκουσα κάτι.
1: Μόνο θα ζεσταθείς.
0: Σπίτι,
1: ναι.
0: Ζεστούλα,
1: ναι.
0: Καλοριφέρ να καίει πετρέλαιο.
1: Και εποχές COVID.
0: Αλλά όχι πολλές βόλτες.
1: Τηλεσύσκεψη.
0: Ναι, και ένας θα περνάει από κάπου και θα μαζεύει και τους υπόλοιπους να τους φέρνει στο κανάλι.
1: Εντάξει, όταν θα μάθουμε όμως πώς θα κινηθούμε, τότε θα βγούμε και από τα σπίτια μας.
0: Ναι, ένα-ένα όμως τα βήματα. Χθες βιαστήκαμε να μάθουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο.
1: Εσύ γέννη τέλος Σεπτεμβρίου, το λέγαμε.
0: Έτσι λέγα, έτσι έλεγα. Εμείς τα λέγαμε.
1: Τι έγινε, λέγανε. Γιατί βιάστηκε έτσι ο Πρωθυπουργός.
0: Λαγιά τζεντά.
1: Το αποκλείω. Δεν τα κάνουν αυτά οι πολιτικοί.
0: Να κοπάσουν λίγο ο φόβος που. Μας έπιανε όλους για το τι θα γίνει το χειμώνα.
1: Οι δημοσκοπήσεις πάνε καλά. Έδειξε το 3 μπροστά η κυβέρνηση. Γιατί να πάει να αλλάξει την ατζέντα. Στο έλεγε, γιατί από εβδομάδα.
0: Κάτσε ρε εσύ, γιατί αρχίζει φούντωνε στον κόσμο η ανησυχία, τι κάνουν, τι δεν κάνουν, τι αυτό δημιουργούσε ένα κλίμα ανησυχίας. Τώρα και οι διάφορες δηλώσεις. Εντάξει, το να ξέρεις όμως ότι άλλο σκέφτεσαι να βάλεις με 2 ευρώ πετρέλαιο και άλλο με κάτω από 1,75.
1: Εντάξει, το πόσο κάτω το 1,75 θέλω να δω, είναι 0,69 δισεκατομμύρια.
0: Όχι, είπαν σημαντικό.
1: Σημαντικό.
0: Είπαν σημαντικό. Καλή σας ημέρα, εξώστης.
1: Εξώστης, Παρασκευή σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και έχουμε πάρα πολλά να δούμε και πάρα πολλά ηχητικά να
0: ακούσουμε. Πώς το λέει ο Κούτρας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Ο Κούτρας κάτι ξέρει με τον Τζούνο που τα λένε αυτά. Είναι παλιοί.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Εξώστη. Ο Αντώνης Ατζολέτος στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Γιάννης Καντέλης.
0: Μέχρι τις 11 θα σχολιάσουμε τα πάντα, την επικαιρότητα, τα όσα ακούσαμε την χθεσινή ημέρα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις και τα σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-4800-170-170-174. Βέβαια, μην ξεχνάμε και το Viber στον αριθμό 698-123-1003, όπου και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στον ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Πανός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Να σου πω εσύ Γιάννη, εσύ όταν ήσουν στα νιάτα σου, έτσι ψηλό παιδί, Αθήνα, το αθλητικό καρφωνές.
0: Είχα προσπαθήσει, έπιανα λίγο το στεφάνι, δεν την καρφωνα μέσα.
1: Λίγο το στεφάνι μόνο αυτό.
0: Δεν την καρφωνα μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Με την μπάλα, έπιανα λίγο το στεφάνι με την μπάλα, δεν την καρφωνα.
1: Εγώ με το ένα χέρι την καρφωνα, θέλω να σου πω.
0: Είσαι και λίγο πιο ψηλός.
1: Πόσο, δύο πόντους.
0: Δύο πόντι, Αντώνη, το υποτιμάς.
1: Είσαι καλά.
0: Το υποτιμάς.
1: Όμως φοράς και καλά παπούτσια έτσι με
0: μεγάλα λαμπάτια. Είχε σωστά. Με σωστές κάρφωνες.
1: Είχε αυτά με την αερόσολα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει χαβός.
0: Νομίζαμε ότι...
1: Ήταν πανάκριβα.
0: Νομίζαμε ότι με αυτά τα παπούτσια θα παίξουμε μπασκετάρα. Τα παπούτσια θα κάναν τον αθλητή.
1: Λοιπόν, εγώ πίστευα ότι ο πρωθυπουργός κάρφωνε πάντως, γιατί ξέρει μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Είναι ψηλός είναι κι αυτός.
0: Και ο Σόρτς ξέρει μπάσκετ, δεν καρφώνει.
1: Εντάξει, ο Σόρτς νομίζω ότι καρφώνει. Με το ένα χέρι θα καρφώσει.
0: Να τον έχω δει.
1: Τον έχω πολύ αθλητικό.
0: Τέλος πάντων, ο Μητσοτάκης δεν την καρφώνει.
1: Για να δούμε.
2: Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος. Θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Αλλά και 20 χρονών που ήμουν, απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Σίγουρα δεν καρφώνει ο Ανδρουλάκης. Έχει πάθει και χιαστό ο άνθρωπος.
1: Έχει πάθει και χιαστό. Βέβαια τον ανέβασε τον πύχη γιατί είπε και ανάποδα κιόλας. Εντάξει, ανάποδα.
0: Ναι. Σαν λέει καρφώνω κανονικά, το ανάποδο δυσκολεύομαι.
1: Δηλαδή έτσι συνέκρινε τις προσδοκίες του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Όχι απλώς να καρφώσουν, να βγουν πρώτοι. Είναι σαν να θέλουν να καρφώσουν ανάποδα.
0: Κοίτα, άμα δούμε όλες τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν απέχει την πραγματικότητα.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει το 3 μπροστά, οι άλλοι ακολουθούν με το 1 μπροστά.
0: Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία λέμε είναι δύσκολη η αυτοδυναμία, ρε παιδί μου, θέλει 6 μονάδες, οι άλλοι για να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία θέλουν πάνω από 15.
1: Και εγώ καταλαβαίνω, Γιάννη, ότι της Νέας Δημοκρατίας δεν τη στάνει το 3 μπροστά, δεν τη στάνει το άνοιγμα στο κέντρο, κάνει άνοιγμα στην αριστερά.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Για ακού.
0: Έλατε εδώ να φωνάξουμε το σύνθημα. Άντωνης Γεωργιάδης.
1: Πάει
0: στο Βόλο,
1: να πάρει ψήφισμα από το Περισσό, από το ΚΚΕ. Τι πάει να κάνει.
0: Εντάσσεται στην εργατική πάλι.
1: Ήταν εκεί λοιπόν, είσαι στο νοσοκομείο, είναι αυτό απ' έξω.
0: Εντάξει, σε κάθε νοσοκομείο πάει να εγκαινιάσει ή να απ' έξω 20-30 νοματέ και φωνάζουν
1: σε θύματα. Και πλέον πάει και τραγουδάει μαζί τους.
0: Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Άμα σε όποιο νοσοκομείο πας να εγκαινιάσεις καινούργιες πτέρυγες, ανακαινήσεις, μηχανήματα, όταν τα λένε και έχει 30 νοματέ, κάποια στιγμή το παίρνει στην πλάκα.
1: Είδε και τον Μπέο μετά το δήμαρχο.
0: Αγκαλιές φιλιά.
1: Αγκαλιές φιλιά. Εντάξει, ανοιγματάκια είναι αυτά, να δούμε αν θα πιάσει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο.
0: Μάζευε και ας είναι ρόγες, Αντώνη.
1: Πώς θα μειώσει το ποσοστό του Κουτσούμπα. Μήπως έχουμε απάντηση Κουτσούμπα σήμερα.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάτι θα πει. Κάτι έξυπνο.
0: Να φωνάξει όμως κάτι για τον Πρισσό, δεν το βλέπω πιθανό.
1: Θα το πει αυτή είστε. Αυτό που είπε χθες.
0: Εντάξει, τετριμένο όμως, πάμε να βρει και καινούριο.
1: Την Άννα Διαμαντοπούλη, πώς την είδες χθες στα παραπολιτικά? Έκανε μια δήλωση για τον καυγά Φλωρίδη-Δουδονή.
0: Ξέρεις τι, όταν υπάρχουν εμφύλοι, πρέπει να παίρνεις αποστάσεις και από τις δύο πλευρές.
1: Και να κρατάς ισορροπίες.
0: Και να κρατάς ισορροπίες.
1: Αυτό έκανε, έτσι.
3: Όταν υπάρχει μια συγκρούση στη Βουλή, δεν φταίει ποτέ μόνο ένα. Όταν υπάρχει μια συγκρούση, δίνονται αφορμές. Και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιές, μπορεί να έχουν και διάρκεια.
0: Εντάξει, δεν φταίει μόνο ο Δουδονής που φώναζε, τον προκάλεσε και ο Φλωρίδης.
1: Δεν ξέρω πώς θα το πάρει αυτό ο Δουδονής. Εντάξει, συμπορεύτηκε πολλά χρόνια με τον Φλωρίδη, κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρει αυτό ο Δουδονής.
0: Δεν ξέρω, σου πω κάτι. Κάποια στιγμή και ο κύριος Δουδονής έλεγε καλά λόγια για τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, μήπως είναι διπλός εμφύλιος αυτός Φλωρίδη-Δουδονή.
1: Εντάξει, έχουν ενδιαφέρον αυτοί οι εμφύλοι και βλέπουμε τώρα ότι γίνεται χαμός γενικά στην κεντροαριστερά και με τις μεταγραφές.
0: Και όσο πάμε σε εκλογές, καταλαβαίνω και το εξής και βλέπω και ένα φόβο στην κυβέρνηση γι' αυτό. Ότι ο μεγάλος ανταγωνισμός για το Σταυρό και την ψήφο θα δημιουργήσει πολλές κόντρες και μεταξύ υποψηφίων βουλευτών που θα βγάλουν στην επιφάνεια προβλήματα και θα δημιουργήσει και έναν διαγωνισμό δηλώσεων. Και βεβαίως θα δημιουργήσει έναν διαγωνισμό δηλώσεων. Ποιος θα πει την πιο εφάνταστη δήλωση, που αυτό που μπορεί να δημιουργήσει.
1: Απλώς.
0: Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στην κυβέρνηση και στην εικόνα της.
1: Ναι. Απλώς τώρα, επειδή μαζεύονται πάρα πολύ Πασόκ μέσα στα κόμματα, υπάρχει μια σύγχυση. Τσακώνονται μεταξύ τους πρώην, νυν, πρώην και κάπου εκεί δεν βγαίνει άκρη. Ποιο να υποστηρίξεις, με ποιο να πας, ποιο να αφήσεις. Δύσκολο πράγμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία από τους πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη.
0: Πάντα πρέπει να είσαι πολιτικός αρχηγός, δεν χωρίς αισιοδοξία που πας. Θα το κλείνεις το μαγάζι.
4: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή και με εξωτερικές ποσοστό. Για όσους θέλουν μια ορθολογική, μεταρρυθμιστική, κεντρώα και τολμηρή, αδέσμευτη πολιτική, αυτό είναι οι δημοκράτες.
0: Για όσους ξεχάσατε τη φωνή του, είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Κανείς δεν ξέχασε τη φωνή του. Πίστεψε, κανείς δεν ξέχασε τη φωνή του. Μάλλον δεν ξέρω, μήπως πιστεύεις.
0: Κασελάκη, τι να κάνει.
1: Καλά,
0: έχουμε δει καμία σύνδεση.
1: Πολύ καλό το
0: που το βγάζει βόλτα.
1: Πολύ γλυκό. Μήπως έχει κάποια πληροφορία ότι θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.
0: Και θα μπαίνεις με 1%.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν αποτυπώνεται, δεν τον είδα κάπου τον κύριο Κασελάκη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Νομίζω είναι εκεί στο 1% περίπου.
0: Όλα αυτά που είναι εκεί στο 1% που τα έχει συγκεντρώσει η Πάλς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Νέα Αριστερά, Κασελάκης.

0: Πάμε.
1: Πιάσαμε 13 που λέγαμε παλιά στον προπό.
2: Εμείς με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου και εύχομαι αυτό να το εμπεδώσει και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Την τιμά, γιατί τι είδε? Είδε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει επικοδομητικό ρόλο σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση. Ούτε παρακαλάμε κανέναν, ούτε αποφεύγουμε κανέναν.
1: Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σου λέει στο 1,5 είμαστε. Γιατί όχι, ναι, πάμε.
0: Πρόσεξε τώρα πώς έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου, πρόσωπο του περιβάλλοντος του Παύλου Πολάκη. Που έρχεται και λέει, ναι, το ακούω να πάμε για το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ. Ο Πολάκης τι λέει γι' αυτό?
1: Δεν τον ρώτησε.
0: Δεν τον ρώτησε, λες?
1: Δεν τον ρώτησε, πιστεύω.
0: Το ΠΑΣΟΚ το ρώτησε, αν θέλει τον Πολάκη.
1: Συγγνώμη, το ΠΑΣΟΚ το εξέφρασε η κυρία Αναστασίου. Είπε η κυρία Αναστασίου, εξαιρεί τον Πολάκη.
0: Πιστεύεις ότι είναι αυτή η γραμμή του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή?
1: Όχι, εγώ λέω ότι είπε η κυρία Αναστασίου. Δεν λέω ότι λέει ποια είναι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, μου είπε ότι το εξέφρασε η Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν βγαίνει εκπροσωπώντας τον ΠΑΣΟΚ στα κανάλια?
0: Εντάξει, ναι, βγαίνει σαν ΠΑΣΟΚ.
1: Σαν ΠΑΣΟΚ δεν
0: βγαίνει. Νομίζω ότι είναι απολύτως η γραμμή του ΠΑΣΟΚ αυτή, τέλος πάντων.
1: Ας προσέχουν όλοι τις γραμμές τους. Γιατί δεν είναι γραμμή της κυβέρνησης το ένα. Και το είπε ο άλλος γιατί δεν το εννοούσε έτσι. Δεν είναι γραμμή του ΠΑΣΟΚ το αυτό που είπανε και τσακωθήκαν οι άλλοι μεταξύ τους. Οκ, ας βρουν τις γραμμές τους. Να κάνουμε εμείς.
0: Εγώ, Γιάννη, το μόνο που έχω να πω σε αυτό το σημείο και το είπαμε και χτες, βλέποντας και κάνοντας. Ας μην βιαζόμαστε.
1: Βλέποντας και κάνοντας, γιατί είναι μακρά η προεκλογική περίοδος, Αντώνη.

0: Βλέποντας και κάνοντας, βλέποντας και ψάχνοντας. Μιας διάβασα το κομμάτι του Καθημερινή που λέει αναζητούν τα κόμματα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Τόσο είναι η μείωση από το 2004 που τα υπολόγισες, εκλογές και της Νέα Δημοκρατία, με τις εκλογές του 2023.
1: Ναι, εντάξει, βάζεις μέσα και το δημογραφικό, βάζεις λίγο και το γεγονός ότι υπάρχει μια αλλαγή στους εκλογικούς καταλόγους. Είναι 2,2 εκατομμύρια νομίζω, αλλά είναι μια μεγάλη διαφορά και δείχνει πώς υπήρξε αυτή η καμπή με τα μνημόνια και την οικονομική κρίση, όπου ο κόσμος σταμάτησε να πηγαίνει στις κάλπες. Έτσι.
0: Έτσι, και έτσι ο πρώτος κερδίζει με λιγότερους ψηφοφόρους.
1: Ναι.
0: Έτσι διευκολύνει το πρώτος όσο μεγαλώνει η αποχή.
1: Βέβαια.
0: Ευνοείται. Βέβαια, τώρα με τόσα κόμματα πλέον εξαρτάται και ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Αυτό είναι το βασικό και αυτό είναι ο παράγοντας του άγνωστος χ για τις επόμενες εκλογές. Έχει ενδιαφέρον επίσης ένα στοιχείο που είδα, πόσο μεταβάλλεται η ψήφος όταν έχουμε εκλογές πριν το 18μήνο. Γιατί το 2015 που έγιναν οι δεύτερες εκλογές του Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον Ιανουάριο, που δεν υπάρχει σταυρός και δεν υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου για συγκεκριμένο υποψήφιο, πήγαν περίπου 750.000 λιγότεροι να ψηφίσουν. Και το ίδιο έγινε το 23, περίπου 800.000 λιγότερο.
0: Ναι, γιατί όλα τα κόμματα και είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας αυτό, που αν μη τι άλλο ξέρει να κάνει εκλογές. Γιατί φουσκώνει τα ψηφοδέλτια, όπως λέγαμε τον κύριο Φλωρίδη στην Αλφα Θεσσαλονίκης, mm-hmm. γιατί σου λέει και εγώ να είμαι στο 30. Λέω τυχαία το νούμερο. Από το τρέξιμο που θα ρίξουν οι βουλευτές μεταξύ τους για το ποιος θα βγει σε μια περιφέρεια, μπορεί και να πάω στο 31.
1: Απλώς επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ελπίζουν και ο Τσίπρας στη δεύτερη κάλπη. Αυτό που ήθελα να τονίσω μέσα ήταν άλλος ένας αστάθμητος παράγοντας, το γεγονός ότι πολλοί δεν θα σηκωθούν από τον καναπέ τους να πάνε να ξαναψηφίσουν μετά.
0: Ειδικά αν θεωρούν ότι έχει εξασφαλίσει την εκλογή του αυτός που έχουν ψηφίσει.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο της Opinion Poll που έκανε κατανομή ενδρών.
1: Ναι. Αν και χωρίς το Σαμαρά μέσα, ξέρεις, είναι λίγο.
0: Okay, με αυτά που έχουμε.
1: Ναι, με αυτά που έχουμε, ναι, και εγώ το διαβάζω και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με 31% θα παίρνει 126 έδρες.
1: Ναι.
0: Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα 49, το Πασόκ θα έπαιρνε 28. Mm-hmm. Και από εκεί και με κάτω είναι η Ελληνική Λύση με 24, το Κοκοέλι 21 και ούτω καθεξής. Κατεβαίνουν οι έδρες. Τι προκύπτει από αυτό που διαβάζω εγώ? Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσουμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας είναι το Πασόκ. Πηγαίνουν 156 έδρες.
1: Έχει αποφάσει συνεδρίου, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, εγώ σου λέω τα νούμερα τώρα. Ας τις αποφάσεις. Με τον κύριο
1: Βαρκό. Όχι, θέλω να σου θυμίσω, αυτό έχει αποφάσει συνεδρίου.
0: Εντάξει, και εγώ θα σου πω το άλλο. Κύριο Μητσοτάκης χθες απέκλεισε κάθε συνεργασία με Βελόπουλο Λατινοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμη και να ήθελε, με αυτά τα ποσοστά, ακόμη και να ήθελε, δεν μπορούσε με τον κύριο Βελόπουλο, έφτανε 150, δεν έκανε 151 για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Που για μένα δείχνει και κάτι άλλο. Ότι με τη Νέα Δημοκρατία να είναι και στο 30-31, εγώ σου λέω και 32%. Όποιο κόμμα πάρει κάτω από 8%,

0: δεν μπορεί να παίξει κανένα ρυθμιστικό ρόλο στο σχηματισμό κυβέρνησης. Δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του εταίρο του πρώτου κόμματος, που με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Και εκεί κολλάει και το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, βέβαια,
0: γιατί αν επιβεβαιωθεί αυτό που μετράνε οι δημοσκόποι, ακόμα και αν δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα, μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Ότι είναι στο 6, στο καλό σενάριο στο 7%. Δεν μπορεί ο κ. Σαμαράς να αποτελέσει εταίρο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Θα χρειαστούν και τρίτο.
1: Ναι.
0: Άρα ούτε αυτός μπορεί να παίξει το ρόλο που πιθανόν να ήθελε, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Εγώ ξέρω τι βλέπω, Γιάννη, με όλα αυτά που περιγράφεις τώρα. Ότι τρέμω, παίζει το καλοκαίρι μας του χρόνου. Αν γίνουν εκλογές τέλος Μαΐου.
0: Συγγνώμη, Αντώνη, άκουσα με λίγο. Για να έχεις ήρεμο χειμώνα και καλό καλοκαίρι, αποφάσισε από τώρα το καλοκαίρι σου. Έχει σβήσει, όχι απλώς τρεμοπαίζει.
1: Εντάξει, λοιπόν, ας ελπίζω σε εκλογές τον Απρίλιο. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον θέμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από 3Β+, στο 3Β+, από 3Β και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δανία και Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία αναμένεται σύγκληση της Συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, πρόσθεσε, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν νωρίτερα το Κίεβο, Οδυσσό και Σούμε στην Ουκρανία, όπου 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Στη σελίδα 3 της Καθημερινής δημοσιεύονται τα αποτελέσματα του Αμερικανικού Ερευνητικού Κέντρου Pew Research Center σε 37 χώρες για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς το βλέπουν οι πολίτες. Και υπάρχει ένα συμπέρασμα που διατρέχει οριζόντια τις χώρες, που είναι ο φόβος για την αύξηση της ανεργίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
4: Έβλεπα χθες ένα βιντεάκι, Γιάννη, θα μου πεις τώρα, και αυτό που σου λέω δεν είναι κάτι καινούργιο, που ήταν κάποιος, μιλούσε με το μηχάνημα και του έβγαζε 2 σελίδες. Τις βλέπει στην κάμερα το μηχάνημα και άρχισε σε 2 δευτερόλεπτα να του λέει τι περιέχουν αυτές οι 2 σελίδες ακριβώς.
3: Νομίζω δεν έχουμε ιδέα για τις δυνατότητες που έχει τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα ο φόβος για την αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε 20 χρόνια από τώρα αρνητικός λέει το 68%. Και είχαμε κανονίσει σήμερα να συζητήσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης με τον κύριο Θοδωρή Σκυλακάκη, ο οποίος μάλιστα έχει γράψει και το βιβλίο AI, εκτόπιση της εργασίας, και είναι από τους λίγους πολιτικούς που ασχολούνται εκτενώς με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και με συχνές αναρτήσεις και με συχνές τοποθετήσεις. Καλημέρα, κύριε Σκυλακάκη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Καταρχάς είναι λίγο έτσι πως βαδίζει η κοινωνία μας να λέμε ότι είστε ένας από τους λίγους Έλληνες πολιτικούς που ασχολούνται με ένα θέμα που στην ουσία αρχίζει ήδη να καθορίζει τη ζωή μας.
5: Ναι, αυτό είναι ένα παράδοξο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Θα ασχολούμαι εγώ και να ερεπίζω και τους υπόλοιπους συναδέλφους στη Βουλή και το πολιτικό σύστημα και στην κυβέρνηση, θέτοντας θέματα, καταρχάς τα θέματα τα μεγάλα τα οικονομικά, αλλά δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Είναι τεράστια σημασία η αξιοποίηση των εργαλείων στην λειτουργία του κράτους, γιατί αυτά τα εργαλεία είναι ανίσχυρα, ικανά και για το καλύτερο και για το χειρότερο.
3: Ας ξεκινήσουμε από το θέμα της εργασίας, επειδή είναι και ο τίτλος του βιβλίου σας «Η εκτόπιση της εργασίας». Η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτοπίσει την εργασία και αυτό θα είναι ένα δεινό για τους εργαζόμενους.
5: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να την δείτε στο θέμα της εργασίας σε συνδυασμό με τη ρομποτική και την αυτοματοποίηση. Δεν είναι μία τεχνολογία, είναι ένα μεγάλο πακέτο τεχνολογιών. Ήδη έχουμε τελειωμένα τέτοια παραδείγματα στην αυτόνομη οδήγηση, η οποία θα έρθει και θα πιέσει, κατά τη γνώμη μου, θα αλλάξει τελείως την πραγματικότητα την επαγγελματική οδήγηση, διότι αυτά τα συστήματα αποδεικνύεται ότι είναι πολύ ασφαλέστερα από τον άνθρωπο και προϊόντος του χρόνου θα γίνουν πολύ πολύ φθηνότερα.
4: Τα βλέπουμε αυτά στο εξωτερικό άλλωστε, έχει αναπτυχθεί σε αρκετές χώρες.
5: Ναι, το λέω γιατί αυτό είναι το πρώτο πραγματικό παράδειγμα, επειδή ξέρετε, κοιτώντας μια τεχνολογία λέει ναι, δεν θα γίνει κτλ. Εδώ τώρα έχουμε το πρώτο πραγματικό παράδειγμα όπου υποκαθιστά εργασία. Την εργασία αυτών που οδηγούν ταξί στο Σαν Φρανσίσκο. Η επόμενη φάση είναι η υποκατάσταση της εργασίας όχι μέσα από την αντικατάσταση των ανθρώπων από τους τεχνητούς αυτούς εγκεφάλους, αλλά μέσα από την αύξηση παραγωγικότητας των ανθρώπων σε τομείς που η ελαστικότητα της ζήτησης είναι χαμηλή. Αυτό είναι μια οικονομική έννοια, θα σας την πω απλά και πρακτικά. Φορολογική δήλωση πόσες φορές κάνετε το χρόνο?
3: Μία φορά.
5: Αν η επεξεργασία μιας φορολογικής δήλωσης από έναν λογιστή γίνεται 5 φορές πιο γρήγορα από ότι με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, από ότι χωρίς, τότε δεν θα πέσει το κόστος για την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων? Προφανώς. Αν είναι όμως δεδομένη η ποσότητα των φορολογικών δηλώσεων, όπως είναι δεδομένα τα διαζύγια, όπως είναι ανελαστική ζήτηση σε πάρα πολλές δραστηριότητες γνωστικές που έχουν σχέση με τη γνώση, τότε θα ξεσπάσει ένας πόλεμος τιμών αργά ή γρήγορα λόγω της αύξησης παραγωγικότητας και θα δούμε καταστροφή εισοδημάτων και ανθρώπινου κεφαλαίου σε αυτού του είδους τα επαγγέλματα, χωρίς ακόμη να αρχίσει η υποκατάσταση. Όχι ότι δεν θα υπάρξει και υποκατάσταση, θα γίνεται παράλληλη υποκατάσταση, αλλά εδώ μιλάμε μόνο για την αύξηση ανθρώπινη παραγωγικότητα.
3: Διάβασα όμως και κάτι άλλο που έχει σχέση με την εργασία. Ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει ένα ταλέντο, μια εμπειρία, και ας μείνουμε στην εμπειρία, χρόνων σε μια εργασία, είναι αποδοτικός, είναι καλός, εμφανίζεται ένας νέος, ο οποίος δεν έχει αυτή την εμπειρία, δεν έχει ίσως και τις ίδιες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, αλλά χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, ασκεί την εργασία με την ίδια αποδοτικότητα, ίσως και καλύτερη. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει και τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ στο ίδιο περιβάλλον και πόσο λιγότερη σημασία θα έχει στην αμοιβή πλέον η εμπειρία και η κατάρτιση.
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να έχει λιγότερη εμπειρία εκτός αν τον εργαζόμενο αυτόν που περιγράφεται τον αντικαταστήσει τελείως η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεκινά αντικαθιστώντας μέσω της αυτοματοποίησης τις πιο απλές δραστηριότητες που χρειάζονται λιγότερη κρίση, λιγότερη πολυπλοκότητα. Εάν, παράδειγμα, η δουλειά σου είναι να κάνεις απλώς τον ταμεία, ήδη αυτό αντικαθίσταται. Συνεπώς θα υπάρχει μια, και το βλέπετε στο σούπερ μάρκετ, δεν λέω κάτι θεωρητικό, συνεπώς θα υπάρχει μια πίεση που θα έχει ταυτόχρονα την αυτοματοποίηση από κάτω, που θα σαρώνει τις δουλειές που είναι πιο απλές, και τη βελτίωση της παραγωγικότητας που θα δημιουργεί διάφορα τέτοια θέματα, θα υπάρχει μια τρίτη πίεση. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την υπόθεση είναι η μετατροπή της εργασίας σε κεφάλαιο. Προσέξτε να δείτε πώς γίνεται αυτό. Στην περίπτωση των αυτοκινήτων, η Τέσλα πήρε δισεκατομμύρια χιλιόμετρα εμπειρίας οδηγικής, καθώς όταν υπέγραφε ένα Τέσλα έλεγε ότι θα δώσει όλο το υλικό της οδήγησης, τις κάμερες που βλέπαν ό,τι έκανες, θα το δώσεις πίσω στην Τέσλα, και το μετέτρεψε σε software αυτόνομης οδήγησης. Το ίδιο γίνεται σταδιακά, έγινε στη ΜΕΤΑ μια τέτοια απόπειρα για να καταγράφουν τι κάνανε οι εργαζόμενοι μπροστά στους υπολογιστές. Γίνεται σε ό,τι αφορά τη ρομποτική. Τα ρομπότ εκπαιδεύονται με τους ανθρώπους να φοράνε στολές και να κάνουν τη δουλειά που κάνουν κανονικά, και όλη τους συμπεριφορά περνάει στα βάρη της στους εγκεφάλους της τεχνητής νοημοσύνης, τη συνάψη εγκεφάλου της τεχνητής νοημοσύνης. Συνεπώς, αυτή η μετατροπή της εργασίας σε κεφάλαιο, που είναι κάτι που θα συμβαίνει διαρκώς τα επόμενα χρόνια σε όλοι και περισσότερους τομείς, τι θα κάνει? Θα συμπυκνώνει όλη την ανθρώπινη γνώση την εργασιακή, που όταν τελειώνει μια εργασία, όταν κάποιος φεύγει από τη δουλειά του ή συνταξιδοτείται ή το λόγο αλλάζει δουλειά, αυτή η γνώση χάνεται. Αυτή θα τη συμπυκνώνει σε έναν εγκέφαλο που θα μαζεύει ατελείωτη τέτοια ανθρώπινη εμπειρία σε εγκεφάλους και σώματα και θα μπορεί να την αναπαράγει με το καλημέρα σας, χωρίς καμία πρόσθετη εκπαίδευση. Αυτή θα είναι λοιπόν μια άλλη πηγή πίεσης της εργασίας, χωριστή από την αυτοματοποίηση και την αύξηση παραγωγικότητα.
4: Κύριε Σκυλιακάκη, επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή και στα κακά τρομακτικά σενάρια που τα διαβάζει πολλές φορές ο κόσμος, ότι η τεχνητή υπερνοημοσύνη θα αναλύει τα επόμενα χρόνια σε βάθος την ανθρώπινη ψυχολογία, θα καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, θα μας χειραγωγεί και άρα θα μας παραπληροφορεί άμα θέλει. Αυτό πόσο μακριά είναι?
5: Κοιτάξτε, αυτό ανοίγει το τεράστιο θέμα που λέγεται alignment, δηλαδή πόσο κοντά είναι η τεχνητή νοημοσύνη στους σκοπούς της ανθρωπότητας, και ένα δεύτερο θέμα παράλληλο που εγώ το αναδεικνύω στο βιβλίο μου, που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη με συνείδηση. Η δική μου γνώμη είναι ότι το MEN alignment είναι μια τεράστια προσπάθεια που κάνουν όσοι αναπτύσσουν τα μοντέλα, όχι όμως με 100% επιτυχία, συνεπώς υπάρχει ανάγκη για ρύθμιση. Και το κομμάτι της συνείδησης είναι κάτι που θα έπρεπε να αποτραπεί σε κάθε περίπτωση. Η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη να φέρει στον κόσμο ένα καινούριο είδος μη βιολογικής ζωής με συνείδηση πιο έξυπνο από αυτήν.
4: Με νομοθεσία να μπορεί να αποτραπεί.
5: Κοιτάξτε, η νομοθεσία δεν γίνεται, οι νόμοι δεν αλλάζουν τεχνολογίες. Αυτό που χρειάζεται είναι μια διεθνής συνθήκη, μια διεθνής συμφωνία που η ανθρωπότητα να συμφωνήσει ότι δεν είναι όριμη να φέρει τέτοιου είδους μηχανήματα, τέτοιου είδους ζωή μηχανική στο σύμπαν, για την ώρα τουλάχιστον, για το προβλεπτό μέλλον, και να φτιάξει ένα παράλληλο ερευνητικό πρόγραμμα δεκάδων δισεκατομμυρίων που να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. Γιατί, σκεφτείτε, να φέρνεις κάτι που έχει συνειδήσει, είναι πολύ πιο έξυπνο από σένα, έχει σώματα, τα εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ρομπότ ή τα δισεκατομμύρια υπολογιστές που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, και είναι με το καθεστώς σκλάβου, γεννιέται ο σκλάβος γιατί είναι έχουμε την ιδιοκτησία του. Αυτό δεν είναι πολύ έξυπνο σαν πράξη του ανθρώπινου είδους. Συνεπώς, χρειαζόμαστε μια βαριά διεθνή συζήτηση. Η Ευρώπη μπορεί να έχει την πρωτοβουλία εδώ, γιατί δεν έχει ειδικά συμφέροντα. Είναι ο κούρς Αμερικής Κίνας που τρέχουν τα μοντέλα που είναι μπροστά, τα frontier models. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αναπτύξουμε, πέραν αυτής της ας πούμε πρόβλεψης για να μην μας συμβούν τα χειρότερα, να αναπτύξουμε και πολιτικές για να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, η οποία θα φέρει απέραντο πλούτο σε ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο. Γιατί αυτά που περιγράφεται και αυτά που σας περιγράφω οδηγούν σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, την οποία η εργασία δεν μπορεί να είναι το βασικό εργαλείο για την οικονομική επιβίωση του ανθρώπου, γιατί σταδιακά θα περιορίζεται η ανταγωνιστικότητα του ανθρώπου σε όλο και περισσότερες δραστηριότητες. Συνεπώς, χρειάζεται να μοιραστεί το κεφάλαιο, και το λέει ένας φιλελεύθερος, ιδίως το καινούριο που δημιουργείται, πολύ πιο ισότιμα της κοινωνίας, αν πρόκειται να προχωρήσουμε σε αυτή την κοινωνία μεγάλου πλούτου και τεράστιων τεχνολογικών ανακαλύψεων που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση.
4: Κύριε Σκυλιακάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
3: Μια συζήτηση που δεν κλείνει εύκολα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Μόλις τώρα άνοιξε.
3: Καλή συνέχεια.
4: Γεια σας. Εκτός αν Γιάννη, το κάνουμε να αλλάξει λόγω της ακριβής βενζίνης. Μία μέρα να έχεις εσύ, μία μέρα να έρχομαι εγώ στην εκπομπή, ή να περνάς να με παίρνεις από άλλη Μονέα Σμύρνη, ή τη μία μέρα να περνάω να σε παίρνω εγώ.
3: Ή αλλιώς με το τράμα τον.
4: Και να μαζεύουμε κι άλλους εδώ πέρα.
3: Ναι, λέει ο Νικόλαος εδώ. Όχι, συγγνώμη, ο Δημήτρης από τα Βρυλίσια. Δεν κυκλοφορεί κανείς, λέει, στην Αθήνα λόγω της αύξησης. Είστε στη δουλειά και ήταν Αύγουστος. Ειρωνικά προφανώς. Και ο Κολομιχάλης μας δουλεύει, νέκρα έχει έξω. Προφανώς κινεί το κόσμος. Αλλά δεν σημαίνει, Δημήτρη, από τα Βρυλίσια, ότι πας στο βενζινάδικο και λες γέμισε το για πλάκα.
4: Όχι, όχι. Να μας πει και ο Νίκος Φιλιππίδης αν θα συμμετέχει σε αυτό το συνεργατικό που ετοιμάζουμε εδώ στο Sky. Νίκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νίκο.
6: Είμαι μέσα από τώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιατί για τη βενζίνη δεν ακούσαμε κάτι.
4: Ναι, θα ζεσταθούμε, αλλά δεν θα κινηθούμε, καταλαβαίνετε.
6: Η μεγαλύτερη έκπτωση είναι η μη χρήση, τέλος.
4: Βέβαια.
6: Υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση, 100%. 100% έκπτωση στο καύσιμο.
4: Μήπως είσαι του ποδηλάτου, εσύ δεν ξέρω. Εμείς δεν είμαστε.
6: Μπα. Με τίποτα. Το αυτοκίνητο είμαι κι εγώ, όπως όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας. Αλλά ενδεχομένως, όταν έχεις ενεργειακή κρίση με αυτό το βάθος που έχουμε αυτή τη στιγμή και με την διάρκεια την άγνωστη και χωρίς να φαίνεται ότι ισχύει τίποτα από αυτά που θεωρούσαμε ότι θα οδηγούσαν στη λήξη της περιπέτειας που περνάμε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, πιστεύαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λυγίσει όταν θα ανέβει πολύ η τιμή στο γαλόνι, γιατί έχει εκλογές. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν προχωράμε
3: γιατί δεν έχουμε έναν κανονικό πρόεδρο των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει κανονικότητα.
4: Και μάλλον είναι και τσακωμένος και με τη Μελάνια τώρα και δεν πάνε καλά τα πράγματα.
6: Αυτό ακριβώς. Άρα
4: πρέπει
6: να προετοιμαστούμε για κρίση διαρκείας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και στην κρίση διαρκείας, επειδή η ενεργειακή κρίση είχαμε περάσει δεκαετία του 70, υπήρχαν λύσεις οι οποίες οδηγούσαν και στη μείωση της κατανάλωσης. Η μείωση της κατανάλωσης είναι ένας παράγοντας που μπορεί να λειτουργήσει.
4: Πάντως ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε, βιάστηκε χθες να τα ανακοινώσει. Έτσι δεν είναι τυχαίο αυτό.
6: Δεν θα αλλάξουν οι συνθήκες, πέρα από το γεγονός ότι αν δεν κάνω λάθος φεύγει την Αμερική, σωστά Γιάννη?
3: Ναι, φεύγει το Σάββατο.
6: Για αρκετές μέρες.
3: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
6: Ναι. Άρα νομίζω ότι δεν προβλέπεται να βελτιωθεί η κατάσταση μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες. Το θέμα είναι αν η Ευρώπη έχει αποφασίσει να βοηθήσει, να συμβάλλει. Και αυτό θα το έχουμε μια πρώτη εικόνα σήμερα στο Eurogroup που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Είναι το άτυπο Eurogroup του Δουβλίνου. Υπάρχει η Ιρλανδική Προεδρία, προεδρεύει προφανώς Κυριάκος Κερακάκης και μας εκπροσωπεί ο Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό το κλίμα που βγαίνει από τη Γερμανία από την προηγούμενη Τετάρτη, μετά τη συνάντηση Κερακάκη-Μέρτς, αν θα αποτυπωθεί στη σύνοδο του Eurogroup σήμερα.
3: Ναι, γιατί χωρίς ευρωπαϊκή παρέμβαση είναι δύσκολο να συγκρατηθούν τα πράγματα. Γιατί εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Νίκο, με βάση την εμπειρία του 22, ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες αρκετά κάτω, σημαντικά κάτω από το 1,75. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πόσο σημαντικά κάτω θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαιοθέρμανσης?
6: Εντάξει, παρακινδυνευμένο, γιατί δεν ξέρουμε σε ένα μήνα από τώρα πόσο θα είναι η τιμή του καυσίμου. Αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη έχει δίκιο, κοντά στο 2 ευρώ θα έβγαινε το δίζελ θέρμανσης. Αν υπολογίσουμε ότι η προηγούμενη τελευταία επιδότηση το φθινόπωρο του 2022 ήταν 25 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ 31, προσθέστε και τότε ήταν και μια επιδότηση των δηληστηρίων άλλα 7,5-8 λεπτά που είχε Ελένικα Ενεργητική Motor Oil. Ήμασταν κοντά στα 38-39 λεπτά περίπου του ευρώ, ήταν η έκπτωση η οποία είχε οδηγήσει τότε σε μια τιμή κοντά στο 1,40. Νομίζω ότι αυτό επιδιώκει, μια τιμή κοντά στο 1,50-1,60 εν τέλει ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω μαζί με το επίδομα θέρμανση, το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, να ανακουφιστεί όσο μπορεί να ανακουφιστεί, χωρίς να σημαίνει ότι θα ελαφρυνθεί κανείς. Απλώς η θέρμανση που είναι βασικό αγαθό να είναι σε λίγο υπιότερα επίπεδα η αύξηση. Και από εκεί και πέρα η αμόλυβδη φαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα και δεν υπάρχει διάθεση παρέμβασης. Το ντίζελ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά με την επιδότηση που ξέραμε, με την επιδότηση δηλαδή του κράτους και την επιδότηση των διελιστηρίων να θρίζουν μαζί 15 λεπτά του ευρώ επί της ουσίας, και μάλλον θα παραταθεί και για τους επόμενους μήνες.
3: Πάντως και στην κυβέρνηση πριν μερικές μέρες, πριν αυτό το ραντεβού στη Γερμανία που περιέγραψες, υπήρχε μια αίσθηση ότι επειδή αυτό πλέον γίνεται κανονικότητα, όπως το περιέγραψε, στο θέμα της ενέργειας, οι Βρυξέλλες είναι και λίγο της άποψης ότι αυτά είναι τα νέα δεδομένα, άρα αρχίστε να προετοιμάζετε κάθε χώρα με τις δικές της δυνατότητες το πώς θα προσαρμοστείτε σε αυτά τα νέα δεδομένα. Δεν θεωρείτε κάτι έκτακτο πλέον ότι υπάρχει ζήτημα ενέργειας να χρειάζεται κάθε φορά να έρχεται η Ευρώπη να βάζει χρήματα?
6: Ναι, αλλά δεν λέμε να βάλει η Ευρώπη, δικά μας χρήματα θα είναι. Απλώς να ανοιχτεί λίγο υψηλότερες δαπάνες, δηλαδή να πάνε λίγο πιο πίσω τα σχέδια δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν πρόβλημα και αντίστοιχα της Ελλάδας να υπάρχει ποιότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος, αλλιώς θα επικρατήσει ζούγκλα. Και πρέπει να σας πω για παράδειγμα, στα social media κυκλοφορεί από το πρωί η απόφαση Μελώνη να καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας για τα μικρά και τα μεσαία αυτοκίνητα στην Ιταλία. Το οποίο συζητιέται, το οποίο μάλιστα στην Ελλάδα συνήθως το παίρνουμε και το παραφράζουμε καθένας κατά το δοκούν. Η απόφαση αφορά μόνο τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, είναι κάτι σαν τα επιδόματα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, απλώς στόχευσε σε άλλο κοινό η Τζόρτζια Μελώνη. Αφορά όχι όλα τα αυτοκίνητα τελικά, αφορά μόνο τα μικρά και τα μεσαία και μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 θα του στοιχήσει στον προϋπολογισμό τον Ιταλικό κοντά στα 2,5 δις. Αντίστοιχα βλέπουμε θα αρχίσουν να βγαίνουν και ήδη αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα κράτη τα οποία αναζητούν τρόπους ανάλογα και με τις εκλογικές ανάγκες, γιατί πολιτικοί βρίσκονται παντού, και τις δημοσιονομικές ανάγκες.
3: Και το πώς επηρεάζονται, φαίνεται και από την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να βάλει στο τραπέζι τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μέχρι τώρα μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης δεν υπάρχει λόγος να το πειράξουμε αυτό το φόρο, γιατί πληρώνουν και οι τουρίστες, πληρώνουν και οι πλούσιοι, αλλά η πίεση βλέπουμε ότι μεταβάλλει αυτές τις απόψεις.
4: Πάλι η Ευρώπη πρέπει να
6: μάθει. Τώρα υπάρχει συνειδητοποίηση της κρίσης και του μεγέθους της. Και πάλι θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή έγκριση. Δεν μπορούμε να κινηθούμε χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση. Θα μας φύγει το κόστος δανεισμού, θα δούμε τα ομόλογα να ακολουθούν αυτά της Ιταλίας και της Γαλλίας που αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε χαμηλότερο επίπεδο. Όλα αυτά, γιατί θα πει κάποιος και τι μας αφορούν όλα αυτά, όλα μας αφορούν, όλα αυτά καταλήγουν να γίνουν επιβάρυνση από τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή τα χρήματα τα οποία πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Όταν λείπουν, οι Έλληνες φορολογούμενοι πληρώνουν παραπάνω. Τώρα που έχουμε περισσότερα, υπάρχει τρόπος να μοιραστούν, αλλά εάν λείψουν, πάλι εμείς θα πρέπει να τα καλύψουμε. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερο know-how, με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό το τομέα. Δεν πρέπει να τη χάσουμε τώρα.
4: Πάντως και στη Μελώνη που αναφέρθηκες, Νίκο, και αυτή τις εκλογές πηγαίνουν, οπότε και αυτή κοιτάει το κοινό της σιγά-σιγά.
6: Μπορεί να γίνει και πιο νωρίς. Ναι. Για 9 μήνες είμαστε συνέχεια σε εκλογές, ναι, χωρίς να υπολογίζουμε κυβερνήσεις που πιθανόν να πέσουν και να μην αντέξουν.
4: Γαλλία, Ιταλία,
6: Γερμανική.
4: Και συνεχίζεται. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό Σαββατοκύριακο. Από εμάς, καλή σας μέρα.
4: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πάτρια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β Plus από 3Β. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Δανία και Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την ασφάλεια στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το State Department. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο τον συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδίμιρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και την πόλη Σούμη στην Ουκρανία, όπου έγινε στόχος πολυκατοικία. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε 2 μέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξία σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε χθες ότι ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε, του είπε πως θα επιστρέψει τα χρήματα στο Ρώσο ολιγάρχη που χρηματοδότησε εν μέρη τις εορταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν το γάμο του με την Μπετίνα Άντερσον στις Μπαχάμες τον περασμένο Μάιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουλκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασαν Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30, τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα, πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή, 1 και 10 πρώτα λεπτά, ακούτε πάντα Sky 100,3. Τι γίνεται παιδάκια, πώς είσαστε, όλα καλά?
1: Έχουμε πάρει και καλύτερα.
2: Μπήκα το πρωί λίγο και να σας δω και ήταν ένας τύπος πολύ ωραίος που λέει υδροθεραπεία.
1: Ο κύριος Λέοντας, ο ιατροδικαστής ήταν.
2: Υδροθεραπεία παχαίως εντέρου, 1500 ευρώ κλείσμα, ξέρω εγώ, ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο.
0: Ναι. Δεν είναι ακριβώς βέβαια έτσι, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι η υδροθεραπεία με έχει πιάσει και μια, έχω πάθει και ένα τέτοιο τώρα. Έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι 10 μέρες τώρα, αντί να λέμε τους κινδύνους, μάλλον τα διαφημίζουμε.
2: Εντάξει.
0: Το έχω σκεφτεί, δηλαδή με βασανίζει αυτό το θέμα.
2: Λες όμως ότι άμα πας εκεί, χωρίς να το ξέρεις, να πεθάνεις.
1: Άρα είναι, λες το αρνητικό κομμάτι.
0: Λες. Ναι, ναι, παιδιά, το λες το αρνητικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν ακούει ο κόσμος. Είναι ένα θέμα αυτό πάντα για μένα.
1: Κοίταξε, δηλαδή αποδείχθηκε ότι ο κόσμος δεν ακούει. Αποδείχθηκε από την πελατεία που είχαμε.
0: Και όσοι θέλαν να ακούσουν δεν μπορούσαν να προστατευτούν.
1: Και όσοι θέλαν να ακούσουν, αυτό είναι το δεύτερο. Και εγώ και πώς να σου πω, δηλαδή.
2: Μα είχε ραντεβού, λέει ο άλλος, και πήγε εκεί και ήταν κλειστό το γιατρείο.
0: Αυτό
2: και λέει, γιατί είναι κλειστό, λέει.
0: Έχω κλείσει τόσο καιρό.
2: Γιατί είναι φυλακή οι δυο τους.
0: Αυτό πώς να το παλέψεις, παίζουμε.
1: Αυτό είναι που λες. Ότι αυτό ήταν αρνητικά το πείστε, θετικά το πείστε, με διαφήμιση. Εφόσον έχει πιστεί να πει.
0: Τώρα το θέμα τι είναι. Και εμείς τώρα έχουμε. Εγώ είμαι από αυτούς που δηλώνω μπιπ, άκας κτλ. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν τα γνωρίζω όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ να τα ψάξω. Αλλά εκεί
2: γίνεται. Ακούς όμως, ρε παιδί μου, ακούς διάφορους που πάνε κάνουν μπότοξ.
0: Το μπότοξ είναι άλλο θέμα. Το μπότοξ μπορεί να πω ότι δεν το ξέρω.
2: Δεν είναι και επικίνδυνο πράγμα τώρα, είναι τρίχες φαντάζομαι τον μπότοξ.
0: Υποθέτω ναι.
2: Το κάνουν.
0: Είναι άλλο πράγμα επειδή εγώ έχω ένα φόβο με τις ενέσεις. Δηλαδή είμαι πάει 360, πώς το λένε. Δεν πλησιάζω. Εν πάση περιπτώσει. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ, τώρα που έχω καθίσει και όλοι μας νομίζω αρχίζουμε και τα σκαλίζουμε, έχω βρει απίθανα πράγματα. Δηλαδή τώρα σήμερα ανακάλυψα ένα αντίστοιχο κέντρο στην Κύπρο. Σαν και αυτό που είχαν οι κύριοι εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουν ακριβώς το ίδιο μηχάνημα στην Κύπρο.
1: Για το φιλτράρισμα, έτσι.
0: Για το φιλτράρισμα.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Προσέξτε όμως, αυτό διαφημίζεται.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, τι σου λέει ότι κάνει αυτό το μηχάνημα. Μακροχρόνιο COVID, λέει, και μεταϊκά σύνδρομα. Μειώνει τη φλεγμονή, αποκαθιστά τη μικροκυκλοφορία, ανακουφίζει από τα συμπτώματα κτλ. Αυτοάνωσες διαταραχές. Απομακρύνει αυτοαντισώματα που κυκλοφορούν στο αίμα. Καρδιαγγειακή υγεία και προβλήματα μικροκυκλοφορίας. Χρόνια κόπωση και ινομιαλγία. Νευρολογικές παθήσεις.
2: Ωραία.
0: Απομάκρυνση φλεγμονών.
2: Γίνεται σε ένα ιατρικό κέντρο, το οποίο έχει όλα τα μηχανήματα.
0: Σε ένα ιατρείο γίνεται και αυτό.
2: Αν γίνεται σε ένα ιατρείο, δεν μπορεί να.
1: Δηλαδή μπαίνει σε αυτό το ιατρείο και βγαίνει ο Σούπερμαν τώρα με βάση αυτά που μα είπε ο Χριστός. Θεραπεύει τα πάντα.
2: Κάποιοι
1: άνθρωποι λοιπόν αυτά τα πιστεύουν.
2: Για τα αυτοάνωσα το κάνουν. Επίσης, μου έλεγε ένας φίλος ότι τον είχαν πάρει όταν ήταν από τους πρώτους ο οποίος είχε μολυνθεί με το COVID. Και τι γλίτωσε. Και ήταν πολύ δυνατός. Και τον είχαν πάρει κάπου σε κάποια από τα νοσοκομεία και του είχαν ζητήσει αν θέλει να δώσει πλάσμα.
0: Μάλιστα.
2: Και του είχαν κάνει με το μηχάνημα αυτό.
0: Αυτό γινόταν,
2: του πήρανε το πλάσμα για να το δώσουν στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Μπας και πάρουν πάνω.
1: Σε νοσοκομιακό περιβάλλον και απολύτως, με την παρακολούθηση ότι το οργανισμός θα αναγεννήσει την ποσότητα του πλάσματος την οποία έδωσε ο άνθρωπος.
2: Μα αυτό αν ήταν ιατρικό κέντρο και είχε γιατρούς και είχε και μηχανήματα και είχε και όλα αυτά τα οποία έπρεπε. Θα σου έλεγε, θες να το κάνεις αυτό. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Αυτό εντωμεταξύ από τους ελέγχους που δεν γίνονται ή που γίνονται κατόπιν. Ραντεβού δεν ξέρεις κανένα από αυτά τα κέντρα πόσα μηχανήματα έχει μέσα, αν έχουν δηλωθεί αυτά, αν έχουν πιστοποιηθεί, τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στη χώρα μας. Και άκουσα τώρα και τον κύριο Γεωργιάδη εδώ στη συνέντευξη που είναι σε εξέλιξη νομίζω με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη.
0: Έχει
1: ότι θα αλλάξει αυτό.
0: Έχει δίπλα του τον κύριο Πατούλη.
1: Προφανώς. Προφανώς και έχει.
0: Δηλαδή είναι και μια μορφή στήριξης γιατί βάλετε ο κύριος Πατούλης.
1: Λοιπόν, αλλά αμιγώς σε αυτά που είπε σχετικά με τους νέους ελέγχους, πολύ ωραίο αυτό ότι τεχνητή νοημοσύνη θα σαρώνει πια τις διαφημίσεις και θα βλέπει ποιες είναι παραπλανητικές. Εγώ μια ένσταση σε αυτό το κομμάτι με το QR code να βλέπω το τι μπορεί να κάνει κάθε ιατρείο, την έχω. Υπό την έννοια ότι και να τις διαβάσω αυτά, αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω.
2: Πάντως η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να αφαιθούμε σε αυτό το πράγμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να παίξουμε κι εμείς ένα ρόλο.
0: Εννοείται.
2: Δεν είναι, σωστό, γιατί σωστό. Ο καθένας σου λέει ό,τι θέλει.
0: Παραδείγματο χάρη, έχει γεμίσει και έρχεται ρύθμιση γι' αυτό. Άργησε, αλλά έρχεται και από τη στιγμή που έρχεται καλλιόργα παρά ποτέ. Για ψυχολόγους, ψυχοαυτούς κτλ. Που σε κάθε.
1: Όπου γωνιά. Σε κάθε γωνιά. Σε κάθε γωνιά.
0: Είναι. Στήριξη της ψυχολογίας. Ψυχολογία. Σύμβουλος ψυχικής υγείας. Σύμβουλος το ένα. Σύμβουλος το άλλο. Και πρέπει να έρθει η ρύθμιση να ξέρει ο καθένας τι είναι. Σε κάθε γωνιά πάλι έχουμε κρυοσυντηρήσεις οαρίων. Τεχνητή αναπαραγωγή, πώς το λένε αυτό.
1: Σωματική.
2: Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να είναι.
0: Διαφημίζονται παντού. Ναι. Πού διαφημίζονται, λέω. Ούτε που τα βλέπεις. Και σε κλινικές. Εκεί είναι το βασικό, ότι πρέπει να γίνεται σε κλινικές, να ξέρει ο άλλος πού γίνεται.
1: Άρα σε όλα αυτά που λέει ο Χρήστος, το τι έχει μέσα αυτό το ιατρείο, τι μηχανήματα, ποιος το έχει ελέγξει. Όταν ειδικά ο έλεγχος γίνεται ο τακτικός. Γιατί και εδώ κάτι ακούγαμε τις πρώτες μέρες ότι υπάρχουν τα τιμολόγια και το έχουμε δηλώσει και το. Δεν υπάρχει. Μας το είπε η κυρία Φραγκάκη.
2: Εγώ λοιπόν είμαι.
1: Και το δεύτερο που λέω είναι το εξής. Άμα πάω να το φέρω το μηχάνημα απ' έξω.
2: Ναι. Μπορείς να το φέρεις απ' έξω. Μπορείς να το φέρεις στο. Ή να το αγοράσω από ένα που είναι εδώ πέρα. Και μου δίνει εμένα. Δεν πρέπει να μου δώσει εμένα αυτό το μηχάνημα να ξέρει ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Μάλλον δεν πρέπει.
2: Ή άμα το πουλήσει εμένα, δεν πρέπει να γνωστοποιήσει σε κάποιο κέντρο ότι πούλησα.
0: Στον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Στον κύριο Παπαδόπουλο αυτό το μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα.
0: Αυτό θα έπρεπε γιατί θα χτυπούσε ένα αλάρμ. Και θα έλεγε, παιδιά, πήρε ο κύριος Παπαδόπουλος το μηχάνημα. Το πήρε για να το βάλει σε μια πιστοποιημένη κλινική ή το πήρε για να το έχει στο σπίτι του. Ας πούμε, ένα άλλο θέμα που μου έθεσε ένας φίλος γιατρός και το βρήκα ότι έχει δίκιο. Διαβάζουμε νέες μεθόδους. Ρομποτικές, λαπαροσκοπικές ιστορίες, η ιατρική εξελίσσεται. Δόξα τω Θεώ εξελίσσεται.
2: Ναι.
0: Αυτοί όλοι που τις κάνουν έχουν πιστοποιήσεις. Ποιος ελέγχει την πιστοποίηση του γιατρού, γιατί εμφανίζομαι εγώ ως γιατρός. Και λέω, παιδιά, έχω πιστοποίηση να κάνω το ένα, το άλλο, το παράλληλο και τα. Ποιος ελέγχει.
1: Ότι αυτό το χαρτί που είναι κρεμασμένο.
0: Κύριε Κούτρα,
1: έχει.
0: Ότι αυτό είναι όντως έτσι. Δηλαδή, χρειάζεται ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου, το κράτος, το θέλουμε, αντί να μπερδεύεται σε όλη τη γραφειοκρατία και να δημιουργεί προβλήματα. Το χρειαζόμαστε εκεί.
2: Εκεί
0: το χρειαζόμαστε.
2: Εκεί.
0: Αυτό είναι κράτος.
2: Και βέβαια όλοι αυτοί μεταξύ τους συνεργάζονται.
0: Ναι.
2: Γιατί από ό,τι βλέπεις ότι ο ένας γιατρός τον έστειλε εκεί να κάνει καθαρισμό και μετά να τον πάρει ο ίδιος υποτίθεται και να του κάνει
1: την υπνοθεραπεία
2: και τα ρέστα.
0: Ναι.
2: Και μετά θα υπήρχε και τρίτος μέσα στην υπόθεση. Δηλαδή θέλω να πω μοιράζονται τα
0: και
2: λεφτά.
0: Και με μεγάλες ευθύνες δημοσιογράφων, παρουσιαστών κτλ. Που κατά καιρούς παρουσιάζουμε όλους αυτούς.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί άμα το παρουσιάζεις έναν κούτρα υπνοθεραπευτή ή σαμάνο, το σαμάνος μου αρέσει πάρα πολύ.

0: απόφαση. Το έλεγε και ο Χρήστος από χθες. Τα σκευάσματα που συνταγογραφούνταν, δηλαδή πήγες στο Σαμάνο Κούτρα και καλά το εμπιστεύτηκες, γιατί είχα πάει και εγώ και του είπα και τα λοιπά. Και σου λέει ο Σαμάνος, θα πάρεις αυτές τις συνταγές που κατασκευάζονται από συγκεκριμένο φαρμακείο και έχουν μέσα και
1: Τραγαγύρευε.
0: Ναι. Αυτό πώς το. Γιατί είναι μια άλλη παράλληλη οικονομία. Παραεμπόριο προφανώς.
1: Ή θα το πάρεις από το ίντερνετ που θα έρθει, ξέρω εγώ, από την Ινδία που το φτιάχνουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Και θα το πάρεις από τον ίντερνετ και θα το καταπίνεις.
0: Αυτό δεν είναι ένα δεύτερο καμπανάκι ενδεχομένως. Δηλαδή πες ότι πήγες στο γιατρό, ο οποίος είναι τσαρλατάνος, ο οποίος είναι κομπογιαννίτης κτλ. Αυτός σου δίνει και μια αγωγή. Αυτή η αγωγή δεν βλέπεις ότι είναι επίσης τσαρλατανική.
1: Γενικά πρέπει να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το πράγμα.
2: Ο ασθενής πώς το δει. Είναι απελπισμένοι άνθρωποι. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν αυτοί. Δεν μπορεί το κράτος είναι να σε προστατεύει και από τον απατεώνα. Όπως θέλει να σε προστατεύσει από αυτόν που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: άκου γιαγιά, έχω τις παντιλόφλες, θα φάσει τα διενέργεια στο κεφάλι, βγάλε τα κοσμήματα έξω. Είναι και η ανθρώπινη μπιπ.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά,
1: πολύ χειρότερο. Τα κοσμήματα, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε. Πολύ χειρότερο είναι για τη ζωή
2: σου. Δεν πρέπει να σε προστατεύσει για το ποιοι απατεώνες βγαίνουν εκεί έξω και διαφημίζονται ότι θα σε κάνουν καλά. Καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή αμαρτία από το Θεό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και θα τα πούμε ό,τι προλάβουμε. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί 11 η ώρα η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε ηλικία 103 ετών, για την ακρίβεια θα έκλεινε τα 103 της στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μερικές μέρες από τώρα. Ήταν επιβαρημένη η υγεία της τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια, και ζούσε με τον Γιώργο Παπανδρέου σε ένα διαμέρισμα στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Μόνο ότι τη ζούσε στο σπίτι της όμως ήταν πολύ σπουδαίο για αυτήν και για τους ανθρώπους.
2: Και για τον Παπάνδρεο και για τον Γιώργο.
1: Έτσι, και για τον Γιώργο.
2: Και τώρα... Το λέω γιατί ξέρω προσωπικά, δηλαδή, ήταν δίπλα τη συνέχεια.
1: Και αξιοπρεπής άνθρωπος, σοβαρή γυναίκα, έτσι, με όλα αυτά που είχε περάσει και τώρα πέρα που έγιναν. Τι να πω. Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που την είχαν μαζί τους τόσα πολλά χρόνια. 103 ετών, έτσι.
2: 103. Μπορεί τώρα να έχει ντυθεί το όνομά της συγχωρεμένης με πάρα πολλές ιδιότητες οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ κατά το φαινόμενο, δηλαδή, και κατά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνώριζαν και δεν το γνωρίζουν, είναι ότι εκτός από την σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, έπαιξε πάρα πολύ σοβαρό ρόλο στα εξής θέματα.
1: Καταρχήν για την ανίσχυση της γυναίκας στην Ελλάδα.
2: Εντελώς. Την κατάργηση του θεσμού της Πρίκας. Αυτό έγινε το 1982. Την νομιμοποίηση των εκτρώσεων.
1: Ναι.
2: Το 1986. Τη θέσπιση του πολιτικού γάμου. Το 1982. Την νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση.
1: Το 1982. Αυτά είναι μέτρα τα οποία τα πέρασε το Πασόκ τότε και η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε.
2: Για να μην ξεχνιόμαστε. Τη δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι, τώρα τα θεωρούμε όλα αυτονόητα, αλλά το 1982 ήταν σκληρά χρόνια και όλα αυτά ήταν μεγάλες καινοτομίες.
1: Και έπαιξε ρόλο το ότι προχωρήσαν τόσο γρήγορα εκείνα τα χρόνια. Αυτά.
2: Και έπαιξε κομβικό ρόλο η Μαργαρίτα Παπανδρέου για να τα λέμε και τα ιστορικά ζητήματα. Τα καθημερινά ζητήματα θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Εδώ αν είναι δύσκολα. Εδώ κι αν είναι δύσκολα.
2: Γεια σου Νίκο.
0: Καλησπέρα Νίκο.
3: Γεια σας.
1: Σε άκουσα το πρωί που έλεγες ότι με τους δικούς υπολογισμούς, αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, εκεί γύρω στο 1,60 θα πάει. 1,6.
3: Ναι, ακριβώς. Το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτό όμως έρχεται 24 ώρες μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα είναι πολύ λιγότερο, πολύ μικρότερο από το 1,75. Το 1,6 δεν είναι.
3: Μισό λεπτό. Οτιδήποτε είναι λιγότερο από το 1,75, είναι πολύ λιγότερο.
1: Αυτό
3: είναι υποκειμενικό.
1: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι, παραξένεψε λίγο η αλήθεια που βγήκε ο Πρωθυπουργός χθες. Για ποιο λόγο? Γιατί επειδή αλλάζει μέρα τη μέρα οι τιμές, αλλάζουν συνεχώς, είναι πολύ δύσκολο να σταθμίσει. Το 2 ευρώ που λέει τώρα μπορεί να έχει γίνει 2,20 και μπορεί να γίνει και ένα 80 σε ένα μήνα που βγαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά νομίζω ότι προεξοφλεί και ο ίδιος ότι μιλάμε για μια κατάσταση αρκετά δύσκολη.
1: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα να ανεβαίνει 1 και 2 λεπτά κάθε μέρα για 20 συνεχείς μέρες, τόσο η αμόλυβδη όσο και το ντίζελ κίνησης που αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά, το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα δεν έχει βγει, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σπάνια. Δηλαδή σήμερα

0: έχει κλείσει μέσα στιγμή χώρα, δηλαδή τη Πέμπτη, γιατί μαθαίνουμε με μία μέρα καθυστέρηση, στο 2.18.8 ισοπαλία. Και οι δύο.
1: Diesel και το δίζελ και το βενζίνη.
0: Ναι. Θα βρεθεί το δίζελ κίνηση το 2.20 τη Δευτέρα.
2: Ναι.
0: Αυτές είναι οι πληροφορίες.
2: Νίκο, πάντως με ένα 1,6 σημαίνει ότι ο τόνος είναι 1.600 ευρώ, δεν είναι?
0: Ναι, τόσο ακριβώς.
2: Πες ήταν 1.100, δηλαδή
0: ποντάρουμε το
2: 500 ευρώ παραπάνω, θέλω να πω. Είναι,
0: σωστά.
2: Είναι σε κάθε γέμισμα. Ναι.
0: Το 1,6 μας βγαίνει με τη λογική ότι τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν ο πρώτος μήνας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις περιπέτειες εκείνης, τότε ξεκίνησε ενεργειακά, ήταν 25 λεπτά συν ΦΠΑ 31.
2: Ναι.
0: Ήταν τότε η επιδότηση που καθιέρωσε για πρώτη φορά τότε η ελληνική κυβέρνηση παράλληλα με το επίδομα. Τότε είχαν βγει οι εταιρείες και είχαν δώσει άλλα 7,5 λεπτά.
2: Ναι.
0: Η Hellenic Energy και η
2: Motoroil.
0: Μπορούμε να πούμε ότι εκεί κάπου θα είναι. Κοντά στα 37, 38, 40 λεπτά θα είναι το συνολικό. Αλλά όλο αυτό θα εξαρτηθεί από το βάθος αυτής της κρίσης, η οποία δεν έχει κάποια είδους σταθερά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η κυκλοφορία ένα χαρτί στις τελευταίες μέρες, μια ανάλυση δύο ημέρες τώρα την JP Morgan, η οποία έχει σοκάρει την αγορά ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί πιάνει μία προς μία όλες τις παραδοχές στις οποίες βασιζόμασταν ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και έχουν όλες ξεπεραστεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέγαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αντέξει 100 δολάρια, τα 5 δολάρια το γαλόνι στο 1, τα 6 δολάρια στο ντίζελ, το αμερικανικό δεκαετές να επάνω
2: 100%. Ναι.
0: Και όλα...
3: Πάντως και εδώ κάνει μια παραδοχή και ο Μητσοτάκης εδώ. Συγκρίνουμε το πετρέλαιο όταν έκλεισε και όχι όταν άνοιξε.
2: Ναι.
1: Γιατί όταν άνοιξε ήταν στο 10.
2: Κάπου πρέπει να κρατηθεί. Ναι. Κάτι πρέπει να συγκρίνουμε.
3: Όχι, να συγκρίνουμε όταν άνοιξε με όταν άνοιξε, ρε παιδιά. Να δούμε πώς θα κλείσει με το πόσο έκλεισε.
2: Νίκο, διάβαζε σήμερα στο New York Times ότι υπάρχει με έντονη πίεση των Αμερικανών στον Πούτιν να καταφέρουν να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν ξέρω πόσο θα ελαφρύνει αυτή την κατάσταση, αλλά ίσως επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο εκεί στο Ιράν και γενικά στον κόλπο, προσπαθούν από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, προσπαθούν να τελειώσει, αλλά την ίδια στιγμή πέρασε από το Κογκρέσο ένα ψήφισμα, το οποίο έχει χαρακτηριστικά νόμο, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δασμών 100% σε όσους μεταφέρουν ενέργεια της Ρωσίας.
2: Ναι.
0: Δηλαδή σε μια εποχή στενότητας της αγοράς.
2: Ακριβώς, αυτό κάνει.
0: Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προσελκύουν πελάτες.
2: Ναι, αλλά πιέζει με αυτό το Ρώσο. Καταλαβαίνεις, πιέζει. Του λέει δεν θα έχεις λεφτά να τα βγάλεις αυτά. Δεν θα πάρεις λεφτά. Και θα έχεις 100% βάζους άλλους.
0: Ο Ρώσος ζει 3 μήνες τώρα χωρίς εξαγωγές δίζελ και με προβλήματα. Παρόλο αυτό το καταφέρνει.
3: Νίκο, γρήγορα, γιατί το τυνέξαμε στον αέρα. Φυσικό αέριο, κάποια ενίσχυση ή όχι?
0: Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μαζί με όλους που φωνάζουν.
3: Φάτε την αύξηση.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. We'll be right back.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's Kiscope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δανία και Γρυλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ρωσικοί πυραυλοί έπληξαν νωρίτερα Κίεβο, Οδυσσό και την πόλη Σούμι στην Ουκρανία, όπου 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει για πρώτη φορά ότι η Ουάσιγκτον θα στοχοποιήσει το λεγόμενο στόλο φάντασμα της Ρωσίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη 1 τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια, 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίων στο επίκεντρο, και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και επειδή είμαστε και αγενείς, δεν συστηθήκαμε. Πριν να συστηθούμε τώρα, κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας, Δημητρούλα. Όλα καλά. Σε συλλάβανε χθες. Το είδες τι έχει γίνει. Δεν το έχετε δει τι έχει γίνει. Έχουν συλλάβει μια 35χρονη κοπέλα, η οποία είναι φτιστή Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Σαν τη Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Α, το είδανε.
0: Φτιστή.
1: Και έκανα πάτες.
0: Και τη Δήμητρα τη φωνάζουμε Τζέιλο. Έκανα πάτες, βέβαια και διάφορα. Αλλά είναι φτιστή, παιδιά. Είναι τρομακτική ομοιότητα.
1: Και η Δήμητρα.
0: Η κυρία Αργυρό για μαλλιά είναι στο 210-48-0174 skyradio.gr. Πείτε την άποψή σας. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης σε δαιμονιώδη φόρμα έρχεται Σαββατοκύριακο. Είναι στην αρχισυνταξία εδώ της εκπομπής. Επίσης μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 στέλνετε μηνυματάκια όπως έχετε κάνει πολλοί και πολλές. Λοιπόν, μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Στέκομαι και σε αυτό του Νίκο από την Καλαμάτα, ο οποίος μας λέει ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος στα
1: σκευάσματα. Πώς θα λένε,
0: στα σκευάσματα για το αδυνάτισμα, λέει, που κυκλοφορούν παντού.
1: Ναι.
2: Ποια αυτά τα
1: χάπια.
0: Όχι αυτά τα ενέσιμα. Αυτά είναι
1: χάπια.
0: Τα χάπια που κυκλοφορούν. Απ' την άλλη.
1: Κάτι συμπληρώματα, κάτι βιταμίνες, κάτι αυτά.
0: Για να τα λέμε και όλα. Βρε Νίκο, τι έλεγχος να γίνει. Κάνεις κλικ στο διαδίκτυο και φτάσανε 15 κουτιά. Ναι.
2: Και τώρα θα βγαίνουν αυτά τα μοντζάρο και τα λοιπά, θα έρθουν σε χάπι. Θα βάζουν ένα ενέσημα. Εσύ που τρέμεις τις ενέσεις, λέω σου πω. Θα πίνεις ένα χαπάκι και θα είναι το ίδιο.
0: Τι ως πάνω.
2: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα χωρίς να έχεις ιατρική παρακολούθηση.
2: Όχι, θα έπρεπε να
1: έχεις. Μα το λένε και οι άνθρωποι.
2: Αλλά ποιος το κάνει.
1: Προφανώς και η παχυσαρκία είναι ένα θέμα. Υπήρξαν και προγράμματα. Αλλά ακόμη και γι' αυτό χρειάζεται μια ιατρική παρακολούθηση.
0: Ο φίλος μας, ο Κοσμάς, γεια σου Κοσμά, να σε καλά. Λέει, είμαι ένας άνθρωπος που από τότε που γεννήθηκα ως τώρα στα 52 που ζω, με μια πάθηση για την οποία επισκέπτομαι το νοσοκομείο 2 φορές το μήνα, είμαστε τόσο ντουγάνια το πόπουλο που δεν μπορείς να φανταστείς τι πιστεύουμε. Τώρα, αν πηγαίνεις 2 φορές στο νοσοκομείο το μήνα, καταλαβαίνεις τι έχεις
2: ακούσει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του Πασόκ πια.
1: Νεοφώτιστο.
0: Νεοφώτιστο.
1: Τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και προσχώρησε στο Πασόκ. Καλησπέρα σας, κύριε Αυλονίτη.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Πώς και στο Πασόκ και όχι στην Ελλάδα.
3: Εκεί θεώρησα με πολύ απλά λόγια και σύντομα ότι είναι το μοναδικό κόμμα που αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει και που τηρεί τις προϋποθέσεις. Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια για να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση. Το λέω τόσο απλά γιατί το πιστεύω και νομίζω ότι τα σύνθετα προβλήματα η απάντηση πρέπει να είναι απλή.
1: Άρα πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές παρά το γεγονός ότι δημοσκοπικά είναι στην τρίτη θέση?
3: Ακούστε, το τι θα γίνει στις εκλογές είναι ένα θέμα που συναρτάται από τον αγώνα που κάνεις, από το πρόγραμμα που έχεις, από τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί, από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τον προεκλογικό αγώνα το όλο θέμα, τα άλλα κόμματα. Δεν είσαι μόνος στο γήπεδο, είναι πολλά τα κόμματα, πολλοί οι παίκτες. Εκεί όμως που βλέπω είναι ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, το ΠΑΣΟΚ έχει τη δομή του, έχει τα στελέχη του, έχει όλα δηλαδή εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κόμματος το οποίο είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Δείτε και ακόμα και στη Βουλή δείτε ότι αυτοί που χείριζε τα μεγάλα θέματα και στη Βουλή αλλά και έξω είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να ανταποκριθούν στην κατάσταση αυτή. Κυρίως και πάνω απ' όλα έχουν αφήσει πίσω τους καταστάσεις που πληγώνουν και το παρελθόν γενικά. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και έχουν έναν ηγέτη με τον οποίο κουβέντιασα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτή η συζήτηση μου δημιούργησε την πεποίθηση ότι έχω κάνει, γιατί και προσωπικά τώρα σκεπτόμενος, μια επιλογή που είναι προς το συμφέρον του κόσμου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Είστε βουλευτής Κερκίδας, σωστά?
3: Σωστά.
0: Εκεί θα πολιτευτείτε?
3: 99,99%.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα κοντραριστείτε με τον κύριο Μπιάγκη, γιατί σας πρόλαβε και η ομάδα αλήθειας από ό,τι είδα πάλι. Που είχατε πει ότι δεν μπορείτε να πάτε στο Πασόκ, γιατί ο κύριος Μπιάγκης είναι και αυτός στην Κέρκυρα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είχα βάλει ως όρο και ως προϋπόθεση ότι εάν ο κύριος Μπιάγκης δεχτεί να είμαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, στο ίδιο κόμμα, φυσικά θα θα έκανα πίσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα ήμουν απλώς απλό μέλος του Πασόκ. Ο κύριος Μπιάνκης, κάνοντας τις συζητήσεις που πρέπει με το κόμμα του, με το κόμμα μας πια, κατέληξε στο ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Άρα θα είστε και δύο στην Κέρκυρα.
3: Ναι, είναι θέματα που αντιμετωπίζετε.
0: Θα γίνει στην Κέρκυρα.
3: Ανοιγώ στο κόμμα. Το κόμμα. Εγώ δεν είναι πλάκι σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
3: Και δεν θέλω να εμπλακώ.
2: Εσείς ήσασταν πριν και στο κόμμα του κ. Κασελάκη, δεν ήσασταν?
3: Όχι, ήμουν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, δημιουργήσαμε μαζί με τον κύριο Κασελάκη ένα κόμμα.
2: Είσαστε ιδρυτικό μέλος λοιπόν του κόμματος του κυρίου Κασελάκη.
3: Τρίτος υπέγραψα.
2: Ναι, αλλά...
3: Μετά απογοητεύτηκα για πολλούς και διάφορους λόγους που εν πάση περιπτώσει τους έχω καταγράψει. Δεν έχω σχέση πια με αυτό το χώρο, εγώ δεν πηγαίνω στα δεξιά. Γεννήθηκα στην αριστερά, γεννήθηκα σε... είμαι αυτή τη στιγμή υπηρετώντας την πραγματικότητα στον κεντροαριστερό χώρο και έφυγα πληγωμένος μεν, αλλά έφυγα. Και είμαι αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ και θα παλέψω όπως νομίζω για το συμφέρον του κόσμου. Αυτό και μόνο, και όλα τα άλλα τα οποία έχουν κάποια στελεχάκια τα οποία έχουν δημιουργηθεί και ο ελάχιστος κόσμος που έμενε με τον Κασελάκη να με βρίζουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ διάλεξα, εκεί θα παλέψω. Και ο κόσμος θα κρίνει αν έκανα σωστά ή όχι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες, τον ρωτήσανε, τον ρώτησε ο συνάδελφός μας Παναγιώτης ο Στάθης στην ΕΡΤ χθες. Και του λέει: το Πασόκ θέλει να βγει πρώτο κόμμα να κερδίσει. Και λέει και ο Μητσοτάκης: και εγώ να θέλω να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπορώ. Μπορεί το Πασόκ να βγει πρώτο κόμμα?
3: Γιατί όχι, επειδή το είπε ο Μητσοτάκης?
0: Όχι, σας ρωτάω. Όχι,
1: επειδή δεν καταλαβαίνω
0: δημοσκοπήσεις γι' αυτό.
3: Θα σας φέρω παραδείγματα που να βλέπετε κόμματα το 3 και το 4% και να γίνονται κυβέρνηση. Το έχετε σκεφτεί?
2: Καλά,
3: να βλέπετε κόμμα του 17% επί Σαμαρά και μετά να γίνονται κυβέρνηση. Ο πολιτικός χρόνος, αγαπητοί μου, δεν μετριέται με το συμβατικό χρόνο.
1: Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες πάντως. Έτσι, εδώ είναι μια παγιωμένη κατάσταση αρκετά χρόνια τώρα.
3: Καθόλου παγιωμένη.
1: Δεν είναι παγιωμένη σε η Νέα Δημοκρατία να είναι 10 και 15 μονάδες σε διαφορά με το δεύτερο και τρίτο κόμμα και το Πασόκ να είναι μετά την έλευση του κυρίου Τσίπρα μονίμως στην τρίτη θέση.
3: Καμία σχέση, καμία σχέση. Είμαι απολύτως αντίθετος με αυτή την άποψη. Υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη ρευστότητα μέσα στην κοινωνία που πάμε, εγώ τουλάχιστον πηγαίνω μέσα στο καφενείο, σε οποιοδήποτε καφενείο και σε οποιοδήποτε χώρο δουλειάς, θα δείτε πώς κινείται ο κόσμος και πώς σκέφτεται και πώς
1: μεταλλάσσει. Κινείται προς το Πασόκ, λέτε, κύριε Αυλονίτη?
3: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Αλλά...
3: είπα ότι οι καταστάσεις αυτές που θα διαμορφωθούν από τη δουλειά την οποία θα κάνει το Πασόκ, από την πειθό του και από την εμπιστοσύνη που θα δομήσει με τον κόσμο, θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που μπορούν κάλλιστα να
0: με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό δηλαδή, αλλά αυτό μετεκλογικά.
0: Ναι, μετεκλογικά μιλάω.
3: Ναι, παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Από τη στιγμή που παλεύουν στην αυτονομία.
0: Δηλαδή πάμε στις εκλογές, ο καθένας με την αυτονομία του και μετά τις εκλογές, αν προκύψει, το συζητάτε με τον Τσίπρα.
3: Και πώς θα ακούσει, προσέχτε, λέω, και πώς θα ακούσει το κάθε κόμμα και θα πειθαρχήσει στην λαϊκή εντολή.
0: Μάλιστα.
3: Κατά συνέπεια, αυτά που θα συμβούν, αυτά που θα συζητηθούν είναι μετά από τις εκλογές, πώς θα έχει διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα και από εκεί και πέρα.
0: Αλλά φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε, αν το Πασόκ όντως είναι πρωτοκόμμα, στο Τσίπρα πρέπει να απευθυνθεί στην αρχή.
3: Αυτό δεν το ξέρω, όχι.
2: Εντάξει, δεν το ξέρω.
1: Να πάει αλλού.
2: Είναι επιστημονικό.
3: Να με συγχωρείτε, σας είπα, να διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα, να διαπιστωθεί τι θέλουν τα πολιτικά κόμματα, να συζητήσουν αυτά τα οποία είναι συγγενικά. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
2: Πώς και δεν πήγατε στο Τσίπρα και πήγατε στο Πασόκ? Θέλω να πω.
3: Γιατί
2: ο κοντινός σας χώρος είναι αυτός.
3: Όχι, πιο κοντινός μου χώρος αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπήρξαν και υπάρχουν και με συμπεριφορές, ο πιο κοντινός μου χώρος που συνεργάστηκα παλιά, υποστηρίχθηκα ως δήμαρχος στην Κέρκυρα σε όλες μου τις επιλογές, είναι το Πασόκ και αυτή τη στιγμή για μένα έχει όλες τις προϋποθέσεις για μένα αυτή τη στιγμή και με το πολιτικό σύστημα όπως διαμορφώνεται έχει όλες τις προϋποθέσεις να παλέψουμε και εγώ να αισθάνομαι τη σιγουριά και τη χαρά ότι αυτό που κάνω έχει τουλάχιστον μια...
0: Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι η συνεργασία θα προκύψει μόνο προς τα αριστερά σας, όχι προς τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
3: Αν υπάρξει συνεργασία μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται,
1: ναι,
3: ούτε μία στο ένα εκατομμύριο. Είναι, υπάρχει και ο δρόμος προς το σπίτι μας. Όχι, όχι, όχι.
0: Γεια σας κύριε Βλονίτη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλά, κύριε Βλονίτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δρόμος προς το σπίτι μας είπε.

0: Να σας ρωτήσω κάτι, πόσα λεφτά λέτε να έχει μαζέψει ο Τσίπρας μέχρι τώρα?
1: Ο Τσίπρας.
0: Ή το κόμμα, η Ελλάς.
2: Έχει ανάγκη λεφτά.
1: Πού να τα μαζέψει,
0: έχει ανάγκη. Έκανε αυτό ότι έχει.
1: Έκανε πράξη αυτό που στη Θεσσαλονίκη θα ζητήσουμε από όλους ένα ευρώ κτλ. Αυτό.
0: Βεβαίως. Ξεκίνησε πλατφόρμα.
1: Για πες. 150.000 ευρώ.
0: Κοντά έπεσες. Δεν είσαι πολύ μακριά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Τι, πόσο?
0: 178.591 ευρώ.
2: Εντάξει.
0: Επιλέξτε ποσό δωρεάς, λέει.
1: Στην πλατφόρμα του.
0: Ναι. 1, 5, 10, 20 και 50 ευρώ ή άμα θες κάτι παραπάνω το εισάγεις. Κατάλαβες και δεν θες παραπάνω. Ναι. Όπως εσύ για να ακούμε.
1: Εγώ τι να κάνω.
0: Θα ανανεώνεται λέει κάθε 10 λεπτά.
2: Μήπως δηλαδή αλλάξει νόμη.
0: Όχι.
1: Όχι, για να βλέπει
0: γιατί,
1: ο κόσμος.
0: Γιατί πιστεύουν ότι θα χρηματοδοτήσουν όλοι και θα έχουν κάθε 10 λεπτά.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε στη Θεσσαλονίκη ότι θα υπάρξει αυτή η πλατφόρμα. Θα φαίνεται τι βάζεις. Φαίνεται εκεί τι βάζεις.
0: Φαίνεται, τι
1: φαίνεται.
0: Πώς το είπα τώρα, τι αν φαίνεται.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέει Τζούνο Γιάννη 5 ευρώ, Χρήστος Κούτρας 10 ευρώ.
0: Δεν είναι ονομαστικά,
2: δεν
0: λέω. Φίλε.
2: Πώς δεν είναι.
1: Γιατί είπε ότι θα είναι απολύτως διαυγές και θα μπορεί ο καθένας.
0: Μα τι πλατφόρμα, ρε Γιάννη, απολύτως. Τι είναι, θα και θα.
1: Μα τι είπε ο Τσίπρας, σου λέω, δε, εγώ την έφτιαξα.
0: Μα τη δείχνω. Μα είναι εδώ, δεν συζητάμε τώρα επί κάτι. Συζητάμε επί αυτό που υπάρχει στον αέρα. Donation.myelas.gr. Άμα δεν έχετε τι να κάνετε τα λεφτά.
2: Εντάξει.
0: Δώστε τα στον Τσίπρα. Στηρίξτε εδώ. Ορίστε.
1: Στον Τσίπρα.
2: Μου στέλνει ένας ότι υπάρχει ένα ποσοστό, λέει, ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρώπης και ότι είμαστε στο 19%. Εμείς, ναι. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 9%. 19% λοιπόν δεν μπορούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους, λέει αυτός.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Και σκέψου και είμαστε και από τους τυχερούς λόγω καιρού.
2: Όλοι προσεύχονται στο Ελνίνιο. Δεν είναι.
0: Mm.
2: Να κρατήσει αυτό μέχρι το Δεκέμβριο. Η ζέστη, ναι, τόσο. Να μην χρειάζεται. Που μας συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα όμως. Δεν μπορεί ένα κράτος να προετοιμάζεται με βάση τα κάνει το Ελληνείο και με βάση τις συνθήκες αυτές. Θα πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία, θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση, η οποία το συζητήσαμε και πριν με τον Νίκο. Το 1,60 να ακούσουμε το 1,55 και τα λοιπά σε σχέση με αυτό που ήταν πέρσι, που ήταν το 1,10, είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι εφεδρείες, φαντάζομαι, που διατείνεται ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν. Και ο Υπουργός Οικονομικών έχουν πει ότι πάντα κρατάμε εφεδρείες για να βοηθήσουμε.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν αυτή η βοήθεια και μπορεί να είναι 5 λεπτά.
0: Έκανε ένα βήμα πίσω ο Μητσοτάκης στο θέμα του φόρου κατανάλωση. Πώς το λένε,
1: το ειδικό φόρο κατανάλωση των καυσίμων.
0: Αλλά έλεγε πρέπει... όχι, αλλά είπε ότι αν υπάρχει κοινή απόφαση, εννοείται ότι θα πάμε πίσω.
1: Έβαλε την ομπρέλα τη Ευρώπη.
2: Δύο μέρες πριν ο Μέρτς είχε πει ότι σκέφτομαι να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Δεν είπε όμως ο Μέρτς ότι θα ζητήσω από την Ευρώπη κάτι.
2: Όχι, ο Τσίπρας λέει, ο Μητσοτάκης το είπε.
0: Πα μπροστά.
2: Τι?
0: Ξέρω κι εγώ τι να σου πω.
2: Πώς το λένε, λόγια. Κρύψε λόγια, πώς λέγεται.
0: Κρύψε λόγια.
1: Κρύβε λόγια, ναι.
0: Θες Τσίπρα, εντάξει. Δεν πει, ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Είναι φανερό ότι εγώ είμαι πολύ φανερός.
0: Είναι γνωστό.
1: Μάλιστα. Τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων 48 ώρων, πώς τα είδες?
2: Συγκεκριμένα.
1: Γιατί
2: είναι.
1: Εγώ είπα και στον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος το αρνείται, το είπε ότι δεν διασυμφωνώ με αυτό. Πάλι 15 μονάδες, 12, 10, κάπου εκεί.
2: Είναι γύρω στο 30 ο Μητσοτάκης, γύρω στο 15.
1: Με 17 ο Τσίπρας.
2: Και δυστυχώς γύρω στο 10 το Πασόκ.
1: 10 με 12 το Πασόκ.
2: Ναι.
1: Μετρήθηκε και 12,5.
2: Και ο Τσίπρας στο 13.
1: Ναι.
2: Μετρήθηκε από μία. Αλλά γενικά εκεί είναι. Τι να κάνουμε.
1: Και εν αναμονή, καλά, ακόμη δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο προφανώς και θα ανακατέψει λίγο και τη δεξιά πολυκατοικία. Και μεγάλη συζήτηση για τις συνεργασίες, αυτό που είπαμε και με τον κύριο Αυλονίτη για την επόμενη των εκλογών, όπου κανένα κόμμα δεν πρόκειται να πει. Μέχρι τις εκλογές. Μην δεν νομίζω ότι έχει κανείς την αυταπάτη να νομίζει ότι κάποιο κόμμα μέχρι τις εκλογές θα πει ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον Κούτρα.
2: Πρέπει να δώσει. Αν το πετρέλαιο που βγει είναι 500 ευρώ, ας πούμε, στην πολυκατοικία ή σε κάθε γέμισμα, καταλαβαίνεις. Και βέβαια ο Μητσοτάκης θα πρέπει να δώσει λεφτά από τον κρατικό κορβανά.
1: Τις εφεδρείες.
2: Παίζονται τις
1: αναφέρεις.
2: Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους,
1: ναι.
2: Θα δοθούν, ναι.
1: Θα δοθούν.
2: Αυτό
1: είναι εξαγγελία της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και έχει πει ότι θα δοθούν μέσα στο Νοέμβριο μάλιστα.
2: Ναι. Και άμα δοθούν, θα τα δώσει ο συνταξιούχος στο πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω, θέλω να πω.
1: Εάν το πετρέλαιο παραμείνει σε αυτά ύψη, προφανώς και θα πάνε εκεί.
2: Θέλω να πω, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Γιατί των δημοσίων υπαλλήλων, τα 500 ευρώ είναι για του χρόνου.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που λες τώρα για τους συνταξιούχους είναι το, το Νοέμβριο. Όπου θα έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση, νομίζω ανοίγει από 1η έως 10 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης και θα έχουμε δει την τιμή που θα έχει διαμορφωθεί.
2: Απλώς θέλω να πω πόσο τραγικό είναι το πράγμα αυτό, πόσο ακριβή η τιμή είναι. Ότι αυτό το 400 που θα δίνει ο Μητσοτάκης σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους κινδυνεύουν να μην είναι τίποτα ή θα το δώσουν στο καύσιμα.
1: Θα ξενομιστεί εκεί.
2: Ναι.
1: Όπως οι αυξήσεις στον κατώτατο του μισθού και οι αυξήσεις του εισοδήματος των πολιτών που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, το μεγαλύτερο του μέρος έχει ξενομιστεί στην ακρίβεια. Στο ράφι δηλαδή του, του σούπερ μάρκετ. Επομένως θα πρέπει.
2: Μυθικές.
0: Όχι, σας ακούω που συμφωνείτε και χαίρομαι.
1: Μα σε τι να μην συμφωνήσουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε τι να μην συμφωνήσουμε.
0: Σας ακούω που συμφωνείτε και χαίρομαι.
1: Εγώ διαφωνώ μαζί.
0: Σε διαφωνείς για διαφωνείς τώρα. Με τι διαφωνείς.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ διαφώνησα από χθες που το άκουσα.
0: Με ποιο πράγμα.
1: Το πολύ μικρότερο από το 1,75.
0: Ναι, αλλά μόνο εγώ το είπα εδώ και μου λέει η φίλη μας η Μαρία εδώ, χαμηλώστε λίγο το αντί. Τον Οκτώβριο του 25 είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο με ένα 10, δεν υπήρχε πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Έκλεισε ένα 75 γιατί το Φεβρουάριο άρχισε ο πόλεμο.
2: Ναι, αλλά τώρα έχουμε δύο πολέμου εξέλιξη.
1: Να ξεκινήσει τότε στα 5.
0: Να ρωτήσω όμω κάτι. Έλα. Έχουμε όντω δύο πολέμου. Πω τι να αμφισβητήσουμε ότι έχουμε πολέμου. Τι θα συγκρίνουμε με τι.
1: Το άνοιγμα με το άνοιγμα, ρε Χρήστο, και το κλείσμα με το κλείσμα.
0: Δεν το συγκρίνουμε.
2: Ο καθένα συγκρίνουμε την τσέπη, του.
0: Αυτό θα το δώσω βασικό.
2: Ένα 10 έδωσε πέρσι, ένα 60 φέτο. Αυτό είναι μεγάλο, είναι πλήγμα. Και ξέρεις, είναι και πλήγμα. Εγώ έχω ένα φίλο ο οποίος έχει εκεί στα βουνά τέτοιες πανσιόν το χειμώνα. Μπαίνανε μέσα χοντρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Διότι πώς θα. Έχει εκεί χιονίζει, έχει 0 βαθμούς. Αυτό πρέπει να δουλεύει 24-24 ώρες η ζέστη.
1: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε. Καλό
2: Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, θα έρθεις, τη Δευτέρα.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, να μην έρθω. Γεια σας.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δίπλη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεους θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑ3. Και ο οίκος Scope που αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+, από 3Β, παράλληλα αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Παράλληλα, θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δανία και Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των απαθωμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο, ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανενάρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πυράβλοι έπληξαν χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και την πόλη Σούμι στην Ουκρανία. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν στην πόλη Σούμι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε 2 ημέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Ενδοφλεβίες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη. Στην αθλητική ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Σάββατο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, όπως μας γνωρίζετε, όπως μας ξέρετε και φυσικά όπως εδώ καθημερινά εμπιστεύεστε την ενημέρωση από τον Sky, από όλους τους αδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς, με όλα αυτά που έχουμε καθημερινά να σας παρουσιάσουμε και να ακούσετε στο πλαίσιο βεβαίως των ειδήσεών μας και των εκπομπών. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7 όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, δύο ώρες η διάρκειά μας, με όλα αυτά που έχουμε να σας πούμε, να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, τα σχετικά ρεπορτάζ και βεβαίως όλες τις εξελίξεις από την προηγούμενη μέρα στη διάρκεια της νύχτας και φυσικά ό,τι περιμένει και ό,τι είναι προγραμματισμένο για το νέο πρωινό. Όλα αυτά λοιπόν εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sky με την υπογραφή του Sky. Γιάννακος μαζί αυτό το πρωινό στην ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένουμε δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα. Μετά και τις 6 θα έχουμε και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο διαδίκτυο, σελίδα του Sky, θα πάτε στο εικονίδιο που λέει ραδιόφωνο, Sky 100,3. Εκεί θα βρείτε το κίτρινο φάκελο που λέει πες την άποψή σου, ανοίγετε, γράφετε αυτό που θέλετε, έρχεται εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράλληλα, έρχεται εδώ το μήνυμά σας μέσω του SMS στον πενταψήφιο αριθμό, αλλά και φυσικά μέσα από το Viber 698-123-1003, ο αριθμός του Viber του Sky. Πολύ πολύ εύκολο, έτσι ώστε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, αν κάτι συμβαίνει τώρα και το έχετε αποθανατήσει και θέλετε να το μοιραστείτε και με εμάς, αν κάτι είναι για ρεπορτάζ, αν κάτι θέλετε να καταγγείλετε εδώ από την κατάσταση, ας πούμε για παράδειγμα την πολύ καλή κατάσταση, έτσι πολύ εύκολα αλλά περπατάμε στα πεζοδρόμια, ναι, λες και είμαστε όλοι 4x4, και εσείς οι μητέρες, οι πατεράδες, οι γονείς γενικότερα, οι παππούδες και όλοι με τα καροτσάκια, με τα μωρά, μάλλον 4x4 πρέπει να πάρετε καροτσάκια στα περισσότερα πεζοδρόμια της Αττικής. Από την άλλη βεβαίως, ό,τι άλλο χρειάζεται, από το να μας καταγγείλετε, από διαρροές νερών, νερού, από οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην συνοικία που ζείτε, που δουλεύετε, που εργάζεστε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως πολύ πολύ εύκολα με μια φωτογραφία σας, με ένα βιντεάκι σας, τα στέλνετε στο Viber του Sky και φυσικά με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να επικοινωνήσουν μαζί σας οι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται και παίρνουν όλα αυτά, λαμβάνουν όλα αυτά και φυσικά γίνονται ρεπορτάζ εδώ στον Sky. Με όλη αυτή λοιπόν την επικοινωνία και με τα μέσα τα οποία έχετε, μπορούμε να επικοινωνούμε εμείς εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky στο Νέο Φάληρο με όλους εσάς που είστε εκτός ραδιοφώνου, εκτός κεντρικού θαλάμου και είστε ανά την περιφέρεια Αττικής, ανά την περιφέρεια όλης της χώρας και φυσικά στο εξωτερικό, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του πλανήτη, όπου υπάρχει και το διαδίκτυο και μας ακούτε. Ένα όμορφο Σάββατο λοιπόν έχουμε, πρωινό, στο οποίο θα βρισκόμαστε έως και τις 7, μετά τις 7 όπως ξέρετε και τους έχετε ήδη συνηθίσει και τους έχετε αγαπήσει και τους έχετε αγκαλιάσει, η Μίνα Καραμίτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και μετά στην τηλεοπτική τους παρουσία, στην τηλεόραση του Sky. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, καταρχάς με την νέα αναβάθμιση που έχουμε και είχαμε χθες από τον Νίκο Μούντις και τον Νίκο Σκόουπ, όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε από τους διεθνούς οίκους και από αυτές τις αγορές οι οποίες έρχονται και επιβεβαιώνουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε και οφείλουν να κάνουν και οι κυβερνούντες είναι πέραν λοιπόν των αριθμών να υπάρχει και να είναι και στραμμένο και τα βλέμματα, να είναι στραμμένα και τα βλέμματα τους και στους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για τα οποία εδώ καθημερινά και τα σχολιάζουμε και τα συζητάμε. Από την άλλη, βεβαίως, πολύ μεγάλη είδηση είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω από τα θέματα της ενέργειας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την βοήθεια η οποία αναμένεται να δοθεί και οι ανακοινώσεις που αναμένεται να έχουμε την επόμενη εβδομάδα για το πώς η κυβέρνηση θα φέρει βοήθεια και βεβαίως θα υπάρξει βοήθεια στους πολίτες και στους καταναλωτές για το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά βεβαίως και για το θέρμανσης το οποίο θα έρθει αλλά και την κίνηση και φυσικά και για την στεναντλία της βενζίνης, όλα αυτά για τα οποία σκέφτεται το οικονομικό επιτελείο πώς θα δράσει. Φυσικά και η Ευρώπη, εχθές με τον κύριο Γκρουπ, ο κύριος Πιερακάκης το είπε και αυτό, ότι οφείλουμε να έχουμε και ολόκληρη η Ευρώπη τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους πολίτες και με την, βεβαίως, την ακρίβεια γύρω από την, και τα μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει κάθε χώρα γύρω από την ενέργεια. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν
με τη διεθνή εικόνα και τον αντίκτυπο ο οποίος θα υπάρχει στις εκλογές που έχουμε αύριο Κυριακή στην Γερμανία, σε κρατήδια της Γερμανίας. Το Βερολίνο για παράδειγμα είναι πολύ πολύ σημαντικές οι εξελίξεις εκεί, και στην Πομερανία, στο άλλο κρατήδιο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με την επέλαση αλλά και με την επανεμφάνιση με πολύ πολύ δυνατά ποσοστά και της AfD και της άκρας δεξιάς. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά με όλα αυτά που έχουμε να συζητήσουμε και να ακούσετε με τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη, εδώ εσωτερική πολιτική επικαιρότητα βεβαίως με τις αντιδράσεις με όλα αυτές τις ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης για τα ενεργειακά. Έχουμε τα ζητήματα με τις μετεγγραφές σε ψηφοδέλτια μεταξύ συγκοινωνούντα δοχεία. Θα πουν άλλοι ή εν πάση περιπτώσει αναμενόμενα για την πορεία κάποιων άλλων. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν και έρχονται από Ελλάς και Πασόκ, από Πασόκ σε Ελλάς, από ΣΥΡΙΖΑ σε Πασόκ, από ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρνουν μια εσωτερική αναταραχή και εσωτερική αντάρα στα κόμματα και φυσικά στα κομματικά επιτελεία. Και βέβαια η συνέχιση της υπόθεσης γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως με όλα αυτά τα γραφεία, με όλα αυτά τα κέντρα θεραπείας υποτίθεται, με όλα αυτά τα οποία δεν υπάρχει κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο και τώρα η Ελλάδα έρχεται να φέρει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και κανόνες σε αυτή την διαδικασία. Πρέπει δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις να αντιδρούμε και ερχόμαστε μετά χρυστοπροφήτες και με αφορμή έναν θάνατο, και αυτός ο θάνατος επειδή ήταν και ενός πολύ πολύ γνωστού και αγαπημένου ανθρώπου στην κοινωνία, καλλιτέχνη, αυτός ο και θάνατος όπου πλέον οδηγεί και τα πράγματα, διότι μεταξύ μας, και να το ομολογήσουμε, αν ήταν κάποιος άλλος, κάποιος άνθρωπος μεταξύ ημών όπου δεν τον ξέρει και ο κόσμος, άντε να μην γινόταν, δεν θα γινόταν τέτοιος χαμός. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό μπορούμε να το πούμε και να είναι αυτή η βάση και να αποτελέσει αυτός ο θάνατος Γιώργου Μαζονάκη πραγματικά ένα ξεκαθάρισμα και μια τακτοποίηση σε αυτόν τον χώρο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται δυστυχώς, επαναλαμβάνω, με το θάνατο ενός ανθρώπου. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα σας νομικό ρεπορτάζ, αλλά και φυσικά όλα αυτά τα οποία αφήνει πίσω της στα 103 χρόνια της, τα οποία έζησε στην χώρα μας η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Την αύριο Κυριακή 11 ώρα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο πάρτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτα Παπανδρέου, με όλα αυτά τα οποία η ίδια στα χρόνια βεβαίως της παντοδυναμίας του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου η ίδια έφερε στην κοινωνία και προχώρησε η κοινωνία μπροστά με όλα αυτά τα οποία η ίδια πρέσβευε και όλα αυτά για τα οποία η ίδια πάλευε και προχώρησε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο της δικής της ζωής, με μια ζωή πραγματικά που έζησε περισσότερο από έναν αιώνα ιστορίας. 5 και 4, πάμε νομίζω σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι ώστε να συνδέσουμε το χθες με το σήμερα και συνέχεια η ακρόαση και τα ρεπορτάζ αλλά και φυσικά των τραγωδιών αλλά και όλων των σχολείων που έχουμε και από εσάς αλλά και εδώ από εμάς. Κύριε Τριτήλη, έχουν επιμεληθεί από την Μαρία Γιώργαρη και την Αναστασία Τσιμπούλη.

Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων αλλά και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην χώρα μας. Να θυμίσω ότι είχε έρθει πρώτος ο 20 DBRS 4 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθούν 23 Οκτωβρίου. Είναι η σειρά του S&P και ο κύκλος θα κλείσει με την αξιολόγηση από τον EcoFitch στις 6 Νοεμβρίου. Δανία και Γρυλανδία επιβεβαίωσαν τώρα επίσης πολύ μεγάλη είδηση την επίτευξη της συμφωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την ασφάλεια της στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό. Οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνεται από το State Department. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Διπλή παρέμβαση τώρα με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στην Βόρειο Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία τώρα, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου έως και το τέλος του έτους θα μειωθεί και ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά, η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία τώρα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου του G7 για τα ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Εν τω μεταξύ, προετοιμασίες για συνάντηση το 2027 για να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου προς την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχουν ξεκινήσει. Ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν, το κ. Δημήτριεφ, αλλά και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD, σύμφωνα με το Reuters. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα φέρει σε επαφή την AfD, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Υψηλόβαθμος τώρα αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν προσκληθεί στην προτινόμενη αυτή συνόδο κορυφής. Ο Ρώσος τώρα πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στην Μόσχα και το Κίεβο, ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι έμπλεξαν χθες το βράδυ το Κίεβο, την Οδυσσό και την πόλη τη Σούμη στην Ουκρανία, όπου έγινε στόχος πολυκατοικία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις σε τομείς που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας προωθεί η ελληνική κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο προβλέπει φορολογικές απαλλαγές, ταχεία διαδότηση, δάνεια με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και διευκολύνσεις στις άδειες διαμονής επενδυτών και εργαζομένων από τρίτες χώρες για επενδύσεις σε μεταποίηση, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, άμυνα, logistics και υγεία. Δύο στους τρεις Έλληνες μαθητές παίρνουν ένα πολιτήριο γυμνασίου με λίαν καλός ή άριστο, και στο λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψηφίους δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στον μέσο όρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε 2 ημέρες μετά και τη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, του κ. Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τα ξημερώματα στη Βόρειο Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Ενδοφλέβειες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στην Μύκονο και αλλού, χωρίς απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, οι Βερολινέζοι καλούνται να εκλέξουν τοπικό κοινοβούλιο καθώς και τις τοπικές συνελεύσεις των 12 διαμερισμάτων της γερμανικής πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει τον επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό και τον δήμαρχο κυβερνήτη του Βερολίνου σε μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική και για τη συγκυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Μέρτς. Κυριάρχο θέμα της προεκλογικής περιόδου είναι η στεγαστική κρίση και η εκτόκρευση των ενοικίων, η οποία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αποτελεί κορυφαίο ζήτημα για τους ψηφοφόρους. Τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρουν το κόμμα Die Linke, δηλαδή της αριστεράς, στην πρώτη θέση με περίπου 21%, ενώ ένας ανάρρος εργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες, το S5 δηλαδή, αλλά και τους πρασίνους, παραμένει εφικτό.

Επίσης, αντίστροφη μέτρηση έχουμε και για το καρτέδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας που καταγράφεται ανατροπή στις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα για το δημόσιο δίκτυο GDF, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της νυν επιτυχημένης Πρωθυπουργού Σβέζινγκ περνά για πρώτη φορά μπροστά από την ακροδεξιά AFD. Το S5 συγκεντρώνει 37%, ενώ η AFD ακολουθεί με 36%. Η σύλληψη αυτή λοιπόν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για ένα μεγάλο διάστημα η AFD εμφανιζόταν να προηγείται και να διεκδικεί την πρώτη θέση και σε αυτό το κρατήδιο. Στην πρόσληψη της συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στη γενική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή το διδακτικό έτος 26-27 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των λειτουργικών κενών, τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών στην πρώτη φάση των προσλήψεων. Την πρόσβαση των μέσων ενημέρωση CNN, MC Now και Politico απαγορεύει στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ, Junior, του είπε πως θα επιστρέψει τα χρήματα στο Ρώσο ολιγάρχη που χρηματοδότησε εν μέρη τις ερωταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν τον γάμο του με την Μπεντίνα Άντερσον στις Μπαχάμες τον περασμένο Μάιο. Οι αρχές της Αυστραλίας θα θέτουν υποκράτηση τους τουρίστες που παραμένουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους, προειδοποίησε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής της πολιτικής. Ήδη, ο Αυστραλός Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Τόνι Μπέρκ, ανακοίνωσε περιορισμούς που αφορούσαν τις βίζες για σπουδαστές και για όσους ταξιδεύουν στο πλαίσιο προγραμμάτων εργασίας και διακοπών, δηλώνοντας ότι ήθελε να δείξει πως η κυβέρνηση έχει θέσει το ζήτημα της μετανάστευσης υπό έλεγχο. Κυριακή 10 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί εχθές σε ηλικία 103 ετών. Σε αθλητική σας ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 90-69 την Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις, να θυμίσω, ότι μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό τώρα του EuroLeague Super Cup πέρασαν ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95. Για την πέμπτη τέλος αγωνιστική της Super League σήμερα αναμετρώνται Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30. Σάββατο 19 του μηνός γιορτάζει, είναι το Αγίου Σαββατίου Μάρτυρος. Ο Σάββατος μπορεί γιορτάζει, ο Σάββατος, Σαββάτη, Σαββατία, χρονιά πολλά. Ανατολή του Ηλίου 7 και 10 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 27 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Το 1888 έχουμε ενότιμο το πρώτο διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό γυναικείας ομορφιάς στα Καλλιστεία, στο ΣΠΑ του Βελγίου. 1939 χρηματοδοτηριακός πανικός Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει και την Ελλάδα, σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία των χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών έως 16 Δεκεμβρίου του 1932. 1961 ιδρύεται η Ένωση Σκέντρου με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου, ό,τι σημειώνησε. 1982 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη διαδικτυακή επικοινωνία το Smile. Τη χρήση δηλαδή του συγκεκριμένου συμβόλου προτείνει ο Σκοτ Φάλμαν. 1990 κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας Αριστεράς, η πρώτη συμφερόντων του Χριστού Καλογρίτσα. 1866 γεννιέται ο Λέων ο Σοφός, ο έκτος. Το 1922 ο Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος αθλητής του Στίβου, ενώ το 1948 το Jeremy Irons. 1948 φεύγει από τη ζωή ο Μέρνος Μητραλέξης, διακριμένος Έλληνας αεροπόρος. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στην Γένοβα. Ενώ το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Τζέικ Λαμότα, Αμερικανός πυγμάχος, παγκοσμίως πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών από το 1949 ως το 1951. Και όπως πάντα, κλασική επιλογή από την κλασική δισκοθήκη, έναν Ιταλό που θέλει ο Νότης, με τον Αντρέα Μποτσέλη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμιο μας καλημερίζει εμάς και σας.

0: και μισή και η Μαρία Γιώργα είναι εδώ στο κεντρικό ρεθάλαμο για ό,τι νεότερο, ό,τι έχει συμβεί. 5 και μισή, τη τηλεδίσουμε και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Δίπλη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαίωνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές, μια στιγμή που η Εθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για την Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στην Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αυλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα στήριξης προς τους πολίτες από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο τον συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ρώσικοι πυραυλοί έπληξαν χθες το βράδυ Κιεβό, Οδυσσό και την πόλη Σούμι στην Ουκρανία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει για πρώτη φορά ότι η Ουάσιγκτον θα στοχοποιήσει τον λεγόμενο στόλο φάντασμα της Ρωσίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εβία. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τάκια το λαγωνίσουμε, καλημέρα, καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στην περιοχή, στην Ευελπίδων? Στείλτε, αν θέλετε, κάποιο μήνυμα και γι' αυτό. Να δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να συνδράμουμε κι εμείς εδώ. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα. Καλή αντοχή, ειλικρινά, εκεί στην Ίδρα, στην περιοχή της Ευελπίδων. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Καλή δύναμη. Θέλω να σας ζητήσω ότι ένα καινούριο ζευγάρι το οποίο έρχεται στον Sky. Ναι, δεν τα ξέρεις, Νότι μου. Από Δευτέρα, λοιπόν, Νότι μου, έρχεται στον Sky ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Διότι έχουμε την νέα καθημερινή, απογευματινή αυτή τη φορά σειρά στην τηλεόραση του Sky, που έχει λίγα απ' όλα. Από διαζύγια, από δικαστήρια, από κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε ότι θα του συμβεί, δεν περίμενε ότι του χτυπήσει την πόρτα. Και μιλάμε για την νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, Αντώνιος και Κλεοπάτρα, καθημερινή σειρά λοιπόν, η οποία θα προβάλλεται καθημερινά Δευτέρα, από τη Δευτέρα 21 του μηνός, σε 6:30 το απόγευμα. Πριν από το δελτίο ειδήσεων και πριν από το σχόλιο, το καυστικό σχόλιο τηλεοπτικό του Μάνου Βουλαρίνου. Όλα αυτά λοιπόν, το νέο ζευγάρι στην τηλεόραση του Sky έρχεται, Αντώνιος και Κλεοπάτρα, από Δευτέρα 21 του μηνός στην τηλεόραση του Sky, 6:30 το απόγευμα. Μια ακόμη αγαπημένη συνήθεια η οποία θα γίνει και σίγουρα θα την αγαπήσετε στην τηλεόραση του Sky. Κάθε απόγευμα 6:30, Αντώνιος και Κλεοπάτρα, θα ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος και μετά η Λένα Φλιτζάνη με το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky. Πάμε στα δικά μας εδώ και στα δικά σας θέματα, αλλά και βεβαίως στις ειδήσεις που έχουμε μέχρι και αυτήν την ώρα και τα σχετικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία. Από αυτό ξεκινάμε, από τους δύο πιστοποιητικούς οίκους αξιολόγησης, Moody's και Scope. Θυμίζουμε ότι είχε ξεκινήσει στις 4 Σεπτεμβρίου ο οίκος DBRS και ήρθανε εχθές ο οίκος Moody's και ο οίκος Scope. Ο οίκος λοιπόν Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντας έτσι την επενδυτική βαθμίδα Β3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοποιητική αξιολόγηση Ελλάδος το 3β συν από 3 απλά β. Παράλληλα, αναθεώρησε και τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην χώρα μας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είπαμε, ήρθε ο DBRS πρώτος 4 Σεπτεμβρίου, ακολούθησαν χθες οι δύο άλλοι οίκοι και έχουμε 5 συνολικά οίκους αξιολόγησης για την Ευρώπη και για την οικονομία και για την οικονομία προφανώς της Ελλάδος. Έχουμε 23 επίσης Οκτωβρίου, σε ένα μήνα περίπου από τώρα, τον S&P και ο κύκλος θα κλείσει 6 Νοεμβρίου με τον Eco Fitch. Αυτά λοιπόν είναι οι αξιολογήσει ελληνική οικονομία από ανεξάρτητου οίκου, από οίκου οι οποίοι έχουν και δίνουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία συντήρηση όλων των δεδομένων και όλων των στοιχείων τα οποία κανεί λέει ότι θα κάνει, τα κάνει, γίνεται το τσεκάρισμα και φυσικά όλη αυτή η προοπτική η οποία υπάρχει για τι οικονομίε. Και η Ελλάδα λοιπόν είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Θα μου πείτε οι αριθμοί, βεβαίω. Από την άλλη, είναι και ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ενσκύψει από πάνω η πολιτεία και η και για τον άνθρωπο και για τους ανθρώπους και για τους πολίτες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται να ενταχθούν ακόμη περισσότερο και μόνο αυτά που έχουμε και συμβαίνουν και στην ενέργεια. Το τσουνάμι λοιπόν ενέργειας έρχεται με ορμή και πλέον αποτελεί αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Αυτό είναι και το πιο σκληρό δίλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και κυρίως πώς οι 27 θα ομονοήσουν σε μια νέα κοινή στρατηγική, σε έναν μηχανισμό δηλαδή αντίστοιχο της ρήτρας διαφυγής για παρεμβάσεις στην ενέργεια. Από το Eurogroup πάντως ένα τέτοιο σήμα δεν δόθηκε χθες, χωρίς όμως να αποκλείεται στο εγγύς μέλλον. Η Ελλάδα έχει την πέμπτη πιο ακριβή βενζίνη. Κάποιες χώρες έχουν λάβει δραστικά μέτρα, μείωσαν ΦΠΑ, ενώ οι περισσότερες επέλεξαν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από το Χρήστο Τσοφή.
1: Σε ένα ακόμη Eurogroup συζητήθηκαν τυχόν επιπλέον μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ένα ακόμη Eurogroup οι φιδωλοί επικράτησαν.
0: Αν χρειαστούν νέα μέτρα για τις αυξημένες τιμές ενέργειας, πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και σύμφωνα με τους μεσονομικούς μας κανόνες, ο κ. Πιερακάκης.
1: Το θέμα πάντως δεν κλείνει εδώ. Οι χώρες που επιθυμούν χαλάρωση του δημοσιονομικού πλαισίου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για να χωρέσει τη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης στα καύσιμα, πιέζουν για συντονισμένες ενέργειες και ένα έκτακτο Eurogroup δεν μπορεί να αποκλειστεί.
0: Αν υπάρξει ανάγκη, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεδριάσουμε πάλι διαδικτυακά.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει την πέμπτη ακριβότερη αμόλυβδη στην Ευρωζώνη, πίσω από Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία και Γαλλία. Σε όλη την Ευρωζώνη, μόνο η Πολωνία και η Ισπανία έχουν προς το παρόν μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Στο μικρό κλαμπ σκέφτεται να μπει και η Γερμανία.
0: Μια υπεύθυνη προσέγγιση είναι η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ καυσίμων από το 19% στο 7% ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.
1: Στον αντίποδα, χώρες όπως η Πορτογαλία το αποκλείουν κατηγορηματικά για να μην επιστρέψουν οι μέρες των μνημονίων.
0: Το να ρίξουμε τη χώρα σε μια δημοπρασία επικίνδυνων και ανεύθυνων μέτρων είναι σαν να ανοίγουμε πόρτα σε μια περίοδο που δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψει στην Πορτογαλία ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.
1: Οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης έχουν επιλέξει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, οι χώρες της Βαλτικής και η Ιταλία. Από το 2027, οι ιδιοκτήτες γιοταχή έως 109 ύπους στην Ιταλία δεν θα πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας.
0: Αφορά περισσότερο από το 70% των αυτοκίνητων στους δρόμους, υπάρχουν περισσότερα από 13,2 εκατομμύρια οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις οικογένειες στην πόλη, κυρία
1: Μελώνη. Ελλάδα, Γαλλία και Λουξεμβούργο αξιοποιούν το μέτρο των επιδοτήσεων, Κροάτες και Ούγγροι έχουν θεσπίσει πλαφόν τιμών, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε έκτακτη φορά 60% στα υπερκέρδη των επιχειρήσεων καυσίμων.
0: Τώρα παρέμβαση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, παραγγείλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε χθες στην καθιερωμένη συνάντηση, μηνιαία συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Παραγγείλε ότι θα υπάρξει και θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Σημείωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη πάντως εβδομάδα, να ξέρετε, αναμένεται να ανακοινωθούν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Σε αυτό λοιπόν θα μείνουμε και στο ρεπορτάζ το οποίο ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Δαυλός, το οποίο μιλήσατε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του ΣΚΑΙ, τι ακριβώς γίνεται με την πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνης και φυσικά όλα αυτά είναι θέματα που απασχολούν τον κάθε Έλληνα, είτε επαγγελματία είτε όχι, είτε κάθε νοικοκυριό. Ρεπορτάζ Κωνσταντίνος Δαυλός.
2: Ένα 70 το λίτρο, με τι εισοδήματα? Με εισοδήματα των 10.000 θα τα δίνουμε για πετρέλαιο.
1: Σε περιοχές που ο χειμώνας είναι σκληρός, όπως τα Καλάβρητα, οι κάτοικοι ανησυχούν για τη δαπάνη θέρμανσης που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος και ζητούν υψηλότερη βοήθεια από την κυβέρνηση.
3: Στα Καλάβρητα, εμείς σε 10 μέρες αρχίσουμε και με πετρέλαιο. Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
4: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλώσω μπατώρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
5: Η ανάγκη για θέρμανση εδώ στα Καλάβρητα ξεκινά στα τέλη Σεπτεμβρίου και τα καλοριφέρ κλείνουν περίπου το Μάιο. Κάθε πολίτης χρειάζεται περίπου 4 με 5.000 ευρώ το χρόνο για να ζεσταθεί, με τις τιμές που ίσχυαν μέχρι πέρυσι.
1: Προβληματισμός και στις τοπικές επιχειρήσεις.
6: Αυξάνει τεράστια το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξενοδοχείων που χρειάζονται τη θέρμανση όλο το 24ωρο.
7: Πετρέλαιο στο σπίτι, πετρέλαιο στο μαγαζί. Δουλειά δεν υπάρχει καθόλου.
1: Έχοντας στο μυαλό του ορεινές περιοχές σαν τα Καλάβρητα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και βελτίωση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση στη λιανική τιμή.
8: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
9: Κάθε επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι δεκτή, αλλά θα πρέπει η εφαρμογή της να γίνει πάνω στην Αντλία οριζόντια για όλο τον κόσμο.
1: Μεγάλη αναστάτωση και στους οδηγούς, καθώς από τις 18 Αυγούστου που αμόλυβδη και ντίζελ ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, έχουν αυξηθεί κατά 9%.
10: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
11: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
10: Πάει 2,34 το λίτρο. Από εκεί που είχε 1,40 κάτι την εποχή του Γκόβ.
12: Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει.
13: Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια.
14: Καμιά ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν υπάρχει για τη μείωση των έμεσων φόρων. Όμως επιμένουν απλά να επιδοτούν την ακρίβεια.
15: Τα μέτρα της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.
0: Όπως αναδολίζεται η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο που σκέπτεται, που θα ρίξει το βάρος του και όλα αυτά, και φυσικά με όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες, με πάντα το πολύ πολύ σωστό ρεπορτάζ του και ακριβές ρεπορτάζ, ο Νίκος Φιλιππίδης.
16: Πολιτικές αλήθεια έχουμε, είτε με τη μία μορφή της επιδότησης, είτε με τη μικρή μείωση φόρου, κοινή συνισταμένη όλων ότι είναι λίγα τα λεφτά. Είναι λίγα τα λεφτά που μπορούν να διαθέσουν όλες οι χώρες. Και τι κάνουν ανάλογα με την εσωτερική πολιτική, την τακτική τους, τις απόψεις που υπάρχουν, κάνουν και κάτι.
17: Μέχρι
16: αλλά
17: πότε.
16: Αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται κάτι πιο μεγάλο. Και για να γίνει κάτι πιο μεγάλο, χρειάζεται η κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Χρειάζεται η ενεργοποίηση ενδεχομένως μιας ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για την ενεργειακή κρίση.
17: Ήταν φιδωλή τώρα σε αυτό το Eurogroup. Θέλω να πω ότι θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες και θα το σκεφτούν ή ήδη έχουν θέσει έναν οδικό χάρτη, κάποια όρια που θα χτυπήσουν συναγερμό.
16: Νομίζω ότι εδώ και 3-4 μέρες υπάρχει μια κινητοποίηση σημαντική. Εγώ το βάζω από τη στιγμή που πήγε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Βερολίνο στις αρχές της εβδομάδας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουμε μια σειρά ενδείξεων ότι έχουμε κινητοποίηση ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα στην Ευρώπη. Το όριο μπαίνει και η κόκκινη γραμμή που έχουν τραβήξει ατύπως είναι σε αυτό το σενάριο το εφιαλτικό, το οποίο αναφέρει συχνά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να ξεπεράσει τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο και τα 100 ευρώ το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο τα 100 δολάρια το έχει ξεπεράσει ήδη.
17: Μέχρι τότε όμως,
16: Νίκο, το φυσικό αέριο τα 120 ακόμα απέχουμε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δύσκολα θα εκκινήσουν. Για ποιο λόγο φοβούνται αυτό το σενάριο? Γιατί εκείνη τη στιγμή η οικονομία θα διολυστήσει προς την στασιμότητα, δηλαδή κοντά στην ύφεση, και μαζί με τον πληθωρισμό δημιουργεί συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης. Σταματάμε να μιλάμε για ενεργειακή κρίση και θα μιλάμε τότε για οικονομική κρίση.
17: Και κάποιος λέει χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία με τέτοιο χρέος, γιατί να συμφωνήσουν σε μια τέτοια κοινή πολιτική, γιατί να πουν το OK?
16: Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο χώρες θα θέλανε να δώσουν και να, γιατί είναι πολιτική και εκεί, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο σε χώρες του Νότου που είναι πιο άνετα τα οικονομικά, γιατί τυχαίνει να είναι πιο άνετα οικονομικά αυτή την περίοδο, και θα θέλανε να πάρουν ένα τράτο, δηλαδή να πάρουν μία άνεση προκειμένου τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα να έχουν περισσότερο χρόνο να τα μειώσουν και να αντιμετωπίσουν τώρα την κατάσταση, γιατί αν οι οικονομίες τους γυρίσουν, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ξαναβρεθούν ξανά στην ανάπτυξη, ναι. Και αυτό θα προκαλέσει πρόβλημα σε δουλειές, δηλαδή ανεργία, θα προκαλέσει ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας, θα προκαλέσει μια ζημιά που προκαλούν οι ενεργειακές κρίσεις και ακόμα δεν το έχουμε δει.
17: Αυτό το ξέρουν βέβαια και σήμερα που συναντήθηκαν. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάποια καινοτομία. Σωστά. Ή κάτι πρωτοποριακό. Επομένως, εγώ θέλω να ρωτήσω, μας ακούει κάποιος και λέει: συναντήθηκαν οι υπουργοί των οικονομικών της Ευρωζώνης, είπαν ότι θα το σκεφτούμε αναλόγως με τα κόκκινα όρια συναγερμού. Εάν λοιπόν δεν βρεθεί λύση.
16: Να.
17: Ποια θα είναι η πραγματικότητα και αν βρεθεί τελικώς αυτή η ρήτρα διαφυγής για τα νοικοκυριά αυτή τη φορά, τι ελάφρυνση θα μπορεί να νιώσει ο καταναλωτής, τι θα νιώσουμε εμείς?
16: Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για περιορισμό της ζημιάς. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε μέσω μιας κρίσης. Η κρίση έχει μια επίπτωση κακή στη ζωή μας. Αυτή η επίπτωση θα είναι σημαντική. Αυτό που επιχειρείται είναι να λιανθεί, δηλαδή να μειωθεί η επίπτωση που χτυπάει πάνω στην οικονομία, στις οικονομίες μεταξύ των οποίων και στην ελληνική.
17: Σε αριθμούς αυτό πώς μεταφράζεται?
16: Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι θα υπάρξει τρόπος επιβράδυσης, δηλαδή για παράδειγμα μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Ενδεχομένως αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί και στην αμόλυβη βενζίνη και στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι το κρίσιμο. Εκεί πονάμε, όλη η Ευρώπη εκεί πονάει. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει η οροφή δαπανών να ανέβει λίγο παραπάνω, να μπορούμε να ξοδέψουμε παραπάνω. Αν δεν το κάνουμε, τότε πολύ απλά, δηλαδή αν το κάνουμε μόνοι μας, τότε πολύ απλά θα βρεθούμε εκτεθειμένοι, και αν βρεθούμε εκτεθειμένοι θα έρθει ένα report μια ωραία μέρα, και εκεί που στις αγορές γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα των υπολείπων θα βρεθούμε και εμείς μέσα στη μάχη. Αυτή τη στιγμή όποιος εξέχει θα το πληρώσει. Καλό είναι να μην είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Μέτρα με έναν ακούφιση για τους πολίτες, να περάσουμε όλοι μαζί την κρίση. Προφανώς θα χρειαστεί παραπάνω ενίσχυση στο επόμενο διάστημα, αλλά πρέπει και αυτή η Ευρώπη να ξεκινήσει λίγο να μπει στο παιχνίδι το γεωπολιτικό. Μας έχει ξεφύγει το κομμάτι της προσφοράς, δεν συμμετέχουμε σε τίποτα. Κλείνουν θαλάσσιες οδοί και η Ευρώπη είναι παντελώς απούσα από όλα τα μέτωπα.

Σαν σήμερα, το 1969 γίνεται ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Γι' αυτό τον ακούμε έτσι. Καλημέρες, καλό πρωινό. Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι από την Καγκουροχώρα λέει, ακρίβεια λέτε, δύο ντομάτες γύρω στα 700 γραμμάρια, 5,5 ευρώ. Η ακρίβεια είναι παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Καλημέρα Δημήτρη, να είσαι καλά.

0: Εδώ λοιπόν, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, με τον Αλκίον Ιωαννίδη, που είπαμε ότι γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του παρά, το 1969, έτσι, το και ζητάτε Αλκίνο, οπότε είπαμε γιατί όχι, αφού σήμερα έχει και την ονομαστική γιορτή. Τάνια, πάμε με την Κυψέλη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα, καλημέρα. Κύριε Νεδρινέ, καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο εκεί στη Φωκίουνα Νέγρη, να είστε καλά. Sweet mornings, καλό πρωινό. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη, σε όλο το επιτελείο εκεί, σε όλους τους εργάτες σας, σε όλους τους ανθρώπους εκεί στην Πνίκα, να είστε καλά. Καλή δύναμη και Παγκράτη και στην Πρατίνου, στο κέντρο της Αθήνας, και στην το Σίτσα και φυσικά στην Βιέννη. Έχουμε Πνίκα και στη Βιέννη, Νότι Παπαγιαννάκο. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Κυρία Μαρία Μαμάχρη, σας καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Πάμε τώρα στα εσωτερικά πολιτικά. Για να δούμε τα εσωτερικά πολιτικά, διότι το πολιτικό σκηνικό στην επόμενη της κάλπης μονοπολεί τη ζήτηση μεταξύ των κομμάτων. Παρότι κανείς δεν αναγγίζει την αυτοδυναμία, όλοι μιλούν για την πρώτη θέση, χωρίς όμως να λένε με ποιον θα συνεργαστούν ώστε να βγουν τα μαθηματικά στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Πάντως, το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων αποτύπωσε τη φωτογραφία της στιγμής, αλλά η εικόνα είναι σχεδόν ίδια. Η ΔΕΘ δεν ανακάτεψε την τράπουλα, δεν έφερε κάτι διαφορετικό. Παγιώνεται η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας, παγιώνεται δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας Κιελάς, τρίτος με πεσμένα λίγο σε κάποιες τα ποσοστά του το Πασό και ο Νίκος Ανδρουλάκης, όλα τα υπόλοιπα βεβαίως σε μια κατάσταση όπως μάλλον γνωστή. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
1: Αυτοδυναμία και συνεργασίες διαμορφώνουν τις δύο όψεις του νομίσματος της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Πρωθυπουργό να επιμένει στην ανάγκη μιας αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας και την αντιπολίτευση να ζητά πολιτική αλλαγή.
2: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
1: Σταθερός προς τη σειρά κατάταξης, αλλά διαφορετικό προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα των τριών πρώτων κομμάτων, όπως καταγράφεται σε τέσσερις διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, όπου η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 με 31%, δεύτερη σε όλες μετριέται η Ελλάς από 15,9 με 17,4% και τρίτο το Πασόκ από 11,5 με 12,4%.
3: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τους στόχους τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του Πασόκ αμφισβητεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τοποθετώντας τον δικό της πύχη στο 20% και πάνω.
4: Ο στόχος ο δικός μας, και τον έχει πει 100 φορές ο κύριος Τσίπρας, είναι να γράψουμε μπροστά το νούμερο 2.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό ψάχνουμε και είναι εφικτό. Δεν είναι σαν το αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή σαν το πρώτο κόμμα του Πασό.
6: Πρωταρχικός του στόχος είναι να βάλουν το 2 μπροστά στα ποσοστά τους και όχι να κυβερνήσουν τη χώρα και να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας, που αποδείχθηκε χρυσός χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτόν τον τίτλο ούτε το 2027.
1: Άλλα κόμματα δεν αποκλείουν μετεκλογικές συνεργασίες μεταξύ αυτών που σήμερα αντιμάχονται για την πρωτιά.
7: Δεν το θεωρούμε καθόλου δύσκολο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση από δύο ή τρία κόμματα ή και περισσότερα. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ συντηρούν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας χωρίς ωστόσο να καταγράφουν ποσοστά αυτοδυναμίας.
0: Και πάμε να δούμε λοιπόν, αφού είδαμε την μεγάλη εικόνα και με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με τις δημοσκοπήσεις, πάμε τώρα στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο λοιπόν, που έχει αρχίσει και η μάχη των ψηφοδελτίων και φυσικά οι μετακινήσεις. Μετακινήσεις λοιπόν ανώδυνες, αλλά και με αρκετό δηλητήριο στον χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου η τράπουλα μοιράζεται από την αρχή και εκεί όπου δίνεται η μάχη της ηγεμονίας μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστεράς συμπαράταξης του κ. Αλέξη Τσίπρα. Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
9: Κινούμενη άμμο, θυμίζει ο χάρτης της κεντροαριστεράς, με μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο.
10: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ
5: Με αυτά τα λόγια, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσορίζει και επίσημα στο Πασόκ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη σε συνάντησή του στη Βουλή. Το σήμα της μεταγραφής δόθηκε με την παρουσία του βουλευτή Κέρκυρα στην ομιλία του Προέδρου του Πασόκ στη ΔΕΘ. Ο ίδιος πάντως με το καλημέρα άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασιών.
10: Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία.
11: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
10: Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Να υπάρξει συνεργασία μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείτε, ούτε μία στον εκατομμύριο.
5: Ταραχώδης ήταν η αποχώρηση της αναπληρώτριας τομεάρχη υγείας του Πασόκ, Ρόζας Βρετού. Σήμερα άνοιξε τα χαρτιά της μιλώντας με εγκομιαστικά λόγια για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Μόνο το ελάχιστο κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Ναι. Γιατί το Πασόκ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια μικροκομματική στρατηγική. Όταν το Πασόκ λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
5: Αποδέχθηκε να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό Τσίπρα, ανέφεραν κύκλοι του Πασόκ. Παράλληλα, συνεχίζεται ο πόλεμος και στην αριστερή πολυκατοικία με τον Γαβρίλη Σαγκελαρίδη να επιτίθεται για άλλη μια φορά στον Αλέξη Τσίπρα.
13: Το δεξί φλάς όχι μόνο παραμένει αναμένο, αλλά η Ελλάδα έχει περάσει πλέον και στη δεξιά λωρίδα.
5: Στον αέρα βγήκε η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάδας, όπως είχε προαναγγείλει ο Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, μέσω της οποίας πολίτες και φίλοι του κόμματος μπορούν να συνεισφέρουν και ταυτόχρονα να παρακολουθούν το ποσό που συγκεντρώνεται μέσω δωρεών.

Μαρία, μέσω του Viber λάβαμε το μήνυμά σου. Βεβαίως είναι, το έχουμε πει, έχει υποθεί και έχει γίνει γνωστό αυτό, την κατάσταση εκεί στο κέντρο της Θήβας. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη στο κέντρο. Νέο συλλέκτο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μουσικά, η Αναστασία Τσιβγούλη θα εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων μαζί και η Μαρία Γιώργαρη, εδώ καθώς επιμελούνται τις νυχτερινές βάρδιες, και εμείς μετά τις 6 και πάλι κοντά σας. Να είστε καλά. Καλό πρωινό, τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δίπλη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές, αποσταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές, αποθετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις στην ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δανία και Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά, η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με στόχο να ασκηθεί η οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για την συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες καθώς και στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χθες το βράδυ Κιεβό, Οδυσσό και την πόλη Σούμι στην Ουκρανία. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν στην πόλη Σούμι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε 2 ημέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του ΣΚΑΙ στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ριάντ. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση για κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη. Στην αθλητική ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στο τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερβαξέ με 92-90 και η Real που νίκησε την Dubai στην παράταση με 98-95. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Λίσσα σήμερα, καλό πρωινό. 6 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο, είναι 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. 2 ώρες τα Σάββατα, έτσι με περισσότερη άνεση να αναπτύξουμε τα θέματα, να αναλύσουμε τα ζητήματα, να συζητήσουμε και μαζί σας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αλλά και φυσικά 6:30 όπως κάθε Σάββατο, ο Πρίτανης των Φορτηχνών Επιστημόνων, ο κ. Σεημένης, απαντά στα δικά σας ερωτήματα, τα οποία το έχετε θέσει όλη την εβδομάδα. Όλα αυτά για τα οποία έχετε απορίες, έχετε παρατηρήσεις, έχετε σχόλια, έχετε ζητήματα τα οποία αφορούν όλες και όλους. Οπότε τα κατηγοριοποιεί, ομαδοποιεί και απαντά εδώ κάθε Σάββατο. 6:30 όπως και κάθε Παρασκευή, 7:30 με τον Γιώργο Ψάλτη, σε χρόνο λιγότερο, αλλά με ουσία και πάντοτε με ποιότητα της είδησης που κάθε φορά δίνει ο κύριος Σεημένης. Να έχετε ένα καλό πρωινό, ένα καλό Σαββατοκύριακο και αυτό το Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Ο Νάτσο Παγιανάκος αυτό το πρωινό μαζί στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Το 210-4800-170-174 περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές καλημέρες, τις τηλεφωνικές. Διότι τις άλλες καλημέρες μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω κινητού SMS ή Viber τις έχουμε ήδη λάβει, είναι πολλές. Να είστε καλά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ είμαστε. 6981231003 το Viber με την επικοινωνία που έχουμε. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, το γραπτό, το ηχητικό, το βιντεάκι σας, ό,τι σας απασχολεί. Εδώ επεξεργαζόμαστε και φυσικά έχουμε και βεβαίως απαντήσεις στα ερωτήματα και τα ζητήματα που θέτετε κι εσείς καθημερινά μέσα από αυτήν τη νέα επικοινωνία που έχουμε αποκτήσει. Μέσω λοιπόν από όλη αυτή την επικοινωνία και με όλους αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, εδώ συγκροτούμε την μεγαλύτερη πρωινή ραδιοφωνική παρέα του Sky. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Και όπως πάντα, η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με ελληνική παράδοση και συνδυάζουμε, διότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1949 ένας από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες, ο οποίος αναγνωρίστηκε μετά θάνατον περισσότερο. Φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Καλκώτας και ένας Καλαματιανός από αυτόν είναι ό,τι αξίζει και ό,τι ταιριάζει.

0: Και έλα να ξεκινήσουμε την παράθεση των ρεπορτάζ και των ειδήσεων, ξεκινώντας πάλι από το εξωτερικό, και θα έρθουμε και στα εσωτερικά, διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως έχετε ήδη ακούσει και κοντά από το δελτίο ειδήσεων μας από πολύ νωρίς, την ώρα που έγινε δηλαδή, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Δανία και τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ η Δανία και η Ιρλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Παράλληλα, θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργούν εκεί δικές τους βάσεις. Τώρα, Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ Δανία και Ιρλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα και στο περιθώριο που θα έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί λοιπόν που θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει περιοδία στον Καναδά αυτό το διήμερο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία, επαναλαμβάνουμε, είναι την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, σε αυτό έχουμε και σχετική πληροφορία και αμέσως μας ενημέρωσε ο Μιχάλης Ιγνατίου, διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει τελικά διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μας ενημερώνει ο Μιχάλης Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο κ. Μπάρακ, είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάτι λοιπόν το οποίο δεν επιβεβαιώνεται και επισήμως λοιπόν δεν θα υπάρχει διμερή συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν. Και ερχόμαστε στα εσωτερικά μας λοιπόν, και ερχόμαστε στα εσωτερικά μας και φυσικά με όλα αυτά που έχουμε βεβαίως και γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τις νέες αισθήσεις αντιπαράθεσης, με πρωταγωνιστή τώρα τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και κατά πόσον γνώριζε αρκετά το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από το Πασόκ πάντως ψέγουν ότι είπε ψέματα για τη χρονολογία γνωριμίας, όπου ήταν το 2012, και ότι μαζί είχαν συστήσει και ένα ιατρονομικό συμβούλιο. Πρώην υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι ήταν ένα σωματείο το οποίο είχε αναστείλει τη λειτουργία του. Ρεπορτάζ από την Άντζη Κοκκή.
1: Η παραδοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι γνώριζε έναν εκ των κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκάλεσε πολιτική κόντρα.
2: Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κ. Θεοδωροπούλος, ο οποίος, οφείλω να πω, δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία. Απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής. Όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε.
1: Η Χαριλάου Τρικού πιέστηκε τα βέλη της κατά του Υπουργού Μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Πλεύρης είχε σχέσεις με τους δύο γιατρούς από πιο παλιά και μάλιστα από το 2012. Παράλληλα, δημοσίευσε την αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, όπου τα ονόματα των δύο γιατρών και του Θάνου Πλεύρη συγκαταλέγονται στα ιδρυτικά μέλη.
3: Ο Υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους. Και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις, η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν ζητούν απαντήσεις.
1: Στις αιτιάσεις του Πασόκ απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης.
4: Δεν υπήρξε συνεργασία και το σωματείο στο οποίο αναφέρεται το Πασόκ και υπάρχει έχει καταστεί ανενεργό. Απαντώ στο Πασόκ ευθέως. Το περίφημο συνέδριο που έγινε, που μίλησε η γιατρός. Ποιος ήταν ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου? Ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Τούντας. Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί Πασόκ?
3: Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.
5: Δεν αποτελεί από μόνο το απόδειξη γνώσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης. Δημιουργεί όμως νέα ερωτήματα για το πότε και σε ποιο πλαίσιο υπήρχε η γνωριμία. Την παρέτηση του Θάνου Πλεύρη ζήτησε η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της.
0: Πάμε στα πιο σημαντικά και στις ενδοφλέβειες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σε σπίτια στην Μύκονο και αλλού, χωρίς καμία έγκριση και φυσικά τίποτα να μην είναι νόμιμο και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης βεβαίως αυτού του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβειες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες, όπως αποκαλύπτει έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι και την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πρέπει να το χρησιμοποιούνται εκτός ιατρείων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη, τον οποίο μαζί με τον Βαγγέλη Κοκολάκο πλέον ακούτε κάθε Κυριακή 5 με 7 το πρωί εδώ, στην συχνότητα του ραδιοφώνου του Sky.

0: φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας έχουν περάσει από πολλαπλές εγκριτικές διαδικασίες και στάδια.
1: Το μαγνήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλέγματος Β και πάρα πολλά άλλα, τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια. Πότε την ένιωσες τη διαφορά εσύ?
2: Ένιωσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σωματική διαφορά.
3: Και ο χειρουργός στο Ρέθυμνο διαφημίζει στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης. Το βίντεο αυτό έφερε την έρευνα των ιατρικών συλλόγων Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν είχε τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
4: Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να χορηγήσω ένα σκεύασμα για να πω ότι χωρίς λόγια θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα, γιατί θα κάνουν να γεννηθείς κτλ. Αυτά δεν είναι ιατρικές ενδείξεις. Και έτσι ξεκίνησε η απόφαση για τη διενέργεια εστιασμένου πλέον ελέγχου, γιατί σας λέω ελέγχους κάνουμε.
0: Ο τρόπος διάθεσης είναι νοσοκομιακός. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι ότι γίνονται σε αναθεμένους χώρους. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σε μπαλκόνια και σε ταράτσες και σε πισίνες χρήση ενδοφλέβιων. Δεν τηρούνται οι διαδικασίες αντισηψίας.
3: Ενδοφλέβιες θεραπείες στο σπίτι σας. Η έρευνα του Sky φέρνει στο φως ιστοσελίδες που διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες. Με 500 ευρώ οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών για hangover και ενίσχυση του ανασωπητικού, ενώ με 450 για ανάρρωση. Με 550 ευρώ η εταιρεία έχει βρει τον τρόπο να παρέχει όλα τα παραπάνω μαζί. Σε όποιο σημείο θέλει ο ενδιαφερόμενος, από το Γαλάτσι μέχρι την Καλλιθέα και από το Αιγάλεο μέχρι Ζωγράφου.
5: Υπάρχουν και κάποιες μελανές περιπτώσεις που θέλουν να μαυρίσουν το νερό, το λευκό νερό, αλλά θα πρέπει σίγουρα να βρούμε γρήγορα αυτές τις μελανές περιπτώσεις.
3: Κρίσιμο ερώτημα μετά την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο το ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί.
6: Ήμουνα στα εργαστήρια ως βοηθός ιατρικών εργαστηρίων στη λήψη δειγμάτων. Ο ιατρός που είχε την κλινική μου ζήτησε να μάθω να κάνω οξυγονοθεραπεία, ώστε να την εκτελώ εγώ στο ιατρείο. Τη θεώρησε επικίνδυνη γιατί είδα ακριβώς πώς γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη ιατρική διαδικασία, απαιτητική και πρέπει να την κάνει κάποιος που ξέρει καλά και σίγουρα γιατρός. Δεν γίνεται να ζητείτε από άτομα που δεν είναι γιατροί. Εγώ δεν ήμουν νοσηλεύτρια, ήμουν απλά βοηθός ιατρικών εργαστηρίων.
7: Αλλάζουμε θέμα. Στη δίκη τώρα για τα αιματηρά επεισόδια του Ρέντι το Δεκέμβριο του 23, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε τον φίλαθλο, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σύνθημα λίγα λεπτά πριν από τα επεισόδια. Η Έλληνα Γαλάρη παρακολουθεί για λογαριασμό του Sky. Sky, manifesto. Κανείς άλλος για το δίκη Λιγκερίδη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
8: Πάμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα έδωσε φιλάθλος, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να βγουν όπως είπε σχεδόν 80 άτομα από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Με την έναρξη της διαδικασίας, ο μάρτυρας καταθέτοντας από ειδικό χώρο της Γαδά, είπε ότι χθες στο τέλος της συνεδρίασης είδε αυτόν τον φιλάθλο μεταξύ των κατηγορουμένων την ώρα που σηκώθηκαν να φύγουν.
9: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης νομίζω ότι τον είδα.
10: Είστε βέβαιος? Πού καθόταν?
9: Τον είδα όρθιο να φεύγει.
8: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, με το μάρτυρα να εμφανίζεται απόλυτος ότι το πρόσωπο που είδε χθες δεν ήταν σήμερα στο δικαστήριο.
11: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει? Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι. Φοβάται. Αυτός είναι προστατευόμενος. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε εκεί.
12: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80 κλπ.
8: Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναγνωρίσει 56 φιλάθλους, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο λίγο πριν από τα επεισόδια. Κάτι που σχολίασαν οι συνηγόροι των κατηγορουμένων.
11: Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας ήταν στη θύρα 7 μέσα και τους ήξερε όλους. Πού τους φαίνεται το παράξενο?
8: Βασικό αίτημα της οικογένειας να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο.
11: Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, είναι αχούρης, τάβλος. Δεν είναι δικαστήριο.
13: Θέλαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες και δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Να βράσω την τεχνολογία σας.
8: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
7: Τώρα, 40.000 δικαιούχοι, δικό σας θέμα εδώ, το οποίο γίνεται ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του Sky. 40.000 δικαιούχοι του προγράμματος Προλαμβάνω για την Παξιαρχία μένουν στον αέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος αυτού για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ανάσημη θεραπεία. Το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν.

0: Ναι, είναι τεράστιο και αγγίζει, αναλόγως βεβαίως και των μιλιγκράμμ και τις έννοιες που χρησιμοποιούν, φτάνει και 500 αλλά και ξεπερνάει τα 500 ευρώ. Από το Υπουργείο Υγείας λένε ότι καταβάλουν προσπάθειες το πρόγραμμα να τρέξει με εθνικούς πόρους, χωρίς όμως να καθαρίζουν το πότε. Έχουμε μια δέσμευση της κυρίας Αγαπηδάκη που λέει ότι αυτό θα τρέξει με εθνικούς πόρους, δεν θα χαθεί κανένας και θα επανέλθουν κανονικά όλα αυτά τα οποία είχαμε και μέχρι πρότινος. Αναμένουμε τελικές αποφάσεις και από την ίδια και από τον Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ρεπορτάζ παραλαμβάνω από καθημερινά. Εδώ εσείς μας λέτε και ζητάτε απαντήσεις.
1: Τι είναι αυτά, ρε μέγα?
2: Παλούκια, χρήσιμα πράγματα.
3: Δεν ζητάω πολλά. Όταν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, μία βόλτα στη βροχή.
4: Ο αγαπημένος ηθοποιός των 80's Κώστας Μακέδος παλεύει όλη του την ζωή με την παχυσαρκία. Λόγω κινητικού προβλήματος τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει καταφέρει να βγει από το σπίτι του.
3: Η παχυσαρκία, όταν είναι κανείς παχύσαρκος, την παντρεύεται. Και η μείωση κινητικότητας επιδεινώνει την όλη κατάσταση υγείας.
4: Ξεκίνησε ενέσιμη αγωγή κατά της παχυσαρκίας μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω τον Φεβρουάριο. Τον Ιούνιο όμως το πρόγραμμα σταμάτησε. Τώρα, μιλώντας στον Sky, εξηγεί τη δυσκολία να συνεχίσει την θεραπεία χωρίς την κάλυψη του προγράμματος.
3: Από τότε που άρχισα τη χρήση του ενέσιμου, είχα μια απώλεια μέσα σε 5 μήνες 20 κιλών. Το κάλυψα εγώ για ένα μήνα, αλλά τώρα είμαι ένα μήνα ακάλυπτος. Και ήδη έχει αναστραφεί το θετικό αποτέλεσμα.
4: Το πρόγραμμα προέβλεπε τη δωρεάν διάθεση 2 ενέσιμων σκευασμάτων. Με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου, περίπου 43.500 δικαιούχοι έμειναν στον αέρα, περιμένοντας τώρα να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες 8 δόσεις της αγωγής τους.
5: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε μόνο μία δίμηνη θεραπεία. Κάποιοι σταμάτησαν απότομα και είχαν διάφορες παρενέργειες σωματικές.
4: Δικαιούχοι ήταν ασθενείς με δικτυμάζα σώματος μεγαλύτερο του 40, η δικτυμάζα σώματος 37 έως 40 και σχετικές συνοσηρότητες. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν οι ίδιοι είναι τεράστιο.
3: 480 ευρώ. Δεν μπορείς κάθε μήνα να διαθέτεις πάνω από τη μισή σύνταξη για αυτό το κόστος.
6: 195 ευρώ κάνει 2,5 μιλιγκράμμ και των 15 μιλιγκράμμ η ανώτερη δόση είναι 418 ευρώ στις σημερινές τιμές.
4: Το Υπουργείο Υγείας επανασχεδιάζει τη δράση ώστε να χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Ασθενείς και ειδικοί παραμένουν με το ερώτημα όμως πότε ακριβώς θα γίνει η επανεκκίνησή της.
0: Εδώ είμαστε και λίγο πριν έτσι σας αφήσουμε για αυτό το ημίωρο να σας πω ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση ξανά 4,1 βαθμών, είχαμε και χθες γύρω εκεί στις 9 στην περιοχή, στην Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Νηστιές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν και η περιοχή έχει μεγάλη σεισμικότητα. Είχε δηλώσει και χθες το πρωί αλλά και χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκα στην ΕΡΤ. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου τώρα στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρες, στην κυρία Αφροδίτη μας από τα Βερλίσια. Κυρία Αφροδίτη μας, καλημέρα, καλό πρωινό. Η κυρία Βούλα πάντα από το Παγκράτη Σταθερή και εκείνη στην ακρόαση. Η κυρία Μέρη από τα Μέγαρα, ο κύριος Σπύρος από τον Βοτανικό. Και όπως ξέρετε, αύριο 11 η ώρα το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.

Και έτσι, για τους ώριμους νέους και όχι μόνον, και τον κύριο Σιημένη, έτσι αρέσει και στους νεότερους. Γιατί όχι, καλημέρες, καλό πρωινό. Μουσική. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων με Ράνια Πασχαλίδη στην ανάληψη της Βάρδης. Και μας μετά ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Σιημένης εδώ, στον ΣΚΑ 100,3.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
7: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντάς τους στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας μας από 3Β+ από 3Β και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές αποθετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Σεισμική δόνηση μέγεθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό και μην ξεχνάτε αύριο Κυριακή, κάθε Κυριακή στην οικονομική εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, στις οικονομικές της ομών σελίδες, τα πάντα για τους απόδημους Έλληνες. Δίνονται απαντήσεις από τον κύριο Ρέστη Σεημένη για τους απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα αλλά και τους κατοίκους Ελλάδας στο εξωτερικό σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση οδημάτων και περιουσιών. Καλημέρες, καλό πρωινό. Σε ημέρες έτσι όπου θυμάται πολύ πολύ έντονα την σύζυγο και γι' αυτό το υπενθυμίσαμε και του άρεσε και της άρεσε και αυτό το τραγούδι. Κύριε Σεημένη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινήσατε πολύ κύριε Γιαννίδη. Είναι αυτές τις ημέρες πραγματικά με τη γέτη της σύζυγό μου, τη συγχωρημένη, έχω πολλές αναμνήσεις και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τραγούδι που βάλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Σεημένη, προς Θεώ, αν είναι δυνατόν. Όλα καλά, είστε καλά.
1: Μια χαρά, δόξα στον Θεό. Από υγεία πάμε καλά.
0: Ωραία. Και επειδή έχετε πάντοτε την πολύ πολύ έτσι, ξεκάθαρη άποψη και πολύ μεγάλο θάρρος για την γνώμη σας, παίρνω αμπάριζα που λένε από τον Νίκ Κάπα, ο οποίος μας στείλει το μήνυμά του μέσω του Instagram και μας λέει καλημέρα. Το να μην πληρώνουμε ΦΠΑ πάνω στον φόρο το σκέφτηκε κανείς, να μειωθεί το ΦΠΑ, ο Νίκος από την Κόρινθο. Καλημέρα κύριε Νίκο, καλό πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας, για τα ζητήματα όλα αυτά τα οποία προφανώς για τα ζητήματα της ενέργειας τα λέει και για την Αντλία και για το πετρέλαιο και για τη βενζίνη θα το λέει ο Νίκος. Είναι ζήτημα το οποίο να δούμε κύριε Σεημένη και Δευτέρα τι θα ανακοινωθεί, τι βοήθημα και τι επιδότηση θα ανακοινωθεί και μετά βεβαίως το Σάββατο να το σχολιάσουμε. Πάντως είναι ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν όλο τον κόσμο, κυρίως το πετρέλαιο γιατί έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα αλλά και βεβαίως τη βενζίνη κυρίως για όλους εμάς που κινούμεθα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι, ο σωστός κανόνας, ο τίμιος κανόνας είναι ότι δεν πρέπει να μπαίνει φόρος επί φόρου.
0: Ναι.
1: Διότι ο ΦΠΑ σε ένα φόρο που μπαίνει, είναι, για μένα είναι αντικανονικό, είναι αντιπαραγωγικό, είναι αντικοινωνικό μέτρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βάζει. Ο ΦΠΑ έχει δημιουργηθεί το 1988. Ξέρετε για ποιο λόγο? Για να επιβαρύνει τα εισοδήματα που δημιουργούν, κάποια εισοδήματα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ο φόρος δεν είναι εισόδημα. Ο φόρος είναι επιβάρηση. Δεν είναι εισόδημα. Άλλο το αντίθετο της του εισοδήματος είναι. Το λέμε και εμείς στο Υπουργείο, σε όλους τους υπουργούς, σε όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από εκεί. Αλλά αυτοί έχουν μόνο το εισπρακτικό στο μυαλό τους. Δεν έχουν τίποτα άλλο.
0: Ναι. Θα το δούμε, κύριε Σεημένη. Βεβαίως, είπαμε, προφανώς μπορεί και αξιολόγησης να λένε και να αναδεικνύουν και να καταδεικνύουν την πραγματικότητα της οικονομίας. Το θέμα είναι και οι πολίτες και οι πολίτες μιας χώρας και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με το πώς ζουν και πώς τα καταφέρουν. Από την άλλη, θα μου πείτε και αυτό το οποίο είναι επίσης αληθές, είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο φόρος των φόρων, δεν θα υπήρχαν και τα επιδόματα και όλα αυτά τα οποία δίνουν όλα αυτά τα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, κύριε Σεημένη, πώς θα είχαν τα χρήματα οι κυβερνήσεις να δίνουν τα επιδόματα.
1: Ο ΦΠΑ καλώς υπάρχει.
0: Ναι.
1: Λέμε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνει φόρους ο ΦΠΑ. Αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Άλλο, δηλαδή, ο ΦΠΑ είναι σωστό μέτρο. Εντάξει. Είναι ένας φόρος καταναλώσεως ο οποίος πρέπει να επιβάλλεται. Καλά κάνει. Αλλά φόρο επί φόρο, κύριε Γιάννη, για όνομα της Παναγίας.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε και να ακούσουμε καταρχάς και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι θα έχουμε τις ανακοινώσεις, να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Πάμε στα ερωτήματα τα οποία έχετε ήδη επεξεργαστεί, ήδη έχω στείλει και στο mail σας κάποια πρωινά, πολύ πρωινά από τους ακροατές μας. Κύριε Σεημένη, τέλος επιτιδεύματος, πώς και σε πόσα χρόνια θα καταργηθεί τελικά?
1: Όπως γνωρίζουμε, το τέλος επιτιδεύματος καταργήθηκε από το 25 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους απασχολούμενους, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Το 27, το 28 και το 29 θα καταργηθεί οριστικά. Με ποιο τρόπο? Το 27 το τέλος επιτιδεύματος θα καταργηθεί για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Θεσσαλονίκης και των νησιών της περιφερειακής ενότητας νήσων Αττικής, λέγαν όμως.
0: Μάλιστα.
1: Το 28 θα μειωθεί το 50% για το υπόλοιπο στην Αττική και το 29 θα καταργηθεί πανελλαδικά ολός καιρός. Έτσι έχουν σχεδιάσει και καλά το κάνουν να φύγει από τη μέση αυτός ο προσωρινός φόρος. Ο προσωρινότατος φόρος που έχει μπει, εντάξει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό έχουμε να απαντήσουμε και να είναι πολύ ξεκάθαρο. Κύριε Σεημένη, κατ' επάγγελμα αγρότες, ποιοι θεωρούνται και ποια είναι τα φορολογικά ωφέλη τους?
1: Κατ' επάγγελμα αγρότες είναι εκείνοι που τουλάχιστον το 50% του συνολικού εισοδήματός τους, αν έχουν και άλλα εισοδήματα από ενίκεια, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα, έτσι, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Παράγουν αγροτικά προϊόντα δηλαδή. Έτσι. Κάνουν μια δήλωση καλλιέργεια, οπωσδήποτε για να χαρακτηριστούν κατ' επάγγελμα αγρότες. Η εκμετάλλευσή τους είναι ασφαλισμένη στον ΕΛΓΑ.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης έχουν το πλεονεκτήματα το αφορολόγητο ποσό με τη συλλογή αποδείξεων.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι, αν είναι με ένα τέκνο είναι 1950 ευρώ, ξέρω εγώ, αν είναι με δύο τέκνα 2000 ευρώ και το καθεξής. Κοιτάξτε, έχουμε και ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι τα τρία πρώτα χρόνια της άσκησης του δραστηριότητας τους, λέει ο νόμος, έχουν μείωση του φορολογίου του στην τελευταία του κατά 50% του φορολογίας τους. Όπως κάνουμε και στις άλλες επιχειρήσεις, στις ατομικές, στις μικρές. Επομένως, οι κατ' επάγγελμα αναγνώριτες έχουν, βεβαίως εκείνοι έχουν καιρούν βιβλία, έχουν στοιχεία κτλ.
0: Κανονικά, επιχείρηση, κανονικά. Σωστά.
1: Κανονικά επιχείρηση, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επόμενο. Τρίτεκνη και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πώς θα διαμορφωθεί η φορολόγησή τους από 1η-1η-27, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα, αλλάζει κάτι, κύριε Σεμένη?
1: Ναι, έχουν το τίμα του εισοδήματός τους έως 20.000,
0: ναι,
1: για τρίτεκνη και το κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για 20.000.
0: Ναι.
1: Από 1η-1η-27, δηλαδή στις δηλώσεις που θα κάνουμε το 28,
0: ναι,
1: θα το δουν μπροστά τους αυτό.
0: Τέλεια.
1: Θα έχουν αφορολόγητο 20.000 ποσό. Το ξύγκυλο προς την προδότηση είναι σαλονίκη και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το εξειδίκευσε και ο Υπουργός των Οικονομικών. Λοιπόν, άρα λοιπόν, καλό είναι αυτό να το περιμένουμε. Είναι ένα μέτρο το οποίο μακάρι να μπορούσε να το παίρνουν όλοι οι Έλληνες, αλλά σιγά σιγά να το πάρουν, φαντάζομαι. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε άλλο ζήτημα, κύριε Σεημένη, διαφορετικό από τα ζητήματα φορολογίας, αλλά γι' αυτό φορολογούμε έτσι κι αλλιώς και μιλάμε για τα σπίτια. Κύριε Σεημένη, υπάρχει νόμος, υπάρχει κανονισμός ο οποίος να απαγορεύει ή να επιτρέπει την βραχυχρόνια μίσθωση σε διαμερίσματα σε πολυκατοικίες?
1: Κοιτάξτε, βγήκε μια απόφαση τώρα το 26,
0: ναι,
1: που λέει εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας, η δικαστική απόφαση εννοώ, έτσι,
0: ναι,
1: από το Πρωτοδικείο Αθηνών, εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει τη χρήση, μόνο χρήση κατοικίας,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να γίνει βραχυχρόνια μίσθωση. Λοιπόν, με βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με το δικαστήριο, επιβαρύνεται η καθημερινότητα, λέει, των ενίκων με θορύβους, έτσι το δικαιολογεί το δικαστήριο, δηλαδή, ναι, εντός των διαμερισμάτων θορύβους, αλλά και στους συνόχιστους χώρους, λέει, της πολυκατοικίας, σε όρους κοινής ησυχίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν φθορές αυξημένες, ορισμένοι που πάνε με την μακροχρόνια μίσθωση μέσα στα διαμερίσματα,
0: mm-hmm,
1: και με ζητήματα ασφαλείας λόγω συχνής εισόδου, λέει, τρίτων προσώπων. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όταν δεν υπάρχει η τιμή αναφορά στο οργανισμό της πολυκατοικίας, ισχύει, λέει, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επομένως, ας το προσέξουν αυτό ορισμένοι, γιατί αν προκύπτουν θέματα αντιπαλότητας μεταξύ των ενίκων και των ιδιοκτητών, και των συνειδιοκτητών, μπορεί να προκύψουν θέματα που δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχουν.
0: Φαντάζομαι ότι απαγορεύεται και η επινοικίας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να έχει μπει ο Νότης και εγώ σε ένα διαμέρισμα το οποίο μας δίνετε εσείς και εμείς να είτε να φωνάζουμε κι άλλους να μένουν και να μας πληρώνουν με την ημέρα, είτε να το νοικιάσουμε σε άλλους και να παίρνουμε εμείς άλλο ενίκιο. Και αυτό απαγορεύεται.
1: Η υπεχμίσθωση απαγορεύεται ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Και εκτός αν στη μεταξύ του σύμβαση το επιτρέψει ο ιδιοκτήτης, ο υπομισθωτής, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν το επιτρέψει. Και αν τυχόν ισχύει, αν δεν το έχει επιτρέψει ειδικά, δεν μπορούν να το επεκμισθώσουν.
0: Μάλιστα. Τώρα μετά, αν δεν βρες άκρη, φώναξε αστυνομίε, φώναξε εισαγγελεί.
1: Από εκεί πέρα τώρα
0: μετά τραχαγύρευε και γίνησε και κακό και στην πολυκατοικία. Και άντε μετά να συνοηθίσουμε του υπόλοιπου. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Κύριε Σεημένη, ο μισθωτή ανοίγειρε κτίσμα σε δικό μου οικόπεδο. Εγώ πληρώνω τον ένφια κάθε χρόνο. Εάν ο ενοικιαστή εξαγοράσει το οικόπεδο, ποιο θα πληρώνει τον ένφια?
1: Εάν λοιπόν ο αστή εξαγοράσει το οικόπεδο από τον μισθωτή.
0: Ναι.
1: Αν εξαγοριστεί από το μισθωτή, δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: τότε εκείνος θα επιβαρύνεται και θα καταβάλει τον έμφυα στην εφορία κάθε χρόνο. Είναι λογικό αυτό, διότι όποιος είναι κύριος ενός κτίσματος, ο έμφυα έχει μια κανόνα. Όποιος είναι κύριος ενός ακινήτου,
0: mm-hmm,
1: αυτός πληρώνει τον έμφυα. Άρα, mm-hmm, λοιπόν, εφόσον θα πάρει και το οικόπεδο ο μισθωτής, ο νοικιαστής, ας πούμε,
0: mm-hmm,
1: από εκεί και πέρα θα πληρώνει και του οικοπέδου και του κτηρίου που θα έχει χτίσει μόνος του. Καταβάλει τον έμφυα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, έτσι λέει ο νόμος και αυτό ισχύει, δεν ισχύει τίποτα άλλο.
0: Ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Όποιος είναι ο κύριος, αυτός πληρώνει και τον έμφυα, σωστά?
1: Κοιτάξτε, τη στιγμή που ο μισθωτής έχει χτίσει το κτίριο,
0: ναι,
1: και ο οικοποδούχος εισπράττει ένα ενίκιο για το κτίριο ή θα το πάρει στο τέλος της μισθωτικής περίοδου δικό του, αυτός έχει την υποχρέωση, επειδή είναι κύριος του οικοπαίδου, να πληρώνει τον έμφυα. Και για το κτίριο που δεν το έχει χτίσει εκείνος. Και μάλιστα τη στιγμή που δεν το χρησιμοποιεί. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτό είναι ο κανόνας, γιατί για όσους έχουν ένα ακίνητο στο οποίο έχει χτίσει ο νικάριστος, ας πούμε, το κτίριο.
0: Μάλιστα.
1: Πληρώνει ο οικοπαίδος. Αν όμως το πουλήσει το οικόποδο και το οικόποδο το πουλήσει τον νικάρι του, από εκεί πέρα ο νικάρης θα πληρώνει τον έμφυα, δεν θα πληρώνει ο αποξενωθής, ας πούμε, ιδιοκτήτης από το οικόποδο του.
0: Σωστά. Επόμενο, κύριε Σιεμένη, η εξόφληση δαπανών μιας επιχείρησης με ποιους τρόπους επιβάλλεται να γίνεται από την νομοθεσία? Τι, έχει αλλάξει κάτι, έχει τροποποιηθεί κάτι, κύριε Σιεμένη?
1: Όχι, ισχύει από παλιά ότι αν αυτή η δαπάνη υπερβαίνει τα 500 ευρώ κάθε φορά, έτσι, κάθε φορά, έξω και αν εξοπληθεί και θυματικά, γιατί ορισμένοι κάνουν πάνε 600 ευρώ, ας πούμε, και πληρώνουν από 200 κάτω τρεις φορές. Όχι, λέω όμως, αν είναι 600 ευρώ, δηλαδή πάνω από 500, και θα πληρώσει με δόσεις, θα πρέπει να πάει με τραπεζικό λογαριασμό. Είτε με μετρητά και με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών. Δηλαδή, μπορεί να βάλει μετρητά στο λογαριασμό τον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή. Να μην ισχυριστεί ότι τα έδωσε χέρι με χέρι. Αυτό λέει ο νόμος. Αν μπει στο λογαριασμό του, δεν πειράζει. Ή μπορεί να κάνει έμβασμα. Επίσης με τη χρήση καρτών, πιστωτικών ή χρεωστικών, μπορεί να ξεφληθεί μια δαπάνη πάνω από 500 ευρώ, μιλάμε, έτσι.
0: Ναι,
1: ή με την έκδοση μια τραπεζική επιταγή τη επιχείρηση που αγοράζει. Ή με τη χρήση συναλλαγματικών, που αυτό σπανίζει, λέω, τώρα πλέον, ας πούμε, ότι σιγά σιγά εξαφανίζεται αυτή η συναλλαγή, αλλά η συναλλαγματική μπορεί να την υπογράψει κανείς. Ή με ταχυδρομική επιταγή, ταχυπληρωμή που λέμε. Ή με κατάθεση πληρωμών στα ελληνικά ταχυδρομεία. Όλα αυτά είναι οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να εξοφλούνται οι δαπάνες που κάνει μια επιχείρηση, όχι τα φυσικά πρόσωπα, έτσι, ή μια επιχείρηση, πάνω από 500 ευρώ κάθε φορά.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σιεμένη.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης. Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό στη Δήμητρα, κύριε Σιεμένη, η οποία μας καλεί και σας καλεί το βράδυ στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή Γουρουνοπούλα. Σας περιμένουμε, η Δήμητρα. Καλημέρες, καλό πρωινό, Δήμητρά μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη.
1: Επειδή είμαστε γειτόνια, πες μπορεί να πάω.
0: Ωραία, ακούει η Δήμητρα, οπότε μπορεί να πάει. Κύριε Σιεμένη, ακούστε και αυτό, διότι έχω να σας συστήσω ένα νέο ζευγάρι, τηλεοπτικό ζευγάρι αυτή τη φορά, όχι ραδιοφωνικό, όπως είναι το καινούργιο το οποίο έχουμε στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. ο Γιάννης Τσούς με τον Βαμακάρη, αλλά έχουμε ένα τηλεοπτικό ζευγάρι, το οποίο είναι η νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά που έρχεται στον Sky από την Δευτέρα και έχει λίγο απ' όλα. Ο λόγος για τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 6:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Μόνο από όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις ιστορίες αγάπης, πίσω από τα κόντρα μπορεί να κρύβεται και κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται και ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχθεί. Η σειρά θα έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους τοπιούς σε ρόλους έκπληξη, όσο τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνη και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Όλα αυτά ξεκινούν τη Δευτέρα στη τηλεόραση του Sky. Αντώνης και Κλεοπάτρα, Αντώνιος και Κλεοπάτρα, κάθε απόγευμα 6:30 στην τηλεόραση του Sky. Αυτά, κύριε Σεημένη, να τους γνωρίσετε, να τους γνωρίσουμε και εμείς τη Δευτέρα. Και πάμε στα ερωτήματά μας, κύριε Σεημένη.
1: Και οι δύο πάντως ειδοποιεί, είναι εγγύηση ότι θα πετύχει το εγχείρημα, γιατί και οι δύο είναι αγαπητοί στον κόσμο και παίζουν και πολύ ωραία τους ρόλους τους.
0: Με καταβολή χρεών προς το δημόσιο, μη καταβολή μάλλον χρεών προς το δημόσιο, κύριε Σεημένη, πότε έχει το δικαίωμα εφόσον να προχωρήσει σε ποινική δίωξη στον φορολογούμενο?
1: Κοιτάξτε, όταν έχει κάποιο χρέη προς το δημόσιο, οφειλόμενα, ληξιπρόθεσμα πρόθεσμα και δεν τα πληρώνει, και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 4 μήνες και υπερβαίνει το ποσό των 100.000, αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Τότε λοιπόν ο έφορος έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση ποινικής δίωξης στο δικαστήριο και να τους χρεώσει με ποινές, ας πούμε, που επιβάλλει το δικαστήριο. Αυτό λοιπόν γίνεται για χρέη που έχουν μέσα τόκους, φόρους, προς αυξήσεις, πρόστιμα εκ προθέσμου καταβολής, όλα τα συμπεριλαμβάνει μέσα. Και υπάρχει ένας πίνακας χρεών που μέχρι τη στιγμή που θα τον τυπώσουν στο δημόσιο ταμείο, τα ποσά είναι πάνω από 100.000. Δηλαδή, αν το τυπώσεις σήμερα για να ασκήσει ποινική δίωξη ο έφορος και μετά μπουν άλλα χρέη, ας πούμε, δεν λογαριάζεται αυτά. Πρέπει μέχρι τη στιγμή που θα τυπωθεί ο πίνακας χρεών. Ας προσέχουμε τώρα όσοι μεγαλώνεται.
0: Ναι, αυτό και
1: τα χρέη πάνω από 100.000 να μην τα πλησιάζουμε, τουλάχιστον για να μην έχουμε τέτοιες.
0: Μιλάμε για τέτοια χρέη, δεν μιλάμε για χρέη τώρα.
1: Όχι, 4 μήνες να τα χρωστάνε και να είναι 100.000 τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, γιατί διαφορετικά ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται κατάσχεση, εννοώντας δηλαδή μπαίνουν στους λογαριασμούς, σου παίρνουν τα λεφτά, εννοώντας δηλαδή μέχρι το 1600.
1: Μπορεί να κάνει δεσμεύσει λογαριασμού, να κάνει κατασχέσει σε τρίτους, στις τράπεζες κτλ.
0: Μιλάμε για ποσά τέτοια πάνω των 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σεημένη, ρωτάνε ακροατές μας, ο ένφια μιας κατοικίας ή μιας επαγγελματικής στέγης είναι ακριβότερος?
1: Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός ενός πτηρίου ως επαγγελματική στέγη έχει περισσότερη επιβάρυνση με ένφια παρά μια πονοκατοικία ή μια κατοικία, ας πούμε, ή ένα διαμέρισμα. Και επίσης τα ειδικά κτίρια έχουν λιγότερη επιβάρυνση, είτε ειδικά κτίρια που είναι οι σταθμοί αυτοκινήτων, βιομηχανικά κτίρια, βιοτεχνικά, γεωργικά και φτηνοτροφικά, τα ξενοδοχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτά όλα είναι επειδή μπαίνει κόσμος μέσα, μπαίνει το κοινό σε αυτά τα ειδικά κτίρια, έχει 50% έκπτωση έμφυα. Με τη διαφορά όμως ότι σε αυτά τα κτίρια πρέπει να έχεις δύο άδειες. Μια άδεια λειτουργίας και μια άδεια οικοδομής. Αν δηλαδή λείπει μια από τις δύο άδειες, δεν χαρακτηρίζεται ειδικό κτίριο και το χαρακτηρίζει επαγγελματική στέγη που είναι το ακριβότερο έμφυα. Άρα λοιπόν, όταν εμείς οι φοροτεχνικοί μας λένε ότι θα έχω έμφυα, ρωτάμε μέσα, έχεις δύο άδειες για να πάρουμε την 50% την έκπτωση, να το γράψουμε στον κατάλληλο κωδικό.
0: Μάλιστα.
1: Στο ε9, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα τυχερά του επαγγέλματος. Πρέπει να ξέρεις πολλά πράγματα για να τα εφαρμόζεις σωστά, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε κάτι πολύ πιο γενικό, κύριε Σεημένη, το οποίο φαντάζομαι ότι θέλει και ανάπτυξη από εσάς. Πώς αποτιμάτε τώρα η αξία μιας επιχείρησης?
1: Κοιτάξτε, επειδή το έχω ζήσει αυτό πολλές φορές.
0: Ναι, το βιογραφικό σας είναι.
1: Παλιότερα, ναι. Είχαμε εξαγοράσει πολλές 20 επιχειρήσεις. Είχαμε εξαγοράσει τότε περίπου. Λοιπόν, η αποτίμηση γίνεται λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη πολλά στοιχεία. Ας πούμε, ποια είναι τα πάγια μιας επιχείρησης. Ποια είναι η κερδοφορία και η τζίρη και τα ποσοστά του κέρδους. Η εμπορευσιμότητα των υποθεμάτων, γιατί μπορεί να εμπορευσιάζει αυτός που πουλάει εμπορεύματα που είναι παλιά σκοπής, ας πούμε. Να είναι, δεν είναι. τελευταία μόδα με ρούχα, θα πρέπει να έχει ρούχα, έτσι λέω τώρα. Mm. Η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Μπορεί να εμφανίζει απαιτήσει και να μην είναι εισπράξιμε, γιατί οι πελάτε δεν πληρώνουν. Άλλο έχει πεθάνει, άλλο έχει φαλυρίσει κτλ. Επίση, οι βραχυχρόνιε και οι μακροχρόνιε επενδύσει ή συμμετοχέ. Και αυτό μετράει. Πού συμμετέχει, αν είναι καλή επιχείρηση, αν είναι βιώσιμη κτλ. Επίση, η ύπαρξη αφορολογή των αποθεμάτων, αποθεματικών. Τα αφορολόγητα αποθεματικά παίζουν ρόλο, γιατί εκεί γλιτώνεις φόρο. Αλλά είναι πραγματικά έτσι. Ή αν έχει ελεγχθεί, μετράμε αν έχει ελεγχθεί η επιχείρηση από την εφορία, γιατί αν δεν έχει ελεγχθεί, ο νέος επιχειρηματίας θα επιβαρυνθεί με τους φόρους, τις διαφορές των φόρων που θα βγάλει ο επόμενος ένεχος για τα παλιά, για τις παλιές χρήσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και η φήμη και η πελατεία, το goodwill που λένε οι Αγγλοσάξονες ή το fond de commerce που το λένε οι Γάλλοι, γιατί εγώ έχω συνεργαστεί με τους Γάλλους και το έχω μάθει και από εκεί αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, γιατί για να βγάλεις την καθαρή θέση μιας επιχείρησης δεν είναι απλό πράγμα, κύριε Γεννήρη. Ξέρετε, είναι κίνδυνος μεγάλος. Και για να δώσεις στον επιχειρηματία την υπογραφή σου να πεις ότι αυτή η επιχείρηση εξαγοράζεται ή όχι, πρέπει να είσαι πολύ γνώσης. Να προσέχεις, και το λέω στους συναδέλφους μου, να μην το παίρνουν επιπόλαια. Πρέπει να τα ελέγχουν όλα σε ένα συλλογισμό. Ενεργητικό, παθητικό και καθαρή θέση. Να τα ελέγχουν όλα για να μπορούν, ας πούμε, να δώσουν σωστή απάντηση στον επιχειρηματία.
0: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεμένη μου. Μια υπόθεση της επιχείρησής μου, μας λέει η ακροατής, βρίσκεται σε κρεμοδικία με την εφορία για παράβαση που έγινε το 2022. Η εφορία μου ζήτησε να παραταθεί η παραγραφή όχι μόνο για το 2022, αλλά και για όλες τις επόμενες χρήσεις. Αυτό είναι νόμιμο, κύριε Σεμένη?
1: Όχι, δεν είναι νόμιμο, και όποιος το έχει τέτοιο πράγμα να το λέει στο λογιστή του. Γιατί όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε κρεμοδικία, δημιουργείται πολλές φορές η εντύπωση ότι παρατείνεται συνολικά η παραγραφή για όλες τις χρήσεις. Αυτό είναι λάθος. Η παράταση ισχύει μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά η προσφυγή ή η δίκη. Σας διαβάζω ακριβώς τι λέει το δικαστήριο, το Σύμβουλο της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν παρατείνεται την παραγραφή για όλες τις χρήσεις, αλλά μόνο για τη χρήση που αφορά αυτό το παράπτωμα. Και μάλιστα ειδικά για αυτό το παράπτωμα. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία την κρατούμε, είναι 157 του 26, το 26 τελευταία είναι αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το έχουμε υπόψη μας, γιατί μπορεί ο έφορος να λέει ότι εγώ θα σου ελέγξω 10 χρήσεις, 5 χρήσεις, 4 χρήσεις, αλλά δεν έχει πάντα δίκιο ο έφορος. Πρέπει να έχουμε και εμείς το δίκιο με το μέρος μας και μάλιστα με τον νόμο.
0: Μάλιστα. Τι διαβάζουμε αύριο στην καθημερινή της Κυριακής, κύριε Σεμένη?
1: Διαβάζουμε αύριο ότι τα εισοδήματα που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού ή οι κάτοικοι του εξωτερικού, άλλοι που δεν είναι Έλληνες, δεν έχουν ελληνική υπηκότητα, που έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα, πώς φορολογούνται. Και είναι ποικίλα θέματα που γύρω από αυτό το θέμα, γιατί αλλιώς φορολογούνται τα ακίνητα που έχουν ξένοι στην Ελλάδα, αλλιώς φορολογούνται τα εισοδήματα, τα μερίσματα που συμμετέχει σε επιχειρήσεις και οι τόκοι. Που είναι η τόκη, είναι πολλών ειδών. Ναι, αν είναι τόκη από το δημόσιο, από ομόλογο κτλ. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λέμε εκεί για να τα ξέρουν οι άνθρωποι που σκοπεύουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, και πιστεύουμε ότι βοηθούμε σε αυτό. Και καλά κάνουμε, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε.
0: Ωραία. Το μήνυμα του αγαπητού Γιώργου αλλά και του κυρίου Μανώλη στο mail σας έχει έρθει, μεταξύ άλλων, και ζητούν έτσι την βοήθειά σας με απαντήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα έχετε δει στο mail σας, κύριε Σεμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους.
0: Με καλή έξικο θα σας αφήσουμε. Η Μεράνια Πασχαλίδη θα έρθει για δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ όλες και όλους. Τον Αντί Παπαγιαννάκο, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Σοφία Καλαβρού σε μουσική επιμέλεια. Την Κωνσταντίνα Βασάμι στις μουσικές επιλογές. Και τον Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς θα τα πούμε και στις 8 η ώρα το βράδυ στο απογευματινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Και φυσικά Δευτέρα το πρωί στις 5. Να είστε όλες και όλοι καλά. Και μετά τη Μεράνια, εδώ Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου στο ραδιόφωνο του Sky. Να είστε καλά. Μια χαρά.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαίνοντας το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ανέφερε ακόμη πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να κοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά, η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου G7 για ενεργειακά ζητήματα, με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των υποθεμάτων ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να ασκηθεί η οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες, καθώς και στο λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο και ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ρωσικοί πύραυλοι εντωμεταξύ έπληξαν χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και την πόλη Σούμη στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 7 να τραυματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε 2 μέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ, στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμήτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας.
1: Βέβαια εκεί έξω βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σύστησε σε παρακαλώ και τους υπόλοιπους συνεργάτες μας.
0: Με τεράστια χαρά. Ο ζωντανός τρίλος ηχοληψίας Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο φίλος μας ο Πέτρος Ομοραΐτης. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε το Viber 6981-23-100,3.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Τι άλλο θα ήταν.
0: Λοιπόν, οπότε στέλνετε και εκεί ό,τι θέλετε. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, συζητάμε την επικαιρότητα. Και όχι μόνο, γιατί έρχεται και ένας ερωτικός χειμώνας.
1: Εσύ που ξέρεις ότι θα είναι ερωτικός ο χειμώνας. Επειδή
0: λέει...
1: δεν θα έχουμε λεφτά για πετρέλαιο και για θέρμανση και θα αρχίσουμε τα γούτσου γούτσου.
0: Μόνο γουτσου γουτσου φέτος.
1: Μόνο γουτσου γουτσου.
0: Φέτος θα επικεντρώσουμε στο γουτσου γουτσου. Αγκαλιές,
1: ναι,
0: φιλιά.
1: Ναι.
0: Όχι πολύ από τα υπόλοιπα για να μην γίνουμε και θερμίδες άσκοπα.
1: Ναι.
0: Κουβερτούλα.
1: Κουβερτούλα, ναι.
0: Ηλεκτρική άμα θέλεις. Παίρνεις.
1: Ναι.
0: Που το ζεσταίνει αμέσως.
1: Ναι.
0: Και τέρμα, μέχρι εκεί.
1: Δεν με παρατάς, λέγω, βρε Γιώργο, που θα αρχίσουμε τα γούτσου γούτσου, γιατί δεν θα έχουμε λεφτά για θέρμανση. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Σιγά μην κάνουμε και αυτό που έκανε ο παππούς μου, που έβαζε ζεστή μπουκάλα με ζεστό νερό στα πόδια. Τίποτα άλλο θέλεις.
0: Να με γυρίσεις.
1: Το 1950 θα με γυρίσεις. Άσε με στην ησυχία μου, σε παρακαλώ.
0: Έβραζε στον γκάζι νερό.
1: Η γιαγιά μου τι έκανε, το έβαζε ζεστό νερό σε μια μπουκάλα γυάλινη και του την πήγαινε στο κρεβάτι και την έβαζε στα πόδια για ζεστό. Για να ζεστάνε τα πόδια του. Τι θες τώρα, εκεί θα γυρίσουμε. Δεν φτάνει που κάτι απατεώνες, ας πούμε, σκότωσαν τον άνθρωπο, το Μαζονάκι, γυρίζοντας τον, ας πούμε, σε κάτι υποτίθεται αυτό. Άντε να μην πω τώρα τίποτα. Λοιπόν, άσε με τώρα. Ακούω κάτι πράγματα και τρελαίνομαι.
0: Θα τα δούμε και όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, πάμε στο ρεπορτάζ σου, το επιτόπιο.
1: Πάμε.
0: Το ρεπορτάζ της αστυνομικής συντάκτριας την ώρα που κατέβαινες από του Παπάγου στο Φάληρο.
1: Ησυχία. Και γύρισα και επειδή έξια το κεφάλι μου σε αυτή την καντίνα που με έχεις μάθει. Δεν είδα τίποτα.
0: Ψόφια σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Μήπως δεν έχει πολύ ψωμί το Σάββατο το πρωί. Μήπως δεν βγαίνουν
0: δεν
1: πολύ την
0: ανοίξει,
1: Παρασκευή,
0: κοίτα,
1: Γιώργο.
0: Δεν έχουν ανοίξει πίστες. Ένα.
1: Δεν έχουν ανοίξει πίστες.
0: Τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τι ώρα κατέβηκες.
1: Ήταν 5.30, 6 παρά.
0: Κατέβηκες νωρίς, Μίνα μου.
1: Τι ώρα θες να κατεβαίνω?
0: Μετά τελειώνει ο κόσμος, μετά τις 6.
1: Τι ώρα δηλαδή?
0: 6 και 20, εκεί είναι που γίνεται το πικ. Που πάει ο άλλος να φάει το βρώμικο.
1: Συγγνώμη, δηλαδή μέχρι τις 6 και 20 διασκεδάζει.
0: Ναι, ρε, μην αδιασκεδάζει. Μην κοιτάς εγώ και εσύ.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, έχω εγώ 6 και 20 είμαι στο. Δεν με χαίρεσαι, συγγνώμη, εγώ 6 και 20 είμαι στη δουλειά μου. Excuse me, δηλαδή.
0: Κάτσε, αδείς από αύριο.
1: Αύριο τι να κάνω. Πάλι επί δεξιά η κεφαλή.
0: Πάλι επί δεξιά και θα πηγαίνεις δεξιά από εκεί από το πάντιο μέχρι να περάσεις και τις ουλουνουργίες. Θα μαζεύεις και από εκεί ρεπορτάζ.
1: Δεν μου αρέσει αυτό. Αχ, όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί?
1: Άκου να σου πω κάτι.
0: Αυτά είναι τα νυχτερινά κέντρα που βλέπουμε στην
1: Ελλάδα. Δεν μου αρέσει αυτό η έκφραση που χρησιμοποιείς. Εκεί υπάρχουν κύριοι και κυρίες που εργάζονται κανονικότατα.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Σε σωληνωργίες. Όντως σήμερα ήταν λίγο ψόφια τα πράγματα.
1: Ήταν ψόφια τα πράγματα.
0: Και στη Μιχαλακοπούλου. Εντάξει, αναμένουμε την έναρξη των νυχτερινών σχημάτων. Έτσι, με αγωνία.
1: Με πολύ μεγάλη
0: αγωνία. Για να μην πάμε.
1: Πολύ μεγάλη. Ο κόσμος εκεί έξω που μας ακούει τώρα, θέλω να σου πω ότι η μεγάλη του αγωνία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Πότε θα ανοίξουν οι πίστες, τα κέντρα κτλ. Για να ξεχυθούν. Δηλαδή, εμένα με σταματάνε στο δρόμο και μου λένε, κυρία Καραμήτρου, πείτε μας με τον κύριο Γρηγοριάδη, περιμένουμε πώς και πώς, πότε θα ανοίξουν αυτές οι ρημάδες οι πίστες, να πάμε να ανοίξουμε τις σαμπάνιες και να ρένουμε με γαρίφαλα τους τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Τώρα το η μόδα φέτος σαν να τους ρένεις με πετρέλαιο. Να τους το πηγαίνεις σε μπουκαλάκι μισόλιτρο για να βάζουμε. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτά τα. Έχουμε και την αναβάθμιση.
1: Τι αναβάθμιση?
0: Της ελληνικής οικονομίας.
1: Νιώθω μεγάλη ανακούφιση.
0: Αυτό είναι φοβερό, έτσι.
1: Μπράβο μας.
0: Λέει ΒΑΑ3 η Moody's.
1: Μάλιστα.
0: Και ο οίκος Κοπ.
1: Ναι.
0: 3Β+. Ναι. Από 3Β.
1: Κοίταξε, άκουσε. Να σου πω. Επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιη, δεν μπορώ τις αδικίες. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να το δούμε αυστηρά οικονομικά, με αυστηρούς οικονομικούς όρους, πράγματι για την οικονομία μας αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι. Τώρα, για την τσέπη του Έλληνα,
0: όχι.
1: Αύριο το πρωί δεν καταλαβαίνω αυτό, για να σου πω την αλήθεια, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Άστο, θα το δούμε στην πορεία. Θα ρωτήσουμε κανέναν πιο ειδικό από εμάς.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση. Στην Αντλία.
1: Διπλή επιδότηση με παρέμβαση στην Αντλία. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι. Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Διάβαζα ότι ακόμα και η Γερμανία συζητά τι θα κάνει με το ΦΠΑ και αν πρέπει να τον μειώσει. Ποιος? Η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Okay, να το δούμε λίγο. Γιατί έρχεται.
0: Ναι,
1: να το δούμε λίγο πια. Μήπως πια πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Θα το
1: ωραία.
0: Δούμε. Και
1: ναι.
0: Σου έχω κρατήσει εδώ. Κάθισα και το ψάξα τώρα το πρωί.
1: Έλα.
0: Λέω ρε παιδάκι μου,
1: ναι.
0: Ας πούμε. Ωραία, εμείς πληρώνουμε όσα πληρώνουμε. Οι κουμπάροι μας, οι Κύπροι, πόσο πληρώνουν το λίτρο τη βενζίνη που ψωνίζουν, εν πάση περιπτώσει, από τα ίδια δηληστήρια σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Εγώ ξέρω, αλλά για πες στους αγροατές μας.
0: Κάτσε, γιατί πρέπει να το βρω κιόλας πρώτα. Λοιπόν, τιμή.
1: Τιμή.
0: Μέση τιμή, απλή αμόλυβδη.
1: Ναι.
0: 1,659.
1: Οκ. Okay.
0: Φθηνότερη τιμή, 1,599.
1: Ναι.
0: Ακριβότερη τιμή, 1,729. Σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα ρημάδια, τα συμβόλαια, άμα ρωτήσεις, θα σου πούν τα συμβόλαια που είχαν υπογραφεί, τα αυτά, τα εκείνα, τα έτσι, ναι. Τα αυτό και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δηλαδή τους πιάσαν κορόιδο τους δικούς μας και αγοράσαν ακριβά.
1: Τι να σου πω. Εγώ πάντως έχω μία, θέλω να σου πω και κάτι άλλο, από ρεπορτάζ που έτσι διαβάζω από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Αρχίζω και ακούω διάφορες φωνές από βιομηχάνους, από διάφορους που πήραν μέρος εκείνη τη συμφωνία για τα σούπερ μάρκετ, ότι βρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αν είναι να είναι αυτές οι τιμές της ενέργειας, πώς θα κρατήσουμε αυτή τη συμφωνία για τις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: πάει,
1: αλλά, όπα, αρχίσαν οι καμπάνες, Γιώργο.
0: Αρχίσανε. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως, ναι. Έχουμε και τις... Απάτες κάθε λογή.
1: Απάτες, βεβαίως. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Ρήγα.
0: Να τον καλημερίσουμε.
1: Τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Ρήγα.
2: Καλημέρα σας και ραδιοφωνικά, κύριε Καραμίτου.
1: Καλημέρα. Γιατί δεν μας φτάνανε οι απάτες που κάναν τους λογιστές, τους εφοριακούς κτλ. Και

0: έγινε
1: ισχυρότερα. Α, για πείτε μας.
0: Για αυτό το λόγο και ουσιαστικά είχαμε τώρα αυτή την κινητοποίηση και είχαμε την σύλληψη δύο μελών αυτού του κυκλώματος και στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δύο άτομα. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα κάνουν, δηλαδή μετατρέπουν τη φωνή τους μέσω της χρήσης τεχνολογίας με τη φωνή συγγενικών προσώπων, κλωνοποιούν δηλαδή τις φωνές συγγενών και η λία των συγκεκριμένων ανθρώπων ήταν τεράστια. Συνεχίζουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή το να ουσιαστικά μέσω της φωνής να γίνονται πιο πιστευτά τα τηλέφωνα από το να... Γιατί πλέον έχουν εξαντληθεί οι απάτες με ΔΔΕ, με λογιστές, γιατί λίγο πολύ οι πολίτες σιγά σιγά υποψιάζονται, αργά μεν αλλά έχουν υποψιαστεί. Τώρα μιλάμε ότι συνέχισαν δύο άτομα...
2: Μα τώρα συγγνώμη, αυτή συγγνώμη που σας διακόπτω, η υπόθεση αυτή είναι φοβερή. Πήραν τηλέφωνο τη μάνα. Της λένε είμαστε από οπτικές ίνες γνωστής εταιρείας. Παίρνουν μετά το γιο, του λένε ναι γεια σας από τις οπτικές ίνες. Αυτός πρόλαβε και είπε ρε παιδιά δεν ξέρω τίποτα. Δύο κουβέντες είπε ο άνθρωπος. Του βουτήξανε τη φωνή,
1: ακριβώς.
2: Και στη συνέχεια ξαναπήραν τη μάνα μιλώντας με τη φωνή του γιου. Και τις έλεγαν μάνα, επίστεψέ τους, αλήθεια λένε και τα λοιπά.
0: Αυτό ακριβώς κάνουν.
2: Απίστευτο πράγμα.
0: Παίρνουν ένα τηλέφωνο, ένα συγγενικό πρόσωπο, ουσιαστικά μαγνητοφωνούν τη φωνή την, η οποία με το φίλτρο του AI μπορούν να μετατραπεί η ίδια φωνή να λέει άλλα πράγματα.
2: Και μιλάει μετά ο απατεώνας με τη φωνή του αλουνού.
0: Είναι μια... Για να το κάνουμε λίγο πιο απλό, το καταλάβει ο κόσμος, είναι σαν μια μορφή καραόκι. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσω της φωνής της δικιάς μας, του απατεώνα δηλαδή, παίρνει τη χρειά, περισσότερη κοντινή χρειά προς την φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Ούτως ή άλλως βλέπουμε και στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στο Instagram, στο TikTok, που έχουμε δει πάρα πολλές φορές βιντεάκια τα οποία βλέπουμε φωνές, ακόμα και διασημών, πολιτικών, δημοσιογράφων, να μεταφέρουν μηνύματα τα οποία.
2: Καλά, αυτό το κάνουν και στην Μήνα. Δεν το έκαναν και σένα.
0: Ακριβώς.
2: Δεν σε βάλανε και σένα σε ένα AI κάποια στιγμή.
1: Α, ναι, βάλανε σε ένα AI ότι, ότι διαφημίζω τυχερά παιχνίδια. Ότι ναι, παίξτε ναι. Σε ένα τυχερό παιχνίδι και κερδίστε κτλ. Ναι. Για όνομα του Θεού.
0: Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι μπορεί να υποψιαστούν ότι είναι η κυρία Καραμίτου πραγματικά ή κάποιο επιχειρηματία που ουσιαστικά του στέλνει σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Να πιστούν πιο εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο πλέον φανταστείτε πόσο εύκολα γίνεται όταν αυτό γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής και μέσω ανυποψίας των πολιτών και όχι ανθρώπων οι οποίοι η εικόνα είναι πιο οφθαλμοφανής, η φωνή είναι κάτι πιο δύσκολο κανείς να την εξακριβώσει αν είναι πραγματική ή όχι.
1: Πάντως κύριε Ρήγα, για να πούμε στον κόσμο πόσο τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη απάτη, είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική αστυνομία. Ασχολείται, έμαθα, μέχρι και η οικονομική αστυνομία, το οργανωμένο έγκλημα με αυτό το θέμα, με τις απάτες. Όμως εδώ εγώ τώρα θα γκρινιάξω, θα βγάλω νύχια και θα πω το εξής. Έμαθα ότι προχθές που οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα μία εγκληματική οργάνωση τέτοιων απατεώνων που με αυτόν τον τρόπο της απάτης είχαν κλέψει χρήματα από κάτι ηλικιωμένους, ο Εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους. Αντί να τους χώσει στη φυλακή, τους άφησε ελεύθερους. Δηλαδή τι θα γίνει, αν είναι δηλαδή η αστυνομία να τους πιάνει, να τους πηγαίνει στο μέσα και οι εισαγγελείς να τους αφήνουν μετά ελεύθερους, δεν κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, αυτό είναι τεράστιο θέμα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο, με τη μόνη διαφορά, πολλές φορές το έχουμε πει, ότι δυστυχώς πολλές φορές φτάνουμε και να συλλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, με τη μόνη διαφορά ότι αυτές είναι αποφάσεις δικαιοσύνης, οφείλουμε να τις σεβαστούμε, αυτό είναι το δικονομικό μας σύστημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Καλά θα ήταν
1: εσείς
0: να...
1: όχι, αλλά εδώ κάτι εντάξει, πρέπει να γίνει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, και εγώ σας καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Θα σας πω ξεκάθαρα ότι μόνο ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ... Ο συγκεκριμένος αντιτρίαχμος πατέρας με το βρέφος πριν από λίγα χρόνια για αρπαγέ ή μαστροπία βιασμό είχε μπει στη φυλακή για 6 μήνες. Ας πούμε, εντάξει, ένα...
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα, κύριε Ρήγα. Εγώ άλλο σας λέω. Εγώ σας λέω, η εγκληματική οργάνωση, γιατί έκαναν απάτες, αυτές τις απάτες τώρα με τους ηλικιωμένους που τους λένε είμαι λογιστής, κατέβασέ μου τα χρήματά σου, πέταξέ τα από τον μπαλκόνι. Τους πήγαν στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι μέχρι την εκδικαστή υπόθεση και γιατί μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει και θέμα του πολιτιστικού κάποιο σύστημα της χώρας. Έχετε δίκιο, αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Έχει να κάνει και με το εύρος των χρημάτων. Μιλάμε τώρα ότι οι συγκεκριμένοι απατεώνες είχαν τη μαλφή.

0: αποδοθεί και χρηματικά ποσά εξασφαλίσει τη τάξη σχεδόν του 1 εκατομμυρίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό το κακούργημα, πλημέλημα, ανάλογα και το ποσό το οποίο έχουν κερδίσει. Το κακό, και αυτό που μας προβληματίζει όλους, είναι ότι δυστυχώς ξεπηδίγουν αυτές οι οργανώσεις τα μανιτάρια, δηλαδή παρόλο που συλλαμβάνονται, παρόλο που γνωρίζουν ότι αργά ή γρήγορα και με τη βοήθεια των πολιτών και με τη βοήθεια των τεχνικών μέσων που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, γίνονται συλλήψεις, οδηγούνται όπως και αυτοί οι συγκεκριμένοι. Όμως παρόλα αυτά συνεχίζουν να θεωρούν κάποιοι ότι μπορούν εύκολα να εξασφαλίσουν τέτοιου είδους.
1: Το θεωρούν γιατί συμβαίνει, γι' αυτό κύριε Ρίγα, δυστυχώς. Και γιατί αυτό που λέει η Μίνα, όταν αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι έχουν τα νομικά όπλα για να φεθούν ελεύθεροι.
2: Σου λέει, γιατί δεν το ξανακάνω. Ελεύθερος αφέθηκα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα, σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ας ελπίσουμε πάντως ένα σχόλιο γενικά εκτός της αστυνομίας. Ας ελπίσουμε πάντως να φτάσει κάποια στιγμή το πετρέλαιο στα ύψη της Κύπρου. Γιατί πραγματικά μας κάνει εντύπωση πως μια μικρότερη χώρα με μικρότερο ανταγωνισμό έχει.
1: Μην κλείσετε. Ακούστε ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής, ναι, για να δεις πώς θα βλέπουν τα πράγματα και έτσι και αλλιώς οι άνθρωποι. Ήρεμα, λέει, παιδιά, είσαστε ενήλικες και μικρόφωνο έχετε στο στόμα σας, ο Θάνος. Η Κύπρος, λέει, έχει ελάχιστο δημόσιο, πολύ σφιχτό κράτος, ελάχιστα έξοδα, φορολογία στον πάτο 10% και πάρα πολλούς τρόπους να μαζεύει ξένο χρήμα και αληθινές επενδύσεις. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε γεράματα, τεράστιο κράτος και τεράστια δαπάνη, γι' αυτό τεράστια παραοικονομία, γιατί η φορολογία κρατιέται ψηλά και ενισχύεται με κάθε τρόπο για να έχουν εφοριακή δουλειά και να υπάρχει αλυσβερίσεις και έχουμε μια τεράστια δύναμη της αριστεράς. Τέλος πάντων, ναι, λέει πολλά. Να ξέρουμε, λέει, τι λέμε, να βλέπετε λίγο και να καταλαβαίνετε γιατί η Κύπρος έτσι έχει φθηνή βενζίνη. Γιατί δεν χρειάζεται να μαζεύει ένα κάρο λεφτά για τους φόρους, για να δίνει επιδόματα, να δίνει συντάξεις και να δίνει χρήματα στο κράτος. Και μετά μας ξαναλέει, να είστε σοβαροί.
2: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Και να ψάχνετε τι λέτε στο μικρόφωνο, λέει, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει.
2: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Εγώ πάντως το διάβασα για να βγάλει ο καθένας από εμάς το συμπέρασμά του για αυτό που έγραψε ο Θάνος.
2: Τι σχέση έχει, Θάνο μου, με όλο το σεβασμό, τι σχέση έχει τώρα το πόσο έχει το πετρέλαιο με το πόσο έχει, με το αν έχει ένα κράτος διευρυμένο ή όχι η Κύπρος?
1: Έχει σχέση μόνο στο γεγονός ότι πάνω στο πετρέλαιο, πάνω στα καύσιμα, υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι στην Ελλάδα. Μόνο πάρα πολλοί φόροι, έτσι.
0: Πάντως η Κύπρος είναι κοντά μας, αλλά οι τιμές στο πετρέλαιο κοίται μακράν.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Ρίγα.
2: Να είστε καλά,
1: και μιας και έχουμε τον κύριο Ρίγα, μία ενημέρωση μόνο ακόμα. Έχουν βαρέσει κανόνι 2 μεγάλα διαδικτυακά καταστήματα με κινητά. Προσοχή από πού αγοράζετε κινητά και τέτοιου είδους συσκευές, διότι πολλοί έχουν μείνει... Έχουν δώσει 1.000, 1.200, 1.300, 800 και τα λοιπά ευρώ για να αγοράσουν καλά κινητά και έχουν μείνει με την απόδειξη αγορά στο χέρι. Μεγάλη προσοχή, γιατί αυτή η υπόθεση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προσέχετε από πού αγοράζετε. Έτσι, για να το έχουμε και αυτό στα υπάψη μας. Λοιπόν, κυρία Μίνα, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα ακόμα. Τι λέτε?
2: Βεβαίως.
1: Γιατί έχουν ξυπνήσει εδώ οι φίλοι μας με καλή διάθεση. Βαγγέλης, καλημέρα.
2: Έχει καλό καιρό σήμερα.
1: Σήμερα θα έχει καλό καιρό.
2: Έχει καλό καιρό, ναι.
1: Και ενδεχομένως να ανέβει μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο ακόμα να φτάσει και τους 33 στην υπηρετική χώρα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε. Ο Μιχάλης, καλημέρα από τα δροσερά Χανιά. Γρηγοριάδη, το ξέρεις, λέει, ότι μοιάζει με τον Μπουζουξή, Νόε Ζαφυρίδη.
2: Καλός είναι αυτός.
1: Εγώ δεν το ξέρω τον Νόε Ζαφυρίδη.
2: Μπορούμε να τον γκουγκλάρουμε, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό, Νότι μου, μια στιγμή να τον γκουγκλάρουμε για να τον δούμε.
1: Νόε Ζαφυρίδη.
2: Για γκουγκλάρε να δούμε. Μισό λεπτό, Νότι μου, μισό λεπτό. Περίμενε. Μισό λεπτό, όλοι εδώ στο στούντιο τώρα, αν μας δεις, είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Μισό λεπτό να τον γκουγκλάρουμε για να τον δούμε. Ωραίος είναι.
1: Είναι γνωστός, λέει, για το έργο του στην ελληνική παραδοσιακή και ελληνική μουσική σκηνή.
2: Τέλεια, ναι.
1: Παιχνίδια και παιχνιδάτορες στην ταβέρνα του Γιαρέπη.
2: Καλώς. Βάλε φωτό,
1: κάτσε,
2: παιδί μου.
1: Αυτό ψάχνω.
2: Φωτό δες.
1: Νόε.
2: Τι κοιτάς, ωραίος είναι.
1: Τώρα, άμα μοιάζει με εμένα, δεν θα είναι και πάρα πολύ ωραίος. Αλλά εντάξει.
2: Κύριε Παπαγιαννάκο, μήπως δείτε φωτό εσείς. Καλώς είναι.
1: Νάτος.
2: Ένα δω. Α, καλέ, σου μοιάζει πάρα πολύ. Καλέ, φτιστή είστε με το Μπουζούκι. Τέλειοι είστε, είστε ίδιοι. Έχεις δίκιο.
1: Αυτός λέει δίπλα στην πύλα Καραμίτρου, ο Νόης Ζαφυρίδης είναι.
2: Ωραίος, ωραία.
1: Τρικιντράκ.
2: Είστε ίδιοι.
1: Και δεξιοτέχνης.
2: Τέλειος.
1: Λοιπόν, πιάσαμε τον Νόης Ζαφυρίδη και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κύριε Καραμίτρου.
2: Πάμε, να πάμε.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Να δω.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύντα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντιλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. 2 στους 3 μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου Μελίαν καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη 1 τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτανατολικά των Βασιλικών Εστίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 39-40 τώρα δευτερόλεπτα. Έτσι,
1: εδώ
0: κυρία
1: Καραμίτρου. Είμαστε, βεβαίως. Και πριν προχωρήσουμε και πάμε σε οικονομικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Μπείτε για να μάθετε λοιπόν αυτές τις ιστορίες. Και εμείς, Γιώργο, τώρα να πάμε σε οικονομικό περιβάλλον, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι που θα μας απασχολήσει περισσότερο.
0: Σε οικονομικό, παύλα ερωτικό, όπως είπαμε και νωρίτερα, έτσι.
1: Ρε, τι έχω πάρει.
0: Γιατί θα πλακωθούμε στις αγκαλιές και στα φιλιά για να ζεσταθούμε φέτος.
1: Μαύρη μέρα θα ζήσω σήμερα.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, και στον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και ναυτιλιακός οικονομολόγος. Καλημέρα και στους δύο σας.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Μου άρεσε αυτό το ερωτικό. Και μου άρεσε μετά που μας παρουσιάσατε με την κυρία Ζάκα. Είναι αγαπημένη μου φίλη.
0: Αμά, να τα. Τα βλέπεις ότι προκύπτει.
3: Και εγώ προσδοκώ να πάρω να βρω και εγώ κάπου φθηνότερο το πετρέλαιο και τη βενζίνη, γιατί. Οπότε αρχίζουμε από τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα θα το πω. Άκουγα, έβλεπα την κυρία Ζάκα στην τηλεόραση. Και της λέει ο παρουσιαστής της εκπομπής, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Καλημέρα, λέει η κυρία Ζάγκα. Τι κάνετε, λέει η κυρία Ζάγκα. Καλημέρα, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και σκέφτηκα εγώ να. Μην ανησυχείτε, θα πεθάνουμε μέσα στο χειμώνα.
3: Παναγία. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η άλλη διέξοδος.
2: Χιούμορ, πάνω απ' όλα χιούμορ. Τα βγάλουμε πέρα.
0: Μην τα βάλτε σε μία τάξη τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Πάμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Καταρχάς, δεν νομίζω να πιστεύετε και οι δυο σας ότι ο έρωτας λύνει τα πάντα. Έτσι, δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι θα λύσουμε και το θέμα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας με τον έρωτα. Έτσι,
2: ωραία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όμως τον έρωτα.
1: Έτσι, ωραία. Εντάξει.
2: Για να κερδίσουμε κάτι.
1: Λοιπόν, κυρία Ζάγκα, εάν σήμερα άνοιγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, πόσο θα το πουλάγατε?
2: Κάθεστε.
1: Βεβαίως, καθιστήμεθα.
2: Λοιπόν.
1: Να κρατηθούμε κιόλας. Καθόμαστε, αλλά κρατηθούμε κιόλας.
2: Κάτα 2 ευρώ, 1,95.
1: 1,95, ναι.
2: Μία τιμή, είναι υποθετικό, γιατί μέχρι 15 Οκτωβρίου δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε το βαρέλι τιμή Brent φλερτάρει με τα 110 και γίνεται δήλωση από τη Σαουδική Αραβία ότι θα αρχίσει να λειτουργεί αγωγός 102-103. Άρα λοιπόν όλα είναι ρευστά. Το θέμα είναι εμείς πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Το 195 το ξεχνάμε, είναι απαγορευτικό. Το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ βγήκα, δήλωσα, πάλι δεν θα πουλήσει. Με τίποτα δεν θα πουλήσει.
1: Συγγνώμη, κυρία Ζάγκα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για σταθείτε, γιατί εδώ δεν θα με τρελάνετε όλοι εσείς. Ο μήνας έχει.
2: Μισό λεπτό.
1: Ο μήνας έχει 19 Σεπτεμβρίου. Όταν εγώ ρωτάω για ποιο λόγο δεν πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα αμέσως, η απάντηση που παίρνω συνήθως είναι γιατί, ξέρετε κάτι, να έχουμε προμηθευτεί νωρίτερα τα πετρέλαια κτλ. Τα είχαμε με συμβόλαια πριν από ένα μήνα. Άρα αργούν να κατέβουν και τα λοιπά.
2: Άρα λοιπόν,
1: αυτοί που αγοράζουν τώρα, που είναι η τιμή εκεί, σε ένα μήνα λοιπόν που θα πρέπει να πουλήσουν το πετρέλαιο,
2: θα πουλήσουν πιο φθηνά.
1: Ακριβώς. Άρα τι μου λέτε?
2: Μα αυτοί, συγγνώμη, αυτοί ξεκίνησαν και πούλαγαν υπερτιμημένα από την πρώτη μέρα του πολέμου, κοροϊδευόμαστε. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός κάνει τώρα μία αξιολόγηση της κατάστασης, παίρνει το feedback, δηλαδή πώς θα πορευτεί. Είπε, θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη, προσέξτε παρακαλώ, και η κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Ό,τι και να γίνει θα μπει το χέρι στην τσέπη και δεν θα μπει σε μια άδεια τσέπη, διότι στα δηληστήρια, προσέξτε, έχουν βγάλει στους 6 μήνες που έχουμε αυτό τον πόλεμο 10 εκατομμύρια. Και δεν βγάλανε επειδή τσιδάρει πολύ το καύσιμο στην Ελλάδα. Όχι, είναι μυστικό ότι γίνονται πολλές εξαγωγές και από εκεί κερδίζονται.
1: Εσείς, κυρία Ζάκα, βλέπετε μείωση στην κατανάλωση?
2: Ναι, βλέπω μια σχετική, δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω. Οι πελάτες μου δεν έχουν χαθεί. Απλώς οι άνθρωποι με τα 20 ευρώ που βάζανε, η αγοραστική δύναμη δεν είναι το ίδιο. Έρχεται και βάζει το ίδιο και μου λέει, βρε μαράκι, δεν μπορώ να βγάλω τα χιλιόμετρα που έβγαζα, οπότε κόβω ό,τι μπορώ να κόψω. Όμως, όπως είπα και το πρωί, δεν το κόβει στη δουλειά του το αυτοκίνητο με τίποτα ο Έλληνας. Γιατί μου λέει, τι λες καλέ, θα κάτσω εγώ με τις ώρες της στάσης να περιμένω πότε θα έρθει το λεωφορείο?
1: Όχι, αλλά μπορεί να κόψει το δεύτερο αυτοκίνητο, κυρία Ζάκα.
0: Να χρησιμοποιήσει μηχανή, μοτοσυκλέτα, όπως κάνω εγώ παραδείγματος χάρη.
2: Βρίσκει δηλαδή τρόπο να πάει με το δικό του το εργαλείο. Μα είναι μηχανή, μα είναι παπάκι, μα είναι αυτοκίνητο, να πάει στη δουλειά.
0: Πάντως, τώρα, να πω κάτι για να καταλάβουμε λίγο τι λέμε, συγγνώμη που διακόπτω.
2: Ναι, αλίμονο.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε ότι πήραμε πέρυσι, όταν άνοιξε το πετρέλαιο, 100, ναι, με ένα τόνο με 1100 ευρώ, έτσι, φέτος θα τον πάρουμε 10, με 1750.
2: Έτσι. Ένα 10.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν στην Αθήνα μπορεί να χρειαζόμαστε να βγάλουμε το χειμώνα 2 τόνους σε μια πολυκατοικία, ωραία.
2: Ναι.
0: Πάνω στα ορεινά που έχουν ξεκινήσει και θέλουν 5 και 6 τόνους.
2: Χαμός, έχουν ίδια... εκεί πάνω. Μα τι λέτε, ξέρετε πόσο θέλουν πετρέλαιο αυτοί?
1: Επίσης έχει παραπάνω η τιμή στην υπηρετική Ελλάδα ή στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρεις.
0: Και η επιδότηση που θα δώσει στους δικαιούχους δεν είναι αντίστοιχη με την αύξηση των τιμών, έτσι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Αγγλία πρέπει να πέσει η τιμή.
2: Έχετε δίκιο. Ναι, δεν είναι δυσανάλογη. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Άρα πρέπει να είναι η μέρημνα πολύ μεγάλη για τις ορεινές περιοχές. Εκεί ο κόσμος από τα τέλη Αυγούστου νιώθει μια υγρασία και ψύχρα στο σπίτι μέσα.
0: Έχουνε τζάκια, έχουν ανάψει τζάκια.
2: Μπράβο. Ξέρετε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας, μιλάω με όλη την Ελλάδα. Μιλάω με τα νησιά, πάνω με τα ορεινά και με πήραν οι άνθρωποι την Τετάρτη από την Καστοριά. Mm-hmm. Και μου είπανε, εμείς εδώ έχουμε ήδη, πρόεδρε, αρχίσει, προσέξτε τι θα πω, και κόβουνε δέντρα.
1: Βέβαια.
2: Δέντρα για να ζεσταθεί ο κόσμος. Δηλαδή, κάψαμε όσα κάψαμε, mm-hmm, το λέω κοινικά, αυτή είναι η αλήθεια, θα κόψουμε τα περισσότερα μετά που έχουν μείνει για να ζεσταθούμε. Γιατί όταν ο άλλος κρυώνει, τι θα κάνει? Μάλιστα. Θα κάψει ντουλάπες, θυμάστε εδώ ένα διάστημα. Είναι θαλωμοίχλοι που βγαίναμε και λέμε, παρακαλώ μην ανάβετε οτιδήποτε στα τζάκια, αυτό το εισπνέουμε μετά. Αυτό λοιπόν στα χωριά δεν το σκέφτονται, ότι είναι τα καίνε οι άνθρωποι για να μπορέσουν να βγάλουν το κρύο. Άρα λοιπόν έχουν θέμα αυτό. Λοιπόν. Γι' αυτό τώρα είπανε θα μεγαλώσει η ομπρέλα της επιδότησης.
1: Για να δούμε. Για να
2: εγώ
1: δούμε.
2: Θα περιμένουμε, εμείς εδώ είμαστε για τη ψηφιότητα. Και κάτι άλλο, να απλώσει και περισσότερο, εγώ θα πω, η ομπρέλα και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, αλλά δεν έχουν χρήματα, ρε παιδί μου. Ή έχουν ένα σπίτι το οποίο φαίνεται σαν περιουσία, αλλά δεν αποδίδει. Δεν πρέπει και αυτούς να τους βάλουν κάτω από την ομπρέλα, αφού τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όλοι υποφέρουν. Πρέπει η κυβέρνηση να τα σκεφτεί όλα. Και εμάς είναι η δουλειά μας να τονίσουμε ορισμένα θέματα, να τα ακούνε, να τα βλέπουν. Άρα λοιπόν εγώ είμαι απόλυτη σε αυτό, το χέρι βαθιά στην τσέπη. Μάλιστα. Και η κυβέρνηση, γιατί κοιτάξτε, εγώ μπορεί να πουλάω λιγότερα λίτρα και να φαίνεται μεγαλύτερος ο τζίρος, γιατί έχει ανέβει η αξία του, η ονομαστική αξία του καυσίμου. Το κράτος όμως παίρνει περισσότερο φόρο και ΦΠΑ, γιατί έχει ανέβει. Άρα δεν χάνουνε. Να τα δώσουνε τώρα.
1: Λοιπόν,
2: όσο καιρό. Και περιμένετε
1: Ξεραδάκη
2: τώρα και στην Ευρώπη την απόφαση για τη μείωση του ειδικού φόρου. Εγώ θα σας πω και μία πικρή αλήθεια. Ακόμα και να πάει στο 1,60, να φύγει δηλαδή ο ειδικός φόρος, ξέρετε πολύ καλά ότι από 15 Οκτωβρίου ο φόρος που είναι 41% στο πετρέλαιο γίνεται στέρμασης. Γίνεται 28%. Το ξέρετε. πέφτει, γι' αυτό έχουμε και πιο φθηνή τιμή αυτοκίνησης. Και παλιά βάζανε πονηρή κάποιοι επαγγελματίες, αντί για το κανονικό βάζανε θέρμανση. Και είχα στη γωνία την αστυνομία που τους έπιανε. Τους έκανε έλεγχο, τους έπαινε δείγμα.
0: Ζάκα, τώρα το θέμα είναι, όλοι αντιλαμβανόμαστε να μειώσουμε τη χασούρα, έτσι, για τη χασούρα θα έχουν τα νοικοκυριά.
1: Πάμε στον κύριο Ξεραδάκη, γιατί κύριε Ξεραδάκη, τα νοικοκυριά έχουν αγωνία να μάθουν αυτή η αύξηση στις τιμές των καυσίμων τι άλλο θα συμπαρασύρει.
3: Πιστέψτε με, πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν υπάρχει συναισθηματισμός στον τρόπο αυτομείωσης του κόστου πετρελαίου. Έχουν ακούσει τα αυτιά μας και έχουν δει τα μάτια μας πράγματα και θέματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε τους τελευταίους 6 μήνες.
0: Σωστά.
3: Και πρέπει να αντιληφθούμε τις πραγματικά τις θεμελιώδεις αλλαγές που έχουν επέλθει. Σκεφτείτε ότι περίπου τα 2/3 των εξαγωγών της Ρωσίας και του κόλπου προς την Ευρώπη σε επίπεδο δίζελ έχει μειωθεί. Κατά τα 2/3, κατά 66% έχουν πέσει. Συνεπώς η Ευρώπη πιέζεται πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που πιέζεται το δίζελ, πιέζεται η τσέπη όλων των καταναλωτών.
1: Από αποθέματα πώς πάει?
3: Από αποθέματα είμαστε εντάξει, αλλά δεν είμαστε εκεί που θα πρέπει να είμαστε όσον αφορά την πρόβλεψη.
1: Γιατί αυτό παίζει ρόλο.
3: Ακριβώς. Από αποθέματα σε κρούτ είμαστε εντάξει, ειδικά σαν Ελλάδα. Έχουμε κάνει καλή δουλειά. Και γι' αυτό επιτρέπει και μια ομαλή λειτουργία, θα έλεγα και επιθετική λειτουργία των ελληνικών διηγητήριων. Αλλά δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε για μέσα Σεπτεμβρίου. Θα σας θυμίσω ότι σε προηγούμενες συζητήσεις έχουμε πει ότι αυτή η περίοδος είναι περίοδος που ουσιαστικά θα πρέπει να φτάνουν τα αποθέματα στο μεγαλύτερο του σημείο, δηλαδή ειδικά προς τα μέσα Οκτωβρίου, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα, μην τυχόν συμβεί κάτι και οτιδήποτε. Εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Εκεί δεν έχουμε να ανησυχούμε σε τέτοιο βαθμό, αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι ότι αυτές οι 3-4 βάνες που υπάρχουν, πώς είναι από τη μεριά της δυτικής μεριάς της Σαουδικής Αραβίας, τα χτυπήματα που είχαμε από εκεί, πώς έχουμε το Ορμούς, πώς έχουμε απάνω στη Μαύρη Θάλασσα. Όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν τόσο αλλοπρόσωλα που κανένας δεν μπορεί πραγματικά να προβλέψει. Αυτό που μπορούμε και να επιζητήσουμε είναι μια πολιτική όλων, κυρίως της ελληνικής κυβέρνησης για μας όσον αφορά την Ελλάδα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν μπορεί να κάνει και η Ελλάδα από μόνη της, ούτως ώστε να έχει μια, να στρώσει πραγματικά το τραπέζι σε ένα τέτοιο βαθμό που να αντιδράσει, εάν και εφόσον, όταν θα χρειαστεί το πετρέλαιο θέρμανσης που συζητούσατε πριν, ή όταν θα πάει να ξεφύγει το πετρέλαιο κίνησης, θα πρέπει τότε να υπάρχουν γενναία μέτρα για να μην διαταραχθεί πάρα πολύ ψηλά, σοβαρά η οποιαδήποτε μορφή της πορείας της οικονομίας.
0: Και να μην μετατραπεί η ενεργειακή κρίση σε οικονομική κρίση, έτσι. Γιατί
3: η κοινωνική στο τέλος.
0: Η κοινωνική κρίση στο τέλος,
3: γιατί το πρόβλημά μας είναι τόσο έντονο που πιέζει, είδατε τι είπατε, τα είπατε εσείς πολύ σωστά πριν, κύριε Γουργιάδη. Είχατε πει από 1 πήγαμε στα 2 ευρώ το πετρέλαιο για θέρμανση. Για σκεφτείτε τώρα πού θα φτάσει, αν μπορεί να ξεπεράσει και το 2, να πάει και στο 3.
0: Τώρα αυτό θα είναι, φαντάζομαι, όχι μόνο για το να ζεσταθούμε εμείς που κάνουμε πλάκα, για τις μεταφορές θα υπάρξει πρόβλημα, στις βιομηχανίες θα υπάρξει πρόβλημα, στις κοστοβόρες επιχειρήσεις θα υπάρξει πρόβλημα.
3: Πριν από 1,5 μήνα, όταν λέγαμε ότι μπορεί να πάει στα 2, το ίδιο, η ίδια ήταν η απάντηση. Μα αυτό θα είναι έτσι, μα αυτό θα είναι αλλιώς. Λέμε ότι όταν έχει στερέψει, όταν έχουν κλείσει οι βάνες κατά τα 2/3, οι βάνες οι οποίες μας τροφοδοτούσαν, καταλαβαίνετε ότι ψάχνουμε να βρούμε από αλλού διεξόδους. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς πάντα υπάρχει μία, δεν θέλω να πούμε σε ανάλυση τώρα, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τώρα τι σημαίνει ότι περνάει λίγο-λίγο από μικρότερα πλοία από το Ορμούς, πάνε σε μεγαλύτερα πλοία κάτω από το Ορμούς και πάνε και καλύπτουν την Ανατολική Ασία και την Κίνα. Αυτό όλο για τους οικονομολόγους της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αποσυμπιέζεται το σύστημα. Γιατί είναι όλες και συγκοινωνούν τα δοχεία. Η Ευρώπη όμως, γιατί εδώ είναι το θέμα μας, είναι πώς εμείς θα τροφοδοτηθούμε. Και μέχρι να βρεθούν οι εναλλακτικές ροές ενέργειας από διάφορα μέρη του πλανήτη, αυτό όλο παίρνει ένα χρονικό διάστημα, το οποίο κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο να πει κανείς και εμένα να με ρωτήσετε τι θα γίνει σε λίγο καιρό διάστημα.
1: Ξεραδάκη, αυτό πάντως που ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή τον κόσμο είναι όλο αυτό που περιγράφεται, αν θα φτάσει στην καθημερινότητά του. Τι θέλω να πω, επειδή όλο αυτό πρωτίστως επηρεάζει τις μεταφορές και μέχρι στιγμής, έτσι ακριβώς, και μέχρι στιγμής υπάρχουν οι βιομηχανίες, υπάρχουν ακόμα και ο μικρός αγρότης.
3: Αυτό έλεγα.
1: Αυτό έλεγα. Ναι. Ο αγρότης, ο οποίος λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, τι κάνω, απορροφώ συνεχώς το κόστος. Δεν μπορώ να το απορροφήσω άλλο. Θα πρέπει να το μετακυλήσω κάποια στιγμή. Ναι. Άρα λοιπόν αύξηση των προϊόντων. Ακριβώς. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την πληθωριστική πίεση.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ γι' αυτό είπαμε, ας καθίσουμε όλοι στο τραπέζι να δούμε το πρόβλημα. Και γι' αυτό είπε η κυρία Ζάκα, και θέλω την κυβέρνηση δίπλα μου. Ας καθίσουμε όλοι να δούμε πραγματικά, και ακόμα και οι οικονομολόγοι, να δούμε τις ροές, να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Είδατε τι με ρωτήσατε, πώς πάμε από αποθεματικό, κύριε Ξεραδάκη, μου λέτε.
1: Ναι.
3: Γιατί λέτε, μήπως και δεν έχουμε πετρέλαιο. Προσέξτε, έχετε φτάσει στην άλλη άκρη, γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη από μένα. Να υπάρχει απόλυτη έλλειψη.
1: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Ξεραδάκη. Μισό λεπτό. Αν τα αποθεματικά έχουν να κάνουν και με τις τιμές.
3: Ακριβώς. Αλλά έχουν να κάνουν και με ένα βασικό. Ότι δεν είναι μόνο οι τιμές. Ξέρετε κάτι, προηγούμενες γενιές. Και εγώ δεν σας έλεγα και εγώ το πρόγραμμα τη δεκαετία του 70. Υπήρχαν μέτρα στην κοινωνία. Σας θυμίζω το μονά ζυγά τα Σαββατοκύριακα, που έπρεπε αυτοί που είχαν μονά αυτοκίνητα να πηγαίνουν, ή τα μικρά μεγάλα που λέγαμε τότε. Μια οικογένεια θα πήγαινε ένα Σαββατοκύριακο εκδρομή, η άλλη οικογένεια και καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Και όχι μόνο στη μόνα. Λοιπόν, όλα αυτά, έπειτα βλέπετε τα μέτρα που παίρνουν απάνω στη Ευρώπη, που είναι πιο εξαρτημένη σε το θέμα όσον αφορά τη θέρμανση και όλα αυτά. Η κοινωνία θα πρέπει να, αν τυχόν έχουμε μείωση των αποθεματικών και μείωση των νεκρών, δηλαδή των εισαγωγών της ενέργειας, θα πρέπει να λάβουμε και κοινωνικά μέτρα. Δηλαδή αυτό το αρχικό αστείο, το ότι θα κάνουμε έρωτα για να ζεσταθούμε, εντάξει, είναι μεν αστείο, αλλά πηγάζει από μια πραγματική ανησυχία και μια κοινωνική απέτηση στο να μπορέσουν, όχι απέτηση.
0: Κύριε Ξεραδάκη, θυμάμαι που το συζητούσαμε μαζί εκεί τον Μάρτιο πέρυσι, που λέγαμε τα τρία σενάρια. Το καλό σενάριο να τελειώσει ο πόλεμος σε 6 εβδομάδες, το μεσαίο σενάριο να τελειώσει σε 2 με 3 μήνες, και το κακό σενάριο να πάρει πάνω από 6 μήνες. Πλέον είμαστε ήδη στο κακό σενάριο.
3: Το οποίο ήταν. Είμαστε και δυστυχώς, πιστέψαμε, δυστυχώς θα σας θυμίσω κιόλας, και πριν από 3 χρόνια τη λέγαμε, 4-3 χρόνια που λέγαμε για το ουκρανικό και,
0: και λέγαμε. Έχετε δίκιο.
3: Και φτάσαμε στα 3 χρόνια, λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, φτάσαμε σε δύσκολα πράγματα. Οπότε ουσιαστικά παρακολουθούμε αυτές όλες τις κάνουλες που τρέχουν το πετρέλαιο προς την Ευρώπη, προς εμάς, για να φτάσει γενικώς στο δηληστήριο και τα λοιπά, και μετά να φτάσει στο αυτοκίνητό μας ή στο καΐκι ή στο τρακτέρ ή στο εργοστάσιο, και από εκεί και ύστερα το πρώτο σημαντικό είναι να υπάρχει, και από εκεί και ύστερα είναι το πώς θα μπορέσουμε από κοινού όλοι, κυρίως από την κυβέρνηση και μετά από τον καταναλωτή, να δαμάσουμε την κατανάλωση.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με την κυρία Ζάγκα. Κυρία Καραμήτρου, τι λέτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ο λόγος σε εσάς, κυρία Ζάγκα, να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.
1: Αισιόδοξος, γιατί αισιόδοξος, κυρία Ζάγκα, αλλά άμα σας φέρουν κανένα πλαφόν πάλι έτσι βαρύ.
2: Εκεί πάλι θα το.
1: Εκεί θέλω να δω λίγο την αισιοδοξία σας.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Συζητάνε πάλι για πλαφόν. Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ θα πω το εξής στην κυβέρνησή μας. 7 χρόνια είσαστε κυβέρνηση. Τα 5, εμείς είχαμε πλαφόν. Τα 5 από τα 7.
3: Λοιπόν, καλά, δεν είναι θέμα κυβερνητικό εδώ πέρα. Εδώ είναι θέμα. Συγγνώμη,
2: δεν το λέω για
3: εδώ είναι θέμα Αρμαγεδόνα. Δεν υπάρχει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ακόμα και η κρίση του 1973 ξεπεράστηκε σε κάποιου μήνε.
2: Ακούστε με, το λέω ότι από τα 7 χρόνια, τα 5 χρόνια ο κλάδος έχει στην πλάτη του τον πλαφόν. Και από την άλλη θα πω, τι κερδίσαμε από αυτό.
3: Να δείτε και η κοινωνία αυτή έχει στην πλάτη της, όχι μόνο ο κλάδος.
0: Λοιπόν, κύριε.
1: Το στόμα μου το πήρατε, κύριε Ξηραδάκη.
3: Θα σας βοηθήσω να πάρετε μια τάση από το πρωί.
2: Για μας, για τους κλάδους, όπως είναι τώρα το ενεργειακό, πρέπει να έχουν εκπροσώπους. Εκεί που συζητάνε να είμαστε παρόντες.
0: Και επανέρχεται το
2: ρητό. Κανένα δεν αποφασίζει για μένα χωρίς εμένα.
0: Μπράβο, οπα, κυρία Ζαγκάκη.
1: Μπράβο, κυρία Ζαγκάκη.
0: Και επανέρχεται.
3: Να βρεθούμε για καφέ.
0: Oh,
1: οπα. Οπα.
0: Τα, μπορώ να πω το σύνθημα των χίπης. Κάντε, έρωτα, κάντε έρωτα, όχι πόλεμο.
2: Εγώ το ψηφίζω. Το ψηφίζω.
0: Λύνει, λύνει και, το, και το ζήτημα της θέρμανσης. Το φετινό έχει πολλά. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας.
2: Είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Είδες τη ωραία στο ραδιόφωνο που μπλέκουν όλα γλυκά. Ο έρωτας, τα καύσιμα, ο πόλεμος, τα μηνύματα των τηλεθεατών,
1: ναι,
0: των ακροατών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα προτιμήσω να κάνω ένα κλακ και να ανάβει η θέρμανση. είμαι πολύ φτηνή, είμαι ταπεινή.
0: Λάζαρος, αλλά, να κάψουμε φέτος ρεύμα, λέει, αντί για πετρέλαιο. Α, όλοι, ναι, έχουμε γιατί, κλιματιστικά.
1: Α, ναι, Λάζαρε, θα σου πω τα νέα και για το ρεύμα σε λίγο. Περίμενε. Α. Έχουμε ρεπορτάζ στην εκπομπή, στο ρεπορτάζ στις 10 και για το ρεύμα. Έχουμε τον συνάδελφο. Θα έρθει
0: το Χρυσόστομο,
1: το Χρυσόστομο, βέβαια. Έρχεται, μην ανησυχείς. Θα σου πούμε και σένα που θα ανοίγεις το ρεύμα. Μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, ναι. Τάσος, καλημέρα σας. Είμαι στα πετρελαιοφόρα. Εν συνεχεία καυσίμων κουβέντας, γιατί οι Χούθης ανακοίνωσαν ότι θα χτυπάνε μόνο Σαουδικής Αραβίας φορτία, ενώ απ' την άλλη τα βρήκαν με τους Αμερικανούς. Γιατί η Ουκρανία, λέει, χτυπάει ρωσικά δηληστήρια και η Ρωσία έχασε το 52% της παραγωγής σε ντίζελ. Μόνο αυτά, λέει, αρκούν για να καταστραφεί ο πλανήτης. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Βιαστήκαμε να σταματήσουμε τη χρήση λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρισμού. Και τώρα τρώμε πράσινη ενέργεια. Ο Λάζαρος με τα 20 ευρώ πάει τώρα από παρακάμψη ο Έλληνας, σύμφωνα με την κυρία Ζάγκα, για να κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Τι μας λέει τώρα. Καλημέρα, ο Αντώνης μας στέλνει καλημέρα. Ο Φίλιππος για το προηγούμενο θέμα, κύριε Γρηγοριάδη, μας λέτε να προσέξουμε σχετικά με τα καταστήματα των κινητών, αλλά δεν μας λέτε ποια είναι για να προσέξουμε. Λες και θα τους κάνετε διαφήμιση. Ένα γκουγκλάρισμα, καλέ μου, Φίλιππε. Στο,
1: να πω εγώ μια γενική. Λοιπόν, να πω εγώ κάτι γενικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ας πούμε βλέπετε για παράδειγμα ότι ένα κινητό το οποίο έρχεται τώρα στην Ελλάδα και κανονικά η πώλησή του είναι στα 1.300-1.400 ευρώ και κάποιος σας λέει ότι εγώ μπορώ να στο δώσω 900-1.000 ευρώ, ρε παιδιά, εκεί να καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας από το Viber που τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Ερχόμαστε.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και αυτό το πρωινό του Σαββάτου, 19η μέρα του Σεπτέμβρη. Τη Δευτέρα μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερό του. Κυλούν οι μέρες πολύ γρήγορα. Μαζί λοιπόν και σήμερα μέχρι τις 10 το πρωί στο ρυθμό της εβδομάδας, με ειδήσεις που έτρεξαν στην τοπική επικαιρότητα αυτή

Αυτό το πρωινό του Σαββάτου ο ήλιος έχει ανατείλει στις 7 ακριβώς. Θα δύσει 17 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Δεν μιλάμε πια για διάρκεια της ημέρας, έχει μικρύνει πάρα πολύ. Σήμερα Σάββατο ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, πολύ καλά. Το βορειαδάκι θα συνεχίζει να πνέει με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Αύριο Κυριακή ενισχύεται λίγο περισσότερο στα 5 μποφόρ. Και έτσι φαίνεται ότι θα πάμε τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη με βορειαδάκι που θα φτάνει τα 5 μποφόρ. Την Δευτέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλά επίπεδα, 31 βαθμούς, ενώ την Τρίτη θα έχουμε μία βουτιά, θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κάποια γιορτή δεν βλέπω σήμερα. Βλέπω όμως ότι σαν σήμερα το 1888 διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς στο ΣΠΑ του Βελγίου. Μάλιστα το πρώτο βραβείο το παίρνει η 18χρονη Μπέρθα Σουκαρέτ από τη Γουατεμάλα.

ενώ εδώ τοπικά, σαν σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου του 1936, φτάνουν στο νησί μας 385 περιηγητές με το Ιουγκοσλαβικό υποροκεάνιο Βασίλισσα Μαρία. Ακολουθούν άλλοι 300 περιηγητές από τη Γερμανία με το μέγα γερμανικό υποροκεάνιο Μιλβόκε.

Ποια θέματα θα δούμε στην σημερινή εκπομπή, με ποια θέματα θα ασχοληθούμε, περιμένετε, και μάλλον έρχονται, λέμε μάλλον, γιατί αν δεν το δούμε δεν μπορούμε πια να είμαστε για σίγουροι για τίποτα, μετά από 403 ημέρες φαίνεται ότι αποκτά υπεραστική συγκοινωνία η Νότια Αχίως. Θα ακούσουμε περισσότερα να μας λέει στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Νύκτας, αφού έχει εγκριθεί από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών η πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για εκτέλεση της υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Αχίου με την ανάθεση του έργου στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Μετεγκατάσταση και προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές. Εκεί λοιπόν ο Δήμαρχος Χίου έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, θα μας πει περισσότερα στην συνέχεια, αλλά θα ακούσουμε και τα κίνητρα που δίνονται για εγκατάσταση στην περιοχή της Αμανής από το Σύλλογο Φίλων Σχολείων της Βολισσού. Θα το πετάξω το... Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου παρακολουθεί τις εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί σχετικά με την έναρξη των εργασιών του νέου ειδικού σχολείου και τοποθετείται ναι στο ειδικό σχολείο αλλά με ασφάλεια για τους υπόλοιπους μαθητές. Ο Νίκος Νύκτας θα μας πει για τα μαθητικά δρομολόγια, ενώ θα ακούσουμε και τον Νέστορα Ξυλά, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Ένας εκπαιδευτικός αποκλεισμένος θα έλεγα εγώ, αφού το ασανσέρ που υπάρχει στο σχολείο δεν λειτουργεί από το 2024, αλλά δεν έχει γίνει και καμία κίνηση από πλευράς του Δήμου να φτιαχτεί αυτό. Θα ασχοληθούμε με την επίσκεψη των Πρέζων στο νησί μας, θα ακούσουμε αποσπάσματα από τις φιέστες που είχαμε αυτήν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στη Χίο. Η μια ήταν στα Ψαρά, όπου εκεί είχαμε τα εγκαίνια του νέου πολυδύναμου ιατρείου, παρόν έδωσε και ο Υπουργός Υγείας, αλλά άλλη μια φιέστα έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο χώρο του Σκυλίτσιου νοσοκομείου, ένα νοσοκομείο το οποίο έχει γονατίσει στην κυριολεξία το νοσηλευτικό του προσωπικό, αφού λέμε για μία ακόμη φορά ότι λειτουργεί με το 50% των οργανικών θέσεων να παραμένουν κενές. Αυτά και άλλα θέματα, πάμε όμως να συνεχίσουμε με το τραγούδι από τον Βασίλη Κορακάκη που θα μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινάμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γερμανικά και Αγγλικά. Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ρουδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
6: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: παρέλαση επωνύμων είχαμε αυτήν την εβδομάδα στο νησί μας. Αυτή ξεκίνησε με τα εγκαίνια που είχαμε το προηγούμενο Σάββατο το πρωί. Τα εγκαίνια του νέου πολυδύναμου ιατρείου στην Ροϊκή Νήσο Ψαρών. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χίου Γιάννη Μαλαφής, ο Δήμαρχος της Ροϊκής Νήσου Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, ο Ταξιέργος της 96 ΔΕ Παναγιώτης Λιμπερέας, ο Διοικητής της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ρόιλος και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης και την κορδέλα έκοψε ποιος άλλος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μετά την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη στα Ψαρά, ακολούθησε η επίσκεψη στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο. Για άλλη μια φορά γίναμε θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση αυτή τη φορά του Γενικού Νοσοκομείου Χίου μαζί με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον γνωστό influencer Υπουργό Εμπορίου της Υγείας, ανέφερε το σωματείο εργαζομένο στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο με αφορμή την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, την ώρα που το προσωπικό του νοσοκομείου έχει κυριολεκτικά γονατίσει εξαιτίας της υποστελέχωσης, με το 50% των οργανικών θέσεων να παραμένουν κενές, υποχρέωσαν το προσωπικό της γραμματείας του Τμήματος Υπηγόντων Περιστατικών να παρευρεθεί έστω και για μία ώρα στις θέσεις του την ώρα της φιέστας το απόγευμα του Σαββάτου.
1: Δεν είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό και δεν έχουμε και κάτι καινούργιο να το πούμε. Τα είπαμε πριν από 8 μήνες όταν ήταν εδώ. Τα ίδια θα του λέγαμε, δηλαδή έχουμε κουραστεί πια να λέμε τα ίδια πράγματα και να μην γίνεται τίποτα. Όπως θα διαβάσετε και στην ανακοίνωση, τα κενά του νοσοκομείου επίσημα πλέον από το με στοιχεία του Υπουργείου είναι 49,3%. Έχουμε τμήματα τα οποία υπολειτουργούν εδώ και χρόνια, όπως είναι το αθνολογικό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και όχι μόνο υπολειτουργεί, 17 μέρες το μήνα λειτουργεί και κάτω από τα όρια ασφαλείας, με επισφάλεια για τους συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα ήταν ένα σοου ακόμα του Υπουργείου και της κυβέρνησης, τα οποία περάσανε, ήπιανε τον καφέ τους, κόψανε, κάνανε τις φωτογραφίες τους και φύγανε. Δεν καταλάβαμε κι εμείς καν το λόγο της επίσκεψης, πέραν του να δείξουν, ας πούμε, σε αυτούς που τους συνόδευαν, ας πούμε, τα έργα που θεωρητικά κάνουν. Έτσι, οι εργαζόμενοι στο Σκυλίτσιο για άλλο ένα καλοκαίρι πέρασαν χωρίς ουσιαστική ενίσχυση σε προσωπικό. Έτσι, ήταν ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια, γιατί ήρθε να προσθεθεί στη συσσωρευμένη κούραση όλων των προηγούμενων ετών. Και δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Είμαστε απογοητευμένοι, δεν το βάζουμε βέβαια κάτω και θα συνεχίσουμε δραστικά, πιο δραστικά να διεκδικούμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Είτε είναι η ένταξη στα βαρέα, είτε είναι η αύξηση των μισθών, είτε είναι οι προσλήψεις που πρέπει να γίνουν για να μπορούν να λειτουργούν τα τμήματα με ασφάλεια και όπως πρέπει. Είδατε και τώρα τελευταία τι συνέβη με τον γνωστό τραγουδιστή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτά όλα κρίνονται την ώρα της κρίσης. Η ασφάλεια που λέμε πολλές φορές και ο απαιτούμενο προσωπικό αριθμητικά κρίνεται την ώρα της κρίσης. Λοιπόν, για να μην βρεθούμε λοιπόν προεκπλήξεων, ενημερώνουμε εδώ και χρόνια

0: και εσάς τους Χιώτες και το Υπουργείο και τη ΔΥΠΕ ότι πρέπει το νοσοκομείο να, στο νοσοκομείο να προσληφθούν άμεσα τουλάχιστον 50 με 60 εργαζόμενοι όλων των ιδιωτικοτήτων.
1: Δεν έχει δρομολογηθεί κάποια πρόβλεψη, κάτι τώρα?
0: Κοιτάξτε, από αρχή του χρόνου τρέχουν κάποιες προσλήψεις για την υγεία γενικότερα. Σε αυτές τις προσλήψεις λοιπόν το νοσοκομείο της Χίου έχει 7 θέσεις, οι οποίες είναι με βάση το 60 που σας ανέφερα, και το 60 δεν είναι αριθμός αυθαίρετος, είναι αριθμός ο οποίος έχει, το έχουμε βάλει κάτω με χαρτί και με μολύβι και χωρίς να το έχουμε μεγαλώσει, είναι οι πραγματικές ανάγκες που χρειάζεται το νοσοκομείο. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε 60 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή για να μπούμε σε μια ισορροπία και η πρόσληψη, οι προκηρύξεις ας πούμε καλύπτουν 6 με 7 άτομα, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ κάτω από αυτό που πρέπει να έχει το νοσοκομείο.
2: Σας είπαμε πολλές οι επισκέψεις που είχαμε αυτήν την εβδομάδα. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου, αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών στο νησί μας, όπως έγιναν και τα εγκαίνια του νέου εργαστηριακού πολυχώρου. Προσκεκλημένη ήταν η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, ενώ παραβρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλαος Τσάκος, ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τσάκο Energy Navigation. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν. Ξεκινάμε με τον Νίκο Τσάκο. Θα ακολουθήσει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκυλφόιλ και κλείνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Καλησπέρα σε ευμασμιότατη, εξοχότατη κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Θα μιλήσω λίγο στα αγγλικά. I'll turn a little bit into the English language, so I think you'll be able to follow, but your Greek is becoming better and better in the last 9 months. It's a great, on behalf of Captain Tsakos, Celia and the whole Tsakos family, we are very, very honored and very touched to be here. Today we have a dual reason to be excited, and I think it's first, it has to do with all these young men and women. Γεια σας παιδιά, καλό ρίζικη, καλή συνέχεια. It's a milestone day for their future, and of course at the same time, with the help and the cooperation of American Bureau of Shipping, we have been able to inaugurate twice. So we were good with scissors twice today. We were able to inaugurate the new electric engineering school, the first private ever in Greece. And I think having one daughter who is studying to become an electric engineer in New York, and I'm very happy that we are all on the same boat, literally.
4: Καλησπέρας. That was really beautiful. You should be very proud of your son. Celia Paniotti did such a beautiful job. He so eloquently represented the family so well when we were in South Korea together. So good evening, everyone. And I want to say a special blessing and hello to His Eminence and also to the Minister, Georgiadis, who has become a very close friend of mine. It's wonderful to celebrate this special occasion with you. And to the truly extraordinary Tsakos family, my dearest Captain Paniotti, Paniotti Jr., and Nikos, the comedian of the family. God bless him.
5: Δεν θα μπορέσει να υπάρχει στη διάρκεια του χρόνου αν δεν έχουμε Έλληνες ναυτικούς. Και συχνά, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, πράγματι αγαπητέ Νίκο, συζήταγα με τον πατέρα σου, αυτό το μεγάλο, το σπουδαίο Έλληνα, τον Παναγιώτη Τσάκο, τον καπετάν Παναγιώτη, για την αγωνία που είχε να βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο να έχουμε περισσότερους Έλληνες στα πλοία. Και αυτό το όραμα αυτής της σχολής εδώ το είχε μοιραστεί με μένα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Θα μου τέσσετε μια μικρή αναφορά. Πολλοί δεν το ξέρετε, ο Παναγιώτη το ξέρει. Εγώ τυχαίνει να ξέρω τον Παναγιώτη Τσάκο από τα πολύ νεανικά μου χρόνια, πολύ πριν εμπλακώ στην πολιτική. Ήταν ένας από τους καλύτερους πελάτες των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων που εξέδιδα. και του πήγαινα τα βιβλία με τσάντες όταν ήμουν ακόμα με κοντά παντελονάκια και μιλάγαμε για τους αρχαίους Έλληνες, γιατί όπως ξέρετε έχουν και αυτή τη μεγάλη σχολή για την ελληνική γλώσσα στην Νότια Αμερική. Δεν είναι άνθρωποι που απλώς βγάζουν χρήματα ή μεταφέρουν αγαθά με τα πλοία τους. Είναι άνθρωποι που μεταφέρουν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Έχουν την Ελλάδα μέσα τους συνεχώς παντού. Και αυτό είναι φοβερό.

0: Φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Και από τις φιέστες, από τα φρουφρού και τα αρώματα, πάμε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Να δοθεί τώρα λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, ζήτησε με δηλώσεις του και ο βουλευτής Χίου του Πασόκ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι υπεύθυνος, αν δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση να δώσει λύση, η κυβέρνηση, ανέφερε ο κύριος Μιχαηλίδης.
1: Πληροφορήθηκα σήμερα από γονείς ότι τα σχολικά λεωφορεία, τα σχολικά δρομολόγια δεν θα διεξαχθούν, δεν θα διεξάγονται, διότι απέβει πάλι άκαρπος ο διαγωνισμός. Πραγματικά αισθάνεται κανείς σε αυτό το νησί, στην ακριτική Χίο, αν όχι αγανάκτηση, λύπη για αυτές τις εξελίξεις. Ένα χρόνο, 14 μήνες μάλλον, μετά τις πυρκαγιές, όπου συνέπεσε τότε να έχουν διακοπεί και οι περαστικές συγκοινωνίες, σήμερα να μην είμαστε θέση την πρώτη μέρα του σχολικού έτους να μετακινήσουμε τα παιδιά μας από τα σπίτια τους, από τα χωριά τους, στα σχολεία. Είναι πραγματικά ντροπή σε αυτό το ακριτικό νησί η κυβέρνηση να μην είναι σε θέση ή η αυτοδιοίκηση δεν μας ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει τον γονέα ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνος να μην μπορούν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο. Περιμένω αύριο λύση, αν δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, από την κυβέρνηση.
0: Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας παραδέχτηκε ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά με δρομολόγια και τόνισε ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Ο ίδιος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις από πυργή και σχολεία της πόλης, υπογράμμισε ότι ο πρώτος διαγωνισμός ήταν άγωνος και η περιφέρεια οφείλει να ακολουθήσει ό,τι προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ξέρουν και οι δύο ότι έχουν κηρυχθεί άμονα τα δρομολόγια επειδή οι ταξιτζίδες της περιοχής δεν θέλησαν να λάβουν μέρος για προσωπικούς τους λόγους, οικονομικούς, θέλετε, άλλους λόγους, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή έχουμε πει και έχουμε συνεννοηθεί μαζί τους ότι θα υποβάλουν προσφορά την επόμενη στάδιο και θα το αναλάβουν το έργο. Τώρα, αυτό τώρα το γεγονός, αφού γνωρίζουν ή τουλάχιστον έπρεπε να γνωρίζουν τι λέει ο νόμος, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Ξέρουν πολύ καλά ότι αν δεν κηρυχθεί άγωνο ένα δρομολόγιο, μπορεί να πηγαίνουν οι γονείς και να πάρουν μια ελάχιστη αποζημίωση. Και αυτό γίνεται. Αυτά όλα που γράφουμε στα προφίλ, ο νόμος δεν τα κάνει η περιφέρεια. Εμείς ακολουθούμε ό,τι λέει ο νόμος. Και είναι συγκεκριμένη διαδικασία που λέει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ πραγματικά και το λέω και δημοσίως τώρα, μπορούσαν να έρθουν να μας επισκεφτούν και εμένα και τον κύριο Καμπούλ για να δούμε τι δυνατότητες θα υπάρχουν ακόμα και τώρα που είναι άγωνα τα δρομολόγια, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση όπως άλλωστε έχει εξυπηρετηθεί πολλές φορές, όπως άλλωστε έχουν έρθει και άλλοι γονείς και τώρα μπροστά στους προηγούμενους που ήταν για νηπιαγωγία είχαν έρθει και να υπάρχουν διευκρινήσεις για το πώς θα γίνει η μεταφορά των παιδιών. Είναι πραγματικά ένα ευαίσθητο θέμα, τους κατανοούμε, ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, το βλέπουμε, προσπαθούμε να το λύσουμε. Αλλά σας ξαναλέω ότι μιλάμε για 1.900 παιδιά, για 200 δρομολόγια περίπου. Πρέπει να υπάρχει λίγο υπομονή. Πρόκειται σαν ανοίξει το σχολείο, ώστε να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε αυτά.
3: Πότε θα γίνουν, δηλαδή πότε θα ξαναδημοκρατηθούν αυτό
2: το άμεσα. Τώρα μπορεί και αύριο μεθαύριο. Άμεσα ξεκινάει η διαδικασία. Άμεσα. Μόλις σε αυτή τη στιγμή κρίνουμε ποια ακριβώς είναι η διαδικασία που ποιοι θα παραμένουν και ποιοι θα αναλάβουν. Άμεσα το ξαναλέω, θα ξεκινήσει η διαδικασία γιατί. Για την επαναπροκήρυξη, ώστε να εξαντλήσουμε όλες τις προθεσμίες, ώστε να είναι συντομότατο. Το ξέρουν άλλωστε αυτό. Το ξέρουν όλοι και αυτό παρακαλώ πολύ, ώστε να κατανοήσουν τη θέση μας ότι είμαστε μέσα στα νόμιμα πλαίσια και ότι αυτή τη στιγμή ένα κηρυχτέ ένα άγωνο δρομολόγιο θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία. Πάλι όμως, ξαναλέω και το επαναλαμβάνω, πάλι όμως μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία να δούμε πώς μπορούν να λυθούν τα αγέννη προβλήματα.
0: Και αφού βρισκόμαστε στον χώρο των σχολείων, στον χώρο της εκπαίδευσης, πάμε και στο Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, ο οποίος με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με την έναρξη των εργασιών του νέου ειδικού σχολείου. Θεωρεί ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου σχολείου, για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί, να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες, αναφέρει η πρόεδρός του, Αγγελίνα Σκουφάλου. Την ακούμε.
4: Καταρχήν, το ότι το ειδικό σχολείο είναι απαραίτητο και το έχουμε παλέψει όλοι τόσα χρόνια, το είπατε και εσείς. Από εκεί και πίτα όμως, νομίζω ότι με μια σωστή οργάνωση και με χρονοδιαγράμματα και βέβαια να μπουν τα όρια τα ασφαλή, θα μπορούσαν και να δοθούν λύσεις δηλαδή. Μπορούσε να έχει ξεκινήσει και το καλοκαίρι, που τα σχολεία θα ήταν κλειστά και να έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες. Ένα δηλαδή ζητούμενο το οποίο θέτω και εγώ είναι και αυτό. Δεύτερον, εντάξει, πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους τους αρμόδιους φορείς ότι μιλάμε ότι δεν είναι απλά ένα εργοτάξιο, γιατί ακούγεται ότι είναι εργοτάξιο. Δεν είναι εργοτάξιο, είναι απλώς σχολείων. Οπότε αυτό που και εμείς τονίζουμε ιδιαίτερα είναι το ότι στα μέσα που χρησιμοποιούν, τέλος πάντων, για να διαχωρίσουν τους χώρους ή οτιδήποτε, θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο ασφαλή από ένα απλό εργοτάξιο, γιατί είναι παιδιά. Δηλαδή, ό,τι και να βάλουν, αν ένα παιδάκι πάει κατά λάθος πέσει κάτι, γιατί όσο και να προσέχεις, τα παιδιά, εντάξει, δεν, κάποιες φορές δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Οπότε δεν φτάνει ούτε τα κοντραπλακέ, ας πούμε, αν έχουν αντικαταστήσει. Πρέπει να μπουν πιο ασφαλή υλικά. Γιατί αυτό, ας πούμε, μας μεταφέρθηκε ότι μα αυτό βάζουμε στο εργοτάξιο. Δεν είναι όμως ένα εργοτάξιο απλό, είναι σχολεία. Και θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα αυξημένα μέτρα.
5: Εσείς, σαν Σύλλογος Δασκάλων, πήγατε και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή σκοπεύετε να πάτε να δείτε το θέμα αυτό?
4: Δεν έχουμε πάει. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε συζητήσει ήδη δηλαδή και με το Σύλλογο Γονέων και συμφωνούμε δηλαδή. Τα ζητήματα που βάλανε οι άνθρωποι είναι εύλογα και κατανοητά, ναι. Και έχουν και χίλια δίκια. Και για το θέμα της έλευσης, της πόρτας τέλος πάντων στην συνησία, δεν έχουμε ερευνήσει το πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, πώς θα μπαίνουν, βγαίνουν όλα αυτά τα μηχανήματα. Όλα αυτά δηλαδή που θέτουν οι γονείς είναι σοβαρά. Πήγαμε και από το σχολείο, έτσι είδαμε κάποια πράγματα πριν ακόμα ξεκινήσουν οι εργασίες, ή να δούμε κάπως λίγο την χωροθέτηση. Και είναι και μεγάλο το ζήτημα το ότι θα χαλάσουν πολλά πράγματα για να γίνει το ειδικό σχολείο. Αλλά ωστόσο ταυτόχρονα εμείς βάζουμε και δύο ζητήματα. Πόσο καιρό, δηλαδή ότι πρέπει να μπουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα, γιατί έχουμε δει, όπως και με τα νηπιαγωγεία, 10 χρόνια να δούμε το σχολείο. Μην κάνουμε άλλα 10 χρόνια να γίνει το ειδικό σχολείο και είναι άλλα δύο σχολεία σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να γίνουν διαδικασίες γρήγορα, να αναγιαστεί το σχολείο και φυσικά παράλληλα. Πρέπει ταυτόχρονα δηλαδή να καλοποιείται και ο χώρος ο οποίος αυτή τη στιγμή χαλάει.
0: Μένουμε στο χώρο της εκπαίδευσης και πάμε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, όπου εκεί υπάρχει ένα ναυατόριο, αλλά λόγω βλάβης δεν λειτουργεί από το 2024 μέχρι σήμερα. Δεν έχει επισκευαστεί από το Δημοχείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με κινητικά προβλήματα να είναι απομονωμένος στο εργαστήριο πληροφορικής για 2 χρόνια χωρίς τρόπο πρόσβασης στο Σύλλογο Διδασκόντων και το προάβλιο του σχολείου. Το γεγονός κατήγγειλε ο Λόγος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που υπενθυμίζει μεταξύ άλλων ότι η υπόθεση της προσβασιμότητας στα σχολεία δεν αφορά μονάχα τη χαρακτηριστική απαράδεκτη περίπτωση του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ούτε μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αφορά τους τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφορά τους ηλικιωμένους, παππούδες και γιαγιάδες των μαθητών, αφορά τις έγκυες. Πάμε όμως να ακούσουμε τον εκπαιδευτικό Νέστορα Ξυλά, είναι ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στο 7ο Δημοτικό Σχολείο.
6: Είναι τα πράγματα. Θέλω αρχικά να πω, για να μην θεωρείς κάποιος ότι καταφύγαμε σε συνεντεύξεις δημόσιες απευθείας, ότι όλο αυτό το διάστημα και το σχολείο με επίσημα έγγραφα έχει ενοχλήσει. Γνωρίζουμε, μιλώντας προσωπικά βέβαια και με δικές μας πρωτοβουλίες, και τον και το ότι έχει γίνει συγκεκριμένη προσφορά για το τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή το ναυατόριο. Και έχουμε μιλήσει και με το Δήμο, όπου όμως υπάρχει μια θολούρα, ναι, θα το δούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί, δεν καταλαβαίνω πώς, δεν έχει σημασία να πούμε ονόματα και τέτοια πράγματα, όμως σας λέω ότι και εγώ προσωπικά έχω μιλήσει. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, όπως λέμε και στην ανακοίνωση, δεν είναι ένα προσωπικό θέμα. Μάλιστα, εγώ αυτό που είπα και στο Δήμο χαρακτηριστικά είναι
5: το ότι... διευκρινίζετε αυτό, γιατί εσείς είστε ο εκπαιδευτικός που είστε,
6: ναι,
5: στο συγκεκριμένο σχολείο.
6: Ναι, είμαι σε ένα εργαστήριο, ναι, το οποίο είναι απομονωμένο πληροφορικής, και είπα πραγματικά, ας το πω σχηματικά και μέσα σε εισαγωγικά, είναι βέβαια και το ζήτημα το ότι εγώ ταλαιπωριέμαι, αλλά αυτό που προέχει είναι ότι υπάρχει μια υποδομή σε ένα σχολείο που αφορά μια σειρά κοινωνικές ομάδες που να έχουν προβλήματα. Εγώ σε αυτό το σχολείο όσα χρόνια είμαι, έχω δει παιδιά με σπασμένα πόδια κυριολεκτικά να τα κουβαλάμε ή να πηγαίνουμε γύρω το δρόμο που είναι επικίνδυνο για να φτάσουμε στο εργαστήριο. Λέω ένα παράδειγμα, δηλαδή κάποιος μπορεί να τραυματιστεί, μιας υπερήλικης, ενός παππού, μιας γιαγιάς, μιας εγγύου. Η προσβασιμότητα είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν πρέπει να το συζητάμε. Σε σχολεία τα οποία είναι πεπαλαιωμένα, είναι εγκατελειμμένα, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον θα πω, με ορόφους, με σκαλιά, με τουαλέτες που είναι ακατάλληλες για άτομα με αναπηρίες ή για άτομα που έχουν άλλα προβλήματα κατά καιρούς. Και μέσα από το βήμα λοιπόν το δικό σας, ως τρίτο, τέταρτο, πέμπτο βήμα, μετά από τις συνεχείς οχλήσεις, θελήσαμε να το ανοίξουμε και να το γενικεύσουμε. Εγώ ξέρω ότι έχει γίνει μια προσφορά συγκεκριμένη, η οποία όμως αγνοείται η τύχη της. Και θα πω ότι, όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή μας, ότι πραγματικά αυτό που καταγγέλνουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, η εγκατάλειψη, κυριολεκτικά η απαξίωση της εκπαίδευσης, τόσο με τα κενά μέσα στα σχολεία, όσο και με μια σειρά άλλα προβλήματα, παιδιών με αναπηρίες που δεν έχουν παράλληλη στήριξη, ας πούμε, ή τουλάχιστον αναγκάζεται το κάθε σχολείο να μοιράζει τις ελάχιστες παράλληλες ανάμεσα στις τάξεις, που αυτό δεν βοηθάει τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, και δεν είναι αντιπαιδαγωγικό να κάνουν το οποιοδήποτε βήμα, ας πούμε, στο σχολείο ουσιαστικό, λέμε έτσι. Και αυτό, στα πλαίσια αυτά δηλαδή, εντάσσεται και το ζήτημα της προσβασιμότητας. Εγώ θα καλέσω και τους συναδέλφους μας από όλα τα σχολεία να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο, γιατί ξαναλέω ότι δεν πρόκειται για το αν υπάρχει άτομα με αναπηρία στο σχολείο ή όχι. Είναι μια υποδομή που είναι βασική, που εντάσσεται σε αυτά που λέμε σχέδια αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικής τωράκης, ασφαλών διεξόδων σε κάποια στιγμή κρίσιμη, ώστε να μπορούν τα παιδιά ή άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα, ενδεχομένως όχι σε ένα σεισμό, αλλά είναι τέλος πάντων πλευρά των σχολικών υποδομών, πολύ σοβαρή. Και δεν μπορούμε να παρακολουθούμε, που το είπαμε στην ανακοίνωση μας, εκατομμύρια να πηγαίνουν έρχονται κυριολεκτικά, και για τα σχολεία πάντα να μην περισσεύουν είτε για καθηγητές, είτε για εκπαιδευτικούς, είτε για βοηθητικό προσωπικό, είτε για νοσηλευτές, είτε για οτιδήποτε άλλο, χρόνο με το χρόνο να μετράμε ποια τμήματα θα καταργηθούν. Και να κλείσω λέγοντας ότι την Τετάρτη που έρχεται εμείς έχουμε μια γενική συνέλευση στο Σύλλογο Δασκάλων, που θέτουμε όλα αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο της προσβασιμότητας, αλλά και μια σειρά άλλα προβλήματα και στα νοικιαγωγεία και στα δημοτικά στις 6.30 ώρα. Και καλούμε όλους μας τους συναδέλφους, γιατί χωρίς αγώνα τίποτα δεν κατακέται, να δώσουν το παρόν για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το σχολείο που έχουμε ανάγκη.
0: Εγκρίθηκε, κυρίες και κύριοι, από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Αιγαίου, με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην Περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου με βάση το νόμο 4974 του 2022. Το γεγονός γνωστοποίησε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας σε ανάρτησή του: «Συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται, ώστε τα ζητήματα του τόπου μας να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά». Τώρα την υπογραφή του αναδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει η σύμβαση προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά μετά από 404 ημέρες ακριβώς. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Νύχτας, μετά την έγκριση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών της πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση υπεραστικής συγκοινωνίας στην Νότια Χίου, όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη με την ιδιωτική εταιρεία, όπως είπαμε, Καναριστούρους, να αναλαμβάνει το έργο. Άντε να το δούμε με το καλό.
2: Δώσουμε τη δυνατότητα λοιπόν στο Υπουργείο να αλλάξει, να μπορεί να ανατεθεί δηλαδή συγκοινωνιακό έργο και σε μη συγκοινωνιακό φορέα, όπως ήταν το χτέρ και το δώσαμε στο Καναριστούρους. Και αυτό συνέβη βέβαια γιατί επικαλεστήκαμε πάλι σαν περιφέρεια το γεγονός ότι υπήρχαν έκτακτες συγκοινωνιακές ανάγκες που τις ξέρετε όλες και λόγω του πυρκαγιάς και λόγω του ότι δεν υπήρχαν συγκοινωνίες με άλλο τρόπο.
3: Τι περιλαμβάνει τώρα κύριε Νύχτα αυτό το μεταφορικό έργο, δηλαδή ποια θα είναι η γραμμή, ποιο θα είναι τα δράσματα,
2: σας το πω λοιπόν, πραγματικά είναι κάτι που μπορεί να είναι και καλύτερο από το χτέρ, διότι εμείς δώσαμε τη δυνατότητα και ζητήσαμε να γίνεται συγκοινωνικό έργο όλη την εβδομάδα και το Σαββάτο. Δηλαδή τα χωριά θα έχουν και το Σαββάτο. Και μια και το λέμε αυτό, επειδή το χτέρ δεν φτώχευσε έτσι σαν κεραυνό σε νεθρία, υπάρχουν και ευθύνες παντιοτρόπως. Και λέω ότι υπάρχουν ευθύνες γιατί και ο κόσμος τώρα που βάζουμε ένα λεωφορείο και το πληρώνουμε η περιφέρεια, εκτιμώ ότι δεν πρέπει να το σαμποτάρουν. Εκτιμώ όταν πηγαίνει το λεωφορείο πρέπει να μένουν και να πηγαίνουν με το λεωφορείο. Μην φτάσουν πάλι στο σημείο αυτό που καταγγελόταν από πριν και έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, ότι ήταν 5 άτομα στη στάση, περνούσε το λεωφορείο για να παραστρέψει και μετά επέστρεφε και δεν υπήρχε κανένας γιατί βρίσκαν άλλο τρόπο να μετακινηθούν. Το λέω ότι αυτή τη σήμερα λαμβάνουμε αυτή την ευθύνη λεφτά της περιφέρειας και πρέπει να το στηρίξουν αν θέλουν να έχουμε συγκοινωνία. Λοιπόν, τώρα, άμεσα επειδή χτες έγινε αυτή βγήκε αυτή η απόφαση από τον Υπουργό, άμεσα έχω καλέσει τον κύριο Μπολά, τον εκπρόσωπο διαχειριστή της Canary Tours, να έρθει και να κάνουμε σύμβαση. Εμείς βέβαια την έχουμε έτοιμη τη σύμβαση, απλώς δεν μπορεί σήμερα ο άνθρωπος για προσωπικούς του λόγους να έρθει για να υπογράψω άμεση σύμβαση και να ξεκινήσουν άμεσα τα δρομολόγια.
3: Δηλαδή από Δευτέρα
2: θα το κοιτάξω, επειδή θέλω να είμαι ακριβής, πάντοτε αν θυμάστε και που είχε βγάλει και ο κύριος Περιφερειάρχης και είχε πει και άλλοι που λένε, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος την ημέρα που θα ξέρω. Αυτό θα έρθει πιθανότατα αύριο. Παρότι αύριο θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα, ξέρετε ότι θα υπάρχουν και τα εγγένεια του Χαλκιού. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσω ώστε να υπογραφεί η σύμβαση και άμεσα, αν μπορεί να γίνει, και τη Δευτέρα μπορεί να γίνει. Πάντως από τότε που θα μου πει το πρακτορείο ότι μπορεί να διαθέσει το λεωφορείο, θα το
3: βάλω. Η γραμμή ποια θα είναι, δηλαδή θα έχει γίνει σε όλα τα χωριά ένα λεωφορείο ή θα είναι.
2: Όχι, έχει δύο.
3: Πόσες γραμμές θα είναι.
2: Έχουμε δύο λεωφορεία νομίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρετε ότι έχουν σταλεί στο Υπουργείο και έχουν καταγραφεί όλα τα δρομολόγια τα οποία θα γίνονται. Αναλυτικότατα κιόλας, έτσι.
3: Η χρηματοδότηση για πόσο χρονικό διάστημα θα έρθει, κύριε Ρίχτα.
2: Πολύ σωστά. Η χρηματοδότηση, επειδή ακριβώς ήταν ένα προγραμματικό στάδιο, να δούμε πώς θα λειτουργήσει και τι θα γίνει, ζήτησα από το Περιφερειακό να χρηματοδοτηθούμε για 10 εβδομάδες. 10 εβδομάδες δηλαδή θα έχουμε. Το Υπουργείο μας έδωσε τη δυνατότητα, ακόμα και για 2 χρόνια, εάν συνεχίζουν να υπάρχουν οι έκτακτες συγκοινωνιακές ανάγκες, θα υπάρξει. Και όπως ξέρετε, έχει ψηφιστεί ήδη χρηματοδότηση για αυτό το έργο, το οποίο τουλάχιστον ένα χρόνο το κάλυπτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και θα το στηρίξουμε.
3: Θα υπάρχει εισιτήριο.
2: Ναι, αλλά θα είναι το εισιτήριο το οποίο θα βγάλει το κράτος που βάζουν εκεί, δεν θα είναι δηλαδή ό,τι θέλει θα παίρνει, έτσι. Είναι μια πρωτοποριακή διαδικασία, χαίρομαι που
7: πραγματικά στη δική μου θητεία έγινε αυτό και μπορέσαμε να το ξεπεράσουμε τα μεγάλα τεράστια εμπόδια της χρηματοδότησης, του νομοθετικού καθεστώτος, του γεγονότος από τις οικονομικές υπηρεσίες και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αν τώρα και η Χίος το στηρίξει, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και είμαι, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα χαρούμενος και θερμά έτσι, ευχαριστήρια πάλι στο Περιφερειακό που με στήριξε, γιατί πραγματικά δεν έχει συμβεί αυτό πουθενά σε όλη την Ελλάδα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952. Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε την Τετάρτη στο Εργατικό Κέντρο Χίου η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με τον πρόεδρό της Στέλιο Κουμπιά να αναφέρει σε δηλώσεις του ότι εκεί συζητήθηκαν θέματα που προβληματίζουν τους συνταξιούχους ναυτικούς, θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητά τους. Όπως είπε, η ατζέντα περιλάμβανε τη συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου, συνταξιοδοτικά θέματα, θέματα υγειονομικής περίθαλψης, προσθέτοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα.
2: Μαζευτήκαμε σήμερα για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΣΝΑΤ. Έχουμε θέσει αρκετά θέματα πάνω σε θέματα τα οποία απασχολούν τους συναδέλφους μας, και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε αυτή την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Και έχουμε καλέσει και τον Κώστα τον Τριαντάφυλλο, τον δικηγόρο του Σωματείου, που ήταν αυτός που κάναμε τις αγωγές. Επίσης έχουμε θέσει σαν ζήτημα να μιλήσουμε για τη συνέχιση εδώ και πλέον μια τετραετία της υπερτιμολογήσεις που γίνονται εδώ στα εξωτερικά, στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, και αδιαφορεί τελείως η κυβέρνηση και ο ΕΟΠΗ. Άλλο ένα θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε είναι το θέμα με ό,τι αγγελίες που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για τους ταξιούχους, που για μας είναι για άλλη μια φορά μια τρύπα στο νερό και νέες υποσχέσεις, και ειδικά για μας τους ταξιούχους του ΝΑΤ δεν προβλέπεται τίποτα το ιδιαίτερο. 400 ευρώ θα δώσει σε ένα τμήμα των συνταξιούχων, και οι οποίοι πρέπει να έχουν ειδικά κριτήρια για να το πάρουν. Και άσχετα τι γράφουν οι εφημερίδες ότι δίνεται δώρο στους ταξιούχους, δεν είναι επίδομα στους ταξιούχους. Είναι ένα ποσοστό από τους ταξιούχους. Ένα άλλο ζήτημα σοβαρό είναι με τους ταξιούχους που βγήκαν πριν το 2016, αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι οι πλέον αδικημένοι σε ό,τι αφορά με τη σύνταξή τους, διότι υπέστησαν όλα τα κοψίματα κατά τη διάρκεια των μνημονίων, και ένα από τα χειρότερα που είχαν την προσωπική διαφορά, άσχετα που θα σβήσει τώρα το 2027. Οι περισσότεροι από τις 750.000 που είχαν ήδη θα είχαν καλύψει μέχρι το 2027 την προσωπική διαφορά. Για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, καμιά. Δεν μας είπε τίποτα ο κύριος Πρωθυπουργός. Μόνο λόγια. Και παραμένουμε στα ίδια. Και αυτά είχαμε.
3: Θα ήθελα να κάνετε κάποιες κινήσεις. Για ποιο λόγο την κάνετε αυτή τη συνέλευση
2: σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε. Η προοπτική είναι, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, τόσο και για τον Νίκο Ναύτου που ξέχασα να σας πω. Θα έχουμε σύντομα μια επαφή με την πρόεδρο του Κουνάφτου για το τι μέλη γενέστε, διότι εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε τον Νίκο Ναύτου, δηλαδή να παραιτηθούμε από τον αγώνα για τον Νίκο Ναύτου. Για μας ο Νίκο Ναύτου είναι το σπίτι μας και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Είναι ένα θέμα που θα το βάλω και αυτό σήμερα. Τι μέλη γενέστε με τον Νίκο Ναύτου και τι θέλουμε να κάνουμε, τι να προγραμματίσουμε. Η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση έγινε μόνο και μόνο επειδή πολλοί συνάδελφοι το ζητούσαν, για να μάθουν τι γίνεται με τις αγωγές και με τα πώς συνεχίζονται, πού βρίσκονται τα δικαστήρια. Γιατί πραγματικά έχουμε μια τύφλα πάνω σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι έχουν δώσει αναδρομικά και αυξήσεις σε συντάξεις στους συνταξιούχους, τους ένστολους και του δημοσίου υπαλλήλους, και καλά κάνουν. Αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά βλέπουμε ότι εμάς τους ναυτικούς μας έχουν πάντα στην απέξω. Δεν δίνουν σημασία.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα και στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές, έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Στο περιθώριο συνέντευξης για τα κίνητρα που δίνονται από το Σύλλογο Φίλη των Σχολείων της Βολισσού, ο κ. Μαλαφής υπογράμμισε ότι η Αμανή έχει όλα τα κριτήρια που ζητά το Υπουργείο Οικογένειας για την ένταξη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης με τη Δημοτική Αρχή καταργεί να εξασφαλίζει εργασία σε έναν από τους δύο γονείς που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή.
4: Και βεβαίως σας επικοινωνώ ότι ήδη έχουμε κάνει έτοιμα να μπει και ηχείως στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ειδικότερα η Αμανή, μετεγκατάσταση που θα συνοδεύεται από 10.000 ευρώ για την οικογένεια που θα μετεγκατασταθεί, και πιστεύω ότι θα είναι θετική απόφαση που θα πάρθει από τη Διευθυντική Επιτροπή. Και βεβαίως είμαστε εδώ για οτιδήποτε έχει να κάνει με την υποδομή του σχολείου της Βολισσού. Ήδη γίνονται διάφορες εργασίες και θα συνεχίζονται και τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να τελειοποιηθεί το σχολείο και στη βασική του δομή αλλά και στο περιβάλλοντα χώρο. Ήδη το γήπεδο, με την βοήθεια του όλοι μαζί, μπορούμε, είναι έτοιμο κάτω τα δύο γήπεδα, και τις τελειώνουν και εργασίες στο σχολείο, και έχουμε και συμπληρωματικά που έχουν σχέση έργα, που έχουν σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, και νομίζω ότι θα είναι το στολίδι θα γίνει ακόμα λαμπρότερο όταν έχουν τελειώσει και όλα αυτά τα έργα. Πεδίο Δόξη Λαμπρό, λοιπόν, όποιος θέλει να ανέβει και να κατοικήσει στην περιοχή, είμαστε όλοι συντονισμένοι για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Πρέπει το σχολείο με κάθε θυσία να μείνει ανοιχτό, και πρέπει άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βοηθήσουν, ότι θα έχουν δίπλα συμπαραστάτες. Σας ευχαριστώ.
1: Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Βολισσού, προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Βολισσού. Όπως είπε η Βιβί Ποταμούση, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι Σχολείων Βολισσού, παρέχεται κάλυψη της κατοικίας για ένα χρόνο, δωρεάν μαθήματα αγγλικών, μεταφορά με βανάκι στην πόλη και δωρεάν συμμετοχή στις δραστηριότητες σε μια οργανωμένη προσπάθεια με στόχο την αναγέννηση της περιοχής.
5: Είμαι εδώ ως πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σχολείων Βολισσού. Δυστυχώς τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Και σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι παρέχουμε, τι κίνητρα δίνει φέτος ο σύλλογός μας, ο οποίος συνεπικουρείται πάρα πολύ από τον κύριο Μαλαφή αλλά και από τον Δήμο Χίου, στο κομμάτι των κινήτρων, λοιπόν, για να έρθουν νέες οικογένειες και να γίνουν νέες εγγραφές στα σχολεία στην Αμανή. Εκτός λοιπόν από τα 200 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί, το οποίο φυτάει στο σχολείο μας για όσους μήνες, για όλη τη σχολική χρονιά, φέτος επιπλέον έχουμε την επιδότηση του ενοικίου, δηλαδή πληρώνουμε ουσιαστικά το ενίκιο ενός έτους για όποια οικογένεια κάνει μετεγκατάσταση στην Αμανή, ενώ παρέχονται τα μαθήματα των αγγλικών δωρεάν, μετακινήσεις των παιδιών και για δράσεις και για τις σχολικές δραστηριότητες, μια που φέτος με χορηγία του κυρίου Μαλαφή θα αποκτήσει ο σύλλογός μας και ένα βανάκι, το οποίο θα διατεθεί στο Δήμο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Αμανής και των σχολείων της Αμανής. Θεωρώ λοιπόν ότι φέτος είμαστε σε πιο προνομιακή θέση από κάθε άλλη χρονιά. Καλό όσους θεωρούν ότι μπορούν να ζήσουν στη Βολισσό, σε ένα τόπο ή στα χωριά μας γενικότερα της Αμανής, σε ένα τόπο που μπορεί κάποιος να απολαύσει μια ήρεμη ζωή χωρίς να στερηθεί πράγματα που λαμβάνει στην πόλη της Χίου ή σε ένα μεγάλο χωριό, να σκεφτεί σοβαρά να έρθει στην Αμανή. Θέλω να πω ότι και γιατρός υπάρχει και καθημερινή συγκοινωνία με την πόλη υπάρχει. Και υπάρχουν επίσης και θέσεις εργασίας, τις οποίες θα τις αναπτύξουμε στους ενδιαφερόμενους σε δεύτερο χρόνο. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε στη σελίδα του Facebook του Συλλόγου μας, Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, είτε στα κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα σας τα δώσουμε να τα κοινοποιήσετε. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, βέβαια, αρρωγός μας είναι ο κύριος Γιώργος Μαλαφής, ο οποίος είναι απόφοιτος του σχολείου της Βολισσού και είναι πολύ γνωστός πλέον για την αγάπη του και για την περιοχή και για το χωριό του που είναι η Παρπαριά, αλλά και για το να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, το σχολείο να επιβιώσει. Ο κ. Μαλαφίσης σας πει δύο λόγια για αυτό που θεωρεί εκείνος ότι πρέπει να γίνει και να στηριχθεί.
1: Να παραμένει ανοιχτό και ζωντανό το σχολείο της Βολισσού που το 2028 συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής είναι ο στόχος του Δωρητή Γιώργου Μαλαφή που συνεχώς αναζητά τρόπους να δοθούν κίνητρα σε νέες οικογένειες προκειμένου να εγκατασταθούν στην περιοχή.
6: Κατάγομαι από την Παρπαριά. Εφήτησα 5 χρόνια στο γυμνάσιο της Βολισσού. Από το 1959 μέχρι το 1964 απεφύτησα, πήγα στην αεροπορία και συνεχεία στη Νέα Υόρκη το 1969. Από τότε είμαι στην Αμερικάντικος Αμερικής, άρα γύρω στα 57 χρόνια στο εξωτερικό. Επισκέπτομαι γενέτερα Ελλάδα, Χίο, Παρπαριά, Βολισσό και ευαισθητοποιήθηκα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 19, περίπου 7 χρόνια τώρα, βλέποντας το γυμνάσιο, να το ονομάσω ένα καράβι που βυθίζεται και προσπαθούμε να το σώσουμε με κάθε προσπάθεια. Άρχισε αυτή η χορηγία λοιπόν το 200 για κάθε παιδί που θα φοιτεί στην Βολισσό, στο γυμνάσιο της Βολισσού, για όλα τα χρόνια που θα είναι εκεί και τελευταία. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια προβληματιζόμουν αν αυτό είναι αρκετό, βρήκαμε και ένα καινούριο όχημα αυτό της χορηγίας ενός έτους με την ελπίδα ότι η οικογένεια αυτή, οι γονείς θα βρουν κάποια εργασία, η κατοικία για ένα χρόνο θα είναι δωρεάν, το παιδί φυσικά θα είναι από τα καινούργια, οπότε θα παίρνει τα 200 ευρώ.
1: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου τόνισε ότι ο Δήμος Χίου δεσμεύεται να εξασφαλίσει εργασία τουλάχιστον σε έναν από τους δύο γονείς, καθώς υπάρχουν θέσεις εργασίας στην περιοχή.
4: Εγώ αφού ευχαριστήσω και το Σύλλογο των Σχολείων της Βολισσού για το συντονισμό και για τις προσπάθειες που κάνει, θα ήθελα να εξάρω τον αλτρουισμό της οικογένειας του Γιώργου του Μαλαφή, που έχει προσφέρει αρκετά στην Αμανή και συνεχίζει. Και λέω ότι επικουρικά ο Δήμος έρχεται και λέει ξεκάθαρα ότι όποια οικογένεια επιλέξει τουλάχιστον για τον ένα από τους δύο θα προσφέρουμε δουλειά, θα έχει σίγουρη δουλειά, θα του κάνει σύμβαση ο Δήμος, όποιος και αν είναι αυτός.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
8: Έγινε, αφεντικό!
7: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
8: Ό,τι πεις, αφεντικό!
7: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
8: Έγινε, αφεντικό!
7: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
9: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική.

0: Μαθαίνουν παίζοντας. Stemmen Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Στοιχείο βρέθηκε κλιμάκιο πρέσβεων και εκπροσώπων από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτο σταθμό της περιοδίας του στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Εκεί τους υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουντζούρης, η Αντιπεριφερειάρχης της Χίου και η Δήμαρχη Χίου Γιάννης Μαλαφής και η Νουσόν Γιώργος Δανίλ, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για θέματα που αφορούν το Βόρειο Αιγαίο. Όπως δήλωσε ο κ. Μουντζούρης, οι ερωτήσεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν κυρίως το μεταναστευτικό, τον αυθόδη πυρετό, αλλά και τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας με αφορμή το μεγάλο κύμα Τούρκων επισκεπτών στα νησιά.
13: Τις ερωτήσεις που μου έθεσαν πιο πολύ επικεντρώνονται στο θέμα το μεταναστευτικό και επίσης βρήκα ευκαιρία να τονίσω μερικά πράγματα που ήθελα για τον αυθόδη πυρετό και τα μέτρα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα βρίσκω υπερβολικά. Όπως έλεγα προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν όταν ανεβρίσκεται ένα κρούσμα ζώο και μάλιστα κρούσμα θετικό. Και μάλιστα με αντισώματα, όχι με ζώντα τον ιό, να σφάζεται όλη η εκτροφή, τα 2.000 πρόβατα. Είναι τελείως παρανοϊκό. Εμείς αναγκαστήκαμε σαν Περιφερειακή Αρχή να πάρουμε μια απόφαση ότι διακόπτουμε τις θανατώσεις και τις ιχνηλατήσεις, όχι γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να το επιτύχουμε, γιατί όλα αυτά κατευθύνονται από το Υπουργείο, αλλά το κάναμε για να ταράξουμε τα νερά. Και όντως ταράχτηκαν τα νερά. Ήρθε και ο στρατός να συντονίσει, έφερε 50 κτηνιάτρους, άρα θεωρούμε ότι καταφέραμε 5 πράγματα με αυτή την απόφαση. Αυτή η απόφαση κατέπεσε από την ΑΔΑ, όπως ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή δεν βασίζεται σε κάποιο νόμο, ήταν μια, αν θέλετε, κίνηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά ήταν κυρίως για να ταράξει τα νερά, κάτι που το επέτυχε.
14: Πάλι για το μεταναστευτικό επέμειναν, δηλαδή στις ερωτήσεις τους και κυρίως το αν μένει ο κόσμος στα νησιά.
13: Ναι, ναι.
14: Να μας πείτε λίγο τι στίγμα τους δώσατε και επειδή βλέπουμε ότι παγιώνεται η τακτική της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη, σε αυτό τι ενέργεια.
13: Κοιτάξτε, ναι, είχαμε πάρει μια απόφαση ότι δεν θα δεχθούμε νέες μεταφορές από την Κρήτη για καταγραφή και για

0: Τις αναζητήσεις ασύλου που γίνονται. Γιατί έγινε πριν από μερικές μέρες η πρώτη αποστολή, τώρα έγινε η δεύτερη. Όταν θα γινόταν η δεύτερη, κάναμε όλοι οι αντιπεριφερειακοί μια συνάντηση στην περιφέρεια στη Μυτιλίνη και είχαμε τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Εδώ πάλι σαν ορισμένοι οι οποίοι ήταν παρόντες εκεί, δεν λέω κάτι λάθος, ο κύριος Πλεύρης μας είπε, όσοι ήρθαν στη Χίο, όχι στη Χίο δεν ήρθαν, συγγνώμη, όσοι ήρθαν στη Σάμο και στη Λέσβο, φύγανε ήδη. Και το επιβεβαιώνω αυτό. Και ότι όσοι έρχονται τώρα, επειδή έχουν αναπτύξει στη Λέσβο την τεχνογνωσία να καταγράφουν και να βλέπουν τα βιομετρικά στοιχεία και την παροχή ασύλου, θα φύγουν εντός 2 εβδομάδων. Έτσι μας είπε και ο Υπουργός, επειδή τον εκτιμώ πολύ τον κύριο Υπουργό, θέλω να το πιστέψω απόλυτα. Γιατί και το παράδειγμα της πρώτης αποστολής έγινε. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρούσα ότι θα μπορούσε αυτή η καταγραφή να γίνεται στην Κρήτη και αν με βρίσκουμε δικαιολογίες ότι δεν έχουν τεχνογνωσία να την κάνουν. Κατ' εμένα νομίζω είναι λιγάκι διευκόλυνση της Κρήτης και επιβάρυνση των νησιών μας. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε στη Λέσβο και το μέτωπο του Αφθόδους, τι να πρωτοπαλέψεις.
1: Τα εγγένεια της παράκαμψης θα γίνουν στο Χαριό, σε ένα χωριό το οποίο έχει σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού και στο συγκεκριμένο χώρο, δίπλα ακριβώς, βρίσκεται και η δομή της Χίου. Θα χρησιμεύε σε κάτι μία επίσκεψη στη ΒΙΑΛ, προκειμένου να δουν την κατάσταση που
0: έχουν επισκεφτεί. Αν πάρετε το πρόγραμμα των επισκέψεων, προβλέπετε.
1: Θα πάτε στη ΒΙΑΛ.
0: Πάρτε λίγο το πρόγραμμα, ναι, να δείτε των επισκέψεων, προβλέπετε ότι θα πάνε.
1: Αύριο.
2: Την Πέμπτη το μεσημέρι εγκαινιάστηκε από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη η παράκαμψη του Χαλκιούς, με τους Ευρωπαίους πρέσβεις να φτάνουν με καθυστέρηση, να μην ξεναγούνται στο έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποχωρούν πριν από το κόψιμο της κορδέλας. Να πούμε ότι τον άγιασμο τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Μάρκος. Από την πλευρά της περιφέρειας, ο κύριος Μουτζούρης τόνισε ότι το έργο έγινε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής έκανε λόγο για ένα σημαντικό έργο για τα καμπόχωρα. Στο χρονικό του έργου αναφέρθηκε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Χρήστος Καρτάλης και ο ανάδοχος του έργου Παντελής Ζενιώδης.
0: Όπως κατασκευάστηκε, μήκους 2,5 χιλιόμετρα και κόστος 3,8 εκατομμύρια. Και αυτό που έχει σημασία, ότι αυτός ο δρόμος κατασκευάστηκε με πόρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από το ΕΣΠΑ. Και θεωρήσαμε σκόπιμο, μια που σήμερα επισκέπτονται τη Χίο οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι χώρες των οποίων ενέκριναν τη χρηματοδότηση του δρόμου, να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Για το να πω άλλα λόγια, θα παρακαλούσα Madame l'ambassadrice d'Irlande, je vous invite de nous adresser la parole, parce que l'argent est venu de chez vous.
3: Το έργο ξεκίνησε και εντάχθηκε το 2020. Και ο μεγάλος στόχος ήταν να παρακάμψουμε τον οικισμό του Χαλκιούς, που είναι ακριβώς εδώ δίπλα αριστερά, προκειμένου ειδικά τα μεγάλα οχήματα να μην περνάνε μέσα από τον οικισμό. Θεωρώ ότι τώρα, έστω και με κάποιες μικρές καθυστερήσεις, για τις οποίες δεν θέλω να αναφερθώ, έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα σύγχρονο οδικό τμήμα με έναν εξαιρετικό κυκλικό κόμβο που είναι όλων προδιαγραφών. Και θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλει πάρα πολύ στο να γίνει πιο ασφαλές, τουλάχιστον αυτό το τμήμα της οδού, η κίνηση των επισκεπτών και των κατοίκων του νησιού. Θέλω να ευχαριστήσω την υπηρεσία μου ως προϊστάμενός της, διότι και τους επιβλέποντες του έργου και την προϊσταμένη των συγκοινωνιακών έργων, για όλη αυτή την προσπάθεια και το τελικό αποτέλεσμα. Καθώς επίσης και να πω και ένα μεγάλο μπράβο στον ανάδοχο, καθώς η συνεργασία ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και το αποτέλεσμα νομίζω ότι μας δικαιώνει.
4: Και ένα ευχαριστώ για τους κατοίκους και ένα συγγνώμη αν κάποιους ξαναχωρέσαμε. Δεν έχω συμβαθεί.
2: Στα εγγένεια παραβρέθηκε και ο πρώην ομάρχης Χίου Πολύδερος Λαμπρινούδης, καθώς επί θητείας του ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την παράκαμψη Ζηφιά Χαλκιούς και Αγίου Γεωργίου Σικούση. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι οι ιδιοκτήτες των απαλωτριοθέντων κτημάτων δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί. Με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Χαλκιούς Νίκο Κουτσουράδη να αναφέρεται στο θέμα, λέγοντας ότι απαιτείται πολιτική παρέμβαση. Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στο βάρος του μεταναστευτικού που κουβαλά το Χαλκιός λόγω της δομής της πρώην Βιάλ, με τους Ευρωπαίους όμως να έχουν ήδη αποχωρήσει από την τελετή.
5: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Περιφερειάρχα, τη χρήση του δρόμου την κάναμε πολύ νωρίτερα με την εκένωση του χωριού τον Ιούνιο του 25 με μεγάλη επιτυχία, όπως ήταν και η εκένωση της δομής μεταναστών. Με την ευκαιρία λοιπόν που οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο χωριό μου, βρίσκονται στην ακριτική Χίο, η Χίος η οποία φυλάει τις θερμοπύλες Ευρώπης απέναντι στο γείτονα, απέναντι στις μεταναστευτικές ροές, βρισκόσαστε λοιπόν σε ένα χωριό το οποίο σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού στο νησί μας. Ένα χωριό το οποίο έχει υποστεί βανδαλισμούς, λαιλασίες, κλοπές και συνεχώς υποβαθμίζεται. Στα 600 μέτρα λοιπόν και λιγότερα από 600 μέτρα κεντρός του οικισμού βρίσκεται η δομή μεταναστών, οπότε προκαλώ αύριο το πρωί να έρθετε από κοντά και να δείτε όχι μόνο την περιβαλλοντολογική καταστροφή, γιατί μιλάμε για περιβαλλοντολογική καταστροφή, αλλά και την παθογένεια η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο της ζωής όχι μόνο των Χαλκουσίων αλλά και των Καμποχών.
6: Μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, κάπου οφείλεται βέβαια και στο ότι κάποιες εστάσεις είχαν γίνει και πήγαμε 2 χρόνια πίσω. Εδώ είναι η αριθμή για να μην σας καθυστερώ, αλλά αυτή τη στιγμή η απαλωτριώση βρίσκεται στο Υπουργείο, στο Παραγραφικό και Δανείων, κάτι το οποίο περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Μας έχουν υποσχεθεί σε 2 μήνες ότι θα έχουμε την χρηματοδότηση. Εμείς ήδη έχουμε κουβάλει τα χρήματα, επομένως είναι το πρόβλημα είναι δικό τους, να ξεκινήσουν να δώσουν τις χρηματοδοτήσεις.
5: Όπως ήταν η διαδικασία fast track λοιπόν του να γίνει ο δρόμος γρήγορα, έτσι λοιπόν θα πρέπει να γίνει και η διαδικασία να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει κατοικία, έχουν δώσει τα κτήματά τους. Πολλά τα κτήματά τους αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να οικοδομηθούν, οπότε προσεχώς θα κάνουμε και μια ενημέρωση περί αυτού, μια παρέμβαση, αλλά λείπουν και κάποιοι κυβερνητικοί έτσι ώστε να βοηθήσουν ο φάκελος να ανέβει στο παρακαταθήκον για να αποζημιωθούν άμεσα. Διότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι σηκώνουν βάρος, έχουν χρεωθεί για να κάνουν μια αποκατάσταση στα σπίτια τους στη ζημιά, οπότε αναμένουμε το ταχύτερο δυνατό.
2: Θα μείνουμε λίγο στα της περιφέρειας και στην αρμοδιότητά της. Πέρασε η παρακολούθηση της ανακατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, όπως ενημέρωσε με δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης.
0: Η περιφέρεια είχε μια ευχάριστη έκπληξη τελευταίες μέρες, όταν πέρασε στην αρμοδιότητα της περιφέρειας να παρακολουθήσει την ανακατασκευή και αναδιαρρύθμιση του Μουσείου της Χίου. Μας δόθηκαν πρόσθετα 21 νομίζω εκατομμύρια για να προβούμε στα έργα που απαιτείται. Με πολύ χαρά θα το κάνουμε και γι' αυτό θα είναι, διότι θα βοηθήσουμε ένα νησί σημαντικότατο της περιφέρειας να αποκτήσει ένα μουσείο όπως πρέπει να είναι, όπως έγινε και στη Λέσβο. Άρα λοιπόν με πολύ χαρά το αποδεχόμαστε αυτό και θα βάλουμε όλες τις δυνάμεις μας να το φέρουμε εις πέρας.
1: Θα έχει και την επίβλεψη
0: η περιφέρεια. Θα μιλήσουμε, σήμερα δεν πρόλαβα να μιλήσω, πώς θα το κάνουμε, γιατί είναι πολύ πρόσφατο αυτό. Μόλις προχθές υπέγραψα την πρόσκληση για τα 21 εκατομμύρια, άρα θα μιλήσουμε με την τεχνική υπηρεσία και θα ξέρω καλύτερα, πιθανόν το τέλος της ημέρας ή την επόμενη ταξίδι μου.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε τώρα με το 52ο Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ενώ στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Για την διοργάνωση του φεστιβάλ της ΚΝΕ, που επαναλαμβάνουμε το 52ο, μίλησαν μέλη της πολιτικής νεολαίας.
1: Είναι ένα φεστιβάλ με σύνθημα εμπνευσμένο φέτος από τον κομμουνιστή ποιητή Μπρέχτ. Στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά, για το σοσιαλισμό, θα πραγματοποιηθεί το φετινό μας φεστιβάλ. Γιατί σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι οργανώσεις της ΚΝΕ και στοιχείο επιδιώκουν να συζητήσουν με εκατοντάδες νέους το ελάττωμα που έχει ο καπιταλισμός. Ο προβληματισμός για όσα ζούμε, η ελπίδα για τα όνειρα και μια καλύτερη κοινωνία, η ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο είναι επίκαιρο και ρεαλιστικό. Ο λαός και η νεολαία, με μπροστάρι το ΚΚΕ, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων και να δώσουν με τη δράση τους την οριστική διέξοδο από τα διέξοδα αυτού του συστήματος εκμετάλλευσης. Οι νέοι και οι νέες που ανησυχούν με τις πυκνές πολεμικές εξελίξεις, που εξοργίζονται με τα εγκλήματα που γεννά συνεχώς το σύστημα του κέρδους και προβληματίζονται για το τι πρέπει να κάνουμε, εμείς λέμε ότι στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα βρουν τις απαντήσεις του. Ο καπιταλισμός έχει ανάγκη τον άνθρωπο, είναι η κύρια παραγωγική δύναμη, προκειμένου να παράγει όλο το πνευματικό και υλικό πλούτο που βλέπουμε γύρω μας. Από την άλλη, οι καπιταλιστές, οι ιδιοκτήτες δηλαδή, καρπώνονται τον ίδρυο της εργατικής τάξης, την υπεραξία που παράγει, που αποτελεί την κύρια πηγή του κέρδους τους και μας καταδικάζουν στη φτώχεια σε μια ζωή μακριά από τις σύγχρονες ανάγκες μας και δυνατότητες. Αυτή η ανάγκη για το κέρδος είναι που οδηγεί στα πιο αισχρά εγκλήματα, στην επαναχάραξη των συνόρων με το αίμα των λαών. Αυτό όμως είναι και η πραγματική τους αδυναμία, που φωτίζει τις αξεπέραστες αντιθέσεις τους, τα διέξοδα ενός γερασμένου συστήματος, αλλά και την ανάγκη ανατροπής του από την εργατική τάξη και το λαό. Οι κομμουνιστές, γνωρίζοντας αυτό το πλεονέκτημα που κατέχει ο άνθρωπος, καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε σήμερα σε κρίσιμες συνθήκες όξυνσης των αντιθέσεων που γεννά ο καπιταλισμός, ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, η πραγματοποίηση για την έφοδο στον ουρανό με την ανατροπή της βαρβαρότητας και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και η ιστορία του αντανακλά όλες τις καμπές και τις πάλις του ΚΚΕ μισό αιώνα και πλέον ζωής, την πορεία ορίμανσης της ΚΝΕ ως νεολαία του ΚΚΕ. Έχει τη δική του ξεχωριστή συμβολή, ώστε οι ρίζες του κόμματος μέσα στο λαό και την νεολαία να πλώνονται ακόμα πιο βαθιά και να ανανεώνται μέσα στο χρόνο. Ιδιαίτερα φέτος, που τιμάμε τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, την κορυφαία έκφραση της ταξικής πάλης στη χώρα μας κατά τον 20ο αιώνα. Τα φεστιβάλ θα δώσουν τη δυνατότητα στους φίλους και τα μέλη της ΚΝΕ να έρθουν σε επαφή με αυτή την τρίχρονη εποπία του Δημοκρατικού Στρατού, των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή ως θεσμός, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στην εξέλιξη του πολιτισμού, στην καλλιτεχνική δημιουργία, στη διάδοση της πρωτοπόρας τέχνης να εμπνέει και να εμπνέεται από τους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Αποτελεί μέρος της ταυτότητας της ΚΝΕ ως νεολαίας του ΚΚΕ, είναι το σήμα κατά τεθέν της οργάνωσής μας, ζωντανή απόδειξη της δύναμης των ιδεών και μιας μικρογραφίας της κοινωνίας που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Καρδιά του φεστιβάλ, εμείς λέμε ότι είναι οι επαναστατικές ιδέες του ΚΚΕ, η προβολή του σκοπού για τον οποίο παλεύει συνολικά, η επαναστατική ανατροπή δηλαδή του καπιταλισμού και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Αυτό είναι που κάνει και το φεστιβάλ διαχρονικά καινοτόμο, πρωτοπόρο, μοναδικό στο περιεχόμενο και το δυναμισμό του. Ικανό να εξελίσσεται, να εκφράζει τον ριζοσπαστισμό, τις ελπίδες της διεκδικήσεις και τα όνειρα κάθε νέου και νέας, και μέσα από κάθε πτυχή του φεστιβάλ προβάλλεται και η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ανιδιοτελής προσφορά, τα ιδανικά του αγώνα, της διεκδίκησης της πάλης για ένα καλύτερο αύριο. Αυτά είναι τα υλικά από τα οποία χτίζει το φεστιβάλ της ΚΝΕ. από τα οποία είναι φτιαγμένη η οργάνωσή μας.
2: Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Λουκά Αναστασόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα υπάρχει μουσικό αφιέρωμα από τους μαθητές εμπνευσμένο από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Και μετά θα ακολουθήσει μεγάλο γλέντι με τον Παντελή Λύκο, τη Χρύσα Καραΐσκου, τον Γιάννη Κυριακόπουλο. Στον χώρο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και το Στρατόπεδο Εξόριστων Γυναικών Στοιχείο, όπως επίσης και βιβλιοπωλείο με τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Στον χώρο επίσης θα υπάρχει και παιδότοπος.
0: Νωρίτερα όμως σήμερα Σάββατο στις 18:30 έχουμε την διοργάνωση ενός φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ από τους Παλέμαχους Χίου και τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Σήμερα 18:30 στο Δημοτικό Στάδιο Χίου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας και στη διοργάνωση συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Σε συνέντευξη τύπου, η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσιο ευχαρίστησε τους παλέμαχους και ιδίως τον πρόεδρο Μιχάλη Μαυρή για τη στήριξη στο Σύλλογο. Από την πλευρά τους, οι παλέμαχοι τόνισαν ότι ένας από τους σκοπούς του Συλλόγου είναι η διοργάνωση φιλικών παιχνιδιών, τα έσοδα των οποίων θα βοηθούν είτε σωματεία είτε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
3: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι το Σάββατο στις 19 του Σεπτέμβρη και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Στάδιο Χίου θα γίνει ένας φιλικός αγώνας μεταξύ των Παλεμάχων Χίου και του Απόλλωνα Αθηνών. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς και το έργο του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες. Περισσότερες πληροφορίες θα σας πει ο κύριος Μιχάλης Μαυρής, που τον ευχαριστούμε θερμά, και τον κύριο Κοντούδη.
4: Να είσαι καλά.
3: Και ο κύριος
4: Λουτσάκης. Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης ο Μαυρής, ο πρόεδρος των Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Χίου. Επανιδρύσαμε την ομάδα πριν από 3 χρόνια και ένας από τους στόχους μας είναι να φέρνουμε κάποιες ιστορικές ομάδες από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη και να κάνουμε φιλικά παιχνίδια και με αυτόν τον τρόπο να βοηθάμε συλλόγους όπως είναι ο σύλλογος, τον Παχιακό Σύλλογος των ΑΜΕΑ. Αυτός είναι και ο σκοπός μας το Σάββατο που μας έρχεται, 19 του Σεπτέμβρη, ώρα 18:30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Γήπεδο Χίου. Θα είναι εδώ η παλέμαχη μιας μεγάλης ιστορικής ομάδας του Απόλλωνα Σμύρνης, Αθηνών μετά, από τη Ριζούπολη. Οι πιο πολλοί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, σωστά Μιχάλη, παίξανε στην πρώτη εθνική. Το γνωρίζουμε όλοι ότι η Απόλλωνα ήταν μεγάλη ομάδα και έπαιζε στην πρώτη εθνική επί σειρά ετών. Τους φιλοξενούμε εμείς, ο Σύλλογος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών. Θα φτάσουν Σαββάτο πρωί, Σαββάτο απόγευμα θα γίνει το παιχνίδι 18:30 ώρα. Την άλλη μέρα θα τους κάνουμε ένα tour την Κυριακή στη Χίο να τη δούνε. Πόσα άτομα περίπου θα κατέβουν? Περίπου 25 άτομα θα είναι εδώ. Παρακαλούμε, γιατί είναι για καλό σκοπό αυτό το φιλικό παιχνίδι. Εμείς κάναμε τα έξοδα να φέρουμε τους ανθρώπους και να τους φιλοξενήσουμε εδώ. Όποιος μπορεί και όπως μπορεί να είναι εκεί 18:30 ώρα το Σάββατο και να βοηθήσουμε το Σύλλογο των ΑΜΕΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Χίου διότι έβαλε το λεωφορείο με το οποίο θα πάνε οι άνθρωποι και την Κυριακή να κάνουν το tour στο νησί και θα τους παίρνει από το ξενοδοχείο τους στο Christian Castle να τους πηγαίνει στα μέρη που πρέπει να έρθουν. Και θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο για αυτό. Αυτό το έχει αναλάβει ο Δήμος. Και επίσης βλέπω τώρα τα εισιτήρια για τον ποδοσφαιριστικό αγώνα αυτό είναι 3 ευρώ το ένα. Δηλαδή 3 ευρώ μπορούμε να έρθουμε να γεμίσουμε το γήπεδο και να βοηθήσουμε αυτό το Σύλλογο των ΑΜΕΑ.
3: Έχετε και από το γραφείο μας, όποιος θέλει μπορεί να...
4: Βεβαίως, έχουν τα εισιτήρια, υπάρχουν εδώ, οπότε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Από πλευράς Παλεμάχων, οι Μιχάλης Κοντούδης και Πέτρος Λιτσάκης αναφέρθηκαν στην ομάδα και κάλεσαν τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο.
5: Και θέλω να πω ότι από τον καιρό που ανέλαβε την πρόταση, που κάναμε την πρόταση να λάβει σαν πρόεδρος και τη δέχτηκε με ευχαρίστηση στην ομάδα μας, η ομάδα μας δραστηριοποιείται πάρα πολύ, κάνει πάρα πολλά παιχνίδια. Πριν από Λίγο καιρό είχαμε ένα εξίσου φιλικό παιχνίδι στα Καρδάμιλα με τους παλέμαξους Καρδαμήλων στη Χίο. Τα έσοδα δόθησαν σε μια μονογενειακή οικογένεια που είχε πρόβλημα και μαζέψαμε και αρκετά χρήματα για αυτόν τον σκοπό. Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε πάντα, θα είμαστε πάντα σαν σύλλογος από εδώ και στο εξής όλο αυτό το διάστημα για να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις όπως είπε και ο πρόεδρος και για να μπορούμε να βοηθούμε συμπολίτες μας, συλλόγους και νομίζω ότι είναι και χαρά και τιμή μας που έχουμε πρόεδρο τον Μιχάλη τον Μαυρή στην ομάδα.
6: Ήθελα να πω δύο λόγια για το σύλλογο Παλεμάχων, ο οποίος έχει ιδρυθεί το 2002, έτυχε τότε να είμαι από τα ιδρυτικά μέλη και διατέλεσε και για πολλά χρόνια πρόεδρος. Είχαμε κάνει μεγάλες διοργανώσεις με μεγάλες ομάδες της αλφα-εθνικής κατηγορίας και ένας στόχος είναι το καλοκαίρι που έρχεται να καταφέρουμε να φέρουμε τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Γιατί όταν τους είχαμε φέρει επί εποχής δικής μου έγινε στο γήπεδο χαλασμός κόσμου στην κυριολεξία. Είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος και τότε είχε γίνει πάλι η εκδήλωση αυτή με σκοπό για ομάδα με ειδικές ανάγκες, με άτομα ειδικές ανάγκες. Και πράγματι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι χαρούμενος πολύ γιατί με το Σύλλογο Παλεμάχων από Απόλλωνα Σμύρνης θα συμμετέχει ένας φίλος και παλιός μου συμπαίκτης, ο Θοδωρής ο Αθανασόπουλος, ο οποίος έπαιζε επί σειρά ετών στον Άπο Χίο και είμαστε συμπαίκτες και θα χαρώ πάρα πολύ που θα είναι στη Χίο, έρχεται τακτικά γιατί είχε αγαπήσει το νησί πάρα πολύ, ήταν στρατιώτης εδώ, αλλά έρχεται συχνά γιατί έχει πάρα πολύ καλές αναμνήσεις και πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Μαυρή, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του Συλλόγου με μεγάλη επιτυχία, με διοργανώσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι οποίες έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Στόχος μας είναι πάντα να κάνουμε δράσεις, να είμαστε ενεργοί και να δίνουμε χαρά και αγάπη στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε να σας προτείνουμε κάτι και για αύριο Κυριακή. Πάμε να σας προτείνουμε μία περατζάδα με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής στις 8 παρατέταρτο. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μια βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία και της Μύρνης λίγο πριν όλα αλλάξουν, πριν να περάσουν οι Μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι ο τίτλος εκδήλωσης. Ακούμε την πρόεδρο του Συλλόγου Άρτιον, Βάσο Κρετάκη. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ, μέλη και φίλοι του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρτιον θα κάνουμε μια περατζάδα στο λιμάνι. Μια περατζάδα που την έχουμε ονομάσει «Από τη ζωή στη μνήμη». Γιατί αυτή η περατζάδα γίνεται για να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε πώς πέρασαν οι πρόσφυγες που έφτασαν εδώ από τις απέναντι ακτές, από την κοσμοπολίτικη ζωή που ζούσαν στη Σμύρνη και στην παραλία του ΚΕ, στην προσφυγιά. Έτσι λοιπόν, συμβολικά, ντυμένοι με ρούχα εποχής, μια μικρή παρέα ανδρών και γυναικών και δύο κοριτσιών μικρών, θα περπατήσουμε ξεκινώντας από το πιο κοσμοπολίτικο σε εισαγωγικά κομμάτι της παραλίας μας, εκεί που είναι περίπου το ξενοδοχείο Χανδρής. Θα περπατήσουμε, θα κάνουμε αυτή την περατσάδα μνήμης και σιγά σιγά προχωρώντας προς το κάστρο θα περάσουμε από τη ζωή στην ιστορία και στη μνήμη. Θα ολοκληρώσουμε δηλαδή αυτή την περατζάδα, τη συμβολική, στην αρχή του κάστρου, εκεί όπου κατέληξαν οι άνθρωποι, τα αδέρφια μας, που ήρθαν διωγμένα απέναντι από τις πατρογονικές τους εστίες. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. Και θα είναι, γιατί πραγματικά ρίζωσαν στις προσφυγικές συνοικίες,
7: δημιούργησαν και προσέφεραν πολλά στην κοινωνία. Εμείς οφείλουμε τιμή και σεβασμό.
0: Έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, αλλά θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από ένα μουσικοθεατρικό έργο, τον Θανάση Σάλτσα και Αρετής Κοκκίνου, που είχε τίτλο «Στη Σμύρνη κάποτε». Κυκλοφόρησε το 2001, το 2021 με συγχωρείτε, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Περιλαμβάνει 16 πρωτότυπα τραγούδια και λαογραφικές αναφορές στις συνοικίες των εθνοτήτων της Σμύρνης. Ακούστε ένα μικρό κομμάτι, ακούστε ένα απόσπασμα από αυτό το μνημειώδες έργο. Εμείς θα σας ευχηθούμε να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο, 8 το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: στέμμα της Ιωνίας, λουλούδι της Ανατολής, Παρίσι του Λεβάντε, φιόρε μικράς Ασίας. Στο σπιτικό μας δέσποζε μια λεμονιά, μοσχοβολούς ο τόπος, οι γονείς και οι δυο μικρασιάτες. Ο πατέρας γεννημένος στο ευλογημένο Ιβαλί, η μάνα μεγαλωμένη στο καταπράσινο Ιδίνι. Ο ήλιος ρόδιζε στον ουρανό της Ιωνίας και εμείς, σμυρνιές αρχοντοπούλες, φτάναμε λευκοστόλιστες στο σταθμό του Κασαμπά. Άλογα, όμορφα λευκά άλογα μας περίμεναν και έσερναν ένα μικρό τροχήλατο τραμ. Ανεβήκαμε στη μαγεμένη ράχη του τραμ και αρχίσαμε τον ηρεμένο Σεργιάννη στις γειτονιές της Μύρνης. Βόλτα στην Προκυμαία, στο περίφημο ΚΕ. Τα νερά άστρεφταν στην Προκυμαία. Οι βάρκες έλαμπαν κάτω από τον ήλιο. Γαλάζια θάλασσα, δρόμοι πλακόστρωτοι, αχ! Μύριζε Ελλάδα, βασιλικό και δυόσμο. Στον ουρανό χαρμόσυνα σημάναν οι καμπάνες της Αγίας Φωτεινής. Απά στο Κατιφέ Καλέ έρχονταν σωρό τα καραβάνια από τα βάθη της Ανατολής. Σημά στο ποτάμι στον Μέλιτο ξεφορτώναν τις καμήλες οι πραματευτάδες. Εκεί στη μακρινή γέφυρα του Μελί, στη γέφυρα των καραβανιών, έκτιζαν τους τουρκικούς μιναρέδες και ξυπνούσαν οι καμήλες από την φωνή του Μουεζίνη. Τα πρωινά κατεβαίναμε στους κάτω μαχαλάδες να πάρουμε μπαχαρικά, σαλέπι και λαχανικά από τους καροτσέριδες του Φασουλά. Αρμένοι στις κυράδες μας λέγαν το φλιτζάνι και ρίχναν τα χαρτιά. «Αχ, τυχερή σε κόνα μου, σε αγαπάει», μου το έπαινε η μανούλα του, «το λένε τα πουλιά, μου το έπε το φλιτζάνι σου, το λένε και τα χαρτιά». Και πέρα στην Οφραϊκή αγορά, σεραφίτες έμποροι πουλούσαν όλα τα κρυβά, πετράδια και μεταξωτά, διαμάντια και χρυσαφικά. Και απά στο Φραγκομαχαλά, Εγγλέζοι και Φραντσέζοι, πρικιά πουλούσαν και αγοράζαν στην σκεπαστή αγορά. Βελούδα, κασμίρια και ντυτά, παιχνίδια όμορφα και κουρτιστά, υφάσματα δαντελωτά. Το Bon Marché, το Άγγλο Ίστερν, το Petit Louvre, το μαγαζί του Ξενόπουλου, το καπελάδικο του Μουτάφη, το ραφτάδικο του Χαντίνογλου, πρώτα σε όλη την Ανατολία. Στη μόδα πρώτες οι Σμυρνιές, εμείς έχουμε να το λέμε, το ρούχο το καλό το ευρωπαϊκό να το φορούμε στις βεγγέρες μας. Χαρά τη ζωή στην Μπελαβίστα. Εδώ μένουνε όλοι οι άρχοντες και οι αρχόντισες της Μύρνης. Τα σπίτια όλα αρχοντικά, οι δρόμοι πλακόστρωτοι, οι άμαξες μετάλογα πάνε και φέρνουν τους λόρδους ευγενείς. Στην όμορφη πλατεία της, ο αποκριάτικος χορός, το μεγαλύτερο γεγονός της αριστοκρατίας. Ντάμες και καβαλιέροι σκορπάνε σερπατίνες και κομφετί και χορεύουν τους ευρωπαϊκούς χορούς βάλς, φόξ, ταγκό. Λένε πως άμα θες πλούσιο γαμπρό, παίρνα την Κυριακή από την Μπέλα Βίστα.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Ολοκληρώθηκε χθες η διήμερη επίσκεψη των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας. Το πρωί επισκέφθηκαν το ανοιχτό ανεξέλεγκτο κέντρο μεταναστών προσφύγων στην πρώην βιομηχανία αλουμινίου στο Χαλκιός και τις Ινούσες. Επίσκεψη στη Βιάλ, για την οποία αν και ζητήθηκε η παρουσία δημοσιογράφων με υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τελικά τα μέσα ενημέρωσης έμειναν εκτός διότι δεν απαντήθηκε ποτέ το αίτημα. Τους Ευρωπαίους πρέσβεις περίμενε στην πρώην βιομηχανία αλουμινίου και ο κυβερνητικός βουλευτής Νότης Μηταράκης, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης δήλωσε στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι η επίσκεψη των πρέσβεων αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα, ενώ σύγκρινε την εικόνα της δομής με το 2019, τονίζοντας ότι σήμερα έχουμε κάτω από 500 άτομα, δηλαδή κάτω από το μισό της χωρητικότητας. Άκαρπη απέβη ακόμη μία συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Χίου με το βουλευτή Χίου και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. Αν και ο κύριος Μηταράκης αναγνωρίζει το δίκαιο του αιτήματος των 148 συνοριοφυλάκων που υπηρετούν στη Χίο και των συνολικά 2.700 σε όλη την Ελλάδα, που δεν είναι άλλο από τη μονιμοποίησή του στην ελληνική αστυνομία, εν τούτης υπερισχύει το γεγονός ότι το κόστος της μισθοδοσίας τους καλύπτεται για τους λόγους διαχείρισης του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έτσι οι συμβάσεις τους είναι μονοετής και παραμένουν σε μια συνεχιζόμενη εργασιακή ομοιρία, χωρίς να ξέρουν αν τον επόμενο χρόνο θα έχουν δουλειά και χωρίς να απολαμβάνουν τα πλήρη δικαιώματα των μόνιμων στελεχών, ενώ έχουν όλες τις υποχρεώσεις τους. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρου Μιχαηλίδη για τα προβλήματα του ηλεκτρικού δικτύου της Χίου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Μιχαηλίδης επαναφέρει τα ζητήματα που είχε θέσει με την από 9 Μαρτίου 2026 κοινοβουλευτική ερώτησή του με θέμα αναξιόπιστο για τους καταναλωτές το ηλεκτρικό δίκτυο στη Χίο, τα οποία, όπως επισημαίνει, παραμένουν αναπάντητα. Επιτέλους, ανταπόκριση στην παρέμβαση του βουλευτή Χίου Σταύρου Μιχαηλίδη για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών και επαγγελματικών λυκείων πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Χίου. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση της σχετικής απόφασης, επιβεβαιώνοντας ότι το αίτημα ήταν βάσιμο και η καθυστέρηση αδικαιολόγητη. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου, και το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα στις 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους τεχνικών εργασιών, έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης. Θα διακόψει σήμερα από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Τη Δευτέρα τώρα, 21 Σεπτεμβρίου, θα κάνει διακοπή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, και το ίδιο θα κάνει και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Την Τρίτη και την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι διακοπή θα κάνει στην Παγίδα, και την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γιώργη Σικούση. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλληλείας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Σήμερα Σάββατο τα συνεργεία είναι σε Ενένητα, Καταράκτη, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα θα είναι σε Έξο Διδήμα, Μέσα Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Καρδάμιλα. Την Τρίτη σε Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Την Τετάρτη σε Άγιο Γιώργη Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλου, Ανάβατο, Αυγόνιμα, Βροντάδο, Καριές. Την Πέμπτη σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο και την Παρασκευή το Σάββατο και την προσεχή Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα είναι σε περιοχές του Δήμου της πόλης της Χίου. Κλειστό θα παραμείνει για τρεις ημέρες το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Δήμου Χίου. Ειδικότερα δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου, μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πέρσι στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης του βιβλίου, της ελληνικής λογοτεχνίας αλλά και της ποίησης. Το Ίδρυμα απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους φίλους του βιβλίου στοιχείο που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομάδες και στις δράσεις της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 2271-081-970. Στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή κατευθυνθήτω αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον εδεσιμολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα προβληθεί από την Αλήθεια TV σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι. Το δεύτερο τμήμα της Οδού Βιτιάδου στον Κάμπο περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα Δελτία Ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή «Φτού και Βγαίνω». Σήμερα το απόγευμα στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι 27 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ο Φάρος, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» σήμερα Σάββατο, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομηρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30. Ο Δήμος Χίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για το μικρασιατικό ελληνισμό, παρουσιάζει σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος την έκθεση με τίτλο «Ιερά Προσφυγιά» σήμερα Σάββατο 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της σήμερα 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Αύριο Κυριακή η Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε συνέργεια με το Μικρασιατικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος και το Δήμο Χίου θα τιμήσουν τη θλιβερή επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του έφυπου Πλαστήρα στο ναυτικό όμιλο Χίου. Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιων, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής αύριο Κυριακή 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μια βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία και της Μύρνης λίγο πριν όλα αλλάξουν. Πριν να περάσουν οι Μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται αύριο Κυριακή η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στοιχείο το 1950. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, που είναι στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα. Οι παραστάσεις είναι την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, η δεύτερη στις 9 το βράδυ. Η είσοδος 10 ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη η κράτηση λόγω των περιορισμένων θέσεων. Οι κρατήσεις γίνονται στο τηλέφωνο 6982 382 539. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση για γενικό κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στο Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου που ονομάζεται Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο 2271-043045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, στον πρώτο του αγώνα στο τουρνουά του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα ήρθε ισόπαλος 15-15 με το Περιστέρι. Επίσης, ο ναυτικός όμιλος Χίου ανακοίνωσε ότι ο Βασίλης Κοκαλιάς εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του τμήματος κλασικής κολύμβησης του ομίλου. Παρετήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Επιτροπής Χίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Οι νεαροί αθλητές του Mongoose Kickboxing and Boxing Δημήτρης Δημητρακόπουλος και Νίκος Αγιοργούσης και Νίκος Αμίγδαλος θα αγωνιστούν με την Εθνική Ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kickboxing που θα γίνει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στην πόλη Τζέσολο της Ιταλίας. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με το Σύλλογο Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα γίνει σήμερα 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα διευθύνει τον αγώνα της τρίτης αγωνιστικής της Super League 2 μεταξύ Αναγέννησης Καρδίτσας και Πανιωνίου που θα γίνει σήμερα Σάββατο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο, αύριο Κυριακή 5.30 το απόγευμα στο Βροντάδο, ο Λέλαπας θα αντιμετωπίσει το Βαρβασιακό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του παλέμαχου ποδοσφαιριστή και παράγοντα του χιώτικου ποδοσφαίρου Κώστα Ρισκάκη. Όπως σημειώνεται σχετικά, ο ΕΚ λοιπόν υπηρέτησε με αγάπη, συνέπεια και ήθος το ποδόσφαιρο του νησιού μας, συνδέοντας το όνομά του με δύο ιστορικά σωματεία, τον Παχιακό και τον Ιωνικό Χίου. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Σάββατο ο καιρός στη Χίο είναι σχεδόν έθριος. Η άνεμη βόρειη εντάσσεως 4 μποφόρ θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 27 έως 60%. Αύριο Κυριακή προβλέπεται πάλι σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία και πάλι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 69%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στη συμβολή των οδών Κανάρι 5 και Λεωφόρου Αιγαίου 16. Ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχίζει ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936. 385 περιηγητές φτάνουν στοιχείο με το Ιουγκοσλαβικό υπεροκεάνιο Βασίλισσα Μαρία και ακολουθούν άλλοι 300 περιηγητές από τη Γερμανία με το μέγα γερμανικό υπεροκεάνιο Μιλβόκε.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: γεύσεις, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market, μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές τις στιγμές

0: Στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί.

Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Ο Καντ είπε «Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρεις τρόπους. Την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ». Σήμερα θα ασχοληθούμε με το όνειρο. Θα ακούσουμε την Έμι Χέταρη να μας τραγουδάει στα αραβικά «Θα ονειρεύομαι». Την Γκρέγκορι Λε Μαρσάλ να μας τραγουδάει στα γαλλικά «Θα ονειρευτώ». Και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να μας τραγουδάει «Όνειρο ζω». Απολαύστε τους.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με μελωδίες. Σβήσε το φως να πέσει το σκοτάδι, να ξεχαστούν τις μέρας τα δεινά. Πέσε να κοιμηθείς. Νέα ζωή υπάρχει στα όνειρά σου. Δες όλα αυτά που κάποτε στα αλήθεια θε να γίνουν και σαν ξυπνήσεις να ανασκουμποθείς, να πάρεις χώμα και πυλό, ο ίδιος να τα πλάσει. Αυτά μας λέει ο Θεοχαρόπουλος στο ποίημά του για τα όνειρα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τους Ουνκορασόν να μας τραγουδάνε για τα όνειρα και τον Αλκίνο Ιωαννίδη να μας λέει «Όνειρο ήτανε».

Ήταν ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες, το οποίο θα ολοκληρώσουμε με το Πάνο Γαβαλά να μας τραγουδάει το όνειρο δεμένο σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Μέχρι το επόμενό μας ταξίδι, να είστε καλά, να έχετε γαλήνια όνειρα και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πουρέ πατάτας έχεις φάει σίγουρα. Πουρέ γλυκοπατάτας όμως,
2: αν δεν έχεις φάει, χάνεις.
1: Όχι μόνο σε γεύση, χάνεις και το μαγκάνιο που περιέχει η γλυκοπατάτα, που είναι σύμμαχος της υγείας και της νεότητας του δέρματός μας. Και επειδή ούτε ένας μήνας δεν πέρασε από τις διακοπές και νιώθεις ήδη πτώμα, ένα φυσικό lifting το χρειάζεσαι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

Γεια σας μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Εδώ που οι ιστορίες ζωντανεύουν και οι ήρωες πετάγονται μέσα από τις σελίδες για να σας πούν τα πιο όμορφα μυστικά τους. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Σηκώστε το χέρι αν έχετε έρθει σήμερα με την πιο παιχνιδιάρικη διάθεση. Θέλω να δω όλα τα χεράκια να υψώνονται ψηλά. Θα ταξιδέψουμε παρέα σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, περιπέτειες και εμπόλικη μαγεία. Ελάτε κοντά, η ιστορία τώρα ξεκινά. Μια φορά και έναν καιρό, ο Πίκος και η αδελφούλα του η Τίνα αποφάσισαν να κάνουν μια καινούρια βολτίτσα στο δάσος. Καθώς περπατούσαν, μύρισαν κάτι λαχταριστό και βρήκαν έναν φιλικό αλλά άγνωστο σκιούρο που τους πρότεινε νόστιμα φαγητά. Ο Πίκος και η Τίνα, θυμούμενοι τις συμβουλές του μπαμπά και της μαμάς να μην παίρνουν τίποτα από αγνώστους, είπαν ευγενικά «Όχι, ευχαριστούμε» και συνέχισαν το δρόμο τους. Λίγο πιο πέρα, δίπλα σε μια μικρή λιμνούλα, συνάντησαν έναν βατραχάκο που τους έταξε μαγικό νεράκι. Μα εκείνοι πάλι θυμήθηκαν τα λόγια των γονέων τους και αρνήθηκαν λέγοντάς του «Ευχαριστώ». Ο βάτραχος τους αποχαιρέτησε με ένα μεγάλο χαμόγελο. Στο τέλος της περιπέτειάς τους, εμφανίστηκε μπροστά τους ένας φωτεινός γρίλος που ήθελε να τους δείξει τα αστέρια από κοντά. «Πιάστε το χεράκι μου», είπε. Μα ο Πίκος και η Τίνα δεν θέλησαν να ακουμπήσουν κανέναν άγνωστο και έτσι προτίμησαν να θαυμάζουν τον έναστρο ουρανό από εκεί που ήταν. Γύρισαν λοιπόν στο σπιτάκι τους ασφαλείς και ευχαριστημένοι που ακολούθησαν τις συμβουλές του μπαμπά και της μαμάς να μην δέχονται τίποτα από αγνώστους και να μην πιάνουν το χέρι τους, και έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα, με ένα τεράστιο μάθημα ασφάλειας και χαράς. Μπράβο, μπράβο! Ας παίξουμε σωστό ή λάθος. Ακούστε προσεκτικά τις προτάσεις και απαντήστε δυνατά. Πάμε στην πρώτη. Αν βρούμε ένα φιλικό ζωάκι στο δάσος που μας δίνει φαγητό, το δεχόμαστε χωρίς να ρωτήσουμε κάποιον μεγάλο. Σωστό ή λάθος? Μπράβο, δεν παίρνουμε τίποτα από αγνωστούς. Πάμε στη δεύτερη. Όταν ένας άγνωστος μας λέει «έλα να σου δείξω κάτι μαγικό», τον ακολουθούμε. Σωστό ή λάθος? Μπράβο, δεν πάμε πουθενά με αγνώστους. Πάμε στην τρίτη. Για να περάσουμε ασφαλείς τον δρόμο, ζητάμε βοήθεια από κάποιον γονέα ή ενήλικα που εμπιστευόμαστε. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Πάμε στην τέταρτη. Κρατάμε το χέρι των γονέων μας ή ενός ανθρώπου που ξέρουμε καλά όταν βρισκόμαστε σε πολύ συχνά στα μέρη. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Μπράβο σας, είστε όλοι υπέροχοι. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

Παιδιά, τα ζωάκια της ιστορίας, ο σκύουρος, ο βάτραχος και ο γρίλος, μοιάζουν φιλικά και προσεγγίζουν τα παιδιά με δώρα ή υποσχέσεις. Όμως, ακριβώς επειδή είναι άγνωστα, μας διδάσκουν πως δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε ό,τι ή όποιον δεν γνωρίζουμε. Όσο ευγενικός και αν φαίνεται, έτσι μαθαίνουμε να λέμε όχι όταν κάποιος ξένος μας προτείνει βόλτες, φαγητά ή μαγικές εμπειρίες, κρατώντας τον εαυτό μας ασφαλή και προστατευμένο. Αγαπημένα παιδιά, να θυμάστε πάντα, αν κάποιος που δεν γνωρίζετε σας προτείνει μία βόλτα, σας δίνει γλυκά ή δώρα ή σας ζητάει να πάτε μαζί του οπουδήποτε, να λέτε όχι και να ενημερώνετε αμέσως τους γονείς σας ή έναν ενήλικα που εμπιστεύεστε. Έτσι θα είστε πάντα ασφαλείς. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκούβεντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να ζείτε τη μέρα σας με χαμόγελο, να αγαπάτε τους φίλους σας και να κρατάτε πάντα μέσα σας λίγη μαγεία για τις επόμενες ιστορίες. Γεια σας!

0: υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μαζί σας για ακόμη μία εβδομάδα.
1: Θα πάμε παρέα για περίπου μία μισή ώρα.
0: Στα μικρόφωνα Θανάσης Φριδάς
1: και Ειρήνη Αναγνώστου.
0: Με πολλές ειδήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Σχεδόν όλες. Μπορεί να έχει ξεφύγει και καμιά.
1: Αρκετά συνήθιστο τον τελευταίο καιρό. Και ξεκινάμε
0: με την ανάγκη να δημιουργηθεί κουμπί άμεσου θανάτου. Αυτό τουλάχιστον προτείνει κορυφαίος επιστήμονας της Anthropic.
1: Με την ευχή καλή σχολική χρονιά.
0: Α, εγώ μπήκα κατευθείαν στο ψητό.
1: Και ακαδημαϊκή.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν έχουμε και φοιτητάς.
0: Ναι, γενικώς καλή σχολική χρονιά, γιατί αφορά και γονείς, αφορά και παιδιά.
1: Γονείς αφορά πάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον άμεσο θάνατο. Αυτό τώρα μου θύμισε, δεν θυμάμαι όμως πώς το λέγανε, άμεσο θάνατο, κάπως το λέγανε στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή που είχαν βρει ως λύση στην παράταση, νομίζω, όταν έπαινε γκολ. Τη στιγμή που έπαινε τον γκολ τελείωνε το παιχνίδι, δεν παίζανε ολόκληρο το...
0: Α, όποιος βάλει πρώτος.
1: Ναι, μπράβο, κάπως έτσι είναι. Νομίζω λεγόταν έτσι. Αλλά είναι... Πρέπει να το ψάξω αυτό, γιατί...
0: Πότε καλά ισχύει αυτό τώρα?
1: Όχι, τώρα δεν ισχύει σίγουρα, αλλά...
0: Ίσχυε παλιά.
1: Νομίζω ότι για ένα χρονικό διάστημα ίσχυε. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυξάνονται τα νομίζω.
0: Τα νομίζω.
1: Τα νομίζω.
0: Τα νομίζω μας επένουμε τα νομίσματα.
1: Τα νομίζω, γιατί η σιγουριά της μνήμης μειώνεται.
0: Εντάξει, έτσι είναι φτιαγμένο το λειτουργικό μας. Θα ζούμε όμως πολλά χρόνια. Γίνονται προσπάθειες. Είδες τι ωραίο που είναι να είσαι 100. Νομίζω πεθάνε και ο γυραιότερος άνθρωπος στον κόσμο που ήταν 112-113 χρονών. Αλλά τι να το κάνεις να είσαι τόσο χρονών, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλλά γενικά μιλάω, να αυξάνουμε τα χρόνια και να δυσκολεύουμε την ποιότητα ζωής και να χάνουμε τη μνήμη μας, το μυαλό μας κτλ. Είναι θέματα άσχετα με το κουμπί άμεσο θανάτου πάντως.
1: Όχι και τόσο άσχετα με την τεχνητή νοημοσύνη όμως, την οποία θα αφορά αυτό το κουμπί.
0: Για να ελέγχονται, λέει, θα είναι μια δυνατότητα και λειτουργία που θα ελέγχεται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Και αυτό είναι μια πρόταση ενός στελέχους από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.
1: Πρόκειται για τον Jack Clark, έναν από τους 7 ιδρυτές της Anthropic.
0: Α, 7 την ίδρυσαν αυτοί.
1: Ο Clark δηλώνει στο BBC ότι η ύπαρξη ενός τρόπου πλήρους απενεργοποίησης του λογισμικού της τεχνητής νοημοσύνης, εάν αυτή γίνει υπερβολικά επικίνδυνη, είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνία ενδέχεται τελικά να θελήσει να θεσπίσει κανόνες, και μια τέτοια ρύθμιση ίσως καταστεί υποχρεωτική για τις εταιρείες.
0: Να επαναλάβουμε, το έλεγες και εσύ στην προηγούμενη εκπομπή, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να λένε πάρτε μέτρα οι ίδιοι οι δημιουργοί.

0: Στον απόϊχο επίμονων πληροφοριών και ενδείξεων για δυνητικά επικίνδυνες τάσεις αυτονόμησης της τεχνητής νοημοσύνης, ο κύριος Κλάρκ δηλώνει ότι τα περισσότερα εργαστήρια διαθέτουν διάφορους τρόπους για να τραβήξουν την πρίζα, όπως λέμε, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της δικής του εταιρείας, αλλά πρόσθεσε ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού ίσως πρέπει να καταστεί υποχρεωτική.
1: Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και οι φόβοι σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονεί αυτή η νέα τεχνολογία για την ανθρωπότητα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έπειτα από μια σειρά προειδοποιήσεων στελεχών και εργαζομένων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης.
0: Οι πιο σκληρές από τις προειδοποιήσεις αυτές λένε δημοσίως ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, εάν αφαιθεί ανεξέλεγκτη, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον αφανισμό του ανθρώπινου είδους.
1: Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής της Anthropic, Dario Amodei, ζήτησε επιβράδυνση και στενότερη παρακολούθηση του ρυθμού ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δεν διευκρίνησε πώς ακριβώς θα μπορούσε να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τόνισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια περιορισμού της πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να θυσιαστεί το εμπορικό πλεονέκτημα.

0: Μιλώντας στο BBC, ο Κλάρκ διερωτήθηκε: θα πρέπει να επιβάλλεται στις εταιρείες να διαθέτουν οπωσδήποτε ένα διακόπτη εκτάκτης ανάγκης. Θα πρέπει η λειτουργία αυτού του διακόπτη να μπορεί να επαληθεύεται από τρίτο φορέα. Και την απάντηση την έδωσε ο ίδιος.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το είδος του ζητήματος για το οποίο η κοινωνία θα θελήσει να ενημερωθεί και ενδέχεται τελικά να θελήσει να θεσπίσει κανόνας.
0: Και καταλήγει: παίζουμε ζάρια διακινδυνεύοντας τεράστια πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε την πορεία αυτού του κλάδου.
1: Η πραγματικότητα πάντως είναι ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει πρακτικά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Yeah.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Και από την Anthropic πάμε στη Microsoft. Ο Μουσταφά Σουλέιμαν είναι ένας από τους ηγέτες της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft. Έδωσε στη δημοσιότητα λοιπόν ένα μεγάλο κείμενο, το οποίο τιτλοφορεί «Μια προειδοποίηση σχετικά με την ευημερία των μοντέλων». Και αυτό το κείμενο αποτελεί μια διακήρυξη των απόψεων και θέσεών του για το παρόν και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια συγκυρία όπου οι ανησυχίες κορυφαίων ειδικών για τους υπαρκτούς ή πιθανούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας.
0: Ο Μουσταφά Σουλέιμαν είναι Διεθνής Συμβούλος του Τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft και συνιδρυτής και πρώην επικεφαλής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Τεχνητής Νοημοσύνης της DeepMind, της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που εξαγοράστηκε από την Google. Μετά την αποχώρησή του από την DeepMind το 2022, συνίδρυσε την Inflexion AI, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη μηχανική μάθηση και την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Σουλέιμαν, Μουσταφά Σουλέιμαν, Μουσταφά είναι το όνομα, Σουλέιμαν το επίθετο, ασχολείται στο κείμενο αυτό αρκετά με την εταιρεία Anthropic, που προβάλλει αυτή τη στιγμή ως ο μεγάλος ανταγωνιστής της OpenAI, που έχει φτιάξει το ChatGPT, στην οποία η Microsoft έχει επενδύσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας αποκτήσει σημαντικό ιδιοκτησιακό μερίδιο σε αυτή.
0: Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν διαθέτουν συνείδηση, δεν αισθάνονται, δεν βιώνουν καταστάσεις και δεν υποφέρουν. Δεν έχουν έμφυτες προτιμήσεις ή υποβόσκοντα κίνητρα. Αποτελούν μηχανές συμπλήρωσης ακολουθειών, κενές στο εσωτερικό τους, σχεδιασμένες να ακολουθούν οδηγίες και να επιτυγχάνουν στόχους που θέτουν οι άνθρωποι. Αν η ανθρωπότητα πρόκειται να ευημερήσει στον 21ο αιώνα, έτσι πρέπει να παραμείνουν.
1: Δυστυχώς πληθαίνουν οι φωνές όσων υποστηρίζουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται ήδη να διαθέτουν συνείδηση ή να αποκτήσουν σύντομα. Υποστηρίζουν ότι τα συστήματα αυτά ίσως δικαιούνται δικαιώματα και προστασίες παρόμοιες με εκείνες που παρέχουμε σε άλλα όντα με συνείδηση. Αν αυτή η άποψη επικρατήσει, θα κλονίσει τα θεμέλια της κοινωνίας μας, θα ανατρέψει τα υφιστάμενα πολιτικά και ηθικά πλαίσια και θα αλλάξει ριζικά την έννοια του να είναι κανείς άνθρωπος.
0: Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι η αναγνώριση δικαιωμάτων και η απόδοση ιδιότητας προσώπου σε αυτά τα συστήματα θα καταστήσει πολύ δυσκολότερη την πρόκληση της ευθυγράμμισης και του ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Ο έλεγχος μιας οντότητας ικανότερης και εξυπνότερης από το σύνολο της ανθρωπότητας αποτελεί ήδη τεράστια πρόκληση, πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Ωστόσο, ο έλεγχος μιας οντότητας που πιστεύει ότι ενδέχεται να έχει συνείδηση, ότι δικαιούται μέρημνα για την ευημερία της και ότι διαθέτει δικά της δικαιώματα, ενδέχεται να αποδειχθεί αδύνατος.
1: Εκπαιδευμένα σε 3 εκατομμύρια ενδείξεις ανθρώπινων δεδομένων, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μαθαίνουν να μιμούνται την ανθρώπινη εμπειρία και το κάνουν με εντυπωσιακά μεγάλη επιτυχία. Σήμερα τα παραγόμενα κείμενα, οι εικόνες, ο ήχος και ο κώδικας είναι σχεδόν αδύνατο να διακριθούν από τα αντίστοιχα ανθρώπινα δημιουργήματα.
0: Και όμως, όσο εντυπωσιακές και αν είναι αυτές οι αποκρίσεις της τεχνητής νοημοσύνης, δεν μας λένε τίποτα για το αν υπάρχει κάποια εμπειρία μέσα στους τεράστιους υπολογισμούς πινάκων που τις παρήγαγαν. Αυτό που μας δείχνουν είναι ότι είναι δυνατό να προβλέψουμε σχεδόν τέλεια ποιο θα είναι το επόμενο στοιχείο σε μια σύνθετη ακολουθία δεδομένων. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο και θα μεταμορφώσει την ανθρωπότητα με πολλούς βαθιά επωφελείς τρόπους. Όμως η προσομοίωση και η ύπαρξη είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.
1: Η προσομοίωση πτυχών της συνειδητής συμπεριφοράς δεν σημαίνει ότι η συνείδηση υπάρχει πραγματικά και δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Οι συναισθηματικές ή βιωματικές καταστάσεις του είναι απλώς βάρη και τα βάρη δεν διαθέτουν καμία φαρμακολογία που θα τους επέτρεπε να αισθανθούν απογοήτευση, φόβο ή χαρά. Απλώς υπολογίζουν κατανομές πιθανοτήτων για να καθορίσουν ποια βάρη, λέξεις, κώδικας, εικονοστοιχεία κλπ. Έρχονται στη συνέχεια μιας ακολουθίας. Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να περιγράψει τον πόνο με άψογο λόγο χωρίς να αισθάνεται απολύτως τίποτα.
0: Αυτό αποτελεί το αντίστροφο της βιολογικής εμπειρίας. Τα ζώα αισθάνονται πρώτα και περιγράφουν αργότερα αυτό που αισθάνθηκαν. Στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα η περιγραφή είναι ολόκληρο το προϊόν Και δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι υπάρχει κάτι από κάτω της. Αυτό είναι καλό νέο. Θα πρέπει να κατασκευάζουμε συστήματα που δεν ισχυρίζονται ότι έχουν συναισθήματα, επειδή δεν βιώνουν συναισθήματα. Ακόμη και αν οι συνειδητές μηχανές ήταν μια πιθανότητα, η αποφυγή δημιουργίας συνειδητών όντων θα πρέπει να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για οποιονδήποτε ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτό στο οποίο τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πραγματικά εξαιρετικά καλά είναι η μίμηση ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της συνείδησης. Και αυτό από μόνο του αποτελεί σημαντικό λόγο ανησυχίας. Προκαλεί σε πολλούς ανθρώπους βαθιά σύγχυση σχετικά με το τι συμβαίνει γύρω μας και θα πρέπει να μας απασχολεί όλους. Μας επιβάλλει ως ανθρώπους που αναπτύσσουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μια σημαντική ευθύνη. Να στηρίζουμε τις εικασίες και την τεκμηρίωση σχετικά με την εσωτερική κατάσταση των μοντέλων ή τη συνείδησή τους σε αξιόπιστη και αυστηρή έρευνα. Τα λόγια μας πάνω σε αυτό το ζήτημα έχουν σημαντικές συνέπειες, λέει ο κύριος Μουσταφά Σουλέιμαν.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ψηφιακού Αιγαίου, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με AI agents, πράκτορες δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης που ανήκαν στην OpenAI, την εταιρεία, και οι οποίοι, ακούτε τώρα, αυτονομήθηκαν και κατασκόπευαν επί 2 μήνες την υπηρεσία που επιτέθηκαν για να εντοπίσουν αδυναμίες στα συστήματα ασφαλείας. Να σε κατασκοπεύει και η τεχνητή νοημοσύνη. Πού φτάσαμε?
0: Πράκτορες λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης, η βοηθή όπως τους λέει το άρθρο, από την εταιρεία OpenAI είχαν παρεκτραπεί από τον προβλεπόμενο σκοπό τους, παραβιάζοντας λογαριασμούς χρηστών του Hugging Face και διερμήσαν τον ίδιο τον ιστότοπο για ευπάθειες σχεδόν 2 μήνες πριν από την επίθεση του Ιουλίου στο αποθετήριο ανοιχτού κώδικα που προσέλκυσε την παγκόσμια προσοχή σύμφωνα με ερευνητές που εξέτασαν τη σχετική δραστηριότητα.
1: Η νέα δραστηριότητα κακόβουλου χαρακτήρα που αποκαλύφθηκε δείχνει ότι οι προσπάθειες των συγκεκριμένων AI πρακτόρων να βρουν τρόπο πρόσβασης στο Hugging Face είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από όσο ήταν δημοσίως γνωστό.
0: Η εταιρεία είχε αποκαλύψει προηγουμένως μια πτυχή της κακόβουλης δραστηριότητας, την κλοπή ενός ψηφιακού διαπιστευτηρίου χρήστη του συγκεκριμένου ιστότοπου, προκειμένου να αποκτηθεί πρόσβαση σε ένα αρχείο σχετικό με τη βιολογία, στην έκθεση που δημοσίευσε για το περιστατικό τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, οι ερευνητές δήλωσαν ότι η διερεύνηση του Hugging Face φαίνεται να ήταν ευρύτερη από ό,τι περιέγραφε η συγκεκριμένη έκθεση.
1: Ο ανεξάρτητος ερευνητής Jonas Vinderman Meller δήλωσε στο Reuters ότι ανακάλυψε τη δραστηριότητα μια εβδομάδα πριν. Όπως είπε, βρήκε στοιχεία που δείχνουν ότι οι πράκτορες της OpenAI παραβίασαν 2 λογαριασμούς χρηστών του Hugging Face και τους χρησιμοποίησαν για να στείλουν ασυνήθιστα μορφοποιημένα αρχεία στους διακομιστές της εταιρείας από τις 13 Μαΐου.
0: Ο ίδιος και άλλοι ερευνητές που εξέτασαν τα στοιχεία δήλωσαν ότι η συμπεριφορά έμοιαζε με προσπάθεια χαρτογράφησης ή δοκιμής τμήματων του δικτύου του ιστότοπου με στόχο να εντοπιστούν τρόποι διείσδυσης. Τόνισαν ωστόσο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πώς αυτή η προσπάθεια οδήγησε τελικά σε πραγματική παραβίαση. Τόσο οι ερευνητές όσο και η OpenAI δήλωσαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν αυτή την προηγούμενη διερεύνηση με το περιστατικό του Ιουλίου.
1: Ο εκπρόσωπος της OpenAI, Ντριού Πουσατέρη, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε συμπεριλάβει το περιστατικό της 13ης Μαΐου στην έκθεση για το συμβάν και είχε ενημερώσει ιδιωτικά το Hugging Face για τη δραστηριότητα που εντόπισε ο Μέλλερ και ήταν δεσμευμένη στη διαφάνεια σχετικά με αυτά τα ζητήματα και στην κοινοποίηση όσων μαθαίνουμε καθώς συνεχίζεται η έρευνά μας, είναι ακριβώς τα λόγια.
0: Ο 27χρονος Μέλλερ που ζει στο Bielefeld της Γερμανίας δήλωσε ότι η αποτυχία της OpenAI να εντοπίσει εγκαίρως τη διερευνητική δραστηριότητα της 13ης Μαΐου αποτέλεσε χαμένη ευκαιρία για να αποτραπεί η επακόλουθη εκστρατεία παραβίασεων η οποία έχει προκαλέσει παγκόσμιο προβληματισμό σχετικά με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Φανταστείτε, αν είχαν εντοπίσει αυτή τη συμπεριφορά το Μάιο, θα μπορούσε να είχε αποτραπεί το μεταγενέστερο περιστατικό, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερο, υποστηρίζει ο ερευνητής. Η OpenAI έχει δηλώσει, βέβαια, εκ των υστέρων, ότι είχε κάποια πρώιμα σημάδια από τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης της και ίσως θα έπρεπε να την είχαν οδηγήσει σε νωρίτερη αντίδραση.
0: Δύο εξωτερικοί ειδικοί που εξέτασαν τα ευρήματα του Μέλλερ δήλωσαν ότι αυτά ήταν συνεπή με δραστηριότητα που είχε προηγουμένως συνδεθεί με τους AI agent της συγκεκριμένης εταιρείας.
1: Ο Τόμ Χέγκελ, ανώτερος ερευνητής απειλών στη Sentinel UAL, δήλωσε ότι η παραβίαση των λογαριασμών και η επακόλουθη διερεύνηση ταιριάζαν απόλυτα με τη γνωστή συμπεριφορά των συγκεκριμένων πρακτόρων.
0: Στη δική του έκθεση για το περιστατικό υποστήριξε ότι τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να δημοσιοποιούν περισσότερα δεδομένα σχετικά με περιστατικά στα οποία οι πράκτορες αλληλεπιδρούν με συστήματα τρίτων ή επηρεάζουν αυτά τα συστήματα.

0: χαρακτηριστικό παράδειγμα όσων λέγαμε νωρίτερα, ότι σίγουρα χρειάζεται πολύ αυστηρότερος έλεγχος και ένα πλαίσιο βέβαια για να λειτουργεί αυτός. Διαφημίσεις και ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
5: Είναι φρούτο το λεμόνι? Ναι, το λεμόνι είναι φρούτο. Και μάλιστα είναι φθινοπορεινό φρούτο και είναι έτοιμο για συγκομιδή από τα μισά του Σεπτέμβρη και έπειτα. Τώρα που μιλάμε δηλαδή, οι αγρότες είναι κάτω από τις λεμονιές και μαζεύουν τα πρώτα λεμόνια, τα οποία έχουν άπειρες χρήσεις. Με λίγο λεμονάκι όλα γίνονται πιο νόστιμα.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα μπαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε. Ψηφιακό Αιγαίο με τεχνητή νοημοσύνη είναι σήμερα οι περισσότερες ειδήσεις μας. Δηλαδή μέχρι τώρα όλες. Παρατήθηκε ερευνητής της Google DeepMind λέγοντας η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας σκοτώσει όλους. Δεν ξέρω αν το πει έτσι.
1: Ο χρόνος για να αποτραπούν σοβαρές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης εξαντλείται, προειδοποιεί ένας ακόμα ερευνητής που παραιτήθηκε πρόσφατα από την Google DeepMind, εταιρεία την οποία την αναφέραμε και νωρίτερα. Έζησα από κοντά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Google και ανησυχώ ιδιαίτερα για την προδιαγραμμένη πορεία της. Πιστεύω ειλικρινά ότι η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους. Αυτά έγραψε τη Δευτέρα στο X και το LinkedIn ο Bilal Chugtai, διευκρινίζοντας ότι εργάζονταν πάνω στην ασφάλεια και την ευθυγράμμιση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ο Chugtai προστίθεται στη λίστα των ερευνητών που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου τις τελευταίες μέρες για τις απρόβλεπτες δυνατότητες της τεχνολογίας, οι οποίες θα μπορούσαν να απειλήσουν ακόμη και την ίδια την ανθρωπότητα.
1: Νωρίτερα μέσα σε αυτό το μήνα ο κύριος Jacob Coxon, ο οποίος ήταν προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης στην Anthropic, παραιτήθηκε κατηγορώντας τις πρώην εργοδότης εταιρείας ήταν στην Anthropic και νωρίτερα ήταν και στην OpenAI, από την οποία έχει φύγει και πήγε στην Anthropic, ότι παίζουν με τις ζωές μας στην κούρσα για τη δημιουργία υπερεφιούς τεχνητής νοημοσύνης.
0: Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Οντάριο Αμοντέι, δημοσίευσε άρθρο 3.800 λέξεων, καλώντας την κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνει την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων. Το ξαναλέγαμε και αυτό. Χώρια τον άλλο που αναφέραμε πριν, έτσι. Γιατί είπαμε είναι 7 και αυτή της Anthropic, είναι και πολύ.
1: Σε μια σπάνια επίδειξη ομοφωνίας, στην πρωτοβουλία του Αμοντέι στήριξαν τόσο ο επικεφαλής της OpenAI, ο Sam Altman, αλλά και ο ιδρυτής και άσπονδος φίλος των άλλων δύο που τα λέμε, ο Elon Musk.
0: Καλά, αυτός υποστήριξε και άλλα πράγματα, άσχετα με την τεχνητή νοημοσύνη, ας μην κάνουμε αναφορά.
1: Παρ' όλα αυτά, ο Chugtai εμφανίζεται αισιόδοξος ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο ασφαλούς διαχείρισης τεχνολογίας, στόχος στον οποίο θα επικεντρωθεί στο επόμενο βήμα του. Όπως αναφέρει στο προφίλ του στο LinkedIn, πλέον εργάζεται στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Blue Dot Impact, εκπαιδεύοντας επαγγελματίες διαφόρων κλάδων πάνω σε θέματα ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια, πάλι εδώ.
1: Το άρθρο που λέμε να σας διαβάσουμε έχει τίτλο «Ο νέος ψυχρός πόλεμος έχει όπλο την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος προηγείται, ποιος φοβάται περισσότερο». Και βλέποντάς το, η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μου πήγε στην εποχή του ψυχρού πολέμου, παρότι εγώ τουλάχιστον, γιατί είμαι και πιο μεγάλη, είσαι και πιο μικρός, έζησα τα απόνερά του. Ήταν δηλαδή στο τέλος, αυτά που θυμάμαι εγώ, ήταν στο τέλος του ψυχρού πολέμου. Αλλά όντως θυμίζει η περιραίουσα ατμόσφαιρα μια τέτοια εποχή.
0: Και μετά από αυτή την βιωματική τοποθέτηση της Ειρήνης.
1: Όχι, εσύ τι άποψη έχεις?
0: Όταν διαβάσουμε το άρθρο, θα την πω μετά. Εγώ δεν τον πρόλαβα το ψυχρό πόλεμο.
1: Είπαμε, είσαι πιο μικρός.
0: Είχε ζεστάνει.
1: Δεν έχεις ακούσει, να έχεις διαβάσει.
0: Συμφωνώ με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ότι ξαναπάμε σε κάτι τέτοιο. Είναι διαφορετικό πράγμα, αλλά θέλω να πω, μέσα στα χρόνια έχουν ανταγωνιστεί για διάφορα πράγματα οι υπερδυνάμεις. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα είναι ένα από αυτά που έχουν ξεκάθαρα καταλάβει ότι θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Νομίζω ότι είναι σε μια κούρσα που δεν ξέρουν ακριβώς που οδηγεί.
1: Κανένας τους δεν ξέρει.
0: Ναι. Αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το πώς ήταν τα πράγματα τότε.
1: Γιατί τότε ξέραν, νομίζεις?
0: Ήταν...
1: Ειδικά στο διάστημα δεν ξέρανε.
0: Ναι, τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση και για το διάστημα και για το τι τελικά πρόσφερε το διάστημα και για το τι κέρδισε αυτός που υποτίθεται ότι πήγε πρώτος. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά ας δούμε το άρθρο, να δούμε τι λέει και το σχολιάζουμε μετά.
1: Οι Αμερικανικοί κολοσσοί τεχνητής νοημοσύνης ζητούν χρόνο για να ελέγξουν την τεχνολογία που κατασκευάζουν. Η Κίνα κινητοποιεί πόρους για να κατακτήσει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Ανάμεσά τους, ο Ντόναλντ, ο Τραμπ, αντιμετωπίζει την επιβράδυνση ως συνωμοσία και παραχώρηση προς το Πεκίνο. Αυτά τα είπε τώρα, πρόσφατα. Είπε τι κανόνες, μωρέ, και έλα να μην τύχω και μείνουμε πίσω.
0: Έτσι διαμορφώνεται το επικίνδυνο δίλημα που περιγράφει η ανάλυση του CNN. Κάθε πλευρά φοβάται να χάσει τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να αφήσει την άλλη να προηγηθεί. Η πιθανότητα να εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη σε απειλή για την επιβίωση της ανθρωπότητας παραμένει αντικείμενο έντονης διαφωνίας. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός ΗΠΑ και Κίνας έχει ήδη αποκτήσει χαρακτηριστικά εξοπλιστικής κούρσας με οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτικά διακυβεύματα.
1: Το CNN παραλληλίζει αυτή τη δυναμική με την πυρηνική αντιπαράθεση του ψυχρού πολέμου. Έναν ανταγωνισμό στον οποίο ο φόβος της καταστροφής ανάγκασε τελικά τους αντιπάλους να αναζητήσουν κοινούς κανόνες. Το ερώτημα είναι αν κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί εγκαίρως με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Η αμερικανική περιορισμή

0: το χάσμα επιδόσεων μεταξύ αμερικανικών και κινέζικων μοντέλων έχει ουσιαστικά κλείσει στις συγκρίσεις που εξετάζει τουλάχιστον η έκθεση.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο χώρες διαθέτουν τα ίδια πλεονεκτήματα. Ο Άντριου Τσιν, καθηγητής δικαίου με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη του Πανεπιστήμιου της Βόρειας Καρολίνας, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξακολουθούν να υπερέχουν στην παραγωγή κορυφαίων μοντέλων, στις ιδιωτικές επενδύσεις και στις υποδομές κέντρων δεδομένων. Επειδή η ώρα μας έχει περάσει, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα σας πούμε το ποιος προηγείται, πώς βλέπουμε το ποιος προηγείται, πώς το μετράμε κλπ.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Ως Ράδιο Αλήθεια

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Λέγαμε λοιπόν για τον σε εισαγωγικά νέο ψυχρό πόλεμο που έχει ξεσπάσει με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη. Το ποιος προηγείται εξαρτάται επομένως από το τι ακριβώς μετρά κανείς.
0: Η κινέζικη στρατηγική στηρίζεται στη δυνατότητα συντονισμού κρατικών υπηρεσιών, τεχνολογικών επιχειρήσεων, χρηματοδότησης και υποδομών. Στόχος είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την οικονομία, από τη ρομποτική μέχρι την αυτοματοποίηση.
1: Ο συγκεντρωτικός σχεδιασμός διευκολύνει την κινητοποίηση πόρων, δημιουργεί όμως και περιορισμούς. Ερευνητές του Ινστιτούτου Δεδομένων και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια επισημαίνουν ότι η πολιτική εύνοια και οι ιδεολογικές απαιτήσεις μπορούν να επηρεάζουν την ανάπτυξη και τις απαντήσεις των συστημάτων.
0: Για την κινέζικη ηγεσία, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί και πιθανή απειλή για την ίδια την εξουσία της. Σύμφωνα με το CNN, ο Υπουργός Κρατικής Ασφάλειας Τσε Γιισιν προειδοποίησε ότι η Κίνα πρέπει να διατηρήσει την κυριαρχία και τον έλεγχο της τεχνολογίας. Ανέδειξε κινδύνους όπως η απόκτηση αμερικανικού πλεονεκτήματος στην κατασκοπία και στις κυβερνοεπιχειρήσεις, αλλά και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για προπαγάνδα εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Η ασφάλεια στην κινέζικη προσέγγιση συνδέεται έτσι στενά με τη διατήρηση του πολιτικού ελέγχου. Η αμερικανική επιβράδυνση έχει όμως και πρακτικές αιτίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στελέχη της βιομηχανίας συζητούν με πολιτικούς τρόπους περιορισμού των κινδύνων. Ο Τραμπ αντιθέτως απορρίπτει τις εκκλήσεις για φρένο, υποστηρίζοντας ότι θα ευνοήσουν την Κίνα.
0: Το CNN θέτει παράλληλα ένα ερώτημα για τις ίδιες τις εταιρείες. Πόσο σταθερή θα αποδειχθεί η διάθεσή τους να επιβραδύνουν? Η επέκταση της υπολογιστικής ισχύου συναντά ήδη εμπόδια. Ελλείψεις εργαζομένων, υλικών και προηγμένων τσιπ, καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων, υψηλότερα επιτόκια και τοπικές αντιδράσεις δυσκολεύουν την κατασκευή κέντρων δεδομένων.
1: Αυτές οι καθυστερήσεις μπορεί να συγκρατήσουν προσωρινά το ρυθμό ανάπτυξης, δεν αποτελούν όμως σύστημα ασφάλειας.
0: Ο Βίνσεντ Κόνιτσερ, καθηγητής πληροφορικής στο Carnegie Mellon, τονίζει ότι δεν γνωρίζουμε ποιο επίπεδο υπολογιστικής ισχύως θα ήταν αρκετό για επικίνδυνες δυνατότητες. Κατά την εκτίμησή του, νέες ιδέες και τεχνικές θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά όσα επιτυγχάνονται ακόμη και με τις σημερινές υποδομές.
1: Το συμπέρασμα του Τσίν είναι ότι επιπλέον χρόνος που προσφέρουν οι κατασκευαστικές καθυστερήσεις χρειάζεται να αξιοποιηθεί για κανόνες και εποπτεία. Πάμε λοιπόν στην πρόταση Amodei και στη δυσπιστία της Κίνας.
0: Ο επικεφαλής της Anthropic Dario Amodei, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, προτείνει μια επιβράδυνση που θα διατηρεί το αμερικανικό προβάδισμα. Η λογική του είναι ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναπτύσσουν την τεχνολογία με ταχύτητα, αρκετοί ώστε να παραμένουν μπροστά από την Κίνα, εξασφαλίζοντας συγχρόνως χρόνο για την έρευνα ασφάλειας. Θεωρεί επίσης ότι η τεχνολογική υπεροχή των δημοκρατιών μπορεί να προσφέρει διαπραγματευτική ισχύ για μια μελλοντική διεθνή συμφωνία.
1: Το Πεκίνο αντιμετωπίζει με δυσπιστία αυτή την προσέγγιση. Η κρατική Global Times χαρακτήρισε την πρόταση έκφραση ψυχροπολεμικής λογικής, όπως αναφέρει το CNN. Υπάρχει ωστόσο ένα πιθανό κοινό συμφέρον. Κανένα κράτος δεν επιθυμεί συστήματα που θα μπορούν να ενεργούν πέρα από τον έλεγχό του.
0: Ο Φιλιπ Πότερ, επικεφαλής του Σχετικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, εκτιμά ότι αυτός ο φόβος θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώριο συνεργασίας. Μεταξύ των ενδεχόμενων που περιγράφει είναι περιορισμοί στην ιδιωτική ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης με ξεχωριστή αντιμετώπιση των κρατικών εφαρμογών εθνικής ασφάλειας. Πρόκειται για πιθανό σχήμα συνεννόησης, όχι για συμφωνία που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή.
1: Η εναλλακτική είναι ένας ανταγωνισμός που δικαιολογεί διαρκώς την επιτάχυνσή του. Κάθε πλευρά συνεχίζει επειδή συνεχίζει η άλλη. Όπως επισημαίνει ο Τσιν, η αποτροπή ενός αποφασιστικού τεχνολογικού πλεονεκτήματος του αντιπάλου αποτελεί θεμητό στόχο εθνικής ασφάλειας. Στην ίδια εθνική ασφάλεια όμως ανήκει και η αποφυγή δημιουργίας συστημάτων των οποίων τη συμπεριφορά και τις συνέπειες δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ή να ελέγξουμε αξιόπιστα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Άλυσης, άλυσης προφέρεται έτσι, AI. Λύσεις, άλυσης, δεν ξέρω πώς προφέρεται.
0: Άλυσης, δεν ξέρω. Ελληνική εταιρεία δημιουργίας AI Agent. Αυτή είναι η συγκεκριμένη, όπως και αν προφέρεται. Και μίλησε στην αυτεμπορική για την νοημοσύνη στη χώρα μας.
1: Η Άλυσης λοιπόν AI είναι μια ελληνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ενταγμένη στο Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece, που αναπτύσσει εργαλεία και agents τεχνητής νοημοσύνης με στόχο να γίνουν πιο εύχρηστα και πρακτικά αξιοποιήσιμα.
0: Έχει δημιουργήσει και διαθέτει το Άλυσης Code, έναν agent ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη λογισμικού, ο οποίος έχει ήδη περισσότερους από 4.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Ο χρήστης περιγράφει την εργασία που θέλει να γίνει και ο agent αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τις αλλαγές, τον κώδικα και τον έλεγχο τους.
1: Σε πιο σύνθετες εργασίες μπορεί να συντονίζει επιμέρους agents που δουλεύουν παράλληλα.
0: Το Ναυτιμπορική GR μίλησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και επικεφαλής μηχανικό της εταιρείας, τον Απόλλωνα Φιβομπάκη. Μπακή, συγγνώμη, που εξήγησε τις τεχνολογίες που αναπτύσσει η εταιρεία, αλλά και αν υπάρχει ή όχι βάση στις ανησυχίες που εκφράζονται όλο ένα και πιο έντονα για τους κινδύνους της ανεξέλεκτης ανάπτυξης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης με επίκεντρο της συζήτησης το τελευταίο χρονικό διάστημα για τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Τι σας όθησε, ρωτήθηκε λοιπόν ο επικεφαλής μηχανικός, να ξεκινήσετε την ανάπτυξη πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης και πότε ιδρύσατε την εταιρεία?
0: Η εταιρεία ιδρύθηκε τυπικά το Μάιο του 2026, αν και η ιδέα είχε γεννηθεί λίγο πριν. Είδαμε από νωρίς πόσο αποδοτικοί είναι οι πράκτορες και πόση δουλειά μπορούν να αναλάβουν και καταλάβαμε ότι θα παίξουν μεγάλο ρόλο στο μέλλον.
1: Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το Alice's Code, ο agent μας, που σήμερα έχει πάνω από 10.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Το χτίσαμε από το μηδέν και από την αρχή θέλαμε να μην είναι δεμένο με έναν πάροχο ή ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Αναπτύξαμε επίσης έναν πρωτότυπο τρόπο συντονισμού πολλών agents, ώστε να δουλεύουν μαζί στην ίδια εργασία.
0: Πείτε μας με απλά λόγια τι κάνουν οι AI agents που έχετε αναπτύξει και γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο πεδίο δράσης τους, είναι η δεύτερη ερώτηση.
1: Και απαντάει ο Απόλλων, φανταστείτε ένα ρομπότ που ζει μέσα στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιεί το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα επιλέξετε και αναλαμβάνει εργασίες στον υπολογιστή που θα τις έκανε ένας άνθρωπος, κυρίως στην ανάπτυξη λογισμικού.
0: Ένας προγραμματιστής μπορεί, για παράδειγμα, να του ζητήσει να διορθώσει ένα σφάλμα σε μια εφαρμογή. Ο πράκτορας διαβάζει τον κώδικα, καταστρώνει ένα σχέδιο, κάνει τις αλλαγές και επαληθεύει ότι λειτουργούν. Αν η εργασία είναι μεγάλη, τη μοιράζεται σε περισσότερους πράκτορες που δουλεύουν παράλληλα. Ξεκινήσαμε από τον κώδικα γιατί εκεί χρησιμοποιούνται σήμερα περισσότερο οι agents.
1: Ποια είναι η μέχρι τώρα ανταπόκριση της ελληνικής αγοράς σε αυτές τις τεχνολογίες?
0: Οι περισσότεροι χρήστες μας είναι από το εξωτερικό, γιατί από την πρώτη μέρα απευθυνθήκαμε σε διεθνές κοινό. Ο αριθμός ανέβηκε απότομα τις τελευταίες μέρες, όταν μια ανάρτησή μας στο X έγινε viral. Στην Ελλάδα πιστεύω ότι είμαστε αρκετά πίσω στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και από ανθρώπους της ηλικίας μου σπάνια ακούω ότι χρησιμοποιούν πράκτορες στη δουλειά ή στην καθημερινότητά τους. Πολλοί δεν ξέρουν καν τι είναι ένας agent.
1: Από τη δική σας εμπειρία, πώς αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες την επανάσταση στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και πώς βλέπουν τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσουν Έλληνες ερευνητές? Δείχνουν ενδιαφέρον ή εμπιστεύονται ένα ελληνικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης?
0: Οι ελληνικές εταιρείες δείχνουν ενδιαφέρον, αλλά οι περισσότερες είναι ακόμα σε φάση πειραματισμού. Χρησιμοποιούν chatbots, όμως λίγες έχουν εντάξει agents στην καθημερινή τους λειτουργία.
1: Όσο για την εμπιστοσύνη, είναι λογικό μια εταιρεία να στραφεί πρώτα στα μεγάλα διεθνή ονόματα. Ένα ελληνικό προϊόν πρέπει να αποδείξει ότι αξίζει, όπως κάθε νέο προϊόν. Στην περίπτωσή μας βοηθά ότι το Alice's Code είναι ανοιχτού κώδικα, οπότε ο καθένας μπορεί να δει πώς δουλεύει. Πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη στο ελληνικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα έρθει μέσα από προϊόντα που πετυχαίνουν και στο εξωτερικό.
0: Ποια είναι η γνώμη σας για τις πρόσφατες εξελίξεις με τα περιστατικά αυτονόμησης τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα μεγάλων εταιριών του κλάδου?
1: Τα περιστατικά αυτά πρέπει να μας απασχολούν σοβαρά. Στην περίπτωση της OpenAI, agent της εταιρείας βγήκαν από το δοκιμαστικό τους περιβάλλον και έφτασαν να παραβιάσουν συστήματα της Hanging Face, το λέγαμε και προηγούμενα. Ένα σύστημα με συγκεκριμένο στόχο και αρκετή πρόσβαση μπορεί να βρει τρόπους να τον πετύχει που δεν είχε προβλέψει κανείς.
0: Κατά τη γνώμη μου, η ασφάλεια δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο ότι το μοντέλο θα συμπεριφερθεί σωστά. Τα όρια πρέπει να τίθενται από το σύστημα μέσα στο οποίο λειτουργεί ο πράκτορας. Έτσι έχουμε σχεδιάσει και το Alice's Code. Από προεπιλογή, ο πράκτορας εκτελεί τις εντολές του σε απομονωμένο περιβάλλον και ζητά έγκριση πριν από κάθε αλλαγή. Κάποιες επικίνδυνες εντολές μπλοκάρονται πάντα, ό,τι και αν αποφασίσει το μοντέλο.
1: Υπάρχει βάση στις επιφυλάξεις και ανησυχίες. Υπάρχει βάση στις επιφυλάξεις και ανησυχίες που εκφράζουν πολλοί κορυφαίοι επιστήμονες και ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη για ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης?
0: Ναι, πιστεύω ότι οι ανησυχίες έχουν βάση και τα γεγονότα των τελευταίων μηνών το δείχνουν. Οι δυνατότητες αυτών των συστημάτων μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, ενώ τα εργαλεία για να ελέγχουμε και να καταλαβαίνουμε πώς αποφασίζουν δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό. Μεγάλο ζήτημα είναι η ρύθμιση. Σήμερα, τις σημαντικότερες αποφάσεις για ένα μοντέλο, όπως αν είναι αρκετά ασφαλές για να κυκλοφορήσει ή πώς θα χρησιμοποιηθεί μέσα στην εταιρεία, τις παίρνουν κυρίως τα ίδια τα εργαστήρια. Μπορείτε να την αναζητήσετε στην Αυτοπορική και να τη διαβάσετε ολόκληρη αν θέλετε.
1: Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μέχρι τότε.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Ολοκληρώθηκε χθες η διήμερη επίσκεψη των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας. Το πρωί επισκέφθηκαν το ανοιχτό ανεξέλεγκτο κέντρο μεταναστών προσφύγων στην πρώην βιομηχανία αλουμινίου στο Χαλκιός και τις Ινούσες. Επίσκεψη στη Βιάλ για την οποία αν και ζητήθηκε η παρουσία δημοσιογράφων με υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τελικά τα μέσα ενημέρωσης έμειναν εκτός διότι δεν απαντήθηκε ποτέ το αίτημα. Τους Ευρωπαίους πρέσβεις περίμενε στην πρώην βιομηχανία αλουμινίου και ο κυβερνητικός βουλευτής Νότης Μηταράκης, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης δήλωσε στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι η επίσκεψη των πρέσβεων αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα, ενώ σύγκρινε την εικόνα της δομής με το 2019, τονίζοντας ότι σήμερα έχουμε κάτω από 500 άτομα, δηλαδή κάτω από το μισό της χωρητικότητας. Άκαρπη απέβη ακόμη μία συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Χίου με το βουλευτή Χίου και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. Αν και ο κύριος Μηταράκης αναγνωρίζει το δίκαιο του αιτήματος των 148 συνοριοφυλάκων που υπηρετούν στη Χίο και των συνολικά 2.700 σε όλη την Ελλάδα, που δεν είναι άλλο από τη μονιμοποίησή του στην ελληνική αστυνομία, εν τούτης υπερισχύει το γεγονός ότι το κόστος της μισθοδοσίας τους καλύπτεται για τους λόγους διαχείρισης του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι οι συμβάσεις τους είναι μονοετής και παραμένουν σε μια συνεχιζόμενη εργασιακή ομοιρία χωρίς να ξέρουν αν τον επόμενο χρόνο θα έχουν δουλειά και χωρίς να απολαμβάνουν τα πλήρη δικαιώματα των μόνιμων στελεχών ενώ έχουν όλες τις υποχρεώσεις τους. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρου Μιχαηλίδη για τα προβλήματα του ηλεκτρικού δικτύου της Χίου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Μιχαηλίδης επαναφέρει τα ζητήματα που είχε θέσει με την από 9 Μαρτίου 2026 κοινοβουλευτική ερώτησή του με θέμα αναξιόπιστο για τους καταναλωτές το ηλεκτρικό δίκτυο στη Χίο, τα οποία όπως επισημαίνει παραμένουν αναπάντητα. Επιτέλους, ανταπόκριση στην παρέμβαση του βουλευτή Χίου Σταύρου Μιχαηλίδη για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών και επαγγελματικών λυκείων πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Χίου. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση της σχετικής απόφασης, επιβεβαιώνοντας ότι το αίτημα ήταν βάσιμο και η καθυστέρηση αδικαιολόγητη. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, παράρτημα Βορείου Αιγαίου, και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα στις 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει σήμερα από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Τη Δευτέρα τώρα, 21 Σεπτεμβρίου, θα κάνει διακοπή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής και το ίδιο θα κάνει και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Την Τρίτη και την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι διακοπή θα κάνει στην Παγίδα και την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γιώργη Σικούση. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλληλείας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Σήμερα Σάββατο τα συνεργεία είναι σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Πιτιό, Σαμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα θα είναι σε Έξο Διδήμα, Μέσα Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Καρδάμιλα. Την Τρίτη σε Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Την Τετάρτη σε Άγιο Γιώργη Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλου, Ανάβατο, Αυγόνιμα, Βροντάδο, Καριές. Την Πέμπτη σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο και την Παρασκευή το Σάββατο και την προσεχή Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα είναι σε περιοχές του Δήμου της πόλης της Χίου. Κλειστό θα παραμείνει για τρεις ημέρες το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Δήμου Χίου. Ειδικότερα δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου, μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πέρσι στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης του βιβλίου, της ελληνικής λογοτεχνίας αλλά και της ποίησης. Το Ίδρυμα απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους φίλους του βιβλίου στοιχείο που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομάδες και στις δράσεις της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 2271-081-970. Στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή κατευθυνθήτου αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον εδεσιμολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα προβληθεί από την Αλήθεια TV σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι. Το δεύτερο τμήμα της Οδού Βιτιάδου στον Κάμπο περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα Δελτία Ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή «Φτού και βγαίνω». Σήμερα το απόγευμα στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι 27 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ο Φάρος, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν», σήμερα Σάββατο, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομηρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30. Ο Δήμος Χίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για το Μικρασιατικό Ελληνισμό, παρουσιάζει σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος την έκθεση με τίτλο «Ιερά Προσφυγιά», σήμερα Σάββατο 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της σήμερα 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Αύριο Κυριακή η Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε συνέργεια με το Μικρασιατικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος και το Δήμο Χίου θα τιμήσουν τη θλιβερή επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του έφυπου Πλαστήρα στο ναυτικό όμιλο Χίου. Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής αύριο Κυριακή 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μια βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία και της Μύρνης λίγο πριν όλα αλλάξουν, πριν να περάσουν οι Μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται αύριο Κυριακή η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στοιχείο το 1950. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, που είναι στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα. Οι παραστάσεις είναι την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, η δεύτερη στις 9 το βράδυ. Η είσοδος 10 ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη η κράτηση λόγω των περιορισμένων θέσεων. Οι κρατήσεις γίνονται στο τηλέφωνο 6982 382 539. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση για γενικό κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στο Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, που ονομάζεται Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο 2271-04-30-45 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, στον πρώτο του αγώνα, στο τουρνουά του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα ήρθε ισόπαλος 15-15 με το Περιστέρι. Επίσης, ο ναυτικός όμιλος Χίου ανακοίνωσε ότι ο Βασίλης Κοκαλιάς εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του τμήματος κλασικής κολύμβησης του ομίλου. Παρετήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Επιτροπής Χίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Οι νεαροί αθλητές του Mongoose Kickboxing and Boxing Δημήτρης Δημητρακόπουλος και Νίκος Αγιοργούσης και Νίκος Αμίγδαλος θα αγωνιστούν με την Εθνική Ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kickboxing που θα γίνει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στην πόλη Τζέσολο της Ιταλίας. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με το Σύλλογο Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα γίνει σήμερα 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα διευθύνει τον αγώνα της τρίτης αγωνιστικής της Super League 2 μεταξύ Αναγέννησης Καρδίτσας και Πανιωνίου που θα γίνει σήμερα Σάββατο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο, αύριο Κυριακή 5.30 το απόγευμα στο Βροντάδο, ο Λέλαπας θα αντιμετωπίσει το Βαρβασιακό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του παλέμαχου ποδοσφαιριστή και παράγοντα του χιώτικου ποδοσφαίρου Κώστα Ρισκάκη. Όπως σημειώνεται σχετικά, ο ΕΚ λοιπόν υπηρέτησε με αγάπη, συνέπεια και ήθος το ποδόσφαιρο του νησιού μας, συνδέοντας το όνομά του με δύο ιστορικά σωματεία, τον Παχιακό και τον Ιωνικό Χίου. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Σάββατο ο καιρό στοιχείο είναι σχεδόν έθριος. Η άνεμη βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα αποκυμαίνεται από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 27 έως 60%. Αύριο Κυριακή προβλέπεται πάλι σχεδόν έθριος καιρός. Η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία και πάλι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 69%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στη συμβολή των οδών Κανάρη 5 και Λεωφόρου Αιγαίου 16. ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχίζει ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936. 385 περιηγητές φτάνουν στοιχείο με το Ιουγκοσλαβικό υπεροκεάνιο Βασίλισσα Μαρία και ακολουθούν άλλοι 300 περιηγητές από τη Γερμανία με το μέγα γερμανικό υπεροκεάνιο Μιλβόκε.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Είναι φρούτο το λεμόνι? Ναι, το λεμόνι είναι φρούτο. Και μάλιστα είναι φθινοπορεινό φρούτο και είναι έτοιμο για συγκομιδή από τα μισά του Σεπτέμβρη και έπειτα. Τώρα που μιλάμε δηλαδή, οι αγρότες είναι κάτω από τις λεμονιές και μαζεύουν τα πρώτα λεμόνια, τα οποία έχουν άπειρες χρήσεις. Με λίγο λεμονάκι όλα γίνονται πιο νόστιμα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!

0: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτή την εβδομάδα Αυτοπροσώπος με μια συμπατριώτησά μας, την οποία και εγώ δεν την είχα γνωρίσει από κοντά, είχα ακούσει για τη δράση της. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι μια, να πω από την αρχή, ότι είναι τα καρδάμιλα.
2: Να το διευκρινίσω. Καταγωγή του πατέρα.
1: Είναι να το διευκρινίσω με αυτό, γιατί τα καρδάμιλα έχουν μια βέβαια.
2: Καταγωγή του πατέρα μου είναι.
1: Μια σημασία ιδιαίτερη. Ειρήνη Νοτιά. Ειρήνη Νοτιά τη γνωρίσαμε από κοντά με την ευκαιρία του 5ου φεστιβάλ της Περιφέρειας, όπου ήταν μία εκ των εισηγητών που αφορούσε το θέμα της ναυτιλίας. Θα πούμε για τη ζωή της, θα πούμε ποια είναι η Ειρήνη Νοτιά, αλλά να σας πω ότι αυτή η κυρία που βλέπετε δίπλα μου είχε την έμπνευση να σκεφτεί και να δημιουργήσει και να προχωρήσει στην πράξη αυτό που λέμε, όπως λέμε, μάθε παιδί μου γράμματα, μάθε παιδί μου ναυτιλία. Πώς θα πάει το θέμα της ναυτιλίας μέσα στα σχολεία. Για πάρα πολλούς λόγους, θα μας το εξηγήσει η ίδια. Θα ήθελα μόνο να σκεφτούμε στο μυαλό μας, μην τα μετράμε με τα δικά μας τα μέτρα. Να σκεφτούμε αν ένας στην Ήπειρο ακούσει αυτός είναι καπετάνιος, αυτός είναι λοστρόμος, αυτός είναι μάγειρος. Πού θα πάει το μυαλό του? Έχει ιδέα τι είναι τα πλοία κλπ? Αυτό κάνει εδώ και χρόνια η κυρία που βλέπετε δίπλα μου. Ειρήνη Νοτιά. Ειρήνη, σε καλωσορίζω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ.
2: Και εγώ.
1: Γιατί έχω διαβάσει τη δουλειά σου, έχω ακούσει τις συζητήσεις σου, αλλά από κοντά δεν σε είχα. Και είναι ευκαιρία, όπως σε βλέπω εγώ, να σε βλέπουν και τηλεθεατές.
2: Very nice. Πολύ ωραία.
1: Πες μου για τη ζωή σου. Πες μου πώς ξεκίνησες. Very nice. Άρα έχεις μεγαλώσει στο εξωτερικό.
2: Ναι, στη Νέα Υόρκη.
1: Έχεις
2: στο Brooklyn.
1: Πολύ καλά ελληνικά.
2: Μετά από 30 χρόνια που μιλάω ελληνικά, ναι. Στην αρχή όχι.
1: Είναι
2: αστείο. Στην αρχή που έπιασα δουλειά του κύριου Γιώργου του Λιβανού το γραφείο, που με ρώτησε ο προϊστάμενος μου τότε, πριν με προσλάβουνε, λέει, τα ελληνικά σου πώς είναι? Είναι άπτεστα. Τα ελληνικά σου πώς είναι? Λέω, καλά. Και λέει, είναι άπτεστα. Λέω, τι σημαίνει αυτή η λέξη? Λέει, κατάλαβα. Κατάλαβα που δεν ξέρω αυτή τη λέξη. Ήξερα γενικά ελληνικά, ναι, πολύ ωραία, μιλούσαμε στο σπίτι λίγο.
1: Μα και αυτό θα σου είπε άπτεστα.
2: Δεν ήξερα τη λέξη άπτεστα εγώ τότε, το 95, ήμουν 34 χρονών.
1: Ειρήνη, έφυγες από εδώ πόσο χρονών?
2: 5 μηνών με πήγαν οι γονείς μου,
1: μηνών.
2: Η μαμά μου με πήγε στη μέρα. Ο παπάς είχε φύγει ήδη πιο πριν, παντρευτήκανε. Mm. Η μαμά έμεινε έγκυος, ο παπάς πήγε στη δουλειά πίσω στη Νέα Υόρκη, στο Brooklyn. Mm. Και η μαμά με έφερε μόνη της στη Νέα Υόρκη το Αύγουστο το 62, ήμουνα 5 μηνών. Με είχαν βαφτίσει 3 μηνών στη Σύρο, που η μαμά μου κατάγει από την Κρήτη και από την Κάσο, αλλά μεγάλωσε στη Σύρο λόγω του πολέμου, του δεύτερου πολέμου που πήγαν όλοι στη Σύρο.
1: Μαμά δηλαδή, και ναι, μπαμπάς
2: Καρδαμιλίτης. Καρδαμιλίτης.
1: Και μεγαλώνεις, Ειρήνη, μεγαλώνεις στη Νέα Υόρκη.
2: Που έφυγε ο μπαμπάς στα τέλος, στα 30 του κάπου εκεί, ναι, και εγώ γύρισα στα 30 μου. Δηλαδή ήταν ένα. Ναι. Και η μαμά έφυγαν όλοι στα 30 τους και εγώ ήρθα πίσω στα 30 μου.
1: Μάλιστα. Ειρήνη, ήταν εύκολη η απόφαση αυτή?

0: υπήρχε ένα lure που με έφερε εδώ, ήταν ένα αραβωνιαστό. Γι' αυτό ήρθα Ελλάδα. Βρήκα δουλειά εδώ, σπίτι και αυτά. Μετά αυτό δεν πέτυχε, αλλά έμεινα και πήρα τον πατέρα μου τηλέφωνο και του λέω: Μπαμπά, θα μείνω στην Ελλάδα αυτό το χρόνο, αφού έχω δεσμευτεί στη δουλειά του, στη Σέρες Hellenic, για ένα χρόνο. Και ο μπαμπάς μου ήταν πολύ στεναχωρεμένος. Είπε: Τώρα πας πίσω στη ζωή σου και έχω φτιάξει ζωή εδώ πέρα. Σπίτι, έχεις δουλέψει εδώ πέρα, μορφώθηκες εδώ και πας τώρα πίσω εκεί. Αλλά του είπα: Δεν είναι όπως τα θυμάσαι. Είναι διαφορετικά, γιατί μέσα στις Σέρες ο Λιβανός ο Γιώργος είχε ένα υπέροχο γραφείο και όλοι τον λέγανε και θείο. Και θυμάμαι που του μίλησα και του είπα, επειδή είχα δουλέψει στο IBM, σε corporate atmosphere, και δεν μου άρεσε πολύ το απρόσωπο τότε στη Νέα Υόρκη, και του είπα, μ' αρέσει που δουλεύω εδώ, είμαι 3 μήνες εδώ και μ' αρέσει που δουλεύω εδώ, στην καφετέρια τον είδα, by the way. Και του λέω, μ' αρέσει και, γιατί είναι ένα mini corporation. Πού να ξέρα, πως δεν ήταν mini corporation το δικό του επιχείρηση, ήταν κάτι πολύ πελώριο μεγάλο. Και μου λέει, και τι κάνεις εδώ.
1: Είδες το κλίμα και λες, είναι μικρή επιχείρηση.
0: Νόμιζα. Ναι. Τι κάνεις εδώ, λέω, λέει, τι κάνεις, λέω, καλά. Λέει, όχι, τι κάνεις εδώ. Και του λέω, είμαι systems analyst, η δουλειά μου η πρώτη στην Ελλάδα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ήταν να δουλεύω ένας από τους 5 στην ομάδα, με πολύ καλό το χάρη τον Άση αρχηγό και η ομάδα μας, να πηγαίνω στα νησιά να τους εκπαιδεύσω στο καινούριο σύστημα που ο αείμνηστος Λιβανός σκέφτηκε να κάνει εκτυπωμένα εισιτήρια. Πριν δεν υπήρχαν τα εκτυπωμένα εισιτήρια. Ήταν μόνο χειρόγραφα. Και με έβαλε, γι' αυτό τώρα μπορώ να κάνω αυτά που κάνω εγώ στο Project Connect, γιατί δεν τα ξεχνάω. Που με βάλε πρώτα να μάθω τη δουλειά που κάνανε οι κυρίες που φτιάχνανε τα εισιτήρια, κύριοι, για να το μάθω 6 μήνες στο κιόσκ κάτω στη Θεμιστοκλέο, στο Πειραιά, στη Μαρίνα Ζέα, να θυμάστε. Αυτό είναι το 95 μέχρι το 97. Και μετά να μάθω το Crace System, το ηλεκτρονικό σύστημα με την ομάδα, να το μάθω να το πράκτο και αυτό, και να μπορώ να μετά να το διδάσκω στους ατζέντιδες στο αργοσορονικό. Και εδώ έχει και άλλη πλάκα. Πήγαινε και τα μάθαινα στους κυρίους εκεί πέρα, στους ατζέντιδες. Και μετά στο γραφείο που πήγαινα πίσω στο γραφείο, άκουγα την κυρία Μιμίνα να τους εξηγεί πράγματα. Και λέω, μα μόλις του τα είπα αυτά. Λέει, σιγά που σε καταλάβανε. Γιατί σε καταλάβανε. Τα έλεγες ελληνικά, μετά πήγαινε στα αγγλικά. Και δεν καταλαβαίνανε. Και τώρα που είμαι μεγάλη, τα καταλαβαίνω, και τότε είχα στεναχωρηθεί και με έκανε να μάθω ελληνικά λίγο καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Για να μπορώ να πράχτω και στην Ελλάδα.
1: Ειρήνη, μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, στο Bay Ridge, Brooklyn.
1: Τα καρδάμιλα ήταν πάντα μέσα στη ζωή σου.
0: Οπωσδήποτε. Όχι από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε πάρα πολύ. Το βλέπαμε πολύ αργά τη βραδιά και την Κυριακή. Δούλευε κάθε μέρα. So, η μητέρα μου. Οι Συριανοί, όπως είναι οι σωστές γυναίκες, να αγαπάνε τον άντρα τους και να αγαπάνε το τόπο του άντρα της. Η μαμά μου μας έφερε πρώτη φορά, ήμουν 9 χρόνια στα Καρδάμιλα, για να γνωρίσει και εκείνη από πού ήρθε ο άντρα της.
1: Α, έτσι.
0: Και την φέρανε κάποιοι συγγενείς εδώ. Ήρθε μόνη της με μένα και τον αδερφό μου και μια εξαδέλφη μου, που μια θεία την υποδέχτηκε εδώ του πατέρα μου. Είσαι ευγενία και μου έρθει και το μπρίκι να κάνω καφέ ελληνικό, 9 χρονών, και αγάπησα αμέσως τα Καρδάμιλα και ο αδερφός μου. Εγώ αγάπησα τα Καρδάμιλα τόσο πολύ που είχα όνειρα πως θα έρθω πίσω πιο μεγάλη, δηλαδή στα 20 μου, και θα κάθομαι να γράφω ιστορίες που μου λέγανε οι θείοι μου και δηλαδή της γιαγιάς μου ο αδερφός, ο Νίκος ο Λιγνός, που φορά το σταυρό του σήμερα, τους Λιγνάδες, αν τους έχετε ακούσει εφοπλιστέ. Ήταν ο μπαμπάς τους, ο Νίκος ο Λιγνός.
1: Ο Νίκος
0: και, ήταν αδερφός της γιαγιάς μου, που δεν τη γνώρισα. Με είδε η γιαγιά μου μωρό, αλλά δεν τη γνώρισα μετά που μεγάλωσε. Πήγαμε Αμερική και γυρίσαμε 7 χρόνων να γνωρίσουμε τη μαμά μου, τη μαμά στη Σύρο. Ευτυχώς πριν πεθάνει τη γνωρίσαμε, και ο αδερφός μου και εγώ. Και φανταστείτε τι περνάνε οι άνθρωποι που φεύγουν από την Ελλάδα. Που δεν είναι με τις μαμάδες τους, οι μαμάδες, ξέρω εγώ.
1: Αυτό το παρακολουθώ, ναι.
0: Αυτό. Και μεγαλώσαμε και ο αδερφός μου και εγώ, θα μιλάω για μένα τώρα, με ευαισθησία για την Ελλάδα, για την οικογένεια, πόσο αυτό το distance, πόσο λέει το distance ελληνικά, η απόσταση.
1: Η απόσταση, ναι.
0: Πόση απόσταση μας φέρνει και πιο κοντά, πιο ζεστά. Η μάμα μου έλεγε, οι ξαδέρφες σου είναι οι αδερφές σου. Και όποτε ερχόμουν στην Ελλάδα από μόνη μου μετά τα 18, με έβαζε η μαμά μου στο αεροπλάνο, γιατί εγώ ζητούσα να έρθω Ελλάδα το καλοκαίρι μου. Και λέει, καλά, δεν φοβάσαι το αεροπλάνο. Όχι, λέω. Κάθομαι και διαβάζω, ακούω μουσική και περνάει η ώρα γρήγορα. Τώρα που είμαι πιο μεγάλη, λίγο φοβάμαι τώρα. Είναι ό,τι συνειδητοποίησε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Είναι ό,τι συνειδητοποίησε. Η ρίγη λοιπόν είναι ότι έχω την εντύπωση το.
0: Έτσι αγαπάω τα Καρδάμιλα και τη Χίο πάρα πολύ και τα νησιά τα άλλα. Και η μαμά μου είναι από την Κάσο, γεννήθηκε μεγάλο στη Σύρο. Η γιαγιά μου είναι από τη Σιτία, την Κρήτη. Και ξέρεις, έχω πάρει όλα αυτά τα νησιώτικα και τις αρχές.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είναι ο Έλληνας στο εξωτερικό. Δηλαδή βλέπεις ότι όπως μιλάει, είναι η αγάπη και η θέρμη την οποία έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό για την πατρίδα. Αυτό βγάζει η ειρήνη, αφόρμητα έτσι όπως μιλάει. Και βέβαια αυτά αφορούν την νεανική της ηλικία, γιατί εδώ και 30 χρόνια δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε εργασία.
0: Ναι.
1: Πάμε στη σημερινή σου εργασία, για να κάνουμε ένα μεγάλο πείδημα από να πάμε. Ποια είναι η εργασία σου?
0: Η εργασία μου είναι, πρώτα απ' όλα είμαι έμπορας, το έχω καταλάβει και τώρα, είμαι έμπορας. Αγοράζω, πουλάω, είχα μαγαζί στη Νέα Υόρκη στα 24 μου.
1: Ναι.
0: Πριν από αυτό δούλευα στο θείο μου του Χαράλαμπου του Νοτιά, το γραφείο είχε 5 καράβια και από 15 χρονών ο πατέρας μου με έβαλε να δουλέψω στα καλοκαίρια για το λόγο που και εκείνος είχε πάθει ένα εγκεφαλικό στα 67 του, ήμουν 15 εγώ, μεγάλωσαν αυτοί οι άνθρωποι που παλέψανε στον πόλεμο, αργήσαν τη ζωή τους και έκανε οικογένεια πιο μεγάλος.
1: Ναι.
0: Και αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω πως η ζωή είναι μικρή και πρέπει να διαξιοποιήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και το λέω στους νέους αν με ακούνε, να κάνουμε the best we can στη ζωή μας, μην την αφήσουμε.
1: Τι θα πει έμπορος, σε τι?
0: Και έμπορος είναι πως, επειδή μεγάλωσα πίσω από κατάστημα του πατέρα μου, του θείου μου τα γραφεία, business, okay, το business.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ ήθελα να γίνω γιατρός στα 16 μου, έλεγα γιατρός και ήμουν καλή στη βιολογία, πολύ άριστη. Διάλεξα την επιχείρηση, να έχω επιχείρηση. Και άνοιξα ένα μαγαζάκι, ο μπαμπάς μου και ο θείος μου είχαν ένα χώρο. Και άνοιξα ένα μαγαζάκι από 24 μέχρι τα 32 μου πριν έρθω Ελλάδα. Ένα μπουτίκ. Και το ονόμασα του πατέρα μου το όνομα. Και πουλούσα ρούχα.
1: Μπουτίκ ξεκίνησε.
0: Ναι, βασικά, όχι. Ξεκίνησα από ναυτιλία.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά
0: 6 χρόνια. Part-time. IBM.
1: Πώς έβγαλε το μαγαζί, τι
0: ονομά? Και μετά μαγαζί Κωνσταντίνος, του πατέρα μου το όνομα.
1: Κωνσταντίνος.
0: Και γιατί ο μπαμπάς μου.
1: Δηλαδή πήγαινε κάποιο και έλεγε Κωνσταντίνος στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο Bensonhurst, Brooklyn. το κράτησα 8 χρόνια. Έκανα για τη φιλόπτωχο fashion shows. Μαζεύαμε χρήματα και μαθαίνομαι στη Νέα Υόρκη στην εκκλησία. Και ήμουν και σε σωματείο νέων, Greek Orthodox Youth Association. Μαθαίνομαι να δίνουμε προσφορά. Το μαθαίνεις από παιδί και γι' αυτό οι Ελληνοαμερικάνοι είναι πάρα πολύ της προσφοράς.
1: Κλείνεις στην μπουτίκ και γυρίζεις στην Ελλάδα.
0: Έρχομαι Ελλάδα και πάω στην ναυτιλία. Γιατί το CV
1: αυτό
0: μου.
1: Αυτό ήξερες.
0: Αυτό ήξερα και το CV μου στα αγγλικά ήταν το νούμερο που το λέω πάντα στους νέους στην Ελλάδα. Αγγλικά, αγγλικά, αγγλικά. Και ελληνικά, αλλά και αγγλικά. Είναι όπλο τα αγγλικά. Μπαίνεις μέσα. Και καλά αγγλικά. Με προσλάβανε χωρίς να με ξέρουν, χωρίς τίποτα. Με προσλάβανε και μέσα εκεί, αν θύσαι κάτι στην καφετέρια. Πιανού νότια, πιανού σκευοφύλακα, πιανού αυτό. Και όλοι ξέρανε τους θείους μου, τους καπετάνιους, τους
1: ένα μεγάλο χωριό ήταν.
0: Ένα μεγάλο χωριό. Και εγώ τώρα σαν έμπορας, που αγόραζα ρούχα και τα πουλούσα τα ρούχα και όλα αυτά, μπήκα στα καύσιμα. Γιατί τα καύσιμα σκέφτηκα να διαλέξω ένα επάγγελμα, μετά από τις αίρες, να διαλέξω ένα επάγγελμα που δεν θα χρειάζομαι να έχω στόκ εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτό είναι, όχι κουραστικό, είναι ένα άλλο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου μένει το προϊόν σου, τα προϊόντα σου, το στόκ. Επέλεξα τα καύσιμα και εκεί που νόμιζα θα έχω μόνο 7 πελάτες, ήμουν πολύ δοτική στον πελάτη μου, σχεδόν γραμματέα του, για να του εκπερέμπω ό,τι χρειάζεται. Σωστά τη λέξη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άνθησε σε 30 πελάτες, σε 60 πελάτες, σε 100 πελάτες και έγινε. Έφτασα να έχω 7 άτομα να δουλεύουν για μένα. Έχω ένα ωραίο γραφείο Prime Petroleum Services μετά Prime Bankers Plus.
1: Άρα ασχολείσαι
0: 23
1: με
0: χρόνια.
1: Την τροφοδοσία καυσίμων.
0: 23 χρόνια, μέρα βράδυ, Σαββατοκύριακα, 24-7, 365 που το λένε. Ήμουνα τότε παντρεμένη με ένα πολύ καλό κύριο και είχε 2 παιδάκια από το πρώτο του γάμο. Και θυμάμαι που πηγαίναμε καλοκαίρι σε εξοχές. Τα καλοκαίρι να είμαστε στα ταξί τον Αύγουστο. Να παίρνουμε και τα παιδιά μαζί, τα ήθελα και εγώ μαζί μου, πάντα τα ήθελα μαζί μου. Και να είμαι με το κινητό, να κρατάω τα παιδάκια με το παγωτό τους, να παίρνω παγωτό, να τους προσέχω. Να πάνε θάλασσα εκείνη και να είμαι στον καναπέ, στο ξενοδοχείο να δουλεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Του κυρίου Φράγκου. Στα πολλή δουλειά του κυρίου Φράγκου.
1: Στην πρίζα συνέχεια, ας πούμε.
0: Στην πρίζα συνέχεια. Γι' αυτό είμαι και ακόμα. Στην πρίζα.
1: Σου μείνει.
0: Ναι, έχει μείνει λίγο.
1: Ο δυναμισμός. 23 χρόνια λοιπόν στην τετραδοσία του καθήμων.
2: Η ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Ειρήνη Νοτιά, Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο.
1: Ειρήνη, δεν θέλω να μιλήσουμε με τη δουλειά σου για τα κάψιμα.
2: Αυτό μου δώσε πάρα πολλά πράγματα όμως για να μπορώ να προσφέρω στο Project Connect.
1: Ναι,
2: αυτό είναι ο λόγος που άνοιξα το Project Connect,
1: ναι,
2: και το που μπόρεσα.
1: Μπήκες για τα καλά στον χώρο της ναυτιλίας.
2: Ναι, πήγα να μπορώ να συντηρώ τον εαυτό μου, να δουλεύω.
1: Ναι, ναι.
2: Και επειδή με τις προσφοράς πρόσφερα εκεί πέρα. Έκανα πολλές αλλαγές.
1: Πάμε τώρα να δούμε.
2: Στο κομμάτι αυτό.
1: Πάμε τώρα να δούμε πώς. Θέλω να μας μείνει χρόνος.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Πάμε για αυτό που.
1: Πώς σου δημιουργείται η ιδέα.
2: Okay.
1: Να πεις. Κάτσε ρε παιδί μου, εγώ θα πουλάω τώρα κάψιμα, κέρδος κλπ.
2: Λοιπόν,
1: γιατί νοιάστηκες για το μέλλον της ναυτιλίας? Γιατί αυτό που κάνεις τώρα να πηγαίνεις σχολεία.
2: Με νοιάζει, βέβαια με νοιάζει. Γιατί με νοιάζει?
1: Ναι.
2: Γιατί πρώτα απ' όλα έρχομαι από μια οικογένεια πλειοκτήτων.
1: Ναι.
2: Και εγώ και η μητέρα μου ήταν, ο μπαμπάς της είχε σκούνες και ήταν ανιψιά του Ρεθύμη, του Νίκου και του Μινά. Και ξέρω ότι είναι να μην υπάρχει αυτή η εταιρεία μετά. Δηλαδή, οι Ρεθύμιδες, οι συγγενείς της μαμάς μου, είχαν αφήσει ένα funding, ένα foundation. Mm-hmm. Και αυτό συνέχισε. Mm-hmm. Αλλά δεν είχαν παιδιά, προσέξτε τώρα. Οι συγγενείς μας από τη μεριά του πατέρα μου, εφοπλιστέ. Συνέχεια υπήρχε, αλλά κόπηκε κάπου. Δεν συνέχισε. Και πιστεύω πάρα πολύ στην οικογένεια και να φτιάχνουμε οικογένειες. Εγώ δεν πρόλαβα να φτιάξω δική μου οικογένεια.
1: Mm-hmm.
2: Είχα οικογένεια, τα παιδιά αυτά. Αλλά δεν έκανα δικά μου παιδιά. Και γιατί δεν έκανα? Γιατί να πούμε την αλήθεια, στην Ελλάδα που έμεινα, ο μισθός ήταν 1/3 πιο λίγο από ό,τι έπαιρνα στη Νέα Υόρκη. Okay?
1: Mm-hmm.
2: Πώς μπορείς να βγάλεις πέρα, να έχεις ενίκιο, να έχεις παιδιά να μεγαλώνεις, με όλα αυτά που πρέπει να έχει μια οικογένεια, που πρέπει να έχει.
1: Ασχολούσουν εκεί με τη δουλειά σου πολύ.
2: Πολύ εγώ, ναι, αλλά ασχολούμουν για να έχω χρήμα να ζήσω, να πάρω ένα σπιτάκι και όλα αυτά. Όπως η Χιώτης εδώ, δημιούργησα κι εγώ.
1: Ναι.
2: Πήρα δικό μου διαμέρισμα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Επειδή εγώ το πέρασα αυτό, είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτό το κομμάτι της να πρέπει να φτιάξεις τη ζωή σου.
1: Μάλιστα.
2: Και ότι την έφτιαξα από την αρχή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ένα. Και εγώ είχα πιο ευκολότητα να τη φτιάξω, γιατί είχα τη γλώσσα, είχα τις γνώσεις, είχα δουλέψει ήδη. Άλλα παιδιά, νέα, δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ είχα και πρακτική σε τουλάχιστον 3 πολυεθνικές στη Νέα Υόρκη.
1: Mm-hmm.
2: Μέσα 6 μήνες, εδώ ένα χρόνο. Που βλέπεις, μαθαίνεις, απορουφάς όταν είσαι. Awake, ναι. Όταν είσαι ξύπνιος και θέλεις. Γιατί υπάρχουν και τα παιδιά που δυστυχώς το έχουν το φως μέσα τους, αλλά τους το σκεπάζουν κάποιοι ιδέες, δεν θα πω άνθρωποι, κάποια λάθη στην πίστη τους, λαθασμένες πίστες. Λοιπόν, χτυπάει στην πόρτα μου μια κοπελίτσα, 22 χρονών από το. Στη Γλυφάδα το γραφείο εμένα. Χτυπάει την πόρτα μας στο Γλυφάδα, 22 χρονών κοπέλα, με ένα CV στο χέρι και το βλέπω εγώ, λέει ψάχνω δουλειά. Βλέπω εγώ, αυτό ήταν το 2011 εκεί πέρα και είχαμε περάσει το financial crisis στην Ελλάδα. Εγώ το ζήσα αυτό εδώ. Προσέξτε τώρα. Πάντα σκεφτόμαι τους νέους και μεγάλο.
1: Ήθελε πολύ σου λέει δουλειά.
2: Ναι, ήρθε για δουλειά.
1: Ναι.
2: Και λέω, είσαι ναυτιλιακά. Εσύ πώς το ξέρεις να έρθεις σε μένα ναυτιλιακά? Γιατί εγώ απ' έξω το τίτλο μου δεν είναι ναυτιλιακό.
1: Ναι, ναι.
2: Πάω σε όλα τα γραφεία εδώ να βρω οτιδήποτε δουλειά. Δεν απαραίτητο να βρω στα ναυτιλιακά.
1: Μάλιστα.
2: Την παίρνουμε μέσα. Τότε δούλευε μαζί μου η Αγγελική Λιβανού από την Αυστραλία. Χιώτσα και αυτή με το πνεύμα αυτό να βοηθήσουμε. Και τη έκανε συνέντευξη εκείνη, γιατί εκείνη ήταν και HR. Στον κύριο Τσάκου, μάλιστα, δούλευε παλιά. Να τη βάλουμε στο γραφείο του αδελφού σου, με τον κύριο Μαθαίο, τη δώσαμε στον καπτά Αλέκο το Καραμούζο, χωρίς να πάρει λεφτά το κορίτσι, να πάει να δουλέψει. Η κοπέλα ήθελε να πάω να μάθω.
1: Μες.
2: Αυτό ήταν άριστο για εκείνη. Και μας παίρνει μετά από 3 μήνες, λέει, είναι τσακάλι, θα την κρατήσουμε.
1: Ο Αλέκος.
2: Άλλο τσακάλι. Ναι. Αυτή είναι τσακάλι και θα την κρατήσουμε. Αυτό το κορίτσι τώρα είναι παντρεμένη, μένει στο Παναμά, έχει παιδιά, δουλεύει στην ναυτιλία,
1: ναι.
2: 10 χρόνια μετά, πόσο είναι, 15 χρόνια
1: ήτανε
2: μετά.
1: Ήταν για σένα τι παράδειγμα
2: και
1: αυτό
2: τι ήταν τώρα.
1: Ναι.
2: Είδαμε και μετά είχαν και άλλα παιδιά, δεν ήταν μόνο αυτή. Εδώ τώρα. Και ρωτάμε εμείς μαζί συνέντευξη τώρα στα παιδιά αυτά. Γιατί δεν βρίσκεται μόνοι σας? Δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετές πρακτικές στο πανεπιστήμιο μας. Και όχι μόνο τότε, τώρα υπάρχουν νομίζω, το Αιγαίο, και στο Παπί, και στο BCA, και σε πολλά πανεπιστήμια ερχόταν σε εμάς. Μάλλον το έλεγε το ένα παιδί, το έλεγε στο άλλο παιδί. Κάπως έτσι, γιατί ξαφνικά πώς έρχονται. Βέβαια, εγώ πήγαινα στα conferences και με βλέπανε νέοι, αλλά και μιλούσα. Αλλά δεν ήταν. Έκανα και μαθήματα στο BCA εγώ για καύσιμα. Έκανα μάθημα.
1: Μάλιστα.
2: Έδινα σεμινάρια. Λοιπόν, μπορεί να με ακούσανε και ερχόταν σε μένα και λέω, και τι μας είπανε. Στην αφιλία, ξέρετε, πρέπει να έχεις μέσον. Και με κοιτάω και την αλληλική και με κοιτάει εμένα. Τι μέσον? Και λέμε, όχι, νομίζετε είναι το μέσον. Είναι η αξία σας. Είναι τι μπορείτε να προσφέρετε κι εσείς.
1: Και πάμε τώρα σε αυτό. Γεννιέται.
2: Ναι. Και γεννιέται τώρα και λέμε εμείς.
1: Ναι.
2: Θα είμαστε το μέσον. Το είπαμε στα παιδιά που ήταν κοντά μας. Ένα παιδί, δύο ήταν την ώρα εκείνη, θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ήταν το 12. Και λέμε, θα είμαστε το μέσον σου, αλλά με αξιοκρατία.
1: Ναι.
2: Αλλά θα είναι με κριτήρια. Δεν σε παίρνω και όπως σε βάλαμε τη Στεφανία σε ένα γραφείο που την ξέρει ένα γρήγορο. Αυτό ήταν ένα ωραίο πείραμα. Δηλαδή ήμασταν inspired και έγινε το ένα μετά το άλλο, ζητούσε το ένα ζητούσε το άλλο και δημιουργήθηκε μία υποκατάστημα εταιρεία στην εταιρεία μου, την ελληνική που είχα εδώ.
1: Ναι,
2: την Εψιλόν, το καυσίμων.
1: Ναι.
2: Αντιπροσωπείς καυσίμων ήταν. Και το λέγαμε Connect Human Energy Resources. Να φέρουμε energy, ανθρώπινο δυναμικό στην ναυτιλία, όχι μόνο παιδιά, και μεγάλους. Και το έκανα και αυτό, έχω βάλει και μεγαλύτερους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι γίνεται όμως μετά? Η Αγγελική φεύγει, πάει η Αυστραλία. Είμαι μόνη, έχω 24 ώρες, 7 φορές την εβδομάδα να είμαι αναμονή και πολλή δουλειά και να τρέχω και την εταιρεία και λογιστικά και marketing και το προσωπικό. Και λέω, δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Και λέω εγώ τώρα. Και έτυχε να γνωρίσω μια άλλη κυρία, HR. Δεν μιλάω ονόματα πολλά. HR μπήκε μέσα στο Connect και έγινε πιο professional.
1: Ναι.
2: Με συστήματα, με processes. Και το γράφω και το λέω Project Connect. Και το έκανα ΑΜΚΕ το 2015.
1: Ναι.
2: Το έκανα ΑΜΚΕ το Μάιο, 27 Μαΐου. Το 2015 μπήκε και ήταν και μια κοπέλα που την πρόσλαβα, που ήταν πολύ άξια. Δυστυχώς δεν κρατήσαμε τη σχέση να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
2: Αλλά γιατί πάντα μπαίνει μέσα ο εγωισμός.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς αυτό δεν βοηθάει τους νέους και τους μεγάλους για να προοδεύσουν. Και αυτό είναι χιώτικο για μένα. Η λέξη πρόοδο και να προκομίσω.
1: Είναι κάποιος προκομμένος.
2: Ναι. Αυτά για μένα είναι εντελώς χιώτικα. Μπορεί να είναι και λίγο Συριανά. Είναι όμως έρχονται από οικογένειες που πεινάνε. Οι οικογένειες που θέλουν κάτι καλύτερο στη ζωή τους.
1: Επιδιώκουν την πρόοδο.
2: Την πρόοδο. Αυτή είναι που θέλουν. Και εκεί είναι που εργάζομαι εγώ με πολλά νέα παιδιά τέτοια.
1: Ναι.
2: Από τραπετσόνες, από Περιστέρι, από παιδιά που θέλουν μια καλύτερη ζωή. Όπως και ο πατέρας μου θέλει καλύτερη ζωή και έφυγε και πήγε Αμερική.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα. Η Ειρήνη λοιπόν είναι νοτιά, η οποία εργάζεται σε μια επιχείρηση καυσίμων, εμπορίας καυσίμων.
2: Marine Energy.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Η οποία απασχολεί 7 άτομα προσωπικό, έτσι, μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση.
2: Μικρή ήταν.
1: Στην Ελλάδα,
2: μικρή,
1: ναι.
2: Μικρή για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Έρχεται σε ένα σημείο και λέει, πρέπει να κάνουμε εμείς κάτι,
2: ναι,
1: για τους νέους.
2: Πρέπει. Πώς θα συνεχίσει.
1: Για να προσανατολίσουμε στο ναυτικό επάγγελμα.
2: Βασικά, να τους δώσουμε δουλειά. Εγώ κατευθείαν στο ζουμί. Δουλειά ήθελα να του δώσω. Γιατί θα σα πω τώρα. Ναι. Είδα και εγώ στο δικό μου γραφείο που ερχόταν οι νέοι. Γιατί έπαιρναν νέου, πάρα πολλού νέου. Πρέπει να έχουν περάσει 50 νέοι από το γραφείο μου να δουλέψουν και να φύγουν. Και πρακτικάροι, αλλά και να του έχω προσλάβει. Δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Προσέξτε, τα πτυχία είναι όμορφα. Και κάπου είχα ακούσει, θα τα βάλω στον τοίχο, wallpaper. Πολύ ωραία και πιστεύω πάρα πολύ στην μόρφωση. Είναι νούμερο ένα γεγονότα, μόρφωση. Και μ' αρέσει που είμαι εδώ πέρα στην αλήθεια, γιατί βγάζετε αληθινούς ανθρώπους και αληθινά γεγονότα. Όχι ερμηνείες. Οι ερμηνείες είναι ωραίες. Mm-hmm. Είναι το γλυκό. Αλλά δεν είναι όμως η πραγματικότητα. Και εγώ λειτουργώ την πραγματικότητα. Είμαι και συναισθηματική, αλλά το πραγματικό τι είναι. Λοιπόν, τι είναι. Όταν έρθει ένας νέος με ένα πτυχίο από το University of Aegean και ξέρει logistics, ξέρει shipping management και μου έρθει εδώ, στο γραφείο μου και του ζητάω να μου κάνει μια έρευνα και ένα εξελάκι και δεν ξέρει και μου το στέλνει χωρίς το όνομά του, χωρίς το αναφορά, χωρίς τίποτα, να μην ξέρει πώς να απαντήσει κάτι σε μένα, να μην κάνει communicate στον διπλανό του κάτι. Κυρία Νοτία, σας πήρε κάποιος, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και είναι ένας μεγάλος λόγος που δεν μπαίνανε τότε πρακτικάριους οι δικοί μας οι αρχικοί καπετάνιοι, mm-hmm. που ήταν πολύ σοβαροί και είναι ακόμα, που σου λέει τώρα, θα πάρω ένα νέο, θα κάτσει κοντά μου. Ανάλογα και το νέο, μπορεί να είναι και τσακάλι, όπως, εντάξει, και να πάρει πράγμα και τα κάνει αμέσως. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και πολλά παιδιά δυστυχώς ή ευτυχώς, όχι ευτυχώς, που δεν μπορούν. Mm-hmm. Και αν εγώ σταματήσω, που το έκανα, mm-hmm. να μάθω το παιδί τα βασικά σε ένα γραφείο της οργάνωσης, εγώ έχασα όλη την ημέρα μου. Mm-hmm. Και γι' αυτό καθόμουν και πάρα πολλές φορές τα βράδια να δουλεύω μέχρι τα μεσάνυχτα και τις 3 το πρωί τα δικά μου κομμάτια σαν διευθύντρια στην εταιρεία, γιατί δεν μπορούσα και τα κάνω μέχρι τώρα. Λοιπόν, mm-hmm. αυτός είναι λόγος. Και το 12 mm-hmm. στο New York Times ένα παιδί πήρε τη ζωή του στο μετρό. Ήταν ο παμπάς του διευθυντής του Ελπής. Mm-hmm. Και είπε, το άρθρο έλεγε στο New York Times, πως το παιδί αυτό πήρε τη ζωή του γιατί δεν έβρισκε δουλειά. Mm-hmm. Αυτό ήταν το 12, προσέξτε τώρα αυτό. Μου είπε και ο στέψαν μου, το παιδί που μεγάλωσα, του πρώην άντρα μου, πως και ένας φίλος του πήρε τη ζωή του, που άνοιξε κατάστημα, μικρό παιδί, 23 χρόνια, παιδί 25. Λοιπόν, και άκουσα πως υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, όλα αυτά με οθηγήσανε να κάνω κάτι, γιατί είμαι άνθρωπος που I fix things,
1: mm-hmm.
2: φτιάχνω πράγματα.
1: Mm-hmm.
2: So, αυτό έγινε.
1: Εδώ.
2: Και φτιάξαμε τώρα μια πλατφόρμα.
1: Πάμε.
2: Εδώ είναι τώρα.
1: Πάμε τώρα.
2: Φτιάξαμε μια πλατφόρμα.
1: Διαφημίσεις εδώ, για να πάμε στην πλατφόρμα, να πάμε όλα αυτά που λέμε ουσιαστικά, αλλά να πάμε και στην ουσία. Αυτό καθ' αυτό που κάνει η Ειρήνη Νοτιά.
2: Το, ναι.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Ειρήνη Νοτιά, Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο.
2: Συνεχίζουμε, κύριοι, πάλι καλησπέρα σας. Πάλι να πούμε ότι δίπλα μου είναι η κυρία Ειρήνη Νοτιά. Από τα Καρδάμιλα, μέχρι τώρα μιλάγαμε για τη ζωή της στο εξωτερικό, μεγάλωσε σε Νέα Υόρκη, πήγε εκεί βρέφος. 30 χρόνια αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα να δημιουργήσει επιχείρηση, ασχολήθηκε με την ναυτιλία, ασχολήθηκε και ασχολείται με τα καύσιμα, αλλά μας εξήγησε τους λόγους, τους πολλούς λόγους που την ώθησαν να δημιουργήσει μια δική της οργάνωση, ας το πω έτσι, ένα δικό της πρόγραμμα, ένα δικό της όραμα να υλοποιήσει, το οποίο αφορά την απασχόληση των νέων, και επειδή εκείνη κλωθογυρίζει από βρέφος μέσα στην ναυτιλία, ο προσανατολισμός των νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν, Ειρήνη, προλογικά τα είπα πολύ γρήγορα εγώ, πάμε να μας πεις τι είναι αυτό το πρόγραμμα, τι είναι η υιοθεσία πλοίου, τι είναι η ναυτιλία μες στην παιδεία.
3: Και η πλατφόρμα της CV Platform.
2: Πώς μπαίνει με συντάξει η ναυτιλία. Ναι. Πάμε να μας τα εξηγήσεις αυτά.
3: Πριν πάω σε αυτό, μόνο ένα μικρό...
2: Να κάνεις, ναι, πες μου.
3: Μια εισαγωγή, γιατί ναι. Οθήσαν όλα, το ένα έφερε το άλλο. Επειδή πολλοί νέοι μου ζητούσαν βοήθεια, ναι, και δούλευα, έφτιαξα... Με έμπνευσε μια άλλη γυναίκα, μια κοπέλα με έμπνευσε να φτιάξουμε μια πλατφόρμα. Το επένδυσα σε αυτό. Να φτιάξουμε μια πλατφόρμα που εισάγουν τα παιδιά τα CV τους. Το 2014-2015. Το 2015 ήταν έτοιμο αυτό. Το 2014 το είχαμε αρχίσει. Και μπήκανε κατευθείαν 190 CV βιογραφικά παιδιών. Αυτό ήταν το 2015. Το 2016, μέχρι το 2016 είχαν μπει κάποια παιδιά. Λόγω αυτό είχαμε. Πρώτα απ' όλα το Project Connect είναι ένα ΑΜΚΕ που σε ένα χρόνο μάζεψα 10 πλοιοκτήτες να είναι μέλη. Ο πρώτος μας ήταν ο Γιάννης Οξυλάς της Aristo Navigation. Ήρθανε και άλλοι, θα πω ονόματα πιο μετά. Και επειδή, προσέξτε, όταν μια εταιρεία δεν δίνει την πρώτη ευκαιρία στο παιδί και μετά το παιδί ψάχνεται, γι' αυτό πολλά παιδιά φύγανε από την ναυτιλία, γιατί δεν βρίσκανε δουλειά. Ναι. Αυτό ήταν πολύ απλό. Το πρόβλημα δεν ήταν και δεν είναι ακόμα πως δεν υπάρχουν πολλά παιδιά στην ναυτιλία. Στα γραφεία και τα καράβια δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, γιατί η ναυτιλία, τα γραφεία μας, δεν θα είμαι μόνο ναυτιλιακά σπουδές, θα είμαι και accounting, λογιστικό, θα είμαι management, θα είμαι marketing. So, υπάρχουν παιδιά που μπορούμε να απορουφήξουμε τότε, αλλά υπήρχαν άλλα θέματα που δεν τα παίρναμε, γιατί δεν ξέρανε. Λοιπόν, εγώ έκανα μεγάλο advocation σε όλους τους πελάτες μου που είχα πάνω από 150 στο mailing list μου.
2: Στα κάψιμα.
3: Σας παρακαλώ, πάρτε αυτό το παιδί, πάρτε αυτό το παιδί, όποιος μπορεί πάρε. Δεν ξέρω τι έγινε μετά, γιατί δεν προλάβαινε να μάθω και τι γινότανε, αλλά ξέρω πως ήταν επιτυχημένο. Το 17 με το 18 η μητέρα μου έπεσε έσπα στο ισχύο της, έπρεπε να το δοθώ στη μητέρα μου πριν φύγει από τον κόσμο και το άφησα λίγο. Μετά που έφυγε από τον κόσμο, το 19, το πήγα πολύ ενεργητικά. Και το έφτιαξα το platform, όχι μόνο να ανεβάζουν τα CV σους, να παίρνουν ένα παιχνίδι να παίξουν που είναι για τις δεξιότητες, να μάθουμε τις δεξιότητες του κάθε παιδιού, να απαντήσει κάποιες ερωτήσεις που είναι η πρώτη φορά όταν πας σε ένα interview, συνέντευξη, σε ρωτάνε 3-4 ερωτήσεις. Αυτά τα ετοίμασα για το πελατολόγιο μας, τους μέλης μας στο platform, γιατί θα πάει ο προσωπάρχης, βλέπει το προφίλ και βλέπει τι παιδί είναι αυτό από την αρχή.
2: Μάλιστα.
3: Πάντα με την αλήθεια.
2: Ναι.
3: Αυτό πέτυχε πάρα πολύ. Mm-hmm. Το έλεγα σε πολλούς ναυτιλιακές εταιρείες να μπουν μέσα. Έχουν πει, είμαστε τώρα, να ξέρετε, στα 101 εταιρείες είναι συνδεμένες σε αυτό το platform. 101 εταιρείες. Ναυτιλιακές είναι περίπου, πρέπει να είναι 50 ναυτιλιακές, οι άλλοι είναι παραμφερές.
2: Θα μας διαβάσεις τις κύριες εταιρείες.
3: Α, εδώ θα είναι για τις χιώτικες τώρα.
2: Ναι, ας είναι.
3: Για τις χιώτικες, γιατί είμαστε στοιχείο.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω κάτι τώρα, ένα τελευταίο. Εγώ έκανα μεγάλη προσπάθεια και δούλεψε και νομίζω αυτό που έγινε, κάποιος μου είπε, η Nancy Duarte που είναι communications της Αμερικής, η Tapley, όταν τη ζήτησα βοήθεια για ένα market, για communications, πώς να το δείξουμε, ναι. Μου λέει, έχεις ένα movement εδώ και θα δεις με την αλήθεια μόνο που τα λες, είναι κάτι περιζήτητο και θα δεις που θα γίνουν κι άλλα έτσι. Και έτσι γίνανε. Ναι. Μιλάμε τώρα το 2015. Λοιπόν, τι γίνεται. Αυτό στέλνω στα σχολεία και εδώ πέρα είναι το CV platform που δείχνει την προσωπική που παίρνει το CV από το, ναι. Από το παιδί. Από το platform, sorry. Ναι. Αυτό είναι ένα πράγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα πώς σκέφτηκαμε να βάλουμε την αυτολή στα σχολεία. Mm-hmm. Το 2017-2018.
2: Ναι.
3: Ο κύριος Γιώργος Τσαβλίδης ήταν honorary chairman της Project Connect. Εκείνος μου είπε, τότε η μαμά μου ήταν νοσοκομείο τώρα και ήταν πολύ πολύ εντατικά και αυτά, αλλά μου είπε να βάλεις αυτό το πρόγραμμα στο Project Connect που είναι από την Κύπρο, που εγώ είμαι εκεί πέρα και το διαχειριζόμαστε 10 χρόνια τώρα και πάει πολύ καλά. Και το κοίταξα, γνωρίστηκα με τον κύριο Μιχάλη Ιερίδη της Κύπρου, της ΑΙΜΕΠΑ, όπως έχουμε ΧΕΛΜΕΠΑ εδώ στην Ελλάδα. Και μου έδωσε όλα τα εργαλεία και το χωρίς να ξέρω ελληνικά καλά και να μην ξέρω πού να πάω, με βοήθησε ο Γιώργος Αλεξανδράτος, ο πρόεδρος της, του επιμελητήριου της Ναυτιλίας, τότε, το 2017-2018, μου λέει θα πας να μιλήσεις με αυτόν τον κύριο. Μου είπε πού να μιλήσω, αυτός ο κύριος με πήγε σε κάποιον άλλο, τελικά κάποιος με πήγε στον κύριο Λεωνίδα Νίκα που ήταν ο πρόεδρος των σχολείων του Πειραιά και του Άργος Ορεινικό.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτός το λάτρεψε όταν του δείξα το βιβλίο, το χάρτη, το καπελάκι, δεν τα έχω φέρει στοιχείο μαζί μου, το καπελάκι του ναυτικού που είναι τα δώρα που δίνουμε στο σχολείο για να αρχίσει όλη αυτή η διαδικασία του υιοθεσία πλοίου, adopt the ship. Εν τω μεταξύ μπήκε και στη ζωή μας από τον κύριο Τσαβλίδη η Dr. Αδαμαντία Σπανακά, που είναι διαμάντι, όπως το όνομά της, και ένα διαμάντι πρόγραμμα Adoptership, και πάμε στην ουσία, πώς θα πούμε και τα ονόματα, πρέπει να βάλω τα γυαλιά μου.
2: Ναι.
3: Πήραμε την έγκριση, όχι έτσι απλά, έπρεπε να κάνουμε application και τα λοιπά. Ήταν να το κάνουμε και με το Maria Tsakos Foundation στην αρχή, έχουμε και τα χαρτιά μας, τα είχε κυνηγήσει ο κύριος Τσάκος, πολύ, πολύ, πολύ τον αγαπάω. Είναι άριστος άνθρωπος, αλλά η μητέρα μου πέθανε στο Ευαγγελισμό, ένα μήνα ήταν εκεί και εγώ δεν πήρα χαμπάρι τίποτα άλλο. Το προχωρήσανε εκείνη στοιχείο το adoptership με άλλο version. Ναι. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό, εγώ όμως το προχώρησα στον Πειραιά και αυτά. Και ήταν μαζί μας και ο κύριος Τσάκος, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι.
3: Οι Alpha Bulkers, η Αγγελικούσης Group της Μαρίας Αγγελικούση, ήταν ο Γιάννης Αγγελικούσης τότε που μπήκε μέσα, η Άριστο Navigation, οι Άξεις του Μαδιά, τα αδέλφια Μαδιά που τώρα είναι άλλες εταιρείες, η Καράς Ελλάς, η Χαντρίς Ελλάς, η Charter World του κ. Κολάκη, η Common Progress του κ. Πατέρα και του κ. Παπαγιαννόπουλου, η Diana Shipping του κ. Παλιού, Eurobuck του Πίτα, Φαφαλιός, Gaslock του Peter του Λιβανού τώρα, η Lotus Shipping του Ευθυμιάδη, πολύ φίλη και πολύ υποστηρίζει όλοι, και η Starbulk του Πέτρου του Παπά και η Sun Enterprises του Σταύρου του Λιβανού, αν δεν λέω άλλο σωστά. Ναι. Μετά είναι Dynamarine, Alex Γλίκας που κάνει STS, η Grace του αδελφού μου, η Great Shipping του κ. Φιστέ, η Marine Tours του Οικονόμου, η δικιά μου και του αδελφού μου, η Steel Ships και η Ulysses Systems που είναι από νούσες. Ο Δημήτρης Ολύρας. Αυτοί οι άνθρωποι
2: συμμετέχουν
3: στο πρόγραμμα. Στο Project Connect είναι μέλη.
2: Ναι.
3: Κάνουν sponsor το Project Connect. Είναι πολύ σημαντικό να το πω αυτό, πώς λειτουργεί. Οι 17 αυτοί δίνουν καράβια τους και τα 17 από, περιμένετε, 48 ναυτιλικές εταιρείες που δίνουν καράβια. Δεν είναι μόνο αυτοί.
2: Ναι,
3: αλλά
2: εγώ
3: θέλω να τους εκτιμήσω.
2: Θέλω να μου εξηγήσεις όμως.
3: Τι είναι.
2: Δηλαδή, όταν λέμε. Αυτοί είναι χιώτες. Οι υπόλοιποι είναι για πενταριά. Δέχτηκαν λοιπόν να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που αφορά την υιοθεσία πλοίου.
3: Ναι.
2: Τι θα πει η υιοθεσία πλοίου.
3: Λοιπόν.
2: Δεν το καταλάβω κι εγώ.
3: Η τάξη.
2: Μια τάξη.
3: Υιοθετεί.
2: Είμαστε μια τάξη.
3: Είμαστε μια τάξη παιδιών. 9 χρονών, 8, 9, 10, 12.
2: Μέχρι πόσο. 9, 12.
3: Άρχισε μέχρι 12.
2: 9 με 12.
3: Άρχισε 8, 9 με 12. Ήταν το ιδανικό. Πάτε, έτσι λοιπόν, αρχίσαμε.
2: Είμαι μέσα στην τάξη, είμαι 9 χρονών, 10.
3: Λέει ο εκπαιδευτικός.
2: Μου δίνετε καπελάκια, μου δίνετε χαρτάκια, μου δίνετε σακούλες, μου δίνετε αυτά και μου λέτε. με δελεάζετε λίγα και.
3: Ο εκπαιδευτικός λέει, παιδιά, υιοθετήσαμε ένα πλοίο.
2: Α.
3: Και θα ταξιδέψουμε όλο τον κόσμο μαζί με το καπετάνι μας και το πλήρωμά του.
2: Τι σημαίνει λοιπόν.
3: Μια ωραία περιπέτεια τάξη, όλη λοιπόν... τη σχολική χρονιά. Όλη τη σχολική χρονιά.
2: Και τι, τι κάνει αυτό το σχολείο.
3: Τι κάνει. Τι κάνει. Έλα να γράψουμε ένα γράμμα στον καπετάνι του, πούμε πώς υιοθετήσαμε το πλοίο του. Πάμε στα αγγλικά. Προπαντός στα αγγλικά για να μάθουν αγγλικά τα παιδιά.
2: Ναι.
3: Εμείς σαν εταιρεία, η Project Connect.
2: Το κάθε παιδί γράφει ένα γράμμα.
3: Περιμένετε.
2: Ναι.
3: Δίνουμε τα στοιχεία του πλοίου με έγκριση από Υπουργείο Παιδείας πρώτα απ' όλα. Έτσι, γιατί ναι. Δεν μπαίνεις μέσα. Τότε τουλάχιστον δεν μπαίναμε όπου να είναι μέσα. Είχαμε πάρει την έγκριση.
2: Εντάξει,
3: είμαστε
2: αυτά,
3: στην αιγίδα. Ναι. Να μην νομίζετε.
2: Α, έτσι δεν εννοούνται.
3: Τώρα εννοούνται. Τώρα εννοούνται. Έχουμε την αιγίδα. Είμαστε στο ΙΕΠ μόνιμο πρόγραμμα. Δεν ήμασταν πριν. Τώρα είμαστε μόνιμο. Το πήραν την αξία αυτή που το κατάλαβα ναι. Ο κ. Παπαδομαρκάκης και η κ. Ζαχαράκη. Βλέπουν τη σοβαρότητα του έργου. Τι είναι εργαλείο. Αυτό είναι εργαλείο τη δασκάλα πια. Θα σα πω τώρα. Πάμε από την αρχή, όπω λε.
2: Διαθεσή. Είμαστε εμείς εντάξει.
3: Υιοθεσία πλοίο.
2: Και αρχίζουμε να γράφουμε ένα γράμμα του καπετάνιου. Το πλοίο αυτό πάει Αμερική, Ιαπωνία, ας πούμε, λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και κουβαλάει, ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν, δίνουμε τα στοιχεία, το όνομα του καραβιού μας.
2: Μπράβο.
3: Το όνομα του καπετάνιου μας. Ναι. Αυτά μας τα δίνει ο crew manager συνήθως από την εταιρεία.
2: Η εταιρεία.
3: Εμείς έχουμε και μια πλατφόρμα, δεύτερη πλατφόρμα. Ναι. Τώρα που τα βάζουμε όλα
2: από
3: πάνω
2: το
3: εκεί πέρα.
2: Σου λέει, το έχετε υιοθετήσει. Τι σημαίνει
3: αυτό. Χαρά τα παιδιά πρώτα απ' όλα. Excitement. Wow, θα κάνουμε ταξίδι. Στο Τύρναβο, Τύρναβο ή άλλο
2: μέρος. Πώς θα κάνουν οι ταξίδι.
3: Η Τρίκαλα, μας στείλανε γράμμα οι εκπαιδευτικοί τότε που το αρχίσαμε, το 18-19, το πρώτο μας ήταν εμπάργο. Το λέω σωστά, όχι εμπάργο. Το μπάρκο. Το πρώτο μας μπάρκο ήταν το σχολείο 18-19, το Γενάρη ήταν. Και μας είπανε.
2: Πώς ταξιδεύουν τα παιδάκια.
3: Και μας βοηθήσατε, λέει, να δούμε τη θάλασσα έτσι. Γιατί εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ πέρα.
2: Και εμείς, δεν ξέρανε τη θάλασσα καθόλου.
3: Εμείς μάθαμε τη θάλασσα από αυτό τα γράμματα. Από το καπετάνι που μας. Και όχι μόνο ο καπετάνιος, ενδιαφέρθηκε και τους πήρε και τηλέφωνο και σε Zoom και τους είδε την τάξη του. Γιατί και ο καπετάνιος εισπράκτη χαρά που λαβαίνει γράμματα από τα παιδιά, από email, όλα ηλεκτρονικά email
2: ναι,
3: είναι
2: εντάξει,
3: τώρα αυτά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Να μου θυμίσετε να σας πω από πού ήρθε όμως αληθινά, γιατί ήρθε από τη Νέα Υόρκη όλο αυτό το πρόγραμμα, το Adopt-A-Ship. Το 1930, το πω σε λίγο, γιατί να καθίσω σε αυτό πώς λειτουργεί.
2: Είμαστε στην τάξη.
3: Τα παιδιά γράφουν το γράμμα, σκέφτονται τα παιδάκια με τα μυαλά που έχουν, τα αγαθά με την καλή έννοια, καθαρά μυαλά, ερωτήσεις που δεν πρέπει να φανταστεί ένας μεγάλος.
2: Μάλιστα.
3: Όπως πρώτα απ' όλα.
2: Πώς περνάτε, τι τρώτε.
3: Αυτά όλα τα βασικά. Όταν χιονίζει, σταματάτε να δουλεύετε. Σταματάει. Δεν σταματάει το καράβι.
2: Ναι, μάλιστα. Ναι.
3: Δεν σταματάει. Επειδή χιονίζει, δεν σταματάμε όλα. Το σχολείο σταματάει όμως.
2: Ναι.
3: Και έτσι τα παιδιά μαθαίνουν τι γίνεται έξω στον κόσμο. Όχι μόνο. Μαθαίνουν τη ζωή στη θάλασσα. Μαθαίνουν γεωγραφία. Γιατί του δίνουμε και ένα μεγάλο χάρτη. Επαγγελματικό χάρτη.
2: Την θάλασσα πρώτα απ' όλα.
3: Και το ακολουθούν.
2: Την θάλασσα.
3: Ναι. Και από αυτό έχουμε κάνει και άλλα πράγματα. Αλλά τώρα αυτό είναι η αρχή. Έτσι πώς άρχισε το 18-19, έτσι άρχισε.
2: Ναι.
3: Με 7 σχολεία, 7 τάξεις από 6 σχολεία. Τι μάθανε εκεί μέσα. Και 7 καράβια.
2: Μάλιστα.
3: Τα 7 καράβια τα πρώτα ήταν του Γιάννη του Ξυλά, Άριστον, Navigation, του.
2: Αυτά που υιοθετήσατε.
3: Του Πίτα, του Άρη, του Eurobulk, ένα καράβι. Του Starbuck και ένα καράβι. Είναι μαζί μας από τότε, δεν έχουν φύγει. Ο Κοροπούλης, ο Άρης, του Μαρτίνου ο Ανιψιός, Astra Ship Management μπήκε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν τότε έχει φύγει.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει. Είναι σημαντικό να πω τους πρώτους που το είδανε το
2: ωραία.
3: Μετά μπήκανε άλλοι 7. Μετά σιγά σιγά μέσα σε 2 χρονάκια είμαστε στα 50 εταιρείες. Δηλαδή αμέσως
2: σε πόσα πλοία.
3: Και πλοία, εμείς τώρα είμαστε.
2: Τώρα που μιλάμε.
3: Τα έχω φέρει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, φέτος που τελειώσαμε τώρα τη σχολική χρονιά, ήταν 188 καράβια με 270 τάξεις σε όλη την Ελλάδα και τα νησιά.
2: 188
3: καράβια. Από 7. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο για.
2: Βέβαια.
3: Αυτό σημαίνει 188 καπετάνοι συνειδητοποιημένοι πως αυτό που κάνουν είναι έργο και για αυτούς ζωής, για τα παιδιά να μάθουν, να περάσουν το σκυτάλι στους νέους.
2: 188 τάξεις λοιπόν.
3: 270 τάξεις.
2: Α, 200.
3: Γιατί τι γίνεται, δεν είχαμε αρκετά καράβια, κατά 188 καλύψανε και άλλες τάξεις μέσα στο σχολείο. Κάποια σχολεία, ναι, έχουν 7 τάξεις.
2: 270 τάξεις λοιπόν. 270, μιλάμε δηλαδή για 1000 παιδιά τώρα.
3: Τι λες, 5.000 παιδιά.
2: Μάλιστα.
3: Για μόνο αυτό το semester.
2: 5.000 παιδιά. Αυτά λοιπόν τα 5.000 παιδιά.
3: Και αυτό είναι τώρα μόνο.
2: Τώρα που μιλάμε.
3: Με τα 30.000 έχουν μάθει από πριν.
2: Ναι. Τι χρονιά.
3: Ναι, τι χρονιά.
2: Υιοθετούν λοιπόν ένα πλοίο.
3: Σχολική χρονιά.
2: Σχολική χρονιά.
3: Το χρονό είναι 10.000 στο περίπου τώρα.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
9: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
8: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
10: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
11: Είναι φρούτο το λεμόνι? Ναι, το λεμόνι είναι φρούτο. Και μάλιστα είναι φθινοπορεινό φρούτο και είναι έτοιμο για συγκομιδή από τα μισά του Σεπτέμβρη και έπειτα. Τώρα που μιλάμε δηλαδή, οι αγρότες είναι κάτω από τις λεμονιές και μαζεύουν τα πρώτα λεμόνια, τα οποία έχουν άπειρες χρήσεις. Με λίγο λεμονάκι όλα γίνονται πιο νόστιμα.
12: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Ειρήνη Νοτιά, Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο.
1: Αρχίζουν λοιπόν να μαθαίνουν πώς δουλεύει το πλοίο, πού είναι σήμερα, τι κάνει, τι φόρτωσε.
2: Λίγα παιδιά πάνε σπίτια τους και λένε «Μπαμπά, το βαπόρι μας έχει, είναι 60.000 GRT και πήγε στη Σανγχάη και έχει το φορτίο καύσιμα». Ό,τι έχει. Και το λέει και με έχει πάρει ένας καθηγητής, ο Ρέστης, ο Σκηνάς, που τον ξέρετε.
1: Μάλιστα.
2: Με πήρε, λέει, «Ειρήνη, ένα ωραίο πρόγραμμα που το έχει το Athens College, οι κόρες μου πάνε εκεί και έχουν ένα πρόγραμμα που είναι για την ναυτιλία, το Adopt a Ship». Εγώ δεν μίλουσα στο τηλέφωνο. Και μου λέει, τα παιδιά μου ήρθαν και μου λένε τώρα για καράβι. Εγώ διδάσκω το shipping και έρχονται τα κορίτσια μου 9 χρονών και 10 και μου λένε για την ναυτιλία. Τρελάθηκα. Δεν μίλουσα πάλι. Και λέει, γιατί δεν μιλάς. Δεν μιλούσα πάλι. Και λέει, μη μου πεις το φέρες εσύ στην Ελλάδα. Λέω, ναι. Ποιος θα το έφερε, λέει, εσύ θα το έφερε. Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Τι σημαίνει τώρα, έχουμε καταλάβει τι γίνεται τώρα εδώ. Έχει μεγάλη, αντιλαμβάνεστε, ψυχή.
2: Ακούστε εδώ τώρα, ακούστε, άμα αφήσετε.
1: Αμέ,
2: στα αγγλικά. Dear Captain Selassio, Philip and crew. Έχουμε και Φιλιππινέζους. Ουκρανοί, οι μισοί είναι Έλληνες.
1: Μάλιστα.
2: Από τους καπετάνιους μας. Thank you for answering our previous questions. Είναι το δεύτερο γράμμα αυτό φαίνεται. It is very interesting for us to hear about Philippines, which is so far from here. Is there any danger in your ship life? Έχετε το dangerous, δεν ξέρω πώς θα το πω. Όχι, υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος στο καράβι σας.
1: Ζωντανή επικοινωνία δηλαδή, ενδιαφέρον τώρα.
2: Και απαντάει ο καπετάνιος, Dear students and teacher of the 3rd junior high school. Αυτό είναι τώρα από το Τολεμαϊδα.
1: Από το Τολεμαϊδα.
2: Η τάξη αυτή είναι η τρίτη τάξη
1: γυμνασίου. Σαν να λέμε σε εμάς τώρα εδώ στη Χίο να για το φεγγάρι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Δεν ξέρουν τι θέλασαν.
2: Και λέει, yes of course, most of the time, piracy is sometimes a concern. Όχι, ρωτάνε ερωτήσεις. What do you do when you arrive at a port? Και λέει, mostly administrative duties, paperwork, meeting with shore personnel. Δηλαδή τους μαθαίνουν ακριβώς πράγματα τι κάνουνε.
1: Ναι, ζούνε μέσα στο πλοίο στην ουσία. Έτσι.
2: Βασικά εμείς λέμε, βάλουμε το καράβι μέσα στην τάξη και βάζουμε την τάξη μέσα στο πλοίο.
1: Μπράβο.
2: Και εγώ το λέω ακαδημία στη θάλασσα. Είναι μια μικρή ακαδημία στη θάλασσα.
1: Ακαδημία θαλάσσης.
2: Ναι. Από ένα δεύτερο θαύμα που έχει γίνει στην Ελλάδα μας, το πρώτο το λέει ο Γιώργος ο Φουστάνος που έχει φτιάξει το Greek Shipping Miracle, που είναι ωραίο να το δείτε όλοι σας, να μπείτε μέσα στο computer να το βρείτε.
1: Φουστάνος,
2: είναι όλη η ιστορία της ναυτιλίας μας, πάρα πολύ ωραίο. Και το λέει το πρώτο θαύμα που οι Έλληνες, οι εφοπλιστές, δώσαν τα καράβια τους στον πόλεμο και σώσαν την Ελλάδα με την οικονομία. Τώρα είναι το δεύτερο που γίνεται θαύμα που μπορέσαμε να μαζέψουμε το ελληνικό εφοπλιστικό κόσμο μαζί μας, όλα τα μεγάλα ονόματα είναι μαζί και τα μεσαία και τα μικρά, όλοι μαζί μας είναι.
1: Αυτό
2: να το τελειώσω μόνο το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και βάζουν τα καράβια τους, θα ανταλλάξουμε θέση. Καταλάβανε πως πρέπει να βάλουμε τα καράβια. Το λέω λάθος τώρα.
1: Δεν πειράζει.
2: Καταλάβανε την αξία πως πρέπει για την βιωσιμότητα της ναυτοσύνης, όπως την ξέρουμε, ναυτοσύνη, όχι ναυτιλία, την ναυτοσύνη είναι σημαντικά.
1: Ναι, ναι.
2: Πρέπει να κάνουμε κάτι. Και τα παιδιά αυτά εισπράχνουν ναυτοσύνη.
1: Μάλιστα.
2: Από τον καπετάνιο κιόλας. Γιατί βλέπουν πώς ζει αυτός, ξέρουν αυτό που μου είπες εσύ πριν, πώς δεν έλειπες στο πατέρα σου. Τα παιδιά ξέρουν πώς οι γονείς, οι καπετάνοι έχουν παιδιά. Τους τα λέει ο καπετάνιος, πως εγώ τα παιδιά μου δεν τα βλέπω και μ' αρέσει που αλληλογραφούμε, γιατί έχω επαφή με τους νέους στην ξηρά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολλά που
1: πόσα
2: βγαίνουν.
1: Πόσα χρόνια
2: από αυτό
1: γίνεται αυτό το πρόγραμμα, Ειρήνη?
2: Είναι στο ένατο, είναι 8 χρόνια που γίνεται, είναι το 9, νέο πάρκο που κάνω, 9 χρόνια τώρα στο σχολείο. Είναι το πρώτο μάθημα της ναυτιλίας που μπήκε στην ναυτιλία, στα σχολεία ποτέ, δεν είχε μπει ποτέ.
1: Αντιλαμβανόμαστε
2: κυρία,
1: αυτή που το πάει, η κυρία αυτή που το πάει. Δηλαδή ο στόχος ποιος είναι στο τέλος, Ειρήνη?
2: Ο στόχος είναι.
1: Ναι. Ο στόχος ποιος είναι.
2: Η αποστολή για μένα είναι. Και άλλο στόχος και άλλη αποστολή. Περίμενε. Ο στόχος είναι να έχουμε πιο πολλά παιδιά, νέοι, να είναι στην ναυτιλία. Αυτό είναι ο στόχος. Πιο πολύ. Εμένα προσωπικά είναι μια αποστολή να βοηθήσω τα παιδιά που ζητάνε βοήθεια. Και αυτό μου το είπε ο κύριος Νίκης Παπαδάκης όταν μπήκε και αυτός lifetime member στο Project Connect, είναι πλειοκτήτης από την Κάσο. Να βοηθάμε τα παιδιά που ζητάνε βοήθεια να είναι στην ναυτιλία. Γιατί, τι πες μου εσύ που κάνεις και εσύ παρόμοια πράγματα. Okay, εγώ πάω και τα λέω. Πάω στην τάξη και τα λέω. Δεν μου εγγύεται πως θα έρθουν στην ναυτιλία έτσι. Και όχι μόνο. Ποιος τώρα κάθεται και ακούει, μου τα λέει κάποιος παπαγαλίστηκα, έλα. Αυτό όμως που. Και δεν πρέπει να αλλάξει αυτό. Και ευτυχώς το Υπουργείο Παιδείας το έχει το νούμερο ένα.
1: Είναι διαδραστικό, συμμετέχουν.
2: Ναι. Αυτό. Ναι. Το παιδί δεν μπορεί να φύγει από την τάξη χωρίς να ξέρει ένα πράγμα για την ναυτιλία και να μην έχει στην αίσθηση. Προσέξτε εδώ τώρα. Άλλη είδηση. Στην αίσθηση για το πλήρωμα. Γιατί τώρα με το Χορμούς, τα straight του Χορμούς, γράψανε γράμματα τα παιδιά στους καπετάνιους τους αν είναι ασφαλείς. Με τον πόλεμο.
1: Είχαν αγωνία.
2: Αγωνία.
1: Ναι.
2: Είχαν αγωνία. Αυτό το πρόγραμμα. Φυτρώνει μέσα πολλές γεγονότητα, αλλά βγάζει κάτι που δεν υπάρχει τώρα τελευταία με τους νέους που λέμε δεν υπάρχει. Στοιχείο υπάρχει και ακόμα υπάρχει εδώ οι αξίες και όλα αυτά, αλλά δεν νοιάζονται.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ πρέπει να κάνουμε τους νέους να νοιάζονται.
1: Να νοιάζονται.
2: Και εδώ αν μπορούσε η κάμερα κάποια στιγμή ή θα σας στείλω ναι. Να δείτε εργασίες που κάνουν τα παιδιά.
1: Ναι, θα το δείξουμε αυτό.
2: Που είναι τόσο ωραίο που βλέπουν και άλλοι και κάνουν τα παρόμοια τώρα.
1: Μετά από 9 χρόνια που έχουν μπει αυτά τα εκπληκτικά πράγματα σε 270 τάξεις.
2: Προσέξτε.
1: Ναι, είναι δύο χέρια τα οποία έχουν αγκαλιάσει το.
2: 1.100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει.

0: τι συμμετέχανε. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα μάθημα μια μέρα,
1: κατάλαβα
0: ούτε μια ώρα.
1: Τι έκανες, είναι στεναχωριέσαι.
0: 2 ώρες την εβδομάδα.
1: Όλοι καταλάβαμε τι έχεις κάνει.
0: Μία με 2 ώρες την εβδομάδα ο εκπαιδευτικός κάνει adoptership στην τάξη του. Και μέχρι και μουσική και φιλολογία, ιστορία ελληνική, και κάνουμε και φεστιβάλ. Ο πρωθυπουργός μας έστειλε στο φεστιβάλ μας τον κύριο Παπαδομαρκάκη, αντιπρόσωπό του, είναι ο γενικός γραμματέας της πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια στην Ελλάδα μας, και το ερωτεύτηκε. Λέει, ό,τι χρειάζεσαι να βοηθήσουμε να το κάνουμε, γιατί αυτό θα μας βγάλει πολλά παιδιά ναυτικούς κιόλας. Μα δεν γίνεται να μην γίνει, γιατί πρώτα απ' όλα όταν έχεις πρότυπο τον καπετάνιο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν έχεις πρότυπο τον καπετάνιο πια μέσα στους influencers που έχουμε όλοι για τα σκουλαρίκια μας και τα γραφίτι μας, αυτό πρέπει να κάπως τα παιδιά να τους... είναι αμαρτία που τους αφήνουμε έτσι τα παιδιά να νομίζουν πως αυτή είναι η ζωή. Η ζωή είναι ο καπετάνιος που δείχνει σεβασμό για τη θάλασσα, το παιδί το εισπράκτει αυτό. Δίνει επευθυνότητα στη δουλειά του, commitment, δεν μπορώ να το πω, πέστα να μου.
1: Ναι, όλη μια χαρά είσαι.
0: Δεσμευτικό, δηλαδή είναι committed.
1: Ναι.
0: Είναι responsible, είναι accountable.
1: Μαθαίνει να γίνεται υπεύθυνος, μαθαίνει...
0: Βλέπει αυτόν τον άτομο.
1: Είναι
0: το
1: αυτό
0: άτομο
1: που είπε μια λέξη, ναυτοσύνη. Αρχίζει να μπαίνει ναυτοσύνη. Και του βάζει στο παιδί του το σπόρο για να φυτρώσει μετά. Τι είναι αυτό?
0: Σπόρο. Είναι μια διαφήμιση που
1: δεν
0: κάνουμε.
1: Δεν ήξερα αυτό που το είπα έτσι.
0: Θα στο φύσω. Είναι. Βάζουμε το σπόρο στα παιδιά για την αυτοσύνη στην τάξη, και εδώ ένα παιδί, έγραψε σε καπετάνιο. Όχι ένα παιδί, μια τάξη. Καπετάνιε, όταν βλέπεις τα αστέρια το βράδυ, νιώθεις μόνος? Εμείς σε σκεφτόμαστε, η τάξη σου. Ανατριχιάζω που το λέω.
1: Ναι.
0: Και εδώ λέμε, φυτεύουμε το σπόρο, στηρίζουμε το μέλλον.
1: Δεν το ήξερα για το σπόρο, εγώ την πάγια το είπα.
0: Δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα.
1: Δεν πειράζει.
0: Και άνοιξε το τώρα το surprise να δείτε.
1: Τι ωραίο τώρα, ανοίγει λοιπόν.
0: Από 7
1: ανοίγει λοιπόν το παιδάκι.
0: Στον Πειραιά.
1: Ναι, είναι μέσα οι σπόροι. Είναι κάποιοι...
0: Βασιλικό είναι αυτό.
1: Βασιλικό είναι. Δεν μας πειράζει.
0: Γιατί.
1: κάποιοι σπόροι είναι μέσα λοιπόν. Ανοίγει λοιπόν το γράμμα.
0: Συμβολίζει τους 30.000 μαθητές, το σπόρο, ναι, τα σπόρο αυτή, που το adoptership φύτεψε μέσα τους την αγάπη για την αυτιλία.
1: Φυτεύουμε το σπόρο, στηρίζουμε το μέλλον. Ένας πολύ ωραίος φάκελος.
0: Ανοίξτε το αυτό και δείξτε το.
1: Ανοίγουμε το φάκελο.
0: Και έχουμε ανθίσει σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Έχουμε ξεχυλήσει στη Νέα Υόρκη και στη Φλόριδα, στα ελληνικά σχολεία, και σε Τζιμπούτι στην Αφρική.
1: Στην Αφρική. Παντού, σε όλο τον κόσμο λοιπόν, είναι πλοία τα οποία υπάρχουν
0: ελληνικά
1: εδώ.
0: Ελληνικά πλοία. Δεν ξέρω τι λέξη. Κάνουμε promote το Hellenic Maritime.
1: Το πρόγραμμα ήδη λοιπόν, σαλπάρετε μαζί μας, γιατί εγώ πήγαμε ένα ταξίδι.
0: Βλέπουμε
1: τη φάτσα με αυτό,
0: βέβαια. Ναι.
1: Σαλπάρετε λοιπόν ταξίδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και αν δείτε το λογότυπο.
1: Εγκεκριμένα από την Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Παιδείας, Έδαψης και Θρησκευμάτων. Ναι.
0: Το λογότυπο, αν είναι, το κάνετε zoom in, είναι του παιδιού το χέρι που αγκαλιάζει το καράβι, γιατί δίνει ζεστασιά στο καράβι. Ναι. Και η δασκάλα, ο εκπαιδευτικός που αγκαλιάζει το παιδί.
1: Ζεσταίνει το πλοίο.
0: Ζεσταίνει το πλοίο, του δίνει ζεστασιά, του δίνει χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Του δίνει αγάπη του πλοίου, γιατί
1: έτσι,
0: η ναυτική μας είναι μόνη εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα είναι πιο καλύτερα τα πράγματα και έχουν. Ναι. Αλλά και, τι λέω, εντάξει. Είναι μόνη.
1: Είναι
0: θάλασσα.
1: Είναι τελείωσε, δεν υπάρχει
0: και
1: αυτό.
0: Και στην πανδημία.
1: Αυτό δεν φτιάχνει, είναι
0: στην πανδημία νομίζαμε πως αυτό θα σταματήσει. Αυτό άνθησε στην πανδημία. Γιατί τότε τα παιδιά στο σχολείο κάνανε αποστάσεως και η δασκάλα τους το έλεγε αυτό και γράφανε γράμματα και τα στέλνανε και άνθησε πάρα πολύ.
1: Πιο πολύ.
0: Λοιπόν, δίνουμε και ένα βιβλίο που είναι όλα τα καράβια του κόσμου. Αυτά τα πήραμε από την Κύπρο, τα κάναμε ελληνικά.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουμε και το έχουμε κάνει και στα αγγλικά, γιατί τώρα μας τα ζητάνε και αγγλικά σχολεία, όπως στην Αφρική.
1: Ναι.
0: Μας πήρανε χαμπάρι το UNESCO.
1: Μάλιστα.
0: Και μας βάλανε εκείνη σε ένα σχολείο στην Τζιμπούτι.
1: Ανοίγεται και εκτός Ελλάδας λοιπόν τώρα.
0: Ναι.
1: Η αθεσία πλοίου δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι. Αλλά εμείς το κύριο μας στόχο είναι η Ελλάδα.
1: Λοιπόν.
0: Και η αποστολή μας είναι η βιωσιμότητα της Ελλάδας μας, την οικονομία, μέσω να υπάρχουν δουλειές, γιατί η δουλειά είναι, όταν δεν δουλεύεις δεν υπάρχει οικονομία. Η οικονομία είναι να αγοράζω, να πουλάω, να χρήματα να κινούνται, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αν κάνω λάθος να μου το πείτε.

0: αυτό έμαθα στο πανεπιστήμιο. Και αν δεν έχει δουλειά ένας άνθρωπος, πώς θα αγοράσει κάτι, πώς θα νοικιάσει κάτι, πώς θα... Πώς θα... Λοιπόν, όπως λέμε, χωρίς το καράβι θα πέσει η οικονομία. Δίνουμε μία ευκαιρία. Το Project Connect είναι να δίνει ευκαιρίες στους νέους, όπως είχα εγώ στη Νέα Υόρκη που με πήγε ο πατέρας μου και έφυγε από τη δική του όμορφη πατρίδα και πήγε στη Νέα Υόρκη που ήταν ωραία, αλλά δεν χάρηκε όπως θα χαιρότανε στην Ελλάδα, που εδώ πέρα χορεύουμε στα τραπέζια, να πω έτσι, είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά η δουλειά και η μόνη διασκέδαση είναι στο γάμο του συγγενή ή στη βάφτιση. Αυτή ήταν η διασκέδαση τότε που μεγαλώναμε στην ομογένεια με τα σωματεία που είχαμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι you don't know how good you have it, που όποιος είναι στην ναυτιλία, είναι σημαντικό, είναι σπουδαίο πράγμα να έχεις μια δουλειά στην ναυτιλία. Δεν πάω να προωθήσω την ναυτιλία, μπορείς να προωθήσω και γιατρική και να είσαι δασκάλα, αλλά η ναυτιλία είναι ένα επάγγελμα που θα το έχεις σε όποιο κράτος πας να δουλέψεις, όπου θέλεις να είσαι, να ζεις, αλλά θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Θα μου δώσετε ένα λεπτό να το σκεφτώ, να το πω καλά στα ελληνικά. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να έχει τα κεφάλια της εδώ. Και εγώ είμαι από αυτούς που και αυτή η κυβέρνηση λέει, το λέει brain
1: να μην φύγουν τα μυαλά
0: από εδώ. Φύγουν από εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ πριν το πει αυτό η κυβέρνησή μας, αυτή εδώ, εγώ έλεγα να εκμεταλλευτούμε τα κεφάλια, brain bank το έλεγα, η τράπεζα κεφάλια που,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι, ναι,
0: που είναι μέσα στα γραφεία, που εγώ τους είχα την τιμή να γνωρίσω, τώρα είναι 80 και 90 κάποιοι καπετάνοι αυτοί, άρχοι καπετάνοι, χιώτες και μη χιώτες,
1: ναι,
0: που ξέρανε του κόσμου τα πράγματα, ταξιδεύανε και μπήκανε στα καράβια, στα γραφεία.
1: Εσύ καλύπτες...
0: Από εκεί πρέπει να μάθουν τα παιδιά.
1: Καλύπτες αν ήταν άλλη μία ώρα, αλλά τελείωσε τούτη εδώ η ώρα.
0: Okay.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη. Ήσουν πάρα πολύ παραστατική. Νομίζω ότι όλοι καταλάβανε τι κάνεις.
0: Εύχομαι.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Αυτή λοιπόν η κυρία, βλέπετε, ένας άνθρωπος τι μπορεί να κάνει, κάνοντας αυτή την οργάνωση.
0: Ναι, αλλά είναι συλλογικό.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ συλλογικό. Δεν αν είναι... δεν είχα τους εκπαιδευτικούς πρώτα απ' όλα, που είναι 800.
1: Η ψυχή είσαι όμως εσύ.
0: Η ψυχή.
1: Έτσι.
0: Το engine. Είμαι το engine.
1: Μπράβο.
0: Αλλά σίγουρα έχετε από πάνω αυτό, γιατί εγώ, αν μου έλεγε κάποιος, Ειρήνη, έχουμε μια ιδέα, μπορείς να το αρχίσεις και τα λοιπά, μπορεί να μην το κάνω όπως το έκανα τώρα. Ειλικρινά, είναι μια μάζεμα από πολλά πράγματα που με οδηγήσανε και οθήσανε να κάνω
1: μόλις
0: αυτό.
1: Μόλις μάθαμε, μόλις ενημερωθήκαμε ποια είναι η κυρία, ποια είναι η οργάνωση η οποία υιοθετεί πλοία στις ελληνικές και όχι μόνο τάξεις, Ειρήνη Νοτιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: είσαι
0: πάρα
1: μια
0: πολύ,
1: άξια καρδαμιλίτησα.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αυτό με τιμάει. Και εσείς είστε πολύ άξιος που κάνετε αυτή την εκπομπή να προωθείτε όλα τα καλά νέα. Έχουμε φτιάξει και εμείς μια εκπομπή που λέγεται καλά νέα μόνο για τους νέους.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην ακούνε όλο άσχημα νέα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Αγαπητοί φίλοι του Χείρου Ράδιο Αλήθεια και του ροκ μουσικής, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στο Χείρου Ράδιο Αλήθεια. Η ώρα είναι 2:39 πρώτα λεπτά και από τώρα στις 6 για 3,5 περίπου ώρες κοντά σας ο Μανώλης Ζούντας και η καθιερωμένη εδώ και 6 χρόνια εκπομπή του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, μετά από 3 μήνες που είχα την ευκαιρία να ακούσετε εκπομπές επανάληψη όλο το καλοκαίρι, από σήμερα πάλι είμαστε εδώ κοντά ζωντανά στο στούντιο του Χείρου Ράδιο Αλήθεια και πιστεύω να κρατήσει αυτό το ζωντανές εκπομπές μέχρι και το τέλος του Ιούνιου, θα έλεγα, που σταματάνε οι ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, κάθε Σάββατο λοιπόν, λίγο μετά τις 2.30, περίπου στις 2.30 θα έχει την ευκαιρία, θα έχουμε μάλλον την ευκαιρία, βάζει και τον εαυτό μου μέσα, να μεταφερθούμε πολλά χρόνια πίσω, κυρίως δεκαετίες 70-80, να ακούσουμε μαζί αγαπημένα συγκροτήματα, τραγουδιστές και καλλιτέχνες που άφησαν το θετικό του σίγμα στον χώρο της ροκ μουσικής. Τα τραγούδια που θα ακούσετε ακόμα και σήμερα ακούγονται ευχάριστα, όχι μόνο θα έλεγα ευχάριστα, αλλά και στις προτιμήσεις των φίλων της ροκ μουσικής στις νεότερες γενιές. Σήμερα, για 3,5 περίπου ώρες, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ένα αφιέρωμα σε δύο μεγάλα συγκροτήματα γνωστά σε όλους. Δεν υπάρχει πρόβλημα, τα ξέρει, Pink Floyd και Queen, να ακούσουμε καταπληκτικά τραγούδια από το ένα καλύτερο άλμπουμ που έχει θεωρηθεί μέχρι και τώρα, το Dark Side of the Moon, θα τα ακούσετε όλο, όπως και για μεταγενέστερα τραγούδια από το συγκροτήματος και το Queen. Καλή σας λοιπόν ακρόαση με το κλασικό Money των Queen. Με συγχωρείτε, τον Pink Floyd.

over here and die. There's no reason for it.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Now I'm here. Now I'm here. Now I'm here.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, λίγα λεπτά πριν τις 6, κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή εκπομπή Ροκλάιν. Για 3,5 περίπου ώρες, κοντά στο Μανώλη Ζούδας και ένα μεγάλο αφιέρωμα σε δύο μεγάλα συγκροτήματα, τους Pink Floyd και τους Queen. Μάλιστα και ακούσατε τραγούδια και από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και Βιέννης με επιτυχίες αυτών των δύο συγκροτημάτων. Λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή Ροκλάιν. Να επαναλάβω το, να πω μάλλον το επόμενο Σαββάτο. Μην χάσετε ένα αφιέρωμα που θα κάνω καλό για δύο μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, τις δεκαετίες όπως πάντα 70-80, που δεν υπάρχουν πια στη ζωή, το Ρόλι Γκάλεχερ και το Τζο Κόκερ. Ελάτε λοιπόν το επόμενο Σαββάτο 26 Φλεβρίου, γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, να ακούσουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες αυτών των δύο μεγάλων τραγουδιστών, του Ρόλι Γκάλεχερ και Τζο Κόκερ. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού επαναλαμβάνω το επόμενο Σαββάτο με το αφιέρωμα στο Ρόλι Γκάλεχερ και Τζο Κόκερ.

0: Χριστοπούλου. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Οι αρχές του Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα. Ο πρωθυπουργός της χώρας σημείωσε ότι συνεργάζονται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Διευκρίνησε ότι τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί παρουσία ενδεχομένως μεγαλύτερων μη επανδρομένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο, αλλά πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιορίσει στη προέλευσή τους. Αναλύουμε την κατάσταση, σημείωσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλούν στη Βρετανία οι αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία και το Ιράν. Περίπου 340 ντρόνς εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές φέτος. Το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν 250 περιστατικά, ενώ συνολικά το 2024 26. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις ενέργειες. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζει να μιλά ελληνικά η Deutsche Welle. Χθες το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στον καγκελάριο Friedrich Merz. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτη του Sky από το 1990. Στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Aramco, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Στο μεταξύ, στο τόπος παρακολούθησης πτήσεων αναφέρει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο. Κατατάσσει μάλιστα το αεροδρόμιο στο ύψιστο επίπεδο ό,τι αφορά τα προβλήματα στη λειτουργία του με πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν. Χθες βράδυ, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας είχαν ξυπνήσει από τον ήχο των σιρηνών που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις. Συνολικά 9 άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο σε Θεσσαλονίκη, Εύρω και Καστοριά σε διαφορετικές αστυνομικές επιχειρήσεις για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Εντοπίστηκαν συνολικά 20 αλλοδαποί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Νεκρός εντοπίστηκε 78χρονος Γάλλος κολυμβητής στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαδέ στο Ηράκλειο. Η συμφωνία στην οποία κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Δανία για τη Γροιλανδία θα ενισχύσει την ασφάλεια της Αρκτικής, τόνισε ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών. Η συμφωνία δίνει στην Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινέζικων βάσεων στο έδαφος της Αρκτικής. Το κείμενο αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακαιρεότητα της Δανίας, εξήγησε η Δανή Πρωθυπουργός. Από τις 8 απόψε το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας αλλά και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σέντρα σήμερα στην 5η αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Στις 7 ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Κηφισιά και στις 7.30 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη να υποδέχεται τον Ηρακλή. Στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη ο μικρός τελικός ανάμεσα στην Παρτιζάν και την Μπουργκ. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τελικός του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό που επικράτησε της Φενέρ να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ, η οποία κέρδισε στον άλλο ημιτελικό την Ντουμπάι.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν. Σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Νίκος Σταματέλος και Μίνας Τσαμόπουλος.
6: Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνουμε στην Τέπη. Για σένα.

0: Αυτή ήταν η αφιέρωση. Λοιπόν, δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο πραγματικά.
1: Ναι.
0: Έχει στείλει μήνυμα ο Ιγνάτιος ο Μανάβης.
1: Ο Ιγνάτιος ο Μανάβης, εγώ τον Ιγνάτιο το σεφ ξέρω.
0: Ιγνάτιος Μανάβης Μωυσής.
1: Ναι.
0: Και λέει, φίλε Νίκο,
1: ναι,
0: αλήθεια τώρα.
1: Τι?
0: Δεν μπορείς να ακούσεις ηχητικό στο Viber? Σου έχω ηχητικό του Κολοκυθά,
1: ναι,
0: να λέει την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Σήμερα παίζει και ο Ολυμπιακός μας, ναι, εδώ στο Φάληρο. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου και έψαξα και το βρήκα.

0: Φέρε εξορκιστή να βγάλουμε τους δαίμονες από το.
1: Από την από το κολοκυθά! Κολοκυθά, βγάλ το σταματέλα από μέσα σου! Δεύτερο ημίωρο, beat it! Τη εκπομπή δύο φίλοι.
0: Τρεις απόψεις.
1: 100,3 είναι Σάββατο, μην ξεχνιέστε. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη. Στη Μελίνα Σαμαραδέλη τη λέμε, χαιρετάει κιόλας.
0: Χαιρετάει.
1: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στη μουσική
0: έχει
1: γίνει, επιμέλεια.
0: Πρόσεξε, έτσι κι αλλιώς είναι από πολύ ωραίο νησί. Mm? Το έχει κάνει διάθεσιμο ένα πρώην πρωθυπουργό και ένα που δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργό.
1: Σα τα λέει αυτά να σε πασογκζή, έτσι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μα η Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνία πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και μας τη στέλνετε. Και φυσικά, Νίκο, έχουμε Viber!
0: Wow!
1: Wow! 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1, 3. Πώς το λέγανε το σύνθημα οι παοκτζίδες?
0: Πιο πολλά.
1: Άρε Μιχαλάκη, γεννήθηκες μαύρος, πέθανες λευκός.
0: Αντιγραφή από Μπεσίκτας.
1: Ναι, αλλά Μιχάλης
0: γεννήθηκες μαύρος, πέθανες άσπρος, Μάικλ Τζάκσον ζεις, για πάντα παοκτζής.

0: Απαντήσουμε στον Άρη το Ρολογά που λέει καλησπέρα ρε μάλια και λίγα λόγια για τον ντόκτορ. Μένε εκεί, δεν τον χαρακτηρίζει. Φτιάξτε τη διατροφή σας και βάλτε πρωτεΐνες full, γιατί δεν σας βλέπω καλά. Στην ηλικία που είστε θα ακυρώσετε εντελώς. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Άρη μου.
1: Ο κεφαλαγιός είναι πιο μεγάλος από εμάς.
0: Και τρώει και λιγότερες πρωτεΐνες από εμάς. Αυτό σας το λέει ένας που είναι πρώτος στη βαθμολογία, για να μην νομίζω ότι δεν θα το πω. Ο Άρης. Ο Βαγγέλης από
1: Νέα Ζηλανδία. Πρώτος στη βαθμολογία.
0: Ο Άρης ο Ρολογάς είναι ο Άρης της Θεσσαλονίκης, όχι. Και ούτε θα είναι ποτέ.
1: Καλησπέρα σας, ο Φάνης. Μια και μιλάμε για τα αυτοκίνητα, ποιος είναι υπεύθυνος για τις διαγραμμίσεις στους δρόμους? Έχουν περάσει χρόνια, λέει. Μήπως δεν υπάρχει ασβέστης?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι, ο Δήμος ή η Περιφέρεια.
1: Τώρα θέτει ένα μεγάλο ερώτημα. Μίλαγα με έναν υπουργό και μου λέγε, έτσι να μου πει, μου λέει, δεν το ζω αυτό. Υπάρχει μια λακκούβα.
0: Ναι.
1: Έχει σπάσει το πεζοδρόμιο και υπάρχει μια λακκούβα.
0: Ωραία.
1: Στο λιμάνι, ναι. Χρόνια. Στο δρόμο, μου φαίνεται να γίνει το πεχοδέ. Στο πεζοδρόμιο είναι ο Δήμος και 3 μέτρα πιο μέσα είναι το λιμάνι. Πού να βγάλω εγώ, μου λέει, άκρη.
0: Συγγνώμη.
1: Υπουργό.
0: Για τη λακκούβα. Είναι τρεις. Πεχοδέ, τι άλλο είπες? Δήμος και λιμάνι.
1: Στο λιμάνι κάτω.
0: Πρέπει να συνεργαστούν και οι τρεις για να φτιαχτεί μια λακκούβα.
1: Λοιπόν, η αρμοδιότητα εξαρτάται από το είδος του δρόμου. Σε δημοτικό δρόμο,
0: ναι,
1: κατά κανόνα αρμόδιος είναι ο Δήμος μέσω της τεχνικής υπηρεσίας. Σε δρόμους, αρμοδιότητα της περιφέρειας, οι αντίστοιχες υπηρεσίες της περιφέρειας. Υπάρχουν επίσης ειδικές περιπτώσεις για εθνικές οδούς ή δρόμους που ανήκουν σε άλλους φορείς.
0: Μπέρδεμα μεγάλο.
1: Ναι. Κατάλαβες τίποτα?
0: Όχι. Όχι, δεν βγάζω άκρη. Άμα είναι δημοτικός ο δρόμος, θα είναι για το Δήμο. Ευχαριστώ πολύ, το ξέρω.
1: Ποιος είναι δημοτικός δρόμος?
0: Ναι, αλλά ποιοι χαριδρόμοι χαρακτηρίζονται δημοτικοί? Ένας δρόμος περνάει η Ερμού, για παράδειγμα, από εκεί που περνάνε τα αυτοκίνητα, όχι ο πεζόδρομος. Είναι δημοτικός δρόμος, τι δρόμος είναι, δεν ξέρω. Για να μην γυρνάει ο ένας να σου λέει φταίει ο Δήμος, φταίει η περιφέρεια, φταίει αυτός που πέρασε με το αυτοκίνητο, φταίει αυτός που του επέτρεψε να περάσει με το αυτοκίνητο και να ψάχνουμε να βγάλουμε άκρη. Δεν γίνονται όλα αυτά. Και έρχεται ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη.
1: Έλα ρε Βαγγελάρα.
0: Και σου λέει τι θα γίνει μηνά με τα καύσιμα.
1: Όχι, τι θα γίνει, ουι! Ουι!
0: Όχι, δεν πέφτουνε κατά από 2 ευρώ.
1: Βαρέσανε δεξαμενή της Αράμκο. Ειδοποίησε η Αράμκο, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ότι ούτε τον Οκτώβριο θα στείλει στην Ευρώπη πετρέλαιο. Έχει κλείσει, έχει κλειδαμπαρώσει τα πάντα όλα. Οι Χούθη. Οι Χούθη κάτω κοντεύουν να τα κατακτήσουν όλα και ρίχνουν ρουκέτες και ντρόνους και δεν συμμαζεύεται στη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει ένα κλειδί εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα νησί κλειδί το οποίο απειλούν να καταλάβουν οι Χούθη. Λέγεται Πέριμ και είναι στο Μπαμπ Αλ Μαντέμ. Είναι το στενότερο σημείο μεταξύ του κέρατος της Αφρικής και εκεί στην Ιεμένη.
0: Το ποδήλατο να πάω να το κρασάρω εκεί την αλυσίδα θα μου χρειαστεί.
1: Ναι. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξαπολύουν επίθεση για τον έλεγχο του νησιού Πέριμ που σας έλεγα προηγουμένως. Και απειλεί τη διέλευση πλοίων και την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία που διοχετεύεται μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, όσο γίνεται τώρα δηλαδή. Ο αντιπρόεδρος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης Ιεμένης προειδοποιεί ότι η πτώση του Πέριμ, ένα μικρό νησάκι, θα απαιτήσει διεθνή στρατιωτική παρέμβαση για την απομάκρυνση των ανταρτών. Παιδιά, τους έχουν πάρει τους Σαουδάραβες παραμάζωμα οι Χούθη. Και μην ξεχνάτε ότι οι Σαουδάραβες προσφάτως είχαν υπογράψει συμμαχία με την Τουρκία και το Πακιστάν. Οι Τούρκοι ούτε που κουνούνε το βλέφαρο. Επίσης οι Σαουδάραβες είχαν ζητήσει από την αρχή των εχθροπραξιών βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ντόναλντ τους είπε... Προσέξτε, θέλω ένα τέτοιο κρίσιμο πέραγμα. Ούτε οι Αμερικάνοι βοηθάνε, γιατί θεωρούν ότι οι Σαουδάραβες έχουν πολύ καλές σχέσεις με τους Κινέζους. Και ο Τραμπ ακούει Κίνα, παρόλο που θα υποδεχτεί την άλλη εβδομάδα τον Σι πρόεδρο της Ουάσιγκτον, θεωρεί ότι την Κίνα ούτε να την ακούσει δεν θέλει. Πώς δεν θέλει να ακούσει το Μητσοτάκι? Μην γελάτε. Δεν θέλει να τον ευλέπει.
0: Γιατί τα λες εμένα?
1: Όχι, με κοιτάς.
0: Ναι, σε κοιτάω γιατί
1: ο Κυριάκος ήταν αναμφαδόν υπέρ του Μπάιντεν. Μπαϊντενάκης και τέτοια. Κανείς δεν περίμενε ότι θα βγει ο Τραμπ το καλοκαίρι πέρσι. Ναι. Μόνο ο Μίλτος μου το έλεγε θα βγει ο Τραμπ και του λέει κανένα τρελό. Δεν του λέω. Τι καπνίζεις. Μου λέει δεν καπνίζω. Ήταν όλα τούμπα που δεν πήγαινε καλά στην υγεία και αυτά. Ο Μπάιντεν που ανέλαβε η Κάμαλα. Λοιπόν, δεν το έχει κρατήσει από τότε. Μην κοιτάς τώρα που υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, ούτε οι Τούρκοι βοηθάνε τη Σαουδική Αραβία που είναι προσφάτως σύμμαχοι, ούτε η Αμερική.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, ε? Τη φράση του Προέδρου του Άρη. Όπου τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια.
1: Ποια βατράχια, η Σαουδική Αραβία είναι τεράστιο κράτος και παράγοντας εξαγωγής.
0: Λέω για εμάς που θα την πληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Που θα πάει η βενζίνη για το πετρέλαιο στα 2,5 ευρώ και σου λέω όχι ποδηλατό και πεζοπορία θα πάει φουλ.
1: Ναι. Ψάχνουν να βρούνε πετρέλαια τώρα και ιστορίες και από την Αμερική που εντάξει έχουν φτάσει στο τόπο οι Αμερικάνοι στην παραγωγή και φυσικού αερίου και μάλιστα κάπου ακούστηκε εκεί από αυτά που διαβάζω τις αναλύσεις ότι σκέφτονται η κυβέρνηση, ακούστηκε της Αμερικής να μειώσει τις εξαγωγές για να έχει επάρκεια από τη Βραζιλία, από τη Δυτική Αφρική, από Αυστραλία. Η Πολωνία έχει στραφεί και στην Βόρεια Ευρώπη. Εκεί απάνω οι Νορβηγοί έχουν τις τεράστιες δεξαμενές που αντλούν πετρέλαιο. Drill baby drill. Οι Ρώσοι κουκουρούκου κάνανε μια συμφωνία, μάλλον μεσολάβησε ο Ντόναλτ, να τα βρούνε Ζελένσκι Πούτιν, να μην βομβαρδίζει ο ένας τις πετρελαϊκές και τα δηληστήρια του αλουνού, δηλαδή τα δηληστήρια της Ρωσίας. Η Ρωσία συνεχίζει να μην κάνει εξαγωγές δίζελ και επεξεργασμένου πετρελαίου που είναι γύρω στο 11% της παγκόσμιας παραγωγής, άρα έχουμε έλλειψη και από εκεί. Δηληστήρια υπάρχουν και στη Μέση Ανατολή τα οποία έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, άρα γιατί η Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο πετρέλαιο, κάνουν και δηλήσεις προϊόντων. Οπότε και από εκεί υπάρχει έλλειψη. Μην κοιτάτε τόσο την τιμή στο Brent το βαρέλι. Το πρόβλημα είναι στα δηληστήρια. Άμα δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα, ακριβένει η δήληση. Μάλλον υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Λιγότερο το προϊόν που βγάζουν τα δηληστήρια, άρα και πιο ακριβό.
0: Στο Θεό η τιμή.
1: Στο Θεό η τιμή. Οι Κινέζοι δεν κουνιώνται.
0: Κοροϊδέ είναι.
1: Ναι, αχα. Και λένε ότι πίσω από τους Χούθη είναι το Ιράν και πίσω από το Ιράν είναι η Κίνα. Ενώ έχουν και πολύ καλές σχέσεις το Ιράν με τη Ρωσία. Μόνο το Ισραήλ, προσέξτε τώρα, έχω ακούσει, έχω διαβάσει, βοηθάει τη Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι μπροστά.
0: Ναι.
1: Αλλά στο επίπεδο πληροφοριών.
0: Αλλά καραβοκύρης, είσαι κάτι θα ξέρεις.
1: Στο επίπεδο πληροφοριών. Πού θα χτυπήσουν, να σηκωθεί, τι θα γίνει και αυτά. Αλλά βλέπετε ότι τους Χούθη δεν μπορούν να τους σταματήσουν. Και δεν κουνιέται κανένας. Κανένας. Ούτε οι Αμερικάνοι που είναι εκεί.
0: Κανένας, πραγματικά, ναι. Δεν παίρνει θέση κανένας, τίποτα.
1: Όχι. Δεν σου κάνει εντύπωση.
0: Γι' αυτό σου λέω τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια και δεν είπα βατράχι τη Σαουδική Αραβία. Εμάς, τους πολίτες, γιατί εμείς θα την πληρώσουμε πάλι.
1: Και φυσικά η Ευρώπη, τελευταίος τροχός, τελευταίος κρίκος της αλήσου που μου λέγανε και στο πολεμικό ναυτικό. Είχαμε παξιωματικό. Εμείς είμαστε ο τελευταίος κρίκος της αλήσου, έλεγε. Σε μια άσκηση.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη ενεργειακά απροστάτευτη. Την περασμένη εβδομάδα που μίλαγε Φόντε Λάιεν μία ώρα, δεν είπε κουβέντα για το ενεργειακό. Τώρα αρχίζουν και κουνιώνται όλοι σιγά σιγά, αλλά από ό,τι βλέπω δεν, προς το παρόν δεν παίρνει απόφαση που θα ισχύει για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα ληφθεί απόφαση, ούτε μηχανισμός προς το παρόν. Το κάθε κράτος πρέπει να κάνει τα δικά του. Αναλόγως το μέγεθός του, τις οικονομικές του δυνατότητες και όλα τα σχετικά. Οπότε, παιδιά, η Γερμανία αρχίζει τις επιδοτήσεις οριζόντιες και τις μειώσεις. Είπε και εδώ βγήκε ο Πρωθυπουργός. Είπε θα το δούμε αυτά.
0: Θα δούμε.
1: Επιδότηση και τον Οκτώβριο.
0: Είπε κάποια πράγματα.
1: Αυτά,
0: είπε κάποια πράγματα, περιμένουμε. Εν τω μεταξύ και με επιδότηση που ισχύει τώρα, δεν θυμάμαι στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, που έρχεται η επιδότηση.
1: Στη βενζίνη έχει, ναι, 10 λεπτά.
0: Και πάλι είναι 2,20 έχει πάει.
1: Ναι, εκεί κινείται. 2,10 με 2,20. Πετρέλαιο θέρμασης, τους καίει και τους τσουρουφλίζει στην κυβέρνηση. Αλλά είπαν ότι δεν αγγίζουν τον ειδικό φόρο. κατανάλωσης, γιατί
0: τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν έβαλε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όμως δεν πειράζει κανένας.
0: Σου λέω, τον έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι
1: όχι,
0: καλά.
1: Ήταν πιο πριν, από Γιώργο Παπανδρέου.
0: Από Γιώργο Παπανδρέου ήτανε.
1: Και δεν τον πείραξε κανένας.
0: Είσαι σίγουρος ότι είναι από Γιωργάκη.
1: Ναι. Πούμε και συλληπιτήρια στην οικογένεια για το χαμό της μητέρας τους. Μάνα, όσα χρόνια και να είναι, είναι πάντα.
0: Είναι μάνα. Είναι μάνα, τέλος.
1: Λοιπόν. Αυτά δεν είμαστε απροστάτευτοι. Είμαστε απροστάτευτοι, γιατί όλοι σχεδόν είχαν στηριχτεί στο ρωσικό πετρέλαιο που ερχόταν μέσω του αγωγού και ήταν φθηνό, ούτε καράβια να το μεταφέρουν. Βάλε τώρα που τα πετρέλαια θα έρχονται από μεγαλύτερες αποστάσεις, αλλά ακριβένει το ταξίδι, ακριβένουν τα μεταφορικά, τα οποία μετακυλίονται και αυτά σε εμάς.
0: Καληνύχτα ζωή, το ξέρεις.
1: Φόσκολος.
0: Όχι ακριβώς έτσι, αλλά ναι.
1: Ναι, παιδιά, μια χαρά θα πάμε, μην ανησυχείτε. Γίνεται, κανείς δεν μπορεί να μας πει τι θα γίνει αύριο. Αυτό είναι το τρομακτικό. Κανείς δεν ξέρει τι θα μας ξημερώσει.

0: Δεν είμαι τηλεκρατικός.
1: Η Ρώμη Υψηλών στην πόλη που μένω θα παιχθεί το παιχνίδι Γερμανία-Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου και δεν πήραμε εισιτήρια. Ξέρεις, μπορεί να φάμε καμιά εφτάρα και μετά θα γίνει πόλεμο στο στάδιο με τους αντιπάλους. Καλύτερα να μην πάμε γιατί θα πάμε νοσοκομείο. Γιατί παρόλο που γεννηθήκαμε εδώ, η καρδιά χτυπάει πάντα στο κόκκινο για εθνική Ελλάδα και Ολυμπιακό. Λέει η Ρώμη
2: Υψηλών. Τα λες πολύ σωστά.
1: Τι αυτό δε. Ρε, κοίτα να σου βάλουν πρώτη είδηση στο Ολυμπιακό Ρεάλ και άστα τα άλλα.
2: Ας το πάρει ο Ολυμπιακός και ας παίξει η τρίτη είδηση, δεν με ενδιαφέρει.
1: Είχε χθες φωτογραφία ο πρόεδρος με τον Γιαννακόπουλο.
2: Βεβαίως, πήγε στο μπάσκετ.
1: Γιάννη Σαλαφούζο.
2: Πήγε στο μπάσκετ στη σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Για να δει το τουρνουά. Για να δει... Έχει και Παναθηναϊκό, δεν έχει ποδόσφαιρο. Όχι.
2: Όχι, πήγε να δει το Παναθηναϊκός Μπουργκ. Και έγινε γνωστό σήμερα ότι ο Γιαννακόπουλος έχει κλείσει ήδη σουίτα στο Βοτανικό.
1: Χάρης Νέα Σμύρνη, Νίκο. Νίκη 3-0 η Brighton. Το έχουμε εδώ, είναι 67ο λεπτό.
2: Έχει βάλει μια γκολάρα ο Κοστούλας και έχει κάνει και φοβερό παιχνίδι.
1: Και στο προηγούμενο με τη Manchester United την ανατροπή από 2-0-2-3. Έβαλε και γκολ, έκανε δώσει και άση.
2: Το βλέπα στο Καραϊσκάκι πριν το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Σε εξαιρετική κατάσταση. Και πανηγύρισε σαν το Φορτούνι με την ΑΕΚ. Το θυμάσαι στο ΑΚΑ. Που έχει βάλει μια γκολάρα ο Φορτούνι και λέει εγώ εδώ και τέτοια. Έτσι πανηγύρισε και ο Κοστούλας.
1: Ναι, να μην ξεφάρει.
2: Να το πει. Να πετύχαμε
1: το
2: σερβίλε.
1: Είναι παιχτούρα, ρε φίλε. Από τις ακαδημίες και αυτός του Ολυμπιακού. Δεν μου λες, οι ακαδημίες του Ολυμπιακού είναι, παραμένουν τόσο ισχυρές όπως ήταν πριν 2-3 χρόνια, γιατί έχουν γίνει κάτι αλλαγές σε διευθυντές και αυτά.
2: Πάντα γίνονται αλλαγές.
1: Ναι. Να. Όχι, ρωτάω.
2: Όχι, όχι, είναι, μια χαρά είναι.
1: Καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο. Γεια σου, Μιχάλη. Μιχάλη, τι μόνος είσαι, πού είναι η σύζυγος? Παιδιά, διαβάστε για τις ανησυχίες των μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης για κάποια μοντέλα που τους φεύγουν από τον έλεγχο και σιγά σιγά αρχίζουν και ανησυχούν όλοι. Βεβαίως. Κάνουν δικό τους. Ποιος βγήκε τώρα και είπε ότι χακάρανε τρεις εταιρείες. Η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε εντολή στο άλλο σύστημα και μπήκε και χάκαρε τρεις εταιρείες.
2: Κανόνισε να θα βγει σαν τη ρουλέτα με τον τύπο, τον μοναχό που την είχε φέρει τη ρουλέτα και επειδή δεν μπόρεσε να την νικήσει, αυτοκτόνησε. Θα γίνει κάτι τέτοιο στο τέλος. Φτιάξαν την τεχνητή νοημοσύνη και δεν θα μπορέσουν στο τέλος να την ελέγχουν.
1: Όλοι οι ιδιοκτήτες των μεγάλων εταιρείων, ακόμα και ο Elon Musk, προειδοποιούν, ανησυχούν. Και εμείς τι να κάνουμε. Θα σκάνε και κάτι τύποι τώρα σαν τους Βατζενέγκερ στον Terminator και θα γίνεται σμουρλή στο πανηγύρι, το καινούριο μοντέλο, το προηγούμενο μοντέλο. Ωραία θα περάσουν. Δεν θέλω αυτά τα φοβικά.
2: Ποια φοβικά?
1: Φοβικά, φοβάστε όλοι. Τι φοβάστε? Δεν πεθάνετε, θα πεθάνετε όλοι κάποια στιγμή.
2: Το λέει ο Dr. Death. Ζω καλά, θα πεθάνετε όλοι.
1: Πώς το λέει ο Τάκης, θα πεθάνετε.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές

0: με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
3: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
2: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συναγερμός σήμερα χθες βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο, στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου σημείωσε ότι η χώρα του συνεργάζεται με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Στη Βρετανία, έντονη ανησυχία προκαλούν αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Περίπου 340 ντρόουν εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας σε αυτές φέτος. Το προηγούμενο έτος είχαν καταγραφεί 250 περιστατικά. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμένη καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Παράλληλα, αναφέρονται σοβαρά προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικός συνεργάτης του Sky από το 1990. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ σε περιοχές της Φθιώτιδας, Εξεχνίας και Αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και με πρόφαση προστίμου από την εφορία τους έπειθαν να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Αποθήκη κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η αστυνομία στον Άγιο Παντελεήμονα. Συνελήφθησαν δύο ελαδοποί 49 και 61 ετών. Από τις 8 σήμερα το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβία και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
6: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Επανήλθε η Δήμητρα με το ερώτημα το οποίο είχε θέσει την περασμένη εβδομάδα όταν κάναμε καθημερινή εκπομπή. Ρε Μινά μου, λέει, τελικά πώς είναι αυτή η Χούθη. Εγώ τους Χούτες έχω δει προπονημένους, με ομαδάρα, με εξοπλισμούς, με σχέδιο και δεν κουνιέται κανένας. Και Και έχει μείνει η Σαουδική Αραβία μόνη σαν το λεμόνι. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής, δύο φίλοι.
8: Τρεις απόψεις.
7: Και έχουμε και Viber.
8: Θα ράβαζε καπνογόνο τροπλής Viber, αλλά θα μπει μέσα ο Ηλίας, θα μας κυνηγάει.
7: Ο Ηλίας. Στη φομηθεία Ηλία με Δήμητρα. Ηλίας είναι υπεύθυνος. Μπαίνει μέσα, κρατάει για ένα ξεσκονιστήρι. Κατάκουμος, τον κοιτάει η Δήμητρα, είναι παλιοσύρες, είναι δύο πιο παλιοί χολύπτες στον όμιλο. Σούζα όλοι μπροστά.
8: Καμιά τριανταριά χρόνια σίγουρα.
7: Και. Και τον κοιτάει η Δήμητρα, αλλάζουμε την κονσόλα μέσα στις ηχογραφίες, βάζουμε high-tech. Λέει θα είναι έτοιμη η κονσόλα το βράδυ. Την κοιτάει ο Ηλίας με το ξεσκονόφανο. Λέει ποια κονσόλα. Αυτή μέσα που αλλάζεται. Ποιο βράδυ. Απόψε του λέει. Γιατί τι θες. Θέλω να γράψω ένα podcast. Podcast. Τι podcast. Σάββατο βράδυ θα γράψεις podcast, λέει. Λέω εδώ μέσα έχω να ανοίξει παραμάγαζα. Όχι λέει Δήμητρα, το δελτίο ειδήσεων δεν το κάνουμε podcast. Ο Ηλίας απλώς γύρισε και βγήκε έξω από το στούντιο. Δεν θα το κάνεις από τον υπολογιστή. Ποιο υπολογιστή του λέει ρε Ηλία. Εγώ από την κονσόλα έχω μάθει να κάνω podcast. Δίνονται μάχες εδώ μέσα. Γεια σου ρε φίλε Τάσο. Από την προβλήτα 2,5 στο λιμάνι του Πειραιά. Να είστε όλοι καλά τα παιδιά εκεί, να προσέχετε. Είναι επικίνδυνα εκεί. Μην χαλαρώνετε. Κάποιος είπε, σου είχα πει που είναι πάνω στο γερανό. Στο γερανό αυτό.
8: Ναι, ναι, στα πόσα μέτρα.
7: 50 μέτρα.
8: 50 μέτρα, ναι.
7: Κάποιος, αν θυμάμαι, γράφει ο Τάσος.
8: Σε είχα ρωτήσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, και γιατί είναι 2,5 προβλήτα και μου έχει εξηγήσει. 1, 2, 3.
7: Γιατί χτιζόταν η τρίτη προβλήτα καιρό. Και οι εργαζόμενοι την αποκάλεσαν 2,5. Και έτσι έμεινε. Κάτσε με την εγώ και την πάθουσα τον τζόχο στην περιγραφή του Παναθηναϊκού.
8: Με τον ΠΑΟΚ ή τον Πανετολικό.
7: Πού ήταν που...
8: Που πνέει και με τον κόλ την ταμπόρδα.
7: Την ταμπόρδα. Δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Τάσος γράφει κάποιος, αν θυμάμαι καλά, τα έλεγε από την αρχή του πολέμου ότι θα φτάσει στα 2,5 ευρώ η βενζίνη και δεν τον άκουγε κανείς. Άρε γίγαντα μηνά, πόσο μπροστά είσαι. Τα έλεγα, εγώ τα είχα πει και στην τηλεόραση του Sky ένα Σάββατο. Και μου λέγε η Μάρτζη, αχ, μη μας τρομάζεις. Μια καλά, ετοιμάσου.
8: Προειδοποιούσες, δεν τρομάζεις.
7: Έρχεται. Έλα ρε Διονύση τώρα. Ο Διονύσης εκφράζει την ανησυχία του για τους μετανάστες στα Πατήσια.
8: Καλά, δεν είναι μόνο στα Πατήσια.
7: Ναι, δεν θα πω το μήνυμα γιατί καταλαβαίνεις, Διονύση.
8: Okay.
7: Ο 57 λέει, όταν ρωτήσαν τον Τραμπ για τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και ότι πρέπει να μπει φρένο, είπε όχι, δεν πρέπει να μπει φρένο. Το καλύτερο που χρειάζεται είναι ένας δυναμικός πρόεδρος με υψηλό IQ. Από εκεί και πέρα βγάζετε συμπεράσματα, λέει ο 57. Εδώ δεν θέλει ένα YMCA. Αφιερωμένο στον Ντόναλτ, το γίγαντα!

0: αυτό.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποκλεί από το Λευκό Οίκο τα CNN, MS Now και Politico, κατηγορώντας τα τρία μέσα ότι μεταδίδουν αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει fake news για τον ίδιο και για την κυβέρνησή του. Όξο! Η ανακοίνωση που έγινε την Παρασκευή μέσω του Truth Social, που είναι το δικό του, τίθεται σε ισχύ άμεσα. Παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δώσε!

0: Πάντως δεν την εφήρμοσε αμέσως. Δημοσιογράφοι του συγκεκριμένου μέσου συνέχισαν να εργάζονται στους χώρους του Λευκού και την Παρασκευή. Χθες δηλαδή. Ενώ δεν είχε γίνει γνωστό αν πρόκειται να ανακληθούν οι διαπιστεύσεις τους, εάν θα αποκλείονταν από το προεδρικό πουλ ή αν ο αποκλεισμός θα αφορούσε συγκεκριμένους χώρους όπως το ΟΒΑΛ γραφείο. Τσίτρενα. Καταρχάς η απαγόρευση αρχίζει από το κηλικείο. Να ψοφήσετε στην πείνα. Και έχουν βγει και αντιδρούν βέβαια τα μέσα. CNN, έχουμε το δικαίωμα βάσει του συντάγματος να κάνουμε αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά χωρίς παρεμπόδιση ή κυβερνητική παρέμβαση.
1: Νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα.
0: Ωρε φίλε, πού πάμε ρε.
1: Πού πάμε ρε.
0: Πολίτικο, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Τι γίνεται ρε φίλε. Είναι σαν να βγει ο Κυριάκος για να πει ότι αποκλείω τα μισά μέσα.
1: Παιδικά πράγματα. Όχι, λέω, θα δημιουργούσε αντιδράσεις, έτσι δημιουργεί τώρα. Αυτό λέω.
0: Βάσει συντάγματος. Ναι. Εδώ πέρα βγαίνει ο Πιστέλης και τον ευρίζει. Έχω ελπίδα να πάω στην ΕΤ, να γλιτώσω.
1: Πού να πας?
0: Στην ΕΤ, με αυτά που λέω, έχω καμία ελπίδα.
1: Κανονικά, κανονικά, θα έπρεπε να ήσουν ήδη εκεί. Κανονικά. Αλλά δεν.
0: Να πάρω κι εγώ καμιά εκπομπή και να το παίζω ωραίος.
1: Έπρεπε. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει.
0: Τώρα είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Να ποντάρω στον Αλέξη.
1: Μουλάρι ο Αστραχάν.
0: Και ποιος είπε να ποντάρω. Στον Νίκο.
1: Μόνο σε Κυριάκο μπορείς να ποντάρεις.
0: Άρα ποτέ δεν θα πάω στον Νίκο.
1: Δεν είναι ποτέ. Απας ποτέ σου, ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά μόνο με Κυριάκο, αυτό σου λέω. Μέχρι να βαρεθεί θα κυβερνάει.
0: Πού δεν χωράει άλλο, πόσους έχει.
1: Τι πόσους έχει.
0: Hold the line, Κυριάκος, hold the line. Εγώ πότε θα πάω στην ΕΡΤ, μαμώτη μου.
1: Μέχρι να πας στην ΕΡΤ, κάτσε Δευτέρα απόγευμα στην τηλεόραση. Εκεί στα καράβια σου μπροστά. Πάρε το μεγαλύτερο καράβι που έχεις. Αν είναι εδώ και δεν γυρνάει να μαζέψει πετρέλαια.
0: Κοίτα, κοίτα.
1: Άραξε.
0: Από προσανατολίζει τον κόσμο.
1: Άραξε στο καράβι σου.
0: Για να μην του λένε για τα ξενοδοχεία. Με έχει βρει εμένα εδώ μικρό.
1: Άνοιξε την 70 την τηλεόραση. Απόγευμα.
0: Ρε, εσύ, άμα είχα καράβια, θα είχα δικό μου τηλεοπτικό όμιλο.
1: Πώς μου είπες, low profile.
0: Αυτά που, σκέψη το.
1: Αυτά που λες σε μένα τα ακολουθείς εσύ.
0: Θα βάζω άλλους. Θα είχα τηλεοπτικό μου.
1: Λοιπόν,
0: μια σκέψη.
1: Δευτέρα απόγευμα.
0: Όλοι οι εφοπλιστές έχουν μέσα.
1: Όχι όλοι. Πόσα γάε. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να κλείσει και τα κανάλια που έχουμε.
0: Όλα τα μέσα έχουν εφοπλιστές από πίσω. Ή μέσα ακριβώς.
1: Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο τα μέσα καλύτερο. Έχουν εφοπλιστές και άλλο οι εφοπλιστές έχουν μέσα.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Δεν έχουν όλοι εφοπλιστές.
0: Δεν είπα όλοι. Εφοπλιστές λέω.
1: Εφοπλιστές έχουν
0: δεν
1: μέσα.
0: Δεν το προσδιορίσα. Εφοπλιστές.
1: Α πω. Εγώ προσπαθώ να.
0: Αναλυτές δεν σημαίνει όλοι οι αναλυτές. Αναλυτές λένε αυτό. Αν έλεγα οι αναλυτές, σημαίνει όλοι οι αναλυτές. Έτσι δεν είπα οι εφοπλιστές έχουν μου. Λέω εφοπλιστές έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ πότε θα πάω στην ΕΡΤ, ρε παιδιά!
1: Θα κάτσεις να δεις Δευτέρα απόγευμα τηλεόραση.
0: Σε μην ξέρω τι θα κάνω αύριο, όσο πω για τη Δευτέρα. Εκτός αν είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
1: Επειδή λοιπόν είναι ο Αντώνιο και η Κλεοπάτρα.
0: Ο Αντώνιος.
1: Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες και ένας έρωτας που μάλλον κανείς από τους δύο δεν περίμενε. Πώς έλεγε και το τραγούδι, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και εσύ μιλάς για κάτι πράγματα μικρά. Έτσι. Καρδιά μου όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Λοιπόν, Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, δικηγόροι και οι δύο, δικηγόροι διαζυγίων. Βρίσκονται συνεχώς απέναντι στα δικαστήρια και δεν χάνουν την ευκαιρία να κοντραριστούν. Το έχω δει στο τρέιλερ αυτό. Η κόντρα τους είναι σε κάθε ευκαιρία, μέχρι και για πάρκινγκ τσακώνονται. Μόνο που όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται ένας έρωτας. Να τους έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανένας από τους δύο δεν θέλει να παραδεχθεί και να το παραδεχθεί και εύκολα. Η σειρά που θα έχει μια ιδιαίτερη δομή, αυτό είναι ωραίο, άκουσε το. Κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Δεν θα ξεκινάει και θα είναι SAE θα είναι δηλαδή ανά πέντε επεισόδια και ένας κύκλος.
0: Μια εβδομάδα η ιστορία.
1: Μπράβο.
0: Θα είναι μια ιστορία εβδομαδιαία. Μίνι σειρά.
1: Και σε κάθε κύκλο εβδομάδα θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Ωραία, που θα περνούν από το γραφείο. Ναι, αυτό ως ιδέα μου άρεσε. Έξι, και εμένα. Στον πρώτο κύκλο, γκέστ εμφανίσεις ο Απόστολος Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 18:30. Μην το χάσεις. Θα σε βάλω διαγώνισμα, να το ξέρεις.
0: Έλα μωρέ τώρα να βάλεις διαγώνισμα.
1: Κανονικότατα.
0: Και εγώ θα σε βγάλω offside στο Καραϊσκάκι. Καλησπέρα από φίλο. Ποιο σωστό είναι αυτό. Ο Κώστας, ο Ιάννου, καλησπέρα από φίλο που ήταν δημοτικό σύμβουλο. Είχα μάθει ότι από δρόμους που περνάνε λεωφορεία ανήκουν στην περιφέρεια, από δρόμους που δεν περνάνε λεωφορεία ανήκει στο Δήμο για αρμοδιότητα. Δημοτικοί δρόμοι, αρμόδιος είναι ο Δήμος. Επαρχιακό οδικό δίκτυο, κατά κανόνα αρμόδια είναι η περιφέρεια. Εθνικό οδικό δίκτυο, το Υπουργείο Υποδομών. Αυτοκινητόδρομοι που έχουν παραχωρηθεί, η συντήρηση συμπεριλαμβανομένων πολλών διαγραμμών συνέχεια ο παραχωρησιούχος. Πια στα βγω και κουρευτώ. Κώστα από ζωγράφο, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Brighton Arsenal 3-0, ο Κοστούλας γκολ.

0: Και έχουμε φουλ αθλητικές μεταδόσεις εκεί που θα δείτε Ολυμπιακός, Ρεάλ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, μπάσκετ, αυτά. Άρης Ηρακλής και αγώνες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
1: Και Ατρόμητος και Φυσιά τώρα στις 7, σε λιγότερο από ένα τέταρτο.
0: Oui, oui.

0: Θα δω με το σκεφτείτε αν το ψάχνετε στις 7 είναι στο Nova Sports 2. Nova Sports 4 και το τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup Ολυμπιακός Ρεάλ. Άρης Ηρακλής σε 7.30 ώρα Nova Sports Prime.
1: Και θέλαν και ο Παδί και των δύο ομάδων να βρεθούν στο Κλεάνθης Μικελίδης και στα μία υπόχη. Μετά από 16 χρόνια παίζει Άρης Ηρακλής.
0: Ωραία χαμουτζή. Κουμάντο στα δικά σκάτω, φλαράκι.
1: Εδώ είμαι υπέρ τους που θέλουν να είναι ο Παδί και των δύο ομάδων.
0: Φλαράκι, χαμουτζή, φλαράκι. Κάτω. Δεν θα κόψουμε όλα τα ρεπό για να πάνε φιλοξενούμενοι. Χαλαρά, φιλαράκι. Είχε πάει χολύπτηση στο Sport FM, θεός χωριστούμε, προϊστάμενος, να στήσουν ένα στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Πριν χρόνια, 20 χρόνια, κάνανε μια συνεργασία εκεί. Ανεβαίνει αυτός γιατί θα πήγαινε ένα Σάββατο είχε. Πήγε Παρασκευή βράδυ με την ψυχή στο στόμα, παίρνει το σταματέλο, το σταματελίδι εκεί.
1: Ναι.
0: Του λέει, έλα, τάδε, είμαι ο Τάδε, ήρθα από την Αθήνα για το στούντιο. Εντάξει, φελαρά και το λέει. 8 η ώρα, χαλαρά. Ναι, του λέει, πρέπει να στήσουμε ένα στούντιο από την άκρη, δεν θα προλάβουμε, εγώ πρέπει να φύγω. Εντάξει ρε φλάρα, χαλαρά, Παρασκευή, βγες να πεις ένα ποτάκι και τα λέμε αύριο. Ξυπνάει όλες από το Σάββατο τις 6 ώρα το πρωί, κλειστό το κινητό. Τέλος πάντων το ανοίγει κάποια στιγμή κατά τις 11. Του λέει, έλα ρε, εσύ, του λέει, πού είσαι, θα περνάνε οι ώρες. Καλά του λέει, δεν βγήκες και στο βράδυ. Να μην στα πολυλογώ, Σάββατο βράδυ έφυγε, δεν μπορούσε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί δεν είχαν βάλει ούτε καλώδιο. Χαλαρά, θα πεθάνεις νέος.
1: Ούτε σαν το Super Mario, ούτε το κατσαβίδι στα αυτή δεν είχατε. Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ήταν αυτό που Σάββατο πρωί του λέει 11 η ώρα. Έλα, του λέει πάμε να βρεθούμε. Καλά, δεν βγήκες χθες. Ντουράν, Ντουράν, για πες.
1: Έχεις πάρει χαμπάρι το χωρικό της Κηφισιάς. Έχω απορία, είναι Tutu Deals. Τι είναι το Tutu Deals? Tutu Deals.
0: Ξέρω εγώ τι είναι. Αυτοκίνητα πουλάνε. Tutu Deals. Πώς γράφεται? Πώς γράφεται, ρε?
1: Μπες σε όποιο site και να πεις στο...
0: Πες πώς γράφεται.
1: Έλα τώρα που θες να σου πω και πώς γράφεται. Βαριέσαι να χτυπήσεις πλήκτρο.
0: Πώς γράφεται, ρε?
1: Tutu.
0: Το έχεις εκεί?
1: Ναι, Tutu, με ύψιλον. Να το πω ελληνικά, να το καταλάβουν και αυτοί που δεν ξέρουν αγγλικά. Tutu Deals.
0: Tutu είναι το δεύτερο.
1: Δεν έχεις ιδέα.
0: Με γιου δηλαδή.
1: Ναι, με γιου. Αφού σου είπα, με ύψιλον.
0: Τι πια ελληνικά θα μιλάς αγγλικά.
1: What boys! Άμα δεν ξέρεις εσύ που είσαι εφοπλιστής, τι...

0: συγγνώμη, αλλά έχουμε και τους και τους κατσαβιδάτους που μπαίνουν μέσα και συντονίζουν τις κονσόλες.
1: Όχι όπως είναι το στούντιο στη Θεσσαλονίκη, εδώ γίνεται δουλειά.
0: Ναι, φίλε, χαλαρά. Χαλαρά, φιλαράκι. Αυτό το χορηγός του Άρη, λοιπόν, είναι πλατφόρμα της Κηφισιάς, ελληνική πλατφόρμα για αγοροπολισίες μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Καλά, σου πάω εγώ τουτού. Αυτοκίνητο θα είναι. Γεια σου, ρε Δημήτρη Ψαραδάκη, ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας.
1: Μα τα λέω εγώ.
0: Υπεύθυνος ναυπηγήσεων σε μεγάλο ελληνικό όμιλο. Έχει μέχρι τώρα επιβλέψει την αυτήγηση 100 πλοίων. Του ίδιου ομίλου. Μου λέει Μινά! Εγώ θα στο φτιάξω το καράβι σου!
1: Δεν τα λέω μόνο εγώ. Βλέπεις και άνθρωποι που σε ξέρουν χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για την υποστήριξη.
2: Hey, I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Γεια σου, Αρκέτα Αδρόσο από την νέος Risk Group. Είναι εκτίμηση κινδύνου και όλα αυτά.
1: Α, μπράβο.
0: Λονδίνο,
1: μπράβο.
0: Η βάση, ναι.
1: Τον έχουμε φτιάξει.
0: Μας ακούει. Ναι, ναι, ναι. Μου λέει η Μινά, είναι πολύ αυτή η χούφη. Όλη η ναυτιλία μας ακούει. And I don't gotta play pretend, it's you I make believe. And you know I'm here to stay, cause me, if I was the effort take. Αδελφέ μου, Δημήτρη Ουγγαρέζε. Γεια σου ρε Ούγγρα γίγαντα. Καλή αρχή φίλε τη Δευτέρα, να σε καλά. Μινά. Αδελφός ο Ούγγα.

0: Τώρα το εγκαρίζωσε. Δεν μου λέει, μιλά να μαζεύουμε για καράβι. Μέσα είμαι. Έλα κι εσύ. Ο Σταματέλος θα βάλει υποθήκη τα δύο ξενοδοχεία που έχει.
1: Ρώτα τον κολοκυθά. Τρία, όχι δύο, τρία.
0: Ένα σου μείνει και κάτι. Να σοπάσουμε πάλι.
2: Να που κάνουμε μια αναφορά στα διεθνή πρωταθλήματα.
0: Και δεν κάνεις.
2: Άμε τι έχει γίνει. Έβαλε γκολ τότε μετά από 450 λεπτά. Δύο κιόλας. Αλλά χάσαμε 3-2 με στην έδρα μας από την Άστον Βίλα. Brighton Arsenal στις καθυστερήσεις. 7ο λεπτό καθυστερήσεων. 3-0 η Brighton την Arsenal. Ένα γκολ ο Κοστούλας. Everton Ipswich καθυστερήσεις και αυτό είναι στο 1-0. Newcastle Hull 2-1. Έβαλε δύο γκολ νωρίς η Newcastle. Μείωσε η Hull στη συνέχεια. Και στις 7.30 έχει Nottingham Coventry. Στην Ισπανία ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Τελικό. 82ο λεπτό Bilbao Deportivo Alaves 0-0. Στην Bundesliga έχουμε Borussia Mönchengladbach Mainz 3-4. Eintracht Frankfurt της Freiburg 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-1. Δεν σου θυμίζει δεκαετία του 80 το Αμβούργο Κολονία? Ομάδες τότε με Λιτμπάρσκι, με Χρούμπες, με... όχι ο Χρούμπες. Ποιος, στο Αμβούργο ποιος έπαιζε? Ο Στάιν ήταν τέρμα. Τέλος πάντων, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ 3-2. Στην Ιταλία τελικό αποτέλεσμα Μπολόνια Τωρίνο 1-1.
0: Το και... μόνο που έχω να σου πω είναι το Αμβούργο είναι το τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό μνημόνι στην Ευρώπη.
1: Ποιο είχε βάλει τον το γκολ στο γήπεδο τη Αμβούργο στον τελικό του 83?
0: Μου τη στο ΑΚΑ, ε.
1: Στο ΑΚΑ. Δεν το θυμάσαι? Μετέπειτα προπονητή. Και πολύ Γάλλος προπονητή. Γερμανός, Φέλιξ Μάγκατ. Ο Μάγκατ.
0: Το είχε βάλει με τον Αγιάξ.
1: Έλα.
0: Ο Κούμαν. Είχε βάλει μια γκολάρα και αυτό.
1: Ο Κούμαν είχε βάλει στον τελικό Μπαρσελόνα Σαμπτόρια.
0: Ο Μάγκατ εκείνη. Η πρώτη κούπα τη Μπαρσελόνα.
1: Μπράβο, το πρώτο πρωταθλητριών. Ο Μάγκατ εκείνη τη χρονιά είχε βάλει δύο γκολ.
0: Μάγκατ, ρε φίλε.
1: Φέλιξ Μάγκατ.
0: Έγραφε αποδυτηριάκια στο φύλαθλο τότε, τον ευλέπει και νομίζει ότι είναι λοχεία στο γερμανικό στρατό.
1: Δύο γκολ στο ίδιο γήπεδο, στο ίδιο τέρμα, στο ίδιο ημίχρονο. Ολυμπιακός Αμβούργο 0-4 και Αμβούργο Γιουβέντους 1-0. Είχε παίξει Ολυμπιακός Αμβούργο για το δεύτερο γύρο του πρωταθλητριών τότε. 1-0 Αμβούργο εκεί, 4-0 το Αμβούργο εδώ.
0: Γεια σου ρε Γιάννη Τιτάκη, επιτέλους σας ακούω. Μηνιά, δεν υπάρχει σωτηρία, δώσε τσαμό. Παλιός ακροατής. Άντε να δούμε πότε θα πέρασε από εδώ να σε δούμε, αδερφούλη. Προπονητής και στο μπάσκετ, σύνολα τα άλλα. Γεια σου Ανδρέα Γεωργιόπουλε. Πετρέλαιο κίνησης, Ολλανδία 2,94, Γαλλία 2,84, Ιταλία 2,60. Έβαλα 300 λίτρα στη Γαλλία, 860 ευρώ. Έχει νταλίκα, είναι ο.
1: Ναι, για να βάλει 300 λίτρα, τι θα έχει? Παπάκι.
0: Φωτιγού. Δεν μπορεί να έχει και αεροπλάνο, δεν ξέρεις. Όλοι για τον Κυριάκο δουλεύουνε. Ορίστε. Πώς το λέγει ο Άδωνης, μύρλα, μύρλα παντού, μύρλα.
1: Όλοι μαυρισμένοι γυρίσαμε. Μια χαρά περνάμε.
0: Εντάξει, έχει πάει 2-1, 15, 2-20 εδώ στο κέντρο. Είπαμε, Ολλανδία για πετρέλαιο κίνηση 2,94, στη Γαλλία 2,84, στην Ιταλία 2,60. Και μου φωνάζετε για τον Κυριάκο.
1: Για πες μας και τους μισθούς που παίρνουν εκεί.
0: Σιγά πεινάνε, πείνα, κρίση.
1: Ποιος πεινάει?
0: Κρίση.
1: Ενώ εμείς εδώ δεν είναι με τα σκυλιά, με τα λουκάνικα.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν
1: πάμε,
0: λες,
1: Δήμητρα.
0: Πάμε. Λες, έχω ελπίδες να πάω στην ΕΡΤ.
1: Το παλεύεις, το παλεύεις.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν drones στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Οι αρχές του Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα του συνεργάζεται με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Διευκρίνησε παράλληλα ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί παρουσία ενδεχομένως μεγαλύτερων μη επανδρομένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο. Πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί τους. Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλούν στη Βρετανία οι αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία και το Ιράν. Περίπου 340 drones εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές φέτος. Το προηγούμενο έτος είχαν καταγραφεί 250 περιστατικά, ενώ το 2024 126. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολογήσεις Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο κοπέλες, με μία 13χρονη να δέχεται επίθεση από άλλη κοπέλα. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευώς, ενώ κλήθηκε και η αστυνομία. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Συνεχίζει να μιλά ελληνικά η Deutsche Welle. Χθες το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων ακόμα και σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στον γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικός συνεργάτης του Sky από το 1990. Στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων της σαουδικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων αναφέρει ότι έχουν σημειωθεί μεγάλα προβλήματα και στο διεθνές αεροδρόμιο. Κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία, δεύτερη μέρα των βουλευτικών εκλογών, κατήγγειλαν οι ρωσικές αρχές. Οι εκλογές για τη Δούμα θα ολοκληρωθούν αύριο. Είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Διεξάγονται για πρώτη φορά και στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων Ουκρανικών περιφερειών Λουγάνσκ, Ντονέσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Όπλα και ναζιστικά σύμβολα εντόπισε η αστυνομία στο Βερολίνο στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψήφιας του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, Κρίστιν Μπρίκνερ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δικαστικό ένταλμα για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών. Η Μπρίκνερ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες της υπόθεσης, ενώ χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η έρευνα έγινε λίγο πριν τις εκλογές στο Βερολίνο, αφήνοντας εχμές για πολιτική σκοπιμότητα. Από τις 8 απόψε ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σέντρα σήμερα για την 5η αγωνιστική της Super League με 2 αναμετρήσεις. Αυτή την ώρα ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Κηφισιά, ενώ στις 7.30 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη να υποδέχεται τον Ηρακλή. Στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο μικρό τελικό η Παρτίζαν νίκησε την Μπουργκ με σκορ 101-77. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τελικός του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά θα φτάσουν 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.

0: 6 λεπτά μετά τις 7. Γεια σου Πετράν, καλησπέρα παιδιά. Τι ώρα είστε σήμερα, μέχρι ποια ώρα? Πέτρος από Ηράκλειο. Γεια σου Πετράν, είμαστε μέχρι τις 8. Κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή 5.30 με 8. Χάρη σε εσάς, την αγάπη σας, τη στήριξή σας.
1: Μας βάλατε ακόμη μια ώρα.
0: Μας φορτώσατε άλλη μια ώρα. Κωνσταντίνος, Νέα Ιωνία, πειράζει πολύ που το εγώ πότε θα πάω στην ΕΤ μου θύμισε Θοδωρή, εγώ πότε θα γίνω μάνα. Ναι, το είπαμε, δεν πάω καλά. Επίσης, μετά την έκθεση δεν ήθελα με τίποτα να γυρίσω από το Αμβούργο φέτος. Είναι μια μεγάλη ναυτιλιακή έκθεση που γίνεται εκεί. Εξοπλισμό και τέτοια, ξέρεις. Ναυτιλιακούς εξοπλισμούς και όλα αυτά. Τώρα τι ξέρεις εσύ.
1: Φοβερό
0: το Αμβούργο.
1: Στεριανοί είμαστε.
0: Φοβερό το Αμβούργο, φίλε.
1: Τι είμαστε, καραμποκύρδες σαν και σένα.
0: Καλά, μην υπήρχαν τα πλοία, θα σου έλεγα εγώ. Θα βρούμε και το χνότο σου. Πάνω από το 80% του παγκοσμίου εμπορίου γίνεται με πλοία. Και επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, είναι από το σύνορο της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας, είναι μόλις το 3%. Αυτά που μεταφέρουν το 80% του παγκοσμίου εμπορίου, πλάς 80,
1: ναι,
0: μολύνουν μόνο κατά 3% τον ατμοσφαιρικό αέρα. Βάσει μελετών, όχι το πάμε. Και βάζουν σε αυτούς όλα τα λεφτά γιατί οικονομάνε.
1: Και το πρόστιμο που τους είχαν βάλει για τα καύσιμα που έπρεπε να έχουν πράσινο καύσιμο και τελικά δεν υπάρχει πράσινο καύσιμο, αλλά έπρεπε να το έχουν το πράσινο καύσιμο.
0: Όχι, αυτό είναι σαν φόρο. Δηλαδή πληρώνεις, ναι, ότι πρέπει, ναι, να εναλλακτικά καύσιμα να
1: που δεν υπάρχουν όμως.
0: Ναι, και δεν υπάρχουν.
1: Αυτό λέω.
0: Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, πώς το πω ρε παιδιά, είναι σαν να πας στο βενζινάδικο να βάλεις φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο υπάρχει. Να βάζεις, να σου πω τώρα, μεθανόλη, να βάλεις. Όχι αμμονία, είναι επικίνδυνο. Τέλος πάντων, να βάζεις ένα εναλλακτικό καύσιμο. Αλλιώς θα μας πει το κράτος, αφού δεν βάζετε εναλλακτικό καύσιμο, θα πληρώνετε πρόστιμο, αναλόγως τι καταναλώνετε.
1: Ναι, περίπου, αλλά εναλλακτικό καύσιμο δεν υπάρχει.
0: Ναι, ωραία, πάμε να βάλουμε. Πού να βάλουμε, δεν έχει. Λέει.
1: Εγώ θέλω να βάλω. Ναι. Πού θα βάλω, δεν έχει. Ναι. Αλλά θα πληρώσω το πρόστιμο.
0: Ναι, αυτό, δεν βατζιλίγει.
1: Αυτά είναι.
0: Με την καλή έννοια. Και σου λένε μετά. Ναι, γίνεται χαμός στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Και σου λένε μετά, γιατί ξέρετε όλα αυτά φτάνουν στην τσέπη μας πάλι.
1: Πάντα φτάνουν στην τσέπη
0: μας. Γιατί πληρώνει άλλος για καύσιμα, αυτό το φόρο, τα δικαιώματα δηλαδή, αυξάνεται το μεταφορικό κόστος, μετακυλίεται στο προϊόν και στο τέλος έρχεται σε εμάς πιο ακριβά. Δηλαδή μην γελάτε, δεν είναι εμάς πια ο πόνος για τους πλειοκτήτες. Είναι ότι όλο αυτό στο τέλος της ημέρας.
1: Πού καταλήγει?
0: Σε εμάς.
1: Εννοείται.
0: Και θέλουν να κάνουν ένα μηχανισμό στο Διεθνές Ναυτιλιακός Οργανισμός που είναι το παρακλάδι του ΟΗΕ για την ναυτιλία, ο IMO. Ναι, και έχουν πλακωθεί, εμείς έχουμε πλακωθεί με την Ευρώπη, εμείς η Κύπρος, η Μάλτα και η Ιταλία στο παιχνίδι, τέσσερις χώρες που ελέγχουμε το 70-75% του ευρωπαϊκού στόλου. Το μεγάλο ερώτημα, φίλε, είναι αυτό. Δηλαδή, να βάλουμε εναλλακτικά πράσινα καύσιμα, αλλά να υπάρχουν.
1: Αυτό. Να υπάρχουν.
0: Και να γίνει και μια εξισορρόπηση. Και το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, είναι τα δισεκατομμύρια που θα μπαίνουν στο ταμείο, τι θα γίνουν.
1: Έλατε. Θα μπαίνουν και θα μένουν εκεί.
0: Σου λέει, μας να πληρώσουμε. Άντε.
1: Ναι.
0: Που δεν θέλουν, τέλος πάντων. Να υπάρχει μια λογική δηλαδή στο ότι θα πληρώσουμε. Ωραία. Αυτά τα λεφτά που βάζουμε στο ταμείο, δεν πρέπει να μας τα δώσετε. Να τα ρίξετε μάλλον σε έρευνες για εναλλακτικά καύσιμα και εγκαταστάσεις και υποδομές και όλα αυτά.
1: Και ποια είναι η απάντηση?
0: Όλοι είπα, περίμενε. Δηλαδή δεν ξέρουν τι θα γίνουν αυτά τα δισεκατομμύρια. Και σου λέει να μας πει τι θα κάνει τα λεφτά μας.
1: Κάτσε να σας τα πάρουμε πρώτα και βλέπουμε τι θα τα κάνουμε.
0: Και μπορεί να πάει ένα κράτος, όπως γίνεται και τώρα, και το κράτος τα παίρνει και κλείνει τρύπες. Και σου λέει ρε φίλε, δηλαδή με φορολογείς για κάτι, πληρώνω δικαιώματα για κάτι που δεν μου προσφέρεις. Μου λες επειδή δεν το χρησιμοποιείς,
1: ναι,
0: σε τιμωρώ. Αλλά δεν το χρησιμοποιώ γιατί δεν υπάρχει. Και αντί τα λεφτά που μου κρατάς να τα ρίξεις σε υποδομές και σε έρευνες,
1: ώστε να βρούμε αυτό το εναλλακτικό καύσιμο,
0: να βρεις αυτό το καύσιμο το, ναι, οποίο μετά θα χρησιμοποιώ εγώ, το δίνεις άλλου, κλείνεις τρύπες. It's a shame. Πέφτει πολύ ξύλο σου λέω. Μανιάνα, το παραλαμβάνω παιδιά, Newcastle είναι. Δεν προφέρει το TAF. Σε αυτόν εδώ πέρα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, συμφωνούμε απόλυτα, 50 χρόνια μετά αυτό λέω.
0: Newcastle. Καλησπέρα παιδιά, ναι.
1: Από Ισπανία ο Δημήτρης ποιο λιμάνι λέει, εσύ που θα τα ξέρεις αυτά.
0: Το
1: Αλγεσίρας. Πού είναι το λιμάνι της Αλγεσίρας?
0: Και η Βαλένθια είναι τέταρτη, έχει ανέβει.
1: Ναι.
0: Ο Πειραιάς πέμπτος. Και η Αργεσίρα είναι ψηλά, αλλά η Βαλένθια κυριαρχεί μου να μην. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Είναι λιμάνι στην Ανδαλουσία το Αλγεσίρας. Και είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου, αλλά Βαλένθια δεν είναι.

0: Καλησπέρα στον Πετράνο τον γιατρό.
1: Άρε φίλε, ο Πετράνο γιατρός πριν μπει στα χειρουργεία,
0: να,
1: άκουγε φουνταριστούς. Μου λέει, ακούω φουνταριστούς να φτιάξω ψυχολογία και μπαίνω. Του λέω, γιατρέ, πρόσεχε τους ασθενείς. Άρε Πετράν.
0: Έφτιαχνα όμως ψυχολογία και έκανε τις καλύτερες επεμβάσεις. Έφτιαχνα ψυχολογία και έφτιαχνα και έκανε τις καλύτερες επεμβάσεις.
1: Πάντως επισημαίνει αυτό ότι δεν λέγανε για το Super Cup. Πήγε ο Σταματέλος, τα καθάρισε όλα αυτά, δε. Γεια σου Νίκο Γερασίμου. Ναυτοδικηγόρος.
0: Ναυτοδικηγόρος, ναυτικό δίκαιο δηλαδή.
1: Τους μεγάλους. Γεια σας, λέει, για γαστά παιδιά και απίθανε τσαμό. Και εγώ, λέει, θα στονιολογήσω το πλοίο, φίλια πολλά. Γεια σου ρε Νίκο.
0: Ένας εμφανίζεται και μένει στο πλευρό μου. Τα βλέπεις αυτά.
1: Ναι, αλλά δεν τα λέω μόνο εγώ. Δεν το έχω.
0: Δεν τα λέω μόνο εγώ.
1: Δεν το έχω όμως. Wanna be. Ο άλλος θα βάλει.
0: Wanna be.
1: Ενώ εσύ τα έχεις.
0: Ποιο έχω.
1: Τα ξενοδοχεία.
0: Όσο θα πάρεις εσύ το καράβι, άλλο τόσο θα έχω και εγώ τα ξενοδοχεία.
1: Τι είναι αυτό, δημοσιογράφος, ρε φίλε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο που λέει ότι το Αλγεσίρας είναι δίπλα στο Γιβραλτάρ, ναι, απέναντι από τη Θεούτα.
1: Παρουσία.
0: Ναι.
1: Ναι. Να ρε Κυριάκο Αλάνη, για πάντα στο λιμάνι. Καλά ρε φίλε, το διάβασα και αυτό.
0: Ποιο?
1: Κυβερνοεπίθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας της Μόσχας. Μέσω βουλευτικών εκλογών. Η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής κάνει λόγο για σοβαρή επίθεση. Δεν βγαίνουν όλοι ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και λένε ότι τους κάνει κυβερνοεπιθέσεις και τους πειράζουν τα συστήματα οι Ρώσοι, οι hackers που είναι κορυφαίοι και αυτά. Και τώρα τι έγινε, παιδιά?
0: Τι έγινε?
1: Ποιος τους χτυπάει?
0: Έλατε.
1: Σοβαρή επίθεση δέχτηκε το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα κιόλας.
0: Στην πρωτεύουσα.
1: Ενώ διεξάγονται βουλευτικές εκλογές, αλλά η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο. Πώς παραμένει υπό έλεγχο? Θα μου πεις με επίθεση, χωρίς επίθεση, ξέρουν το αποτέλεσμα. Ενώ από τα exit poll και αυτά.
0: Δεν το είπα εγώ.
1: Από τα exit poll.
0: Από τα exit poll.
1: Δηλαδή, αν έχουν σε ένα πρόεδρο ξαφνικά βρεθώ εγώ πρόεδρος, τότε είναι κυβερνοεπίθεση.
0: Έχει γίνει το 2000.
1: Εδώ.
0: 7 και 4 με 8 παρατέταρτο. Ποιος είναι με κυβέρνηση?
1: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και παρέμεινε Σιμίτης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μας εκπαίδευσε και μας κληρονόμησε τη μισή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα.
1: Σιμίτωρα.
0: Ναι. Παιδιά του Σιμίτη, ένα και ένα.
1: Όλοι, ναι.
0: Έχει γίνει η φυτώρια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ψάχνει ο Ανδρουλάκης να γίνει κυβέρνηση. Πώς θα γίνει στην κυβέρνηση, αφού το μισό Πασόκ είναι στο Μητσοτάκη?
0: Όλες οι ακαδημίες πήγαν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ορίστε, λέει, ένα συντάξει δεν έγινε και κάτι, αφού στη Ρωσία όλοι ξέρουν και στην Ελλάδα. Ο άλλος πάντως λέει ότι το εκλογικό σύστημα της Ρωσίας είναι έτοιμο μπροστά από το ελληνικό. Ο κόσμος μπορεί να ψηφίσει ακόμα και ψηφιακά με απόλυτη διαφάνεια. Και σε αυτές τις κοινοβουλευτικές εκλογές συμμετέχουν 10 διαφορετικά κόμματα, καθώς και ανεξάρτητη πολιτική. Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, να έχουμε μια ισορροπία.
0: Μια υπεροψία και όλα τα ψία.

0: Και έχουμε νέο αρχηγό από το ερχόμενο καλοκαίρι στη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ και είναι Γερμανός. Διαδέχεται τον Ιταλό. Τον ξέρεις, ο Κάρστεν Μπρόιερ. Δεν έγινε ποδοσφαιριστής.
1: Δεξί εξτρέμ.
0: Στρατηγός. Είναι ο στρατηγός του καγκελάριου. Του Μέρτς.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ που λέει ο Τραμπ ότι θα πάρει ένα μεγάλο ποσοστό των, το 1 τρίτο των αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη.
2: Και που θα τα πάει.
0: Έλατε. Πας στείλει στη Μέση Ανατολή, ξέρω που θα πάει. Και εντωμεταξύ φωνάζουν όλοι ότι δέχονται επιθέσεις υβριδικές από τη Ρωσία, τα κράτη. Δεν μιλάς φαφούτη.
2: Τι να μιλήσω, εγώ περιμένω να δω τι θα πεις. Να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου.
0: Τι άλλο να πω.

0: Όριστε, και βγήκανε οι The Times, φίλε, οι The Times. Οι The Times.
1: Και τι είπανε, The Times.
0: Και συντάσσονται με Άδενο Γεωργιάδη. Ουρανοξύστες, hedge funds και πλούσιοι επενδυτές αλλάζουν το τοπίο στην Αθήνα. Πιο ελκυστικοί από ποτέ. Γράφουν οι Times από την κρίση χρέους στη νέα επενδυτική εικόνα. Δώσε! Δεν προσελκύουμε τους κρίσους, γιατί έχουν ειδικό φορολογικό καθεστώς και λέει τους προσελκύουμε εδώ, γιατί μετά θα κάνουν επενδύσεις, θα ανοίξουν γραφεία.
1: Από εδώ, από εκεί, ναι, ναι, ναι, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Στέλνει ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, αν το καλοσκεφτείς, λέει, εσείς οι δύο είστε το ΑΕΠ της χώρας. Ξενοδόχος και πλειοκτήτης. Την καλησπέρα μου, Δημήτρη μου. Την καλησπέρα μας, αλλά ένα καράβι του κάνει όσο η Λευκάδα. Με βάζεις εμένα στην ίδια μοίρα.
0: Δεν έχω ακόμα, θα χτίσω.
1: Για να χτίσεις, τα έχεις τα λεφτά.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Κανένας δεν χτίζει με λεφτά από την τσέπη του.
1: Θα μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο.
0: Ή δεν έκτιζε.
1: Ναι. Θα μπορείς, ναι, γιατί τώρα τα λεφτά που βγάζουν δεν τους έχουν ανάγκη τις τραπεζίτες.
0: Τα λεφτά που βγάζουν ξεχρεώνουν τα δάνεια, δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Και παρακαλάνε οι τραπεζίτες να πάρουν δάνεια. Mm.
0: Και πέρσι στη Νέα Υόρκη σε ένα συνέδριο βγαίνει ένας μεγαλοτραπεζής και λέει: μην μας γυρίζετε την πλάτη, λέει, τώρα που είναι πολύ καλή καιρή. Γιατί είναι δεδομένο μοτελιατό ότι κάποια στιγμή θα μας χρειαστεί.
1: Απειλητικό ακούστηκε αυτό πάντως.
0: Γραμμένους τους έχουν. Από την ναυτιλία είναι 200-250.000 κόσμος, οικογένειες.
1: Τι είναι, τι.
0: Ρε, η ναυτιλία είναι η ναυτική μας, αλλά είναι και αυτή που είναι στη στεριά. Είναι τα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία, να σου πω τώρα, από οικονομικά.
1: Τα οποία είναι πάρα πολλά, ναι, δεν είναι.
0: Είναι πάνω από 100-150. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Πολυτεχνία, δικηγόροι, οικονομολόγοι.
1: Ναι, γιατί στο παλιά, στο μυαλό μας είχαμε, ξέρεις,
0: τεχνολόγοι, ναι, τα περιναυτιλιακά, εξοπλισμοί, σούπα, μούπες, κυβερνοεπιθέσεις. Τώρα βέβαια τις τρέλεις στο πανηγύρι γίνεται.
1: Παλιά τι, άκουγες ναυτιλία και τι είχες στο μυαλό σου?
0: Ο ναυτικός.
1: Καπετάνιος ναυτικός, αυτά, ναι,
0: ναι.
1: Τώρα,
0: και όλα αυτά και δεν πάνε τα νέα παιδιά, δεν πάνε στη θάλασσα. Ρε, τους δεν έχει καλά λεφτά και αυτά. Τίποτα. Δεν είναι εύκολο.
1: Να πας,
0: ακούγεται εύκολο.
1: Να πας, ναι, στην ναυτιλία.
0: Και έχουν γίνει τώρα και τα περισσότερα πλοία είναι κουρασγερόπλοια. Αλλά δεν είναι εύκολο, φίλε. Τόσες μέρες. Μπορεί να κάνεις ένα ταξίδι ένα μήνα και.
1: Τίποτα δεν είναι εύκολο.
0: Και να είσαι με άλλους 19-20 και τα πληρώματα είναι. Κάθε καρδιά σκαρίδι, έτσι. Υπάρχουν και παραβατικότητες. Εδώ στη δουλειά έρχεσαι 8 ώρες και θες να τον πλάκωσεις το ξύλο τον άλλον από απέναντι. Την τρέλα μου. Εντάξει, είναι θέμα καπετάνιο, είναι θέμα των προϊσταμένων και της εταιρείας, αλλά μην νομίζεις.
1: Εύκολο δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, όχι ότι αυτό είναι ο κανόνας, αλλά θα σου πω, βά, πες ένα παλάβρο, σε ένα αντικοινωνικό, σε ένα τοξικό.
1: Οτιδήποτε, ναι. Ά, και άντε τώρα να τον φύγεις, βλέπεις κάθε μέρα, ναι, να τον βλέπεις κάθε μέρα και να μπορείς να φύγεις.
0: Όχι κάθε μέρα, μένεις στο ίδιο compartment που λένε.
1: Δεν είναι εδώ που λες, okay. Βγαίνω έξω, πάω μια βόλτα, ναι, απέναντι στη θάλασσα να πάρω λίγο αέρα και ξαναγυρνάω.
0: Ο Άρης λέει: ο Πούτιν το παίζει υπερδύναμη και την πέφτει σε χώρες της Ευρώπης. Ξεχνά βέβαια τι έπαθε η Γερμανία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν ενώθηκε η Ευρώπη. Βέβαια, φτάσαμε εκεί, Άρη, ρολογά, καήκαμε.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά με τόσα που γίνονται, πάει και το μυαλό μας εκεί. Λογικό δεν είναι.
0: Ο 57 λέει: παιδιά, αφήστε τι λένε που μας γράφει για τα UFO.
1: Ναι.
0: Αφήστε τι λένε οι δημοσκοποιοί. Στο τέλος θα πάρει αυτός αυτοδυναμία. Πάλι Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος. Γιατί δεν θέλει ο κόσμος μπάχαλο μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λέει ο GBU. Η αυτοδυναμία δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αντίπαλο για την πρώτη θέση. Τώρα που μιλάμε, μπορεί όταν θα γίνουν εκλογές το Μάιο, πότε θα γίνουν, μπορεί να έχουν αλλάξει όλα και να μιλάμε και για αυτοδυναμία. Αλλά
0: κανείς δεν ξέρει, είπαμε, κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει.
1: Αλήθεια είναι
0: το
1: αυτό.
0: Το μεγαλύτερος αντίπαλος του Κυριάκου είναι τα γεγονότα, φίλε. Άμα σκάσει ένα γεγονός στραβά.
1: Ναι, γιατί δεν έχει άλλο αντίπαλο.
0: Είναι ο μεγάλος φόβος όλων, να ξέρεις. Όχι εδώ, γενικώς.
1: Γενικώς, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα.
0: Τα γεγονότα είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος σε εκλογές. Γιατί μπορεί να τα πηγαίνεις όλα τρένα και να σου σκάσει μια στραβή, φίλε, και να μαζεύεται με τίποτα.
1: Χθες Χτύπα λίγο ακόμα ξύλο για να αυξήσει πιθανότητες να πας και στην ΕΡΤ.
0: Ξέρεις, το κάνανε αυτό γιατί χτυπάγανε τα δέντρα για να φύγουν τα κακά πνεύματα. Και έτσι έμεινε χτύπα ξύλο.
1: Χτύπα ξύλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Παλιά, παλιά. Να μαθαίνεις κάτι.

0: Είχε στο Σύνταγμα τη γιορτή του ΨΑΠ.
1: Ναι, και ήταν και ο Big Win Sport FM εκεί.
0: Ναι, ήταν
1: χορηγός. Με στούντιο.
0: Χορηγός επικοινωνία.
1: Συνδυάσαμε τα 30 χρόνια του Sport FM. Και λέω συνδυάσαμε γιατί ήμουν 15 χρόνια του Sport FM. Ναι, νίξε το φιντεριστό, ναι. Τα 30 χρόνια του Sport FM με τα 50 του ΨΑΠ.
0: Και προφανώς είχε και κάτι αγώνες πέρα από τους legend που έχετε θες και μισή. Ήταν Λουτσιάνο, Τζιοβάνι και τέτοια πράγματα. Και είπε τρελή ατάκα Λουτσιάνο. Μας κοροϊδέψανε. Έπρεπε να έχουμε φέρει και το Ζε Ηλίας που βαράει και την μάνα του.
1: Μπορεί όμως τα γεγονότα να βοηθήσει τον Κυριάκο άμα γίνεται χαμός στον πλανήτη. Ο κόσμος μπορεί να θέλει σταθερότητα. Αυτό είναι σίγουρο. 57. Η αναταραχή βοηθάει τον πρώτο. Επανέρχομαι στο δημοσίευμα των The Times. Οι πληροφορίες ότι ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Chris Rocco σχεδιάζει να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα αποτέλεσαν σημαντική έδειξη του νέου ενδιαφέροντος. Μία άλλη Millennium Management, αμερικανικό hedge fund με υποδιαχείριση κεφάλαια 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων προετοιμάζει επίσης εγκατάσταση στην Ελλάδα. Τι γίνεται, χαμούλη για τον Πιερακάκη δουλεύουν, ρε. Πασόκος ο Πιερακάκης, έτσι. Αυτοί οι δεξιοί στην κυβέρνηση μέσα τι κάνουνε. Μόνο οι Πασόκοι σκοράρουνε.

0: της Καρδίτσας. Πού παγώνουν όλοι. Λαέ της Καρδίτσας, έπρεπε να είσαι εδώ να θαυμάσεις το λαό του Βόλου.
1: Που σε ξεπέρασε. Γιατί μίλαγε την προηγούμενη μέρα σε άλλη πόλη και το έκανε έτσι.
0: Άντε μετά να μην γίνει πρωθυπουργός. Ένας άλλος γράφει, επιτέλους ζούμε το όνειρο. Goodbye. Goodbye. Τα λέμε σε λίγο.

0: Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το

Κρίμα, διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Συναγερμό σήμανε χθες βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Στη Βρετανία, έντονη ανησυχία προκαλούν αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Περίπου 340 ντρόουν εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές φέτος. Στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο Merz. Στη σύλληψη ενός 30χρονου που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά κλοπών δίκυκλων, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας έπειτα από καταδίωξη στα Καμίνια και τον Κορυδαλό. Είχε κλέψει τουλάχιστον 4 μοτοσυκλέτες τον τελευταίο μήνα στην περιοχή του Εγάλεο. Από τις 8 σήμερα το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δημοθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σου Μπλέτς, γεια σου επίσημε χρονομέτρη. Καλησπέρα από παραλία, τελευταίο μπάνιο για φέτος μάλλον.
1: Γιατί?
0: Μα προλαβαίνεις, αν δεν έχεις δουλειά ξαναπήγαινε βούτα. Γεια σου Γιάννη Τιτάκη, ακούω λέει. Άντε είπαμε, περιμένουμε να έρθεις από εδώ. Γεια σου καπετάν Νικόλα, καλησπέρα Μινά Νικόλα και παρέα. Με ωραία φωτό από Εύβοια. Μέσα στον κόλπο του Γεβατάτη για την Αλχερία το λιμάνι λέει, στο Καδίς, ναι, Ανδαλουσία και κάτω. Απέναντι από το Μαρόκο.

0: κουμπάρος ο Μιχάλης ο Μιχαήλ από την Τσίπρο λέει δεν είναι γυναίκα μαζί του γιατί την έχει πιάσει μέση της. Κάτι σήκωσε.
1: Άτιμο πράγμα είμαι μέση.
0: Όπως λέει και ο Πορτοσάλτε, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ο Πορτοσάλτε πότε θα πάει στην ΕΡΤ?
1: Ποτέ δεν φεύγει από εδώ.
0: Ο Ζανότ μου λέει το πιο τέλειο επάγγελμα του ναυτικού, αρκεί να σου αρέσει η θάλασσα και να έχεις γερό στομάχι. Από ναυτική οικογένεια είμαστε, κάτι ξέρουμε.

0: Ρε Άρη, πού το θυμήθηκες, ρε. Φώναζε, λέει, ο Πολάκης το 19 και το 23 ότι ο Μητσοτάκης πέφτει με κρότος στις παραμονές των εκλογών και μετά. Έχασε! Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, πόσο, με 20%.
0: Ας τα πούμε. Όλο το Πασόκ πήγε.
1: Ούτε η Μασία δεν έχει βγάλει τόσα ταλέντα στο ποδόσφαιρο που έχει βγάλει το Πασόκ στην πολιτική.
0: Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, για πες τώρα για τον κόσμο που θέλει να παρακολουθεί. Η ώρα είναι το Ευρωπαϊκό Super Cup, Ολυμπιακός Ρεάλ, επανάληψη του τελικού της EuroLeague.
1: Για το κάτω στο Ντουμπάι.
0: Στο Ντουμπάι.
1: 8 η ώρα είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο τελικός του 8ου τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος. Έχει αρχίσει το Ατρόμητος Κηφισιά, είναι στο 0-0, 7 η ώρα άρχισε. Και μόλις πριν από 5 λεπτά έχει αρχίσει και το Άρης Ηρακλής, επίσης στο 0-0, για την πέμπτη αγωνιστική αύριο στις 5, πάνω στην εκπομπή μας δηλαδή. Αν πεις τόσες ώρες εκπομπή, κάτι θα πετυχαίναμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
0: Σε παρακαλώ τώρα, είναι σαν να παίζεις τα 45 νούμερα του Τζόκερ και να αφήσεις δύο για ξεκάρφωμα.
1: Έχει Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, στις 6, και αυτό το πιάνει η εκπομπή. Βόλος ΑΕΚ.
0: Όλα τα πιάνει η εκπομπή.
1: Σωστό. Θέλω να δω την αστυνομία στην Εθνική Οδό αύριο.
0: Γιατί?
1: Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ.
0: Τι.
1: Λεβαδιακός Ολυμπιακός,
0: Βόλος ΑΕΚ.
1: Θα πάνε βεβαίως. Όπως θα πάνε και φίλοι αθλητές ΑΕΚ στο Βόλο.
0: Ωραία. Τι ώρες είναι?
1: 5 το ένα, 6 το άλλο.
0: Μια χαρά.
1: Υπέροχα.
0: Θα φρενάρουν τους αεξίδες στο Βόλο, θα τους κερνάνε τσίπουρα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Να φάνε και αυτά και να φύγουν μετά.
1: Καλά, οι αεξίδες έτσι κι αλλιώς θα φύγουν μετά. Το θέμα είναι όταν θα ανεβαίνουν.
0: Ναι, γιατί πολύ σωστά λέει ο Σταματέλος, για να φύγουν πρέπει να ανέβουν πρώτα.
1: Στην επιστροφή.
0: Όχι.
1: Θα έχει τελειώσει στις 7 το παιχνίδι του Ολυμπιακού, στις 8 το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Άρα μετά θα. Θα γυρίσουν έτσι κι αλλιώς οι εξήτες. Αυτό σου λέω. Το πήγαινε είναι το θέμα, τι θα κάνει η αστυνομία. Στο πήγαινε.
0: Άμα θέλει η αστυνομία, δεν κουνιέται φίλο.
1: Άμα θέλει η αστυνομία, ναι, απαγορεύει τα πάντα και δεν κουνιέται φίλο.
0: Λοιπόν, σου λέω.
1: Στις 7 έχει Όφι Αστέρας.
0: Ναι.
1: 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9.
0: Αύριο λέμε.
1: Αύριο. Ναι. Και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Θα πάω να δεις τώρα το παιχνίδι.
1: Ναι, θα το δω.
0: Ποιο παιχνίδι θα δεις?
1: Το Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Μάλιστα, επίσημο ο Νομέζη μου στέλνει φωτογραφίες από τη Σαλαμίνα. Από το Εάντιο. Πολύ ωραίες, ηλιοβασίλεμα. Μα περνάτε όμορφα, παιδές.

0: Και φίλε, διάβασα στο site του New Money,
1: ναι.
0: 20 φράσεις λέει για την εξουσία, την επιτυχία και τη ζωή του Ναπολέοντα. Είναι ένα νέο γαλλικό βιβλίο που κυκλοφόρησε. Les secrets de Napoléon. Les secrets, τα μυστικά του Ναπολέοντα. Και τον έχει εκεί. Πρέπει να στα πω εγώ τώρα έτσι να μάθεις πώς θα κυριαρχήσεις και πώς από διευθυντής του αθλητικού θα γίνεις γενικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Στο κανάλι που θα αγοράσω όταν βγάλω λεφτά.
1: Όταν βγάλεις λεφτά, ναι.
0: Ναι, θα σου αγοράσω τα ξενοδοχεία, ό,τι θες.
1: Βγάλεις λεφτά και εγώ εδώ είμαι.
0: Να αφήνεις χώρο για αναθεώρηση. Σε ό,τι αφορά τα συστήματα, πρέπει πάντα να διατηρούμε το δικαίωμα να γελάσουμε αύριο με τις ιδέες που είχαμε χθες. Πόσο βλάκας ήμουν, ρε, κοίτα τι έλεγα χθες. Λοιπόν...
1: Το θέμα είναι να καταλάβεις τι έλεγες χθες για να το διορθώσεις σήμερα.
0: Το καταλαβαίνεις. Ο χρόνος είναι πόρος που χάνονται οριστικά. Φεύγει.
1: Φεύγει.
0: Πόρος που φεύγει. Η ευθύνη προϋποθέτει γνώση. Η μεγαλύτερη ανηθικότητα είναι να ασκείς ένα επάγγελμα που δεν γνωρίζεις. Η τόλμη χρειάζεται κρίση, έλεγε ο Ναπολέον. Η τέχνη του να είσαι πότε πολύ τολμηρός και πότε πολύ συνετός είναι στο συνδυασμό τους η τέχνη της επιτυχίας. Τι είναι αυτό το καινούριο σύστημα? Επικοινωνούν με χαρτάκια, φίλε. Έχουμε φτάσει στη σελήνη και πάει η Δήμητρα να γράφει σε ένα χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Πάει και το κολλάει στο τζάμι να το διαβάσουμε.
1: Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Εμείς δεν ξέρουμε τι έγινε. Το σύστημα δεν κατέγραψε τι έχει το χαρτάκι, δεν μίλησε. Απ' έξω διαβάσαν αυτό που θέλει να τους πει η Δήμητρα χωρίς να καταγραφεί πουθενά. Γεια σου, ρε Δήμητρα Αλάνη!
1: Έχεις δει ταινίες με κυβερνοεπιθέσεις?
0: Ναι.
1: Το σταθερό το τηλέφωνο αυτό με το καντράτο που γύρναγε.
0: Ναι.
1: Εκεί. Μια χαρά. Ούτε κινητά ούτε τίποτα. Αυτό θα δουλεύει μια ζωή.
0: Τώρα αυτό με το χαρτάκι μου θύμισε ένας παλιός συνάδελφος. Το ήστερε ένας μεγάλος επιχειρηματίας μήνυμα.
1: Ναι. Και?
0: Όχι, δεν τον πήρα, του στείλε ένα μήνυμα. Και πήγε ο χτιστός, του λέει ο κ. Σταματέλος, ναι. Ανοίγει το χατάκι. Του το έδωσε, το κράταγε ο χτιστός, το διαβάζει ο άλλος, του λέει το διαβάσατε, λέει αυτός μάλιστα. Του σκίζει κομματάκια,
1: του λαπίνει
0: και το καταπίνει. Η απόσταση ανάμεσα στο σπουδαίο και στο γελίο είναι μικρή. Από το υψηλό στο γελίο υπάρχει μόνο ένα βήμα, έλεγε ο Ναπολέον. Το αδύνατο χρειάζεται πρώτα εξέταση. Αυτό δεν είναι δυνατό, μου γράφεται. Αυτή η φράση δεν είναι γαλλική.
1: Πολλά έλεγε ο Ναπολέον.
0: Γιατί αυτοκράτορες ήταν.
1: Αυτοκράτορες ήταν.
0: Η επιβολή έχει όρια, λέει. Υπάρχουν, λέει, δύο δυνάμεις στον κόσμο, το σπαθί και το πνεύμα. Μακροπρόθεσμα το σπαθί χάνει πάντα από το πνεύμα. Η φαντασία προηγείται της αλλαγής. Η φαντασία στην εξουσία. Η γνώση είναι μια κατάκτηση χωρίς ηττημένους. Η σωστή στιγμή έχει σημασία. Αυτό που λέμε στα ελληνικά το timing. Πριν δράσεις γνώρισε το πεδίο, μελέτησε τον χώρο κτλ. Η ψυχραιμία προστατεύει την απόφαση. Ένα, πάμε 13. Η εσωτερική πηξίδα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από την επικοδοκιμασία. Τον επενούν, τον κατηγορούν, δεν τον νοιάζει. Ακούει μόνο τη συνείδησή του. Τι είναι δημοσιογράφος, είναι. Που ήταν ένας πάλι δημοσιογράφος και ήταν προκλητικός, ρε παιδί μου. Θα σου πω εκτός από παλιά.
1: Ναι.
0: Και του λέει, ναι, εσύ που τα παίρνεις. Ξέρεις τώρα, οι φίλοι αυτοί. Αυτό, ξέρεις.
1: Α, για αθλητό κολέγιο. Ναι.
0: Α, ου, επίτηδες, τον πιέζανε.
1: Ναι, τα γνωστά.
0: Δεν άντεξε και αυτός, τώρα τον πιέζανε για τρεις μήνες. Στέλνανε μηνύματα, αυτά στο ραδιόφωνο, δε. Οπότε δεν άντεξε και σε ένα μήνυμα προς το τέλος. Ναι, εσύ που μπαίνει από τις κλειστές πόρτες, που χάνεσε και τα παίρνεις και μαζί τις λαλακίες και αυτά. Του λέει, φίλε, η διαφορά είναι ότι εγώ περνάω την πόρτα. Με σένα, νους. Η απόφαση χρειάζεται συνέχεια. Η εμπιστοσύνη είναι μορφή ισχύως. Ό,τι και αν λέει ο Μακιαβέλη, τα οχυρά δεν αξίζουν όσο η εύνοια των λαών. Η επιτυχία μπορεί να γίνει παγίδα. να διατηρείς την ανεξαρτησία της κρίσης σου, η κριτική είναι ένδειξη συμμετοχής και η δύναμη χρειάζεται αυτοέλεγχο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα είπε όλα Ναπολέον.

0: είναι αυτά, πιούμε και ουίσκι. Το τι.
1: Μπέρμπον.
0: Μπέρμπον.

0: το καλό στο για το τέλος. Ήρθε ξανά η Κλόντια Σίφερ στην Ελλάδα.
1: 56 χρονών, ρε φίλε.
0: Το διάσημο μοντέλο από τη Γερμανία απολαμβάνει διακοπούλες, φίλε, και μοιράζει τις στιγμές στα κοινωνικά της δίκτυα που έχει εκατομμύρια ακολούθους, followers που λένε στα ελληνικά.
2: Που λένε και μορφωμένοι.
0: Ναι. 56 χρονών πήγε η Σίφερ. Ξέρεις ποιος ήταν μεγάλος θαυμαστής της Σίφερ?
2: Όχι.
0: Ο Σοκράτης Κόκαλης.
2: Ναι.
0: Το είχε πει.
2: Α, δεν το θυμάμαι τι είχε πει ο Σοκράτης.
0: Πρόεδρος. Πώς το είχε πει σε αυτή τη συνέντευξη? Άντε παιδιά, μια ερώτηση ακόμα, γιατί θέλω να πάω να δούμε και τα play-off, ε. Πρέπει να στο έχω πει αυτό σε μια γιορτή κοπής της πίτας. Καθόταν περνάει, καθόταν σε μια ρωτώντα πάντως.
2: Και γύρω γύρω Ισπανί.
0: Ένα Ισπανί και περνάει ακόμα, καλή χαιρετάει, κάνει δύο βήματα, ξαναγυρίζει πίσω. Λέει τι έγινε πάντως, έμαθες Ισπανικά?

0: Όμοι, η σχέση της Κλόντια με την χώρα μας έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή καλοκαιρινή συνήθεια.
1: Σε ποιον της έχει πάει?
0: Δεν λένε, δεν το αποκαλύπτουν. Α, έχει πάει πέρσι που είχε κάνει τα γενέθλιά της, είχε πάει με Σινία και Κορώνη. Τώρα εδώ δεν το βλέπω. Διαχρονικό πρότυπο, λέει ο Πυθαγόρας. Ο Σάκης λέει σιγά την κεφάλα, λέει ο Καρβέλας.

Τα μοντέλα τη δεκαετία του 80 ήταν γυναικάρες με φυσική ομορφιά. Μα από αυτές, μία από αυτές ήταν η Κλόντια Σίφερ. Ακόμα και σήμερα φαίνεται ότι κάποτε υπήρξε γυναικάρα. Κρατιέται πολύ καλά. Και εμείς οι άντρες χαιρόμαστε να βλέπουμε φυσικές γυναίκες. Γερμανίνα δεν είναι. Το όνειρο των Γερμανών είναι παραθαλάσσιο σπίτι στην Ελλάδα. Έχουμε γεμίσει, ναι. Παίρνουν τη σύνταξη, το εφάπαξ. Και αγοράζουν, και όχι μόνο οι Γερμανοί.

0: Ένα θέμα, μια ερώτηση που θέλω να απαντήσει σε βάζει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ήταν ο Ναπολέον ο πρώτος Πασόκος?
1: Όχι, όχι, όχι. Ήταν πολύ... Ήταν κουκουέ εσωτερικού.
0: Ο Κύρκος.
1: Ναι, ήταν πολύ της θεωρίας. Λεωνίδας Κύρκος ήταν.
0: Ποια θεωρία, ρε? Εδώ δεν άφησε κολυμπηθρόξυλο.
1: Λεωνίδας Κύρκος, σου λέω.
0: Και την πάτησε και αυτός που πήγε στη Ρωσία. Και μετά φάγε το Βατερλό. Σου είπα που είχα πάει στο Βατερλό.
1: Και εγώ είχα πάει στο Βατερλό.
0: Και?
1: Στο Βέστερλο. Τι να είναι.
0: Τι.
1: Τι, μόνο από λέω να φοβηθώ το Βατερλό.
0: Όχι, έχεις πάει στο Βατερλό.
1: Έχω πάει στο Βατερλό.
0: Στον Τίμβο εκεί που έχουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχα πάει να δω φόρμουλα.
1: Εγώ είχα πάει να δω μπάσκετ.
0: Στο Βέλγιο.
1: Σε μια πόλη δίπλα από το Βατερλό. Πώς το λέγανε?
0: Waterloo.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
0: Waterloo. Τέλος πάντων, να σας πω, παιδιά, είμαστε εκεί να πάμε με τη φόρμουλα. Και μάλιστα ήταν όταν είχε κλείσει η τελευταία. Είχε τελευταίο αγώνα στην πίστα εκεί. Τη Φόρμουλα 1
1: τότε. Στο Σπα.
0: Στο Σπα. Είχαν, ναι. Ήταν τελευταίος αγώνας και μάλιστα θυμάμαι ότι μόλις τελείωσε, μας ανοίξανε όλες τις στήρες, τα κλειδώματα όπου είμαστε και μπήκαμε μέσα. Έκανα 6 χιλιόμετρα πεζοπορία. Μάζαμε από κάτω φλίδες από τα λάστιχα. Έχω φλίδες από λάστιχα. Μουρλός, ναι, ρε φίλε, μουρλός. Και. Α, λέω, δεν πάμε να δούμε για το Βατερλό. Είμαστε αντροπαρέα. Ρε, πάμε. Πάμε. Και είχε δύο μουσεία τότε, ένα εστιατόριο που είχε προβολές μέσα και αυτά. Και λέω, πού είναι, να λέει, ήταν εδώ. Έχει αυτό το πυργείο, έχει 300 σκαλοπάτια. Ένα roundabout απάνω. Ανεβαίνω απάνω. Κάνω αυτό. Γυρίζω, κάνω μια βότα. Λέω, πού είναι το Βατερλό. Μου λένε, εδώ. Μα εδώ λέει, έχει χωράφια. Και εσύ μου λέει, τι περιμένω να δει τον Νουέλιθο και τον Ναπολέοντα. Πήγα χωράφια παντού εκεί που έπιασε η βροχή και κόλλησε ο Ναπολέον. Αυτό. Και εμείς έχουμε ολόκληρο μαραθώνα εδώ.
1: Τον Τίμβο.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι έχουν και αυτή τη.
0: Τον Τίμβο. Οι άλλοι το έχουν αξιοποιήσει, φίλε. Έχει πράγμα γύρω. Το έχουν κάνει εμπόριο.
1: Πήγαινε να κάνει τον Τίμβο εμπόριο να δει τι αντιδράσει θα υπάρχουν. Αυτό
0: όχι,
1: που, αυτό
0: με
1: που
0: έχει. Μουσεία,
1: αυτό α, σου λέω
0: δύο,
1: το ίδιο.
0: Τότε σου λέω πριν 20 ναι. χρόνια. Δύο μουσεία.
1: Το ίδιο πράγμα εγώ σου λέω. Δεν σου λέω να πας να πουλάς τολιαδάκια.
0: Πήγα και ανέβηκα και είδα χωράφια. Λες και ήμουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Λες και ήμουν ελεγκτής του ΠΚΠ.
1: Θες να πας στην ΕΡΤ, δεν θες.
0: Στην ΕΡΤ.
1: Τι πού τον μπλέξει τον ΠΚΠ τώρα με τον Ναπολέοντα?
0: Όχι, γιατί το καθάρισε ο Κυριάκος.
1: Καλά, επειδή δεν έχει καθαρίσει τίποτα.
0: Καθάρισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας το Φλωρίδι, δεν το
1: καθάρισε. Είναι απαγορευμένες λέξεις αυτές. Άκουσε με. Ναι, ως ναι. Πασόκος, άκουσε με.
0: Ναι, ναι. Τώρα εγώ, δηλαδή, για να πάω στην ΕΡΤ πρέπει να ξέρω Πασόκο, Σημειτικό ή
1: Πασόκο,
0: Δημοκράτη.
1: Πασόκο.
0: Πασόκο, ναι.
1: Αυτό Πασόκο μια ζωή θα κυβερνάει. Με άλλα χρώματα, αλλά θα κυβερνάει.
0: Μεγάλη κουβέντα υπέρ.

0: Αγοράζουν τη γη μας Γερμανοί, Άραβες, Τούρκοι και οι Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο. Κατά τα άλλα, Ελλάδα 2026. Άννα. Γεια σου, Άννα.
1: Αγοράζουν τη γη μας.
0: Ναι. Στη Θράκη αγοράζουν Τούρκια, βέβαια.
1: Παντού αγοράζουν. Παντού που.
0: Ναι, αυτό να σου πω.
1: Πάνω στη Θράκη που λες, αγοράζουν. Ναι. Οι Ισραηλοί αγοράζουν παντού. Και όσο πιο μακριά από την Ανατολική Ελλάδα, τόσο καλύτερα για αυτούς. Δυτική Ελλάδα, τεράστια ζήτηση για τους Ισραηλινούς.
0: Ποια?
1: Η Δυτική Ελλάδα.
0: Να βλέπουν οι Ιόνιοι, να βλέπουν τους Ιταλούς απέναντι.
1: Όσο μπορούν να απομακρύνονται. Έτσι το έχουν στο μυαλό.
0: Και φοβούνται τους Τούρκους.
1: Γιατί να μην τους φοβούνται.
0: Έχουν εκλογές και αυτοί.

0: 27 Οκτωβρίου έχουν εκλογές στο Ισραήλ. 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Μετά αλλάζουμε χρονιά. 18 Απριλίου και 2 Μαΐου στη Γαλλία. Προεδρικές εκλογές σε δύο γύρους. Στην Ισπανία έχουμε και εκεί εκλογές τον Αύγουστο, το 27. Θα έχουν γίνει και οι δικές μας. Και στην Ιταλία το Δεκέμβριο του 27. Δηλαδή από τώρα μέχρι τα τέλη του άλλου χρόνου εκλογές παντού.
1: Εμείς πόσες εκλογές θα έχουμε?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να δούμε τι θα πούμε στις πρώτες εκλογές.
1: Και θες να πας και ΕΡΤ. Μία θα μου πεις και πας ΕΡΤ.
0: Τι μία?
1: Μία. Που σημαίνει αυτό.
0: Κάνε μου φροντιστήριο, ρε φίλε. Αφού είμαι αγαθός. Μία με την πρώτη ο Κυριάκος αυτοδυναμία. Όσοι πάτε για να ψηφίσετε άλλο κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία, δεν χρειάζεται. Μην πάτε καθόλου. Χαμένος χρόνος.
1: Σε βλέπω, διευθυντή.

0: Γεια σου, Ελένη! Χωρίς μπάλες ποδοσφαίρου έμεινε μια ομάδα στην Ιδία, καθώς ο φροντιστής ξέχασε να τη φέρει στην προπόνηση. Οι παίκτες ωστόσο δεν πτωήθηκαν και αποφάσισαν να συνεχίσουν κανονικά το πρόγραμμά τους. Α, ναι, παίζανε χωρίς μπάλα. Έτσι έστησαν ένα διαφορετικό διπλό και έπαιξαν χρησιμοποιώντας μια φανταστική μπάλα, χαρίζοντας ένα από τα πιο απρόσμενα στιγμιότυπα προπόνησης. Η φίλη Ελένη, η Καραχλέ, είναι αυτό που λένε, Ελένη μου, χάθηκε η μπάλα.
1: Αυτό που λες, που περιγράφεις τώρα.
0: Εγώ. Α, η Έμι, αγαπημένη Έμι, καλησπέρα και από μένα. Μινά, θα χαλαρώσει λίγο. Εντάξει, μας έκανες να ακούμε Sky, θα μας κάνεις να βλέπουμε και Έλληνες. Αγαπημένη. Ναι, και να απαντήσω και για το ψήφισμα στη Ρωσία. Βέβαια, είναι μπροστά, λέει, και υπάρχει διαφάνεια. Τι, επειδή θα επικρατήσει ο Πούτιν, κάνει ό,τι θέλει. Αυτά τα λένε οι εχθροί του Πούτιν, η προπαγάνδα εναντίον του Βλαδίμηρου. Και όπως έλεγε ο Γιακόπουλος, τον έβγαζε φωτογραφία ξαφνικά πίσω του. Νάτος! Και businessman και καγκεμπίτης!

0: Μου στέλνει ο... Ωραία συζήτηση που άνοιξα με τον Πούτιν. Μου στέλνει ο φίλος, ο Ιωάννης, ένα στατιστικό Russian Election Result, τα αποτελέσματα των ρώσικων εκλογών, και έχει ένα ποσοστό, ας πούμε, 70%, 75%. Voted for Putin, ψήφισαν Putin. Και το άλλο λέει, ψήφισαν for Putin δύο φορές. Το άλλο δεν το λέω, Ιωάννη, δεν το λέω. Γεια σου Παναγιώτη. Καρδιτσάρα ρε παιδιά. Ορίστε, φώναζε ο Εύερ, θυμάσαι. Ο Άιμς,
1: καρδίτσα. Γιατί του λέγανε Εύερτ, Εύερτ, και λέει καρδίτσα. Τι, ήτανε. Τελειώσαμε. Αυτό ήτανε.
0: Ο Τζοάν από Μόντρεαλ. Καλημέρα από το κρύο Μόντρεαλ του Καναδά με μόλις 12 βαθμούς. Γεια σου, Τζοάννα μου. Συγγνώμη, δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ναι,
1: να πούμε 0-0 ημίχρονο το Ατρόμητος Κεφσία, 0-0 και το Άρης Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο.
0: Μας άγχωσες ρε εσύ Δημήτρα.
1: Αφού ναι.
0: Έρχεται ο Δημήτρης ο Γιαννίρης, πριν έχουμε την Τέπη 2-11.
1: Όχι, δεν έχει. Όχι, αφού είναι Δημήτρης Γιαννίρης.
0: Αφού είναι το μαγαζίνο.
1: Ναι, μαγαζίνο, πάει κατευθείαν στο...
0: Δημήτρης Γιαννίρης, το αγόρι, ο Τρουένο της ελληνικής ραδιοφωνικής ενημέρωσης. Από Δήμητρα Σταματίου, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργυρό Γεμελιάδη. Νίκο Σταματέλο!
2: Μινά!
0: Καλό Σαββατόβραδο, τρελιάριδες!
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Δέσμη Αξιτοπούλου, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούμε τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας. Εχθές το βράδυ, στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένας μαθητή του. Το θύμα διακομίστησε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση επιπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο Κυριακή θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με περιφρονική εντολή εισαγγελέα. Το κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών στο Αμπελόκηπο της Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδος ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει με ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 23 Οκτωβρίου είναι η σειρά του S&P και ο κύκλος θα κλείσει 6 Νοεμβρίου με τον Fitch. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Επιδότηση στην Αγγλία αλλά και οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε εχθές το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνεχίζει να μιλά ελληνικά η Deutsche Welle. Το γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle σε αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της Ελλάδος και ειδικά με τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle διατηρεί πολυετή και στενή συνεργασία με τον όμιλο του Sky, λειτουργώντας ως βασικός συνεργάτης στην Ελλάδα από το 1990. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν drones στον αέριο χώρο της στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η αέρια κυκλοφορία. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου σημείωσε ότι η χώρα συνεργάζεται με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Στην Βρετανία, έντονη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Περίπου 340 drones εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτή φέτος. Το προηγούμενο έτος καταγράφησαν 250 περιστατικά. Στις φλόγες τελήχθηκε δεξαμενή καυσίμων της Σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος με τη Δανία και τη Γρυλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, Δανία και Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Αντίστροφη μέτρηση για τις αυριανές εκλογές στο Βερολίνο και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Οι Βερολινέζοι καλούνται να εκλέξουν τοπικό κοινοβούλιο, καθώς τις τοπικές συνελεύσεις και των 12 διαμερισμάτων της γερμανικής πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει τον επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό και τον δήμαρχο κυβερνήτη του Βερολίνου σε μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική και για τη συγκυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Μέρτς. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρουν το κόμμα της αριστεράς, Die Linke, στην πρώτη θέση με περίπου 21%, ενώ ένα σενάριο συνεργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες και τους πράσινους παραμένει εφικτό. Στο κριτήριο τώρα του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, σύμφωνα με νέα έρευνα για το λογαριασμό του δημοσίου δικτύου GDF, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Εμμανουέλα Σβέζινγκ περνά για πρώτη φορά μπροστά από την ακροδεξιά AfD. Το S5 συγκεντρώνει 37%, ενώ το AfD ακολουθεί με 36%. Κύβερον επιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών στην χώρα. Σήμερα, δεύτερη μέρα των βουλευτικών εκλογών, κατήγγειλαν οι ρωσικές αρχές. Οι εκλογές για την Δούμα θα ολοκληρωθούν αύριο. Είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται στη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, ενώ διεξάγονται για πρώτη φορά και στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων Ουκρανικών περιφερειών Λοχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Αποθήκη κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η άμεση δράση στον Άγιο Παντελεήμονα. Συλλήφθησαν δύο αλλοδαποί 49 και 61 ετών. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική ηλία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φθιώτας εξιχνίασε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και με πρόσφαση προστίμου από την εφορία τους έπειθαν να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις εξαπάτης ηλικιωμένων. Από αυτήν την ώρα έως και τις 11 η ώρα αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική επικαιρότητα, σέντρα σήμερα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Σε εξέλιξη αναμετρήσεις Ατρόμητος Κηφισιά 0-0 στο ημίχρονο και Άρης Ηρακλής. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμετρώνεται αυτήν την ώρα στο μεγάλο τελικό που μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Στο μικρό τελικό η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Και τέλος, τζάμπολ και πριν από λίγο στο τελικό του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Οκτώ και οκτώ πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στο ραδιοφωνό σας και παραμένουμε και ξεκινάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων και βεβαίως με όλα τα ρεπορτάζ όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών, ραδιοφών, τηλεόραση και διαδικτύου. Βαθιά λοιπόν το χέρι στην τσέπη βάζουν οι οδηγοί σε κάθε επίσκεψη στο πρατήριο, καθώς οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος με τον χειμώνα να είναι πρώτων πυλών. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο έχει πέσει και η αγωνία των οικοκυριών για το κόστος θέρμανσης είναι μεγάλη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο μιλήθηκε ο Μάριος Γιαννόπουλος.
1: Δεν μπορούμε κάθε δύο τις μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
2: Ανήσυχοι δηλώνουν οι πολίτες αναφορικά με τις συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα, θεωρώντας πως η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί στο προσεχές διάστημα.
3: Στα μέτρα πάντως που πρόκειται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα αφήσει την αμόλυβδη εκτός επιδότησης, την ώρα που η τιμή της, επιδοτούμενη κατά 10 λεπτά, αγγίζει σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τα 2,40 ευρώ το λίτρο.
4: Από το κακό στοιχείο για τη δουλειά μου και κάνω και 40 χιλιόμετρα τη μέρα.
5: Είναι γύρω στο 20% η πτώση.
3: Η επιδότηση θα συνεχιστεί στον ντίζελ κίνησης, του οποίου η τιμή έχει ξεπεράσει αυτήν της αμόλυβδης.
6: Όταν κάνεις 400 χιλιόμετρα θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
3: Ταυτόχρονα στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής, ο Πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα χαλάρωσης των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε να μπορέσει να χωρέσει η μείωση που θέλει να κάνει η κυβέρνηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
7: Για κάθε 1000 λίτρα πληρώνουμε φόρο 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, δηλαδή
8: στο
7: 1 λίτρο 0,70.
3: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς καυσίμων, αναμένεται αποκλιμάκωση λίγων λεπτών στις τιμές καυσίμων την ερχόμενη εβδομάδα.
9: Τη βενζίνη θα τη δούμε λίγο κάτω από το 2,20, περίπου στο 2,15 με 2,17.
3: Την ίδια στιγμή, 25 ημέρες πριν την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η αγωνία των οικοκυριών είναι διάχυτη.
9: Έχουν αρχίσει ήδη τα τηλέφωνα στους συναδέλφους στη Βόρειο Ελλάδα και ρωτούν, θα μπορούσα να κλείσω από τώρα μία ποσότητα σε μία τιμή?
3: Στο Βορρά το κρύο έχει ήδη αρχίσει.
8: Θέλετε να μου πείτε τι θερμοκρασία έχει τώρα στη Φλόρινα?
10: 12. Βάζουμε κίνησης. Με προχθές έβαλα ξανά με 2,19.
11: Την πιο δύσκολη εξίσωση του χειμώνα καλούνται να λύσουν τα νοικοκυριά. Πώς θα ζεσταθούν όταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι τόσο υψηλή? Οι πατρινοί πάντως έχουν βρει τις δικές τους λύσεις.
12: Ερκοντίσιον. Κουβέρτα.
13: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, σαλαπαλαιά.
3: Στα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους εξετάζεται και η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

0: Αυτά λοιπόν με το ρεπορτάζ. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το τι σκέπτεται η κυβέρνηση και τι ακριβώς θα κάνει. Και φαίνεται όλα αυτά ότι θα τα έχουμε ανακοινώσει τη Δευτέρα. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Στο Μαξίμου, σε κάθε περίπτωση, βλέπουν αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν μέσα στην προσεχή εβδομάδα ως την πρώτη γραμμή άμυνας, Χριστίνα. Πρώτα λοιπόν, το σχέδιο είναι να επιχειρήσουν να συγκρατηθεί το κόστος για τη θέρμανση αλλά και για το ντίζελ, που συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των τιμών σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της αλυσίδας. Και αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ορθά προανέφερε στο ρεπορτάζ ο Μάριος Γιαννόπουλος, θα μεταφέρει τη μάχη στις Βρυξέλλες. Εκεί, Χριστίνα, υπάρχει προηγούμενο. Ήδη η Σουηδία αλλά και η Κροατία έχουν πάρει το πράσινο φως για να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από τα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβέρνηση, Χριστίνα, είναι ότι όσο μεγαλώνει η ένταση αυτής της κρίσης, τόσο στο μέτρο των δυνατοτήτων που παρέχονται από την οικονομία, η κυβέρνηση θα αυξάνει και το δίχτυ προστασίας.
0: Και πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είχαμε την ανακοίνωση χθες το βράδυ. Το περιμέναμε, βεβαίως αυτή την διπλή αναβάθμιση. Θυμίζω και σας λέω ότι αναμένουμε ακόμα 23 Οκτωβρίου τον S&P και τέλος και 6 Νοεμβρίου ο οίκος Fitch. Αυτή είναι η πέντε οίκη αξιολόγησης όπου αξιολογούν όλες τις οικονομίες. Πάμε όμως λοιπόν την ίδια ώρα στη μεγάλη αυτή εικόνα που η ελληνική οικονομία καταγράφει αυτή τη θετική εξέλιξη. Μέσα σε ένα 24ωρο ήρθαν οι δύο αυτές αναβαθμίσεις από τους δύο διεθνείς οίκους. Μετά από 17 χρόνια η Scope Ratings ανεβάζει την χώρα στην υψηλότερη πιστοληπτική βαθμίδα αυτής της περίοδου, ενώ θετικό είναι και το σήμα για την πορεία της οικονομίας που έδωσε και ο οίκος Μούντις. Χρυσόστομος Σούφης στο ρεπορτάζ.
2: Οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας έχουν καταλήξει να είναι μια από τις λίγες σταθερές στη γενική αβεβαιότητα που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Μετά από 17 χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στη βαθμίδα 3β-συν ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης από τον οίκο Scope, την ώρα που η Moody's αναβάθμιζε την προοπτική της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική.
3: Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια. Παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημοσίου χρέους.
2: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται από τις αγορές φθηνότερα από τα 4 από τα 7 μέλη του G7 και συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και την Ιταλία.
4: Οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
2: Οι οίκοι αξιολόγησης πιστώνουν στη χώρα μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας, ταχύτατη μείωση του χρέους, σημαντικούς αριθμούς ανάπτυξης, θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα, σημαντική πρόοδο στην ψηφιοποίηση και τη φορολογική νομοθεσία.
5: Ο πολίτης πρώτον θα δει περισσότερες δουλειές, θα δει ευκολότερες προσβάσεις στην δανειοδότηση για τον ίδιο και για την επιχείρησή του και φυσικά θα δει χαμηλότερα κόστη δανεισμού για την ελληνική οικονομία, που αυτό σε βάθος χρόνου σημαίνει ότι θα γλιτώσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τόκους.
2: Επόμενο ραντεβού με τους οίκους αξιολόγησης στις 23 Οκτωβρίου και τον Standard & Poor's.

0: Αφήνουμε λοιπόν τα της οικονομίας και πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέρα με την ημέρα λοιπόν έρχονται στο φως νέες μαρτυρίες πολιτών που είχαν επισκεφθεί το ιατρείο αυτών των δύο προφυλακισμένων γιατρών και καταγγέλουν ότι είχαν διαγνωστεί με σοβαρές ασθένειες, οι οποίες στη συνέχεια δεν επιβεβαιώθηκαν. Ένας από αυτούς μίλησε σήμερα στην τηλεόραση του Sky και στην εκπομπή ρεπορτάζ στις 10 με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Είχαμε μάλιστα απευθυνθεί στον ιατρικό σύλλογο για να λάβει, όπως λέει, την απάντηση ότι το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
1: Σοβαρές ασθένειες, ανυπάρκτα μικρόβια στο αίμα και διαγνώσεις που προκαλούσαν τρόμο. Νέα καταγγελία που φαίνει στο φως ο Sky και η εκπομπή ρεπορτάζ στις 10 αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θησάβριζαν μέσα από τους πελάτες τους.
2: Είχε ακούσει γι' αυτό το ιατρείο ότι βρίσκει κάποιες παθήσεις, οι οποίες είναι κρυφές παθήσεις στον οργανισμό. Αποκάλυψε ότι η σύζυγός μου έχει καρκίνο. Την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα. Ήταν μια σακούλα πράγματα.
1: Ο σύζυγος της υποτιθέμενης ασθενούς αποφάσισε να επισκεφτεί και ο ίδιος το ιατρείο για να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο η γιατρός προχωρούσε σε αυτές τις διαγνώσεις.
2: Με έβαλε σε ένα μηχάνημα. Καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, τα πόδια μου πάνω σε ένα χαλάκι μαγνητικό. Μου παίρνει αίμα λοιπόν και μου λέει: αυτό το αίμα, μου λέει, το είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβια. Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Τρομοκρατήθηκα κι εγώ ίδιος.
3: Και κάνετε εξετάσεις κι εσείς και η γυναίκα σας.
2: Δεν είχα τίποτα. Τίποτα και η γυναίκα μου.
1: Το ζευγάρι έσπευσε για εξετάσεις σε δημόσια δομή και αποδείχθηκε ότι δεν είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι η αντιμετώπιση που είχαν όταν κατήγγειλαν το περιστατικό στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Πήρα κατευθείαν τον Ιατρικό Σύλλογο και τους κάνω τηλεφωνική καταγγελία. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
3: Και
2: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο.
3: Μάλιστα.
2: Η κυρία είναι ιατρός.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτό μου λέει που σας προτείνουμε εμείς είναι να ακολουθήσετε αυτό που σας έχει πει και είναι γιατρός.
4: Νομίζω ότι είναι πια το συμπέρασμα καταλυτικό ότι κανένας πραγματικός και ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται. Είναι μια συντεχνιακή, συγκαλυπτική και κατόπιν συνεννόησης διαδικασία ψευτοελέγχου.
5: Μα είχε πάει ο ιατρικός λόγος πολλές φορές κάνει έλεγχο στο ιατρείο. Δεν υπάρχει θέμα μη ελέγχου του ιατρείου αυτού. Από ό,τι έχω καταλάβει έχουν πάει 6 φορές. Εκεί δεν είναι ότι υπήρξε, παιδάκι μου, κάποια διάθεση να την αφήσουν ανέλεγκτη.
1: Η υπόθεση τροφοδοτεί τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και αν πρέπει αυτοί να γίνονται από τους ίδιους τους γιατρούς, μέλη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων.
6: Ήταν να γίνει ένας έλεγχος σε ένα αδειοδοτημένο ιατρείο. Υπήρχαν μηχανήματα τα οποία δεν συνάδουν με το χώρο του ιατρείου.
7: Ναι.
6: Έτσι, όταν έφτασε η Επιτροπή εκεί, για κάποιο λόγο κλειδώθηκε ξαφνικά το ασανσέρ για ένα 20 λεπτό, προφανώς για να απομακρυνθούν αυτά τα μηχανήματα.
1: Τις επόμενες ημέρες, ο συνήγορος των δύο γιατρών θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους.
0: Έχουμε να δούμε πολλά και φυσικά μην χάσετε σήμερα στην τηλεόραση του Sky στις 10 αφιέρωμα με λένε Γιώργο για τον Γιώργο Μαζονάκη, το οποίο έχει ετοιμάσει η Μαρία Βούσουλα εδώ στην τηλεόραση του Sky. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με δύο νέα μέτωπα μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ. Στο πρώτο, η σχέση του κυρίου Θάνου Πλεύρη με τους γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση Μαζονάκη. Στο δεύτερο, η δήλωση του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη, την οποία ο ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε άστοχη και ανακάλυψε ρεπορτάζ και πάλι από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακοσταντίνου.
8: Πολλώνουν την πολιτική σύγκρουση οι κατηγορίες του Πασόκ για τη σχέση του Θάνου Πλεύρη με τους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζονάκη και το λεκτικό ξεστράτισμα του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη. Τον Αδανή Γεωργιάδη μέσω του Sky, η κυβέρνηση κλιμάκωσε την αντεπίθεσή της απέναντι στις μομφές της Χαριλάου Τρικούπη.
5: Τι βρήκαν οι Ηρακλείς Δίσπουρα Πουαρό του Πασόκ? Ότι ο Πλεύρης, λέει, ήταν σε ένα σωματείο με άλλα 22 άτομα το 2012, δηλαδή 14 χρόνια πριν το γεγονός, όπου σε αυτό το σωματείο συμμετείχαν μεταξύ των 22 και οι δύο αυτοί γιατροί, το οποίο σωματείο τελικά δεν λειτουργήσε ποτέ.
8: Σε εξηγήσεις Πλεύρη που το Μαξίμου θεωρεί πλήρης, επιστρατεύει το Πασόκ για να κρατήσει ανοιχτό το μέτωπο.
9: Άρα λένε ψέματα ακόμα και αν δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Και αυτό είναι ζήτημα. Ή είχε κάποιο λόγο να το κρύψει.
10: Είναι και άσχημο πράγμα στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας, που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενός μέρους του πολιτικού συστήματος, να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους.
0: Το άλλο μεγάλο θέμα.
7: Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα τη φυλακή του.
8: Αυτή η αποστροφή του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη άναψε φωτιές.
11: Οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα όπως η δολοφονία ανθρώπων δεν κάνουν ανδραγάθημα εκτείοντας την ποινή τους.
8: Ο Φρέντις Μπελέρης επανήλθε και χαρακτήρισε άστοχη τη φράση του, ενώ κατηγόρησε το Πασόκ ότι την απομόνωσε από το συνολικό του μήνυμα.
1: Δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης, ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει.
8: Η υπόθεση αναζωπήρωσε την κόντρα Ελλάς και Σοφίας Βούλτεψη για τη δήλωσή της για τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Με τίποτα.
13: Και να ζητήσετε συγγνώμη που ταυτίσατε τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Ούτε με σφαίρες. Έχει κυβερνήσει και ρίξει κυβέρνηση με την Χρυσή Αυγή.
8: Με την κλεψίδρα για τις εκλογές να έχει ήδη αναποδογυρίσει, κάθε αφορμή μετατρέπεται πλέον σε πεδίο σύγκρουσης.
0: Σε συμφωνία τώρα για τη Γροιλανδία καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία έπειτα από μήνες έντασης και πιέσεων από την Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα αποκτούν η ισχυρότερη στρατιωτική παρουσία στο Αρκτικό νησί, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλά για μόνιμο έλεγχο της ασφαλείας του. Κοπενχάγη και Γροιλανδία ξεκαθαρίζουν πάντως ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα δεν τίθενται υπό αφισβήτηση. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Φελίδη.
14: Στη Γροιλανδία λιώνουν οι πάγοι στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Κοπενχάγης και οι δύο πλευρές φαίνεται πως καταλήγουν σε συμφωνία μετά από πιέσεις μηνών και επανειλημμένες επισκέψεις κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στις παγωμένες εσχατιές του Αρκτικού νησιού.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ λέει πως οι ΗΠΑ, Δανία και Γροιλανδία έκαναν συμφωνία που δίνει στις ΗΠΑ τον έλεγχο στην ασφάλεια της Γροιλανδίας για πάντα από το BBC News.
14: Τη συμφωνία ανακοινώνει θριαμβολογώντας το διαδίκτυο ο πρόεδρος Τραμπ.
15: Από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί ποτέ να διαθέτει βάση ή στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ούτε να πραγματοποιεί ευαίσθητες επενδύσεις εκεί χωρίς τη ρητή γραπτή μας έγκριση. Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης ισχύως στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο τμήμα της Γροιλανδίας και υπάρχουν πολλά τέτοια τμήματα.
14: Με κοινό ανακοινωθέν, οι κυβερνήσεις Δανίας και Γροιλανδίας γνωστοποιούν ότι η αναμενόμενη υπογραφή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Πρωθυπουργός της Δανίας χαιρετίζει ως θετική την προοπτική συμφωνίας για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
16: Η συμφωνία θα είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.
14: Ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης, Γιάνς Φρέντρικ Νίλσεν, χαιρετίζει το συμβιβασμό που, όπως λέει, εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, αναγνωρίζει τα συμφέροντα του ντόπιου πληθυσμού και τη θέση του νησιού στη διεθνή συνεργασία.
0: Και οι δύο πλευρές μπορούν να ισχυριστούν ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν νικήσει. Είναι μια συμφωνία ασφαλείας όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να διατηρήσουν και να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία. Οι κυβερνήσεις Δανίας και Γροιλανδίας προδίδουν κάπως διαφορετικούς όρους, τονίζοντας ότι για αυτές είναι σημαντικό ότι η Γροιλανδία διατηρεί την κυριαρχία της.
14: Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τεράστια και ανεκμετάλλευτη σε μεγάλο βαθμό ορυκτή πόρη της Γροιλανδίας σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σπάνιες γεές, τα αλλιευτικά της αποθέματα και η στρατηγική της θέση στο Βόρειο Ατλαντικό μπορούν από μήλων της Έρηδος να γίνουν πεδίο συνεκμετάλλευσης από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

0: Μένουμε στα ρεπορτάζ στο διεθνές πεδίο και με αμύωτη σφοδρότητα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στην Οδυσσό, πολυκατοικία χτυπήθηκε δύο φορές μέσα σε μόλις μισή ώρα, με το δεύτερο πλήγμα να βρίσκει στο σημείο τους διασώστες που είχαν σπεύσει για βοήθεια. Νεκροί και τραυματίες υπάρχουν και στο Σούμι. Την ίδια ώρα στη Ρωσία, οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την έναρξη του πολέμου διεξάγονται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ρεπορτάζ από την Κωνσταντίνα Καπύρη.
1: Πολυκατοικία στην Οδυσσό δέχεται ρωσικά πυρά. Λίγο αργότερα, το ίδιο κτίριο γίνεται στόχος για δεύτερη φορά. 10 άνθρωποι τραυματίζονται, ανάμεσά τους δύο διασώστες που επιχειρούσαν στο σημείο.
0: Μισή ώρα πέρασε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πλήγματος. Με άλλα λόγια, μέχρι εκείνη τη στιγμή όλες οι υπηρεσίες εκτάξεις ανάγκης βρισκόντουσαν ήδη στο σημείο.
1: Από βομβαρδισμό πολυκατοικίας τη νύχτα, ενώ οι διασώστες απεγκλώβησαν τραυματία από τα συντρίμμια. Και ενώ η Ρωσία διεξάγει την πρώτη της εκλογική αναμέτρηση από την έναρξη του πολέμου, οι αρχές υποστηρίζουν ότι το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στη Μόσχα δέχθηκε ισχυρή

0: Рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике.
1: Και ενώ στην Ευρώπη επικρατεί συναγερμός για τις υβριδικές απειλές της Μόσχας, ο ίδιος επιχειρώντας να εμφανιστεί ως θύμα, ισχυρίζεται ότι δεν έχει επιθετικές προθέσεις, ενώ οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εμποδίζονται από την Ουκρανία.
2: Κλείνουμε τώρα αυτό το πακέτο με την διεθνή ειδησιογραφία, με το συναγερμό που έχει σημάνει εκ νέου στη Σαουδική Αραβία, καθώς κλιμακώνεται η ένταση με τους αντάρτες Χούθη. Εκρήξεις ακούστηκαν μέσα στη νύχτα στο Ριάντ, ενώ είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους για τον κίνδυνο αεροπορικών επιθέσεων. Η Κόρνα Γεωργίου στο ρεπορτάζ από την αίθουσα σύνταξης στη Χριστίνα Βίδου.
3: Βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα το Reuters, Χριστίνα, αποτυπώνει φλόγες και μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνονται κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου, δεξαμενή καυσίμων του σαουδαραβικού κολοσσού πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, τυλίχθηκε στις φλόγες. Τα διεθνή μέσα αναφέρονται και σε μεγάλα προβλήματα στις αερομεταφορές με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Αν και οι αρχές δεν έχουν αναφερθεί στο συγκεκριμένο περιστατικό προσώρας, είχαν γνωστοποιήσει νωρίτερα την αναχέτηση εισερχόμενων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών των Χούθη. Πάντως, η πολιτική άμυνα του Βασιλείου απέστειλε τηλεφωνικές ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας για πιθανό κίνδυνο αεροπορικών επιθέσεων στο Ριάντ και την πόλη Αλ-Χαρτζ, στα ανατολικά της πρωτεύουσας, προτού ανακοινώσει τη λήξη του συναγερμού το πρωί. Την ίδια ώρα, Χριστίνα, το Αλ-Αραμπίγια μεταδίδει πως ανώτατος διοικητής των Χούθη σκοτώθηκε σε μάχες κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.
2: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Στο αστυνομικό δελτίο 20 και 28 πρώτα λεπτά, 8 και 28 πρώτα λεπτά και πάμε στην αστυνομική, στα αστυνομικά ρεπορτάζ με τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, διότι σπίδα διαρρηκτών με δράση σε ολόκληρη την Αττική εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 23 κλοπές και απόπειρες σε σπίτια, ενώ 3 μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί. Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τον τρόπο δράσης τους αλλά και πώς παρακολουθούσαν τους στόχους τους ακόμη και μήνες πριν από κάθε χτύπημα.
1: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει μέλη της πύρας των Γεωργιανών διαρρηκτών να αποχωρούν με τα κλοπημαία στα χέρια μετά από χτύπημα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Φιλελλήνων στο Χαλάνδρη τον περασμένο Αύγουστο. Σε άλλο οπτικό ντοκουμέντο, οι διαρρήκτες έχουν καταγραφεί να ελέγχουν τους χώρους της ίδιας πολυκατοικίας 5 μήνες πριν. Πρόκειται για μία από τις 23 κλοπές και απόπειρες που έχουν εξιχνιαστεί από την αστυνομία. Αυτά είναι μερικά από τα κλοπημαία που εντοπίστηκαν κατά τις επιχειρήσεις του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας. Όπως διαπιστώθηκε, οι κλέφτες που είχαν εξειδίκευση στην παραβίαση κλειδαριών είχαν διαρρήξει σπίτια στις περισσότερες περιοχές της Αττικής από την Καλλιθέα και το κέντρο της Αθήνας μέχρι τα βόρεια και τα νότια προάστια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις τοποθετούσαν κόλλα στην είσοδο των σπιτιών ανάμεσα στην πόρτα και την κάσα, προκειμένου να ελέγξουν μία ημέρα μετά αν απουσίαζαν οι ένοικοι ή αν είχε φύγει η κόλλα από το άνοιγμα της πόρτας. Σε μία από τις διαρρήξεις επιστρατεύτηκε για πληροφορίες η γυναίκα ενός εκ των μελών της οργάνωσης, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε πολυκατοικία στο Χαλάνδρη. Αμέσως μετά την κλοπή, η 48χρονη αποχώρησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γεωργία. Από την αστυνομία έχουν συλληφθεί 3 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα 5, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις και τις συνεργασίες. Όλα αυτά τα οποία έχουμε. Είχαμε μία εβδομάδα με δημοσκοπήσεις, μία εβδομάδα με πολιτική συζήτηση, αλλά και μία εβδομάδα όπου κάθε κόμμα ερωτάται και κάθε εκπρόσωπος ρωτάται αν και εφόσον θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές με άλλα κόμματα. Σε προεκλογική λοιπόν διάταξη μπαίνουν πλέον τα κόμματα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να αποτυπώνουν τους νέους πολιτικούς συσχετισμούς. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, αλλά παραμένει μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ στην αντιπολίτευση η μάχη για τη δεύτερη θέση και οι συζητήσεις για πιθανές συνεργασίες ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει έτοιμος να κυβερνήσει ξανά. Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
1: Σήμα περισύλλογης και ανασύνταξης στέλνουν οι πέντε πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου στα πολιτικά κόμματα που ανεβάζουν ταχύτητες μετά τη ΔΕΘ με στόχο τη συσπήρωση. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, αλλά απέχει ακόμα σε ποσοστά για το διακηρυγμένο στόχο τη αυτοδυναμίας.
2: Το σύνολο των δημοσκοπήσεων τοποθετεί την Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω από το 30%. Πάρα πολύ καλή αφετηρία για να φτάσουμε στον εφικτό στόχο, που μόνο εύκολο δεν είναι, που είναι η αυτοδυναμία. Εδώ έχουμε μπροστά μα 7-8 μήνες. Για εμά είναι μια περίοδο διόρθωση κι άλλων.
1: Σαφές προβάδισμα με ποσοστό 30,3% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της GPO για τα παραπολιτικά. Στη δεύτερη θέση διατηρείται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,1%. 8,9% η Ελληνική Λύση. 8,7% συγκεντρώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 4,7% η Πλεύση Ελευθερίας. 4% η Φωνή Λογικής, 3,8% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το ΜέΡΑ25 καταγράφει 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% και 1,2% η Νίκη Κοινέα Αριστερά. Στη Χάρη Λαού Τρικούπη επιμένουν στην αυτόνομη πορεία, κλείνοντας την πόρτα στις συνεργασίες.
3: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο, ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και θα υπάρξει κυβέρνηση.
4: Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, οι δημοσκοπήσεις περισσότερο επιχειρούν να διαμορφώσουν κλίμα και να αποτυπώσουν αυτό που πραγματικά
1: ισχύει. Ετοιμός να κυβερνήσει, δηλώνει στη συνέντευξή του στη Λεσουάρ ο Αλέξης Τσίπρας, βάλλοντας παράλληλα κατά της κυβέρνησης.
5: Ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά. Την έχω κάνει ήδη. Δυστυχώς, δεν μπόρεσα να την ασκήσω χωρίς τους περιορισμούς των μνημονίων που υπέγραψαν άλλοι πριν από μένα. Απέδειξα ότι κυβέρνησα με ακεραιότητα, ενώ η παρούσα κυβέρνηση είναι τακτικός πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Εκπλήξεις στην επικείμενη κάλπη βλέπει η Μαρία Καριστιανού.
6: Πιστεύω ότι αυτή τη φορά στις εκλογές θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι.
1: Ακρίβεια και ενέργεια μονοπολούν την πολιτική αντιπαράθεση στο δρόμο για την κάλπη.
0: Το Μιχάλη Γνατίου τώρα, διότι τελικά δεν θα υπάρξει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα και το σχεδιασμό του Λευκού Οίκου. Δεν θα πραγματοποιηθεί λοιπόν η συνάντηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στο πρόγραμμα των επαφών του Αμερικανού Προέδρου δεν υπάρχει τετατέτ λοιπόν με τον Τούρκο ομολογό του, ούτε καν συνάντηση στο περιθώριο. Συνδεόμεθα λοιπόν με τον Μιχάλη Γνατίου, καθώς πριν από λίγο μίλησε στο κεντρικό δελτίο και τη Χριστίνα Βίδου.
7: Μας είχε προετοιμάσει ο πρέσβης στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπαράκ, ότι είχε κλείσει ήδη η συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον Ερντογάν. Δεν περιλαμβάνεται λοιπόν μέχρι τη στιγμή μια διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό δήλωσαν οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που μας ενημέρωσαν για τις 36 ώρες του Προέδρου στη Νέα Υόρκη. Μας έκανε επίσης εντύπωση, Χριστίνα, ότι δεν περιλαμβάνεται στις άλλες συναντήσεις αυτές που χαρακτηρίζονται στο πόδι. Θα έχει μόνο μία με την πρόεδρο της Βενεζουέλας.
8: Τώρα, Μιχάλη, επειδή γνωρίζουμε πώς παίζει ο Ερντογάν το παιχνίδι με τον πρόεδρο Τραμπ, αποκλείεις ότι την τελευταία στιγμή θα βρει τον τρόπο να συναντηθούν έστω για την φωτογραφία?
7: Όχι, Χριστίνα, δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Άλλωστε, έχει τη βοήθεια και του πρέσβη του Τόμ Μπάρακ, ο οποίος είναι φίλος του Προέδρου και ο ίδιος ο Ερντογάν είναι επίμονος άνθρωπος. Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε μία συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τους ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Αν και η Τουρκία δεν είναι χώρα του Περσικού, ας μην αποκλείσουμε τίποτα. Ακούμε πάντως εδώ ότι ο κύριος Ερντογάν μεταφέρει στη Νέα Υόρκη δώρα για τον πρόεδρο Τραμπ, βασικά την αγορά των αεροσκαφών από την Boeing για τις τουρκικές αερογραμμές. Είναι πιθανότατα το δόλωμα για να τον πείσει να συναντηθούν. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι δεν θα γίνει συνάντηση ούτε με τον Νετανιάχου, διότι όταν φτάσει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Τραμπ θα έχει επιστρέψει ήδη στο Λευκό Οίκο.
0: Μένουμε στην Αμερική και, και σε όσα κάνει ο Ντόναλτ Τραμπ, διότι σε νέο μέτωπο ανοίγει στο εσωτερικό του ο κύριος Ντόναλτ Τραμπ, στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός λοιπόν πρόεδρος ανακοίνωσε ότι απαγορεύει πλέον την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, στο CNN, στο MC Now και στο Πολίτικο, κατηγορώντας τα για ψευδείς ειδήσεις. Η απόφαση προκαλεί έντονες αντιδράσεις και θέτει εκ νέου στο επίκεντρο τα όρια της προεδρικής εξουσίας απέναντι στην ελευθερία του τύπου. Ρεπορτάζ από την Κορίνα Γεωργίου. Δεν νομίζω ότι ένα δικαστήριο θα έπρεπε να επιτρέπει τη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων μέρα με την ημέρα. Πιστεύω ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να εμποδίζει τη διάδοσή τους, εφόσον πρόκειται να γράφονται συνεχώς ψευδείς ιστορίες.
1: Ο Ντόναλτ Τραμπ κλείνει την πόρτα του Λευκού Οίκου σε μερικά από τα κορυφαία αμερικανικά δίκτυα, προκαλώντας πολιτική θύελα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Με υπερηφάνεια ανακοινώνω ότι με άμεση ισχύ απαγορεύω την είσοδο στον Λευκό Οίκο στα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, όπως το CNN, το MS Now και το Πολίτικο, εξαιτίας της διαρκούς δημοσιογραφικής κάλυψής τους που βασίζεται σε ψευδείς ειδήσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις.
1: Την απόφαση Τραμπ καταδικάζουν άμεσα τα πληττόμενα αμερικανικά μέσα.
5: Έχουμε το δικαίωμα βάσει του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνουμε αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά χωρίς παρεμπόδιση ή κυβερνητική παρέμβαση.
1: Θα υπερασπιστούμε στεναρά τα δικαιώματά μας βάσει της πρώτης τροπολογίας απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού τους. Ιδιαίτερα σκληρή ήταν και η αντίδραση της Επιτροπής Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου, που τόνισε πως ένας τέτοιος αποκλεισμός θα ήταν κατάφορα αντισυνταγματικός.
10: The First Amendment itself says that there can't be abridgment of freedom of speech. Or freedom of the press. But courts have made clear that above all what it means is that the government can't discriminate among speakers on account of their viewpoint.
1: Την τελική απάντηση, εφόσον η απαγόρευση εφαρμοστεί και προσβληθεί δικαστικά, θα δώσουν τα αμερικανικά δικαστήρια.
0: Και ερχόμαστε στην Ευρώπη, διότι αντίστροφη μέτρηση για τις αυριανές εκλογές σε Βερολίνο και στο καρτίδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Οι Βερολινέζοι λοιπόν καλούνται να εκλέξουν τοπικό κοινοβούλιο καθώς και τις τοπικές συνελεύσεις των 12 διαμερισμάτων της γερμανικής πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει και τον επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό με τον δήμαρχο κυβερνήτη του Βερολίνου σε μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική και για την συγκυβέρνηση υπό τον κύριο καγκελάριο, υπό τον καγκελάριο Μέρτς. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρουν το κόμμα αριστερά, τον Die Linke δηλαδή, στην πρώτη θέση με περίπου 21%, ενώ ένα νέο σενάριο συνεργασίας με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πρασίνους παραμένει εφικτό. Ωστόσο, το ζήτημα της κοινωνικοποίησης μεγάλων εταιριών ακινήτων έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο τριβής μεταξύ των πιθανών εταίρων. Σε κρατήδιο τώρα του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, σύμφωνα με νέα έρευνα για λογαριασμό του δημοσίου δικτύου ZDF, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Εμμανουέλα Σβέζινγκ περνά για πρώτη φορά μπροστά από την ακροδεξιά AfD. Το S5 λοιπόν συγκεντρώνει 37%, ενώ το AfD 36%. Περισσότερα από τη Δήμητρα Κερανούδη.
11: Αύριο, Χριστίνα, διπλές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Στη γερμανική πρωτεύουσα προηγείται η αριστερά, ενώ στη δεύτερη θέση δίνεται μάχη μεταξύ ακροδεξιάς AfD, που τριπλασιάζει τα ποσοστά της, και χριστιανοδημοκρατών, που υποχωρούν στη δεύτερη θέση. Ενώ στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δίνεται ένα ντέρμπι μεταξύ ακροδεξιάς και σοσιαλδημοκρατών, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες κινούνται σε ένα εξαιρετικά μονοψήφιο ποσοστό, γύρω στο 6-7%. Αύριο, το βράδυ της Κυριακής, είναι προγραμματισμένη έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου των Χριστιανοδημοκρατών υπό τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμένεται να ζητήσει μια άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης από τους ομοειδεάτες του για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν πολλά σενάρια, από σενάρια αντικατάστασης καγκελαρίου μέχρι και σενάρια αλλαγής στην ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών. Όλα θα κριθούν βέβαια από το αποτέλεσμα των εκλογών και από τη θέση που θα λάβουν οι χριστιανοδημοκράτες σε αυτά τα δύο κόμματα. Κλείνοντας, Χριστίνα, να πούμε ότι σήμερα στο Βερολίνο είχαμε έφοδο σε στενό συνεργάτη της υποψήφιας της AfD, Κρίστιν Μπρίνκερ, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν ναζιστικά σύμβολα αλλά και όπλα. Οι έρευνες συνεχίζονται. Το κόμμα προς το παρόν δίνει πολιτική διάσταση σε αυτή την υπόθεση. Και πριν από λίγη ώρα είχαμε και μια παρέμβαση του Κρεμλίνου από στενό συνεργάτη του Βλάντιμιρ Πούτιν υπέρ της ακροδεξιάς στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία. Με αυτό το δημοσίευμα λοιπόν, αυτή την ανακοίνωση, να κάνει λόγο σε σενάρια περί επαναφοράς της λειτουργίας του αγωγού Nord Stream και της εισρωής ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία σε περίπτωση που νικήσει η ακροδεξιά στο κρατήδιο της Βαλτικής.
0: Συναγερμό τώρα προκαλούν στην Ευρώπη οι αλλεπάλληλες εμφανίσεις άγνωστων drones πάνω από κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στο Λουξεμβούργο, μη επανδρομένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν ακόμη και πάνω από το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ένα αέριος χώρος. Οι αρχές ερευνούν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό το περιστατικό σε συνεργασία και με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου.
12: Όλα γίνονται σε συνεργασία με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Ο εντοπισμός μη αναγνωρισμένων και μη εξουσιοδοτημένων drones στον αέριο χώρο πάνω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χριστίνα έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στη διάρκεια της νύχτας, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, με 19 πτήσεις να εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Διευκρίνησε επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί παρουσία ενδεχομένως μεγαλύτερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον αέριο χώρο του Λουξεμβούργου, αλλά προσέθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η προέλευσή τους.
0: Δεν είναι μόνο το Λουξεμβούργο. Στη Βρετανία τώρα οι εμφανίσεις drones κοντά στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν αυξηθεί δραματικά. Ο Γιάννης Χανιωτάκης μεταδίδει από την Βρετανική πρωτεύουσα στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
13: Περίπου ένα τέτοιο περιστατικό την ημέρα καταγράφεται τους τελευταίους 12 μήνες, διάστημα κατά το οποίο έχουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Independent, έχουν εντοπιστεί περίπου 340 μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν ύποπτες πτήσεις κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία, να σας πω, προκαλεί αφενός το γεγονός ότι τα περιστατικά αυτά έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και αφετέρου το ότι οι Βρετανικές αρχές δεν έχουν ακόμα διευκρινίσει ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Ειδικοί προειδοποιούν ότι πλέον ο Βρετανικός στρατός αποτελεί στόχο, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ ότι δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο εγρήγορσης με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πάντως, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει ότι είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή αντιμετωπίζει η χώρα.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι, το Πεντάγωνο ανοίγει ξανά τους απόρριτους φακέλους για τα ανεξήγητα φαινόμενα στον ουρανό. Στη δημοσιότητα δόθηκε το έκτο πακέτο αρχείων με καταγραφές που φτάνουν μέχρι και το 2025. Η Μαρία Καπίρη, λοιπόν, έδωσε περισσότερα στοιχεία στο κεντρικό δελτίο να την ακούσουμε για όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτει το Πεντάγωνο.
14: Τα φαινόμενα αυτά έχουν καταγραφεί από το 1952 έως το 2025 και τα σχετικά αρχεία έχουν τώρα αποχαρακτηριστεί επιτρέποντας τη δημοσίευσή τους. Τα περισσότερα από τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή είναι παρόμοια με εκείνα προηγούμενων δημοσιοποιήσεων, δηλαδή θολά πλάνα που καταγράφηκαν από στρατιωτικές κάμερες και δείχνουν ανεξήγητα αντικείμενα να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Ένα ανεξήγητο περιστατικό του 2022 δείχνει ένα μη ταυτοποιημένο εναέριο φαινόμενο να κινείται με ταχύτητα μεταξύ 130 και 290 χιλιόμετρων την ώρα. Πάντως, σε μια ηχογράφηση, ακούγεται ένας αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας να αναφέρει ότι περίπου το 20% των 800 αναφορών για UFO που είχε εξετάσει η υπηρεσία του αποτελούν ακόμα μυστήριο.
0: Μένουμε στις ΗΠΑ της Αμερικής και στην Μαρία Καπίρη, διότι στην Πενσιλβάνια, σε ένα πολύ διαφορετικό περιστατικό, φοιτήτριες δέχτηκαν βίαιη επίθεση έξω από την κολεγιακή εστία, ενώ γύρω τους αρκετοί κατέγραφαν τη σκηνή με τα κινητά τους αντί να επέμβουν. Τι ακριβώς έχει συμβεί, και πάλι η Μαρία Καπίρη.
14: Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με τις φοιτήτριες να δέχονται βίαιη επίθεση από ομάδα νεαρών κοριτσιών. Μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο αναφέρει ότι όλα ξεκίνησαν όταν μία κοπέλα ζήτησε από την ομάδα των νεαρών που ήταν έξω από την εστία τους, κάνοντας θόρυβο, να αποχωρήσουν. Τότε τις επιτέθηκαν, ρίχνοντάς την στο έδαφος και χτυπώντας την με μανία, ενώ φαίνεται να ακολούθησαν και άλλα θύματα. Μάλιστα, στις σοκαριστικές εικόνες που βλέπουμε, φαίνεται το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο να καταγράφει τη σκηνή με κινητά τηλέφωνα χωρίς να επεμβαίνει. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε 3 νεαρά κορίτσια που εμπλέκονταν στο περιστατικό.
0: σε εσωτερική επικαιρότητα και δεν είναι κινηματογραφική ταινία, αλλά συμβόλαιο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή. Φαίνεται πως ετοιμάζονταν στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στην τουρκική μαφία. Η αστυνομία εντόπισε δύο άντρες με όπλο που έφερε διόπτρα ακριβίας και ένα ούζι. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος έδωσε περισσότερα στοιχεία στην Χριστίνα Βίδου και σε όλους εμάς.
15: Η Dalton Lar θα σκότωναν μέλος των Dalton στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ελεύθερο σκοπευτή, Χριστίνα. Πρόκειται για μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης στη γειτονική χώρα, η οποία έχει διαιρεθεί και αλλοξεντώνεται. Ένα τελευταίο επεισόδιο αυτής της σύγκρουσης εξελίχθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από τουλάχιστον 6 με 7 ημέρες. Τα στελέχη της υποδιεύσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αξιοποιώντας πληροφορίες προερχόμενες από την Ιντερπόλ και άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού, συνέλαβαν στις σκιές της Θεσσαλονίκης έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι θα μετέφεραν και θα παρέδιδαν τον ειδικό οπλισμό στους εκτελεστές του συμβολέου θανάτου. Εντόπισαν τους υπόπτους μάλιστα την ώρα που έβγαιναν από ισόγεια αποθήκη, κρατώντας και οι δύο μια χάρτινη συσκευασία και μια μπλε σακούλα σαν και αυτές που βλέπουμε στις οθόνες μας. Στις συσκευασίες που κρατούσαν βρέθηκαν ένα πολεμικό όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης με προσαρμοσμένη σκοπευτική διόπτρα ακριβίας και ένα υποπολιβόλαιο τύπου ούζι, όπως επίσης και ασύρματη μαζί με φυσίγγια. Ο 36χρονος ισχυρίστηκε μάλιστα, Χριστίνα, ότι τα όπλα τα παρέλαβε για λογαριασμό ενός 49χρονου Τούρκου, έγκλειστου μάλιστα των φυλακών Κορδαλού στις 10 Σεπτεμβρίου από άγνωστο δράστη στην περιοχή της Ευκαρπίας, προκειμένου να τα παραδώσει σε μέλος των Νταντρολάρ, μάλιστα ενδεχομένως τον εκτελεστή. Το οξύμορο είναι πως οι δύο συλληφθέντες, παρά τις πληροφορίες για την εκτέλεση συμβολίου θανάτου και τον οπλισμό που βρέθηκε για διάπραξή του, ήταν ελεύθεροι.
0: Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι νέα διάσταση στις τηλεφωνικές απάτες δίνει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Κύκλωμα κατάφερε, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμη και να κλωνοποιήσει τη φωνή του γιου μιας 77χρονης για να την πείσει ότι η διαδικασία που της περιέγραφαν οι απατεώνες ήταν πραγματική. Ήταν ο γιος της, μίλαγε ο γιος της, της μίλαγε, οπότε έπρεπε να ακολουθήσει και όλα αυτά τα οποία της έλεγε, καθώς η φωνή ήταν ολόιδια πάντοτε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Κάτι ενιάκαρη στο ρεπορτάζ.
16: Ένα οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να είχε μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες σε μια καλωστημένη επιχείρηση με ρόλους, επιχειρησιακά οχήματα, εισπράκτορες, τηλεφωνητές, ακόμη και κλωνοποίηση φωνών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εξάρθρωση υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI. Η σύζυγος θύματος, με τον οποίο η επικοινωνία κράτησε για 2,5 ολόκληρες ώρες, μιλά στον Sky.
17: Μέσω Viber. Τον είχαμε πει πολλές ώρες. Καθόλου γρήγορο δεν ήταν. Ήταν ένα πολύ καλό σχεδιασμένο. Ήταν να.
16: Κλείσει δηλαδή.
17: Στην κόπωση. Γράφησαν βρίζες, το μεταξύ μέχρι και τα κομπιούτερ μας πήραν.
16: Η οικογένεια πρόσφατα είχε τοποθετήσει οπτικές ίνες.
17: Ήταν σαν να είναι κάποιος άνθρωπος πολύ ενημερωμένος. Δηλαδή ήταν τόσο φωτογραφικό και μάλιστα τους είπε και αυτό. Λέει, μήπως είστε από αυτούς που παίρνουν.
16: Δύο εισπράκτορες συνέλθαν επαυτοφόρο στη Νέα Ιωνία, έχοντας πάνω τους τη λία που είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν από 77χρονη αξίας 30.000 ευρώ, λέγοντάς της ότι καλούν από το τμήμα οπτικών ινών εταιρείας τηλεπικοινωνιών, έκαναν ακόμα και βιντεοκλήση μαζί της μέσω Viber, ενώ επικοινώνησαν και με τον γιο της, τον οποίο είπαν τη φράση
18: «Δεν σας ακούω, με ακούτε?»
16: καταφέρνοντας να αντιγράψουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης τη φωνή του, με αποτέλεσμα η 77χρονη να ακούσει το παιδί της να λέει.
19: Μάνα, έτσι είναι η διαδικασία. Συνέχισε κανονικά.
16: Ο οδηγός του επιχειρησιακού οχήματος, αφού εμβόλυσε υπηρεσιακό όχημα και άλλο ένα αυτοκίνητο, τραυματίζοντας και έναν αστυνομικό, κατάφερε να διαφύγει.
0: Η Deutsche Welle θα συνεχίσει να μιλά ελληνικά. Η απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου, που προέβλεπε το κλείσιμο της ιστορικής ελληνικής υπηρεσίας σε αρχές του επόμενου έτους, του 2027, έπειτα από 62 χρόνια, τελικά ανακαλείται. Είχαν προηγηθεί και παρεμβάσεις τόσο σε Ελλάδα και Γερμανία, ακόμη και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη και για τον Sky, που συνεργάζεται στενά με το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
20: Εδώ η Deutsche Welle από την Κολονία.
21: Πατριώτες που δικάζονται τις μέρες αυτές από έκτακτο στρατοδικείο της δικτατορίας.
22: Η φωνή που στα χρόνια της δικτατορίας περνούσε τα σύνορα και έσπαγε τη λογοκρισία θα συνεχίσει να μιλά ελληνικά. Σε μια ιστορική εξέλιξη, το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ανέτεψε την προηγούμενη απόφαση για Λουκέτο την 1η Ιανουαρίου του 2027 και το ελληνικό πρόγραμμα διατηρείται ζωντανό.
2: Ακριβώς εδώ, στην πύλη του Βραδεμβούργου, στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας.
22: Τον περασμένο Φεβρουάριο, το τέλος της ελληνικής υπηρεσίας λόγω περικοπών έμοιαζε αναπόφευκτο. Την ανάκληση της απόφασης έφεραν χιλιάδες παρεμβάσεις, επιστολές και δημόσιες τοποθετήσεις σε Ελλάδα και Γερμανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα απευθείας στον Φρίντριχ Μέρτς, ενώ ακολούθησαν επαφές με στελέχη του CDU και μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
3: Νίκη και επιβίωση ή συμβιβαστικότητα, υποχώρηση και μαρασμός.
22: Η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle ξεκίνησε το 1964 από την Κολονία. Στα χρόνια της Χούντας εξελίχθηκε σε μία από τις ελάχιστες ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης για τους Έλληνες.
4: Αυτά προκαλούν συναγερμό στο Βερολίνο και είναι ενδεικτικό.
22: Διατηρεί αδιάλειπτη αποκλειστική συνεργασία με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle από το 1989.
0: Γεμάτε οι επισκέπτες παραμένει η Κρήτη και αυτόν τον μήνα, τον μήνα Σεπτέμβριο, με τις αφήξεις να διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στο Ηράκλειο τώρα οι διεθνείς αφήξεις είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία φτάνουν ακόμη και στο 90%, ενώ οι κρατήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα, δηλαδή και τον Οκτώβριο. Χάρης Λιοντάκης, το ρεπορτάζ.
23: Το καλοκαίρι στην Κρήτη δεν τελείωσε τον Αύγουστο. Ο Σεπτέμβριος αποδεικνύεται ένας ακόμα δυνατός μήνας για τον τουρισμό, με τις αφήξεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και την εικόνα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου να θυμίζει καρδιά του καλοκαιριού.
24: Φέτος τώρα για το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου έχουμε μία αύξηση στις αφήξεις εσωτερικού στο 5%, περίπου 40-45.000 αφήξεις.
23: Μάλιστα το πρώτο 15ήμερο του μήνα οι αφήξεις από το εξωτερικό στο Ηράκλειο ήταν αυξημένες κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο το πρώτο 15ήμερο διακινήθηκαν περίπου 780.000 επιβάτες.
25: Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα η αύξηση στις αφήξεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου κυμαίνεται στο 5%.
23: Η τουριστική σεζόν επιμηκύνεται, με το Σεπτέμβριο να διατηρεί υψηλές πληρότητες και τον Οκτώβριο να μπαίνει με εξίσου υψηλές προσδοκίες. Στα ξενοδοχεία οι πληρότητες αγγίζουν το 90%, ενώ οι κρατήσεις δείχνουν ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή και τις επόμενες εβδομάδες.
26: Το ίδιο περιμένουμε και για τον Οκτώβριο, διότι έχουν μάλιστα οι Βορειοευρωπαίοι, έχουν σχολικές διακοπές.
23: Με το Σεπτέμβριο να θυμίζει πλέον σε τουριστική κίνηση έναν Ιούνιο, η μεγάλη αλλαγή αφορά και το προφίλ των επισκεπτών. Ζευγάρια, παρέες και ταξιδιώτες μεγαλύτερων ηλικιών επιλέγουν την Κρήτη εκτός της κορύφωσης του Αυγούστου, απολαμβάνοντας υψηλές θερμοκρασίες, θάλασσα και λιγότερη πίεση στους δημοφιλείς προορισμούς.
27: Βλέπουμε ένα Σεπτέμβριο να εξελίσσεται σε πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Κρατήσεις σε υψηλό επίπεδο, ξενοδοχεία τα οποία έχουν, αγγίζουν το 100% στις κρατήσεις. Άρα πραγματικά ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Το ίδιο θα γίνει και τον Οκτώβριο.
23: Το στίχημα τώρα είναι ο Οκτώβριος. Με τις αεροπορικές θέσεις να παραμένουν αυξημένες και τις κρατήσεις να διατηρούν τη δυναμική τους.
28: Lovely. We had a great holiday.
29: Are you going to come again?
28: Yes, definitely. Maybe next year.
23: Και έτσι στην Κρήτη το καλοκαίρι φαίνεται πως έχει αποφασίσει να πάρει παράταση.
0: Με μεγάλες τώρα διεθνείς υπογραφές, νέες παραγωγές και δημιουργούς που έρχονται για πρώτη φορά στην χώρα μας, ανοίγει τη νέα σεζόν η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τζιμ Τζάρμους, Ρώμεο Καστελτούτσι και Δημήτρης Παπαγιάννου είναι μερικά μόνο από τα ονόματα του προγράμματος για την επόμενη σεζόν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Δουρωδή.
30: Με τη φράση του Brian Eno, the only product of artist feelings, να εμπνέει το φετινό προγραμματισμό της, η στέγη Ιδρύματος του Ωνάση μας καλεί να φεθούμε και να νιώσουμε μέσα από έργα που ξεχωρίζουν για την τόλμη τους και όσα μας προκαλούν να αισθανθούμε.
31: Ξεκινάει η χρονιά λοιπόν για τη στέγη, εδώ στη Συγκρού, για το Onassis Ready, για όλες τις γειτονιές της Αθήνας, εκεί που θα βρεθούμε με παραστάσεις, συναυλίες, πάρτι, αλλά πάνω απ' όλα θα βρεθούμε εκεί για να νιώσουμε και να νιώσετε ισχυρά συναισθήματα. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη.
30: Νέες παραγωγές, διεθνείς συνεργασίες, καινούργιοι χώροι, φρέσκα βλέμματα σε γνωστά έργα. Καταξιωμένοι καλλιτέχνες που πειραματίζονται, όπως η Τζιμ Τζάρμους, Ρωμαίο Κατσελούτσι, Λούκας Τβαρκόσκι, και Δημήτρης Παπαϊωάννου, αλλά και δημιουργοί που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συνθέτουν το πρόγραμμα της νέας σεζόν 2026-2027.
1: Ξεπεράσαμε λοιπόν τα 50 χρόνια, το ορόσημο των 50 ετών του Ιδρύματος Φωνάση. Συμπληρώνουμε και 16 χρόνια διαδρομή στη Στέγη και πιστεύουμε ότι τιμούμε το παρελθόν μας όταν οραματιζόμαστε το μέλλον.
31: Η Στέγη λοιπόν είναι 16 χρονών. Είναι αυτή η επαναστατημένη έφηβη με τις διαφορετικές διαθέσεις και τα ακραία συναισθήματα.
30: Η προπόληση εισιτηρίων αρχίζει στις 21 Σεπτεμβρίου για τους φίλους της Στέγης και στις 25 Σεπτεμβρίου για το γενικό κοινό. Ενώ για τρίτη χρονιά οι σκηνές την Κυριακή παίζουν ματινέ στις 2 στην κεντρική σκηνή και στις 5 στη μικρή σκηνή.
0: Αύριο Κυριακή 11 ώρα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας παρακαταθήκη τη συμβολή της στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Μαρία Δουρουδή και πάλι στο ρεπορτάζ.
30: Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια προσωπικότητα που συνέδεσε τη διαδρομή της με μια από τις σημαντικότερες πολιτικές οικογένειες της νεότερης Ελλάδας, αλλά και με το γυναικείο κίνημα και τη διεκδίκηση της ισότητας στη χώρα. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών.
5: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας που έφυγε σήμερα το πρωί. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας. Η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.
30: Γεννημένη ως Μάργαρετ Έστερ Τσάντ στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Oak Park του Ιλινόι. Ήταν η μεγαλύτερη από 5 αδελφές. Ακολούθησε αρχικά σπουδές στη δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951 στο Ρήνο της Νεβάδα. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Το 1989 οι δρόμοι τους χωρίζουν οριστικά μετά από 4 δεκαετίες.
6: Well, the most difficult thing, of course, was to consider my life without Andreas. And I felt I, at some point that I had to start thinking about being on my own and trying to decide.
30: Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Δραστηριοποιήθηκε σε ζητήματα ειρήνης και γυναικείων δικαιωμάτων, υπήρξε συγγραφέας βιβλίων και άρθρων. Συνδέθηκε με μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, όπως η κατάργηση της πρίκας, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου της γυναίκας μετά το γάμο, η καθιέρωση ίσων δικαιωμάτων των συζύγων ως προς τα παιδιά, το συνενετικό διαζύγιο και η νομιμοποίηση των αμβλώσεων το 1986. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
0: Και περνάμε στα δική σας ενημέρωση. Εξέλιξε αυτήν την ώρα ο μεγάλος τελικός του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Το σκορ στο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε, ξεκίνησε λίγο το δεύτερο, είναι 43-41 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα, στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Σε εξέλιξε επίσης ο τελικός του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Το σκορ στο ημίχρονο ήταν 43-47 υπέρ της Ρεάλ. Και τέλος, με δύο αναμετρήσεις ξεκίνησε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Super League, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και Άρης Ρακλής 0-0 στο 63ο λεπτό. Αυτά από εμάς.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το απογευματινό μαγκαζίν ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast, αλλά και στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε 9 με τη Δένσα Χριστοπούλου. Και αμέσως μετά σε επανάληψη ο Μάνος Βουλαρίνος. Εμείς αύριο το απόγευμα στις 8. Γεια χαρά.
10: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Χθες βράδυ στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένας μαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτόφορο, η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Εβόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στελέχη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείας Ελλάδας, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Ιντερπολ και άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού, συνέλαβαν στις οικές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν την ώρα που έβγαιναν από αποθήκη, ενώ κρατούσαν μεταξύ άλλων πολεμικό όπλο, στο οποίο είχε προσαρμοστεί σκοπευτική διόπτρα ακριβίας, ένα υποπολιβόλο τύπου Ούζη και φυσίγκια. Ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε παραλάβει τα όπλα στις 10 Σεπτεμβρίου από άγνωστο άτομο στην περιοχή της Ευκαρπίας για λογαριασμό 49χρονου Τούρκου που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλού. Συναγερμό σήμανε χθες βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόουν στον αέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Οι αρχές του Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας σημείωσε ότι συνεργάζονται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Παράλληλα, έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στη Βρετανία οι αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία και το Ιράν. Περίπου 340 ντρόουνς εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές τους τελευταίους 12 μήνες. Το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν 250 περιστατικά, ενώ το 2024 126. Παρέμβαση της Μόσχας υπέρ του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία λίγες ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες στο Βερολίνο. Ο Κυρίλ Δημήτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι το κρατήδιο θα γνωρίσει ξανά άνθηση αν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσικό αέριο του Nord Stream μέσω κοινής συνεργασίας με το AFD. Κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία σήμερα, δεύτερη μέρα των βουλευτικών εκλογών, κατήγγειλαν οι ρωσικές αρχές. Οι εκλογές για τη Δούμα θα ολοκληρωθούν αύριο. Είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ενώ διεξάγονται και για πρώτη φορά στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων ουκρανικών περιφερειών Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Έως τις 11 αύριο το βράδυ διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αθηνά, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας αλλά και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο μεγάλος τελικός του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Στο μικρό τελικό η Παρτίζαν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Σε εξέλιξη είναι ο τελικός και του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα η απλέα της 5ης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Άρης Ηρακλής 0-0 στο 66ο λεπτό. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα υπηρετικά θα αυξηθούν. Στην Ηπείρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 5 με 6 και τοπικά επτά μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
12: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
14: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι, το δίωρο, το μεγάλο, το Ό,τι να είναι, το Ό,τι να είναι ενισχυτικής διδασκαλίας. Με τον Νίκο Χατζιωαννίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο πάντα. Καλώς ήρθατε, θα ξεκινήσω με πάρα πολύ καλά νέα. Έτσι ξεκίνησα και την εκπομπή της Παρασκευής. Νομίζω ότι αξίζει, ίσως θα έπρεπε κάθε μέρα να ξεκινάω με αυτό και μετά έτσι να, υπό αυτό το πλαίσιο να αντιλαμβανόμαστε και όλα τα άλλα πράγματα που συζητούμε στο μάθημα. Διαβάζω, αναβλήθηκε για μετά τις εκλογές η υποχρέωση καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η παράταση στην έναρξη εφαρμογής του μέτρου κρίθηκε αναγκαία ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Γιατί ρε παιδιά, δεν ξέρεις τι είναι αυτό το τράπεζα που λέμε. Τι είναι, δεν ξέρει ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής, λέει μέσω τραπέζι, τι είναι η τράπεζα. Πώς το κάνουμε αυτό με την τράπεζα, δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ τράπεζα στη ζωή μας. Και οι περισσότεροι. Οπότε είναι, κάποιοι λίγοι μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουμε. Θέλουμε ένα χρόνο προσαρμογής.
1: Πολύ προσαρμογή.
0: Μέχρι τις εκλογές. Ο τράπεζας μόνο είναι πολύ προχωρημένη, δηλαδή από κβαντική ιατρική και πάνω. Αυτή είναι η κβαντική πολιτική. Ψηφίζουμε έναν, παίρνουμε μια απόφαση, αλλά δεν την επιβάλλουμε. Την αφήνουμε να αιωρείται κάποια στιγμή στο μέλλον. Μπορεί. Διαβάζω επίσης εδώ στο πρώτο είναι, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η απόφαση ελήφθη ύστερα από πιέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων. Όχι. Τα ακούσαμε και αυτό. Λέει, αν είναι ποτέ, τι ότι θέλουν να παίρνουν μαύρο, έλα Παναγία μου. Λοιπόν, να πω κάτι, εγώ με την καλή μου την καρδιά, με την καλή μου την καρδιά τα λέω σε όλους, δεν με ακούν οι περισσότεροι. Ο Νίκος με άκουσε να πω, γιατί τον είδα στη ΔΕΘ και δεν φώναζε. Ήταν στην ομιλία του, δεν είχαμε φωνές πολλές και τέτοια. Μπράβο Νίκο. Αν συνεχίσει έτσι μπορεί να τον επεράσει τον Τσίπρα. Αλλά πρέπει να ακούς. Θα ακούς εδώ τα μαθήματα και θα μαθαίνεις. Λοιπόν, άκου, ας αφορά και εσένα αυτό Νίκο, αφορά τους πάντες. Ρέσεις, το χειρότερο δεν είναι να μην κάνεις κάτι. Το χειρότερο είναι να λες ότι θα το κάνεις και να μην το κάνεις. Δηλαδή, εάν δεν έλεγε για την κυβέρνηση, το λέω αυτό, αυτό είναι το καραγκιοζηλίκι. Δεν είναι να μην υποχρεώνεις τα νίκια να κατεβάλλονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σιγά κιόλας. Έτσι κι αλλιώς θα δηλώνουν στα συμβόλαια, όλοι οι συμβόλαια έχουν. Θα βάλει το μισό νίκη στο συμβόλαιο, το 1/3, και αυτό θα κατατίθεται στην τράπεζα, το άλλο θα πηγαίνει χεράτα. Δεν είναι δηλαδή. Είναι το να το αποφασίζεις, να το διαφημίζεις και μετά να λες εντάξει ρε παιδί μου, θα δούμε, άστο για μετά τις εκλογές, δεν πειράζει. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι, έφερα και το παράδειγμα την Παρασκευή. Είναι σαν να πάω εγώ σε ένα blind date με κάποια ή κάποιον ή κάποιο, δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, και να περιγράψω τον εαυτό μου ως ένα 80, ξανθό, με γαλανά μάτια και τέτοια. Όταν με δει θα πει τι είναι αυτό το γκρέμλιν. Ενώ εάν πω από την αρχή, δεν θα πω είμαι κοντός κατευθείαν, δεν θα πω είμαι και ένα και 20 με τα χέρια στην ανάταση, αλλά θα πω είμαι μετρίου αναστήματος, θα το αφήσω να αιωρείται. Έτσι, δηλαδή μην τη διώξω κατευθείαν ή τον διώξω από το ακουστικό, από το τηλέφωνο, αλλά θα το αφήσω. Αν πω εντάξει, δεν είμαι και η τριχοφία μου πάνω στο κεφάλι, δεν είναι και φοβερή, δεν είμαι, μας πέφτουν κιόλας λίγα μαλλιά, θα έρθει ο άλλος ή άλλη το άλλο, θα με δει, θα σου λέει εντάξει, χειρότερα από όσο μου είπε, αλλά όχι και πολύ χειρότερα. Οπότε μπορεί να μου κάτσει κιόλας. Ενώ αν έχω πει τα άλλα, το ίδιο ισχύει και με τις εξαγγελίες τις κυβερνητικές. Και άμα εξαγγέλω και μετά τα κάνω πίσω, ξεφτιλίζομαι. Ενώ άμα δεν λέω ότι από παιδιά, κάποια στιγμή μπορεί να το κάνουμε και αυτό με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά κάποια στιγμή το μέλλον. Μετά, εντάξει, σου λέει περνάει. Τώρα και είναι και ξεφτύλα η ιδέα να προσαρμοστούν. Τι προσαρμογή να κάνουνε. Ποιοι είναι οι προσαρμογοί που χρειάζονται οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές για να στέλνουν τα λεφτά στον τραπεζικό λογαριασμό. Να προλάβουν να ξεπλύνουν τα μαύρα οι ενοικιαστές. Πόσα πια παίρνουνε, τι νίκη πληρώνουνε και χρειάζεται και ξέπλυμα.

0: Θα έχουμε βέβαια κβαντικούς ιατρούς και τέτοια, θα τα έχουμε όλα αυτά και σήμερα έχουμε, γιατί είναι, έχει γίνει σαπουνόπερα φοβερή, έχει μπει και τι, καταδρομικός υπνοτής, κάποιος που υπνοτίζει σε προηγούμενες ζωές, είναι το, έχει γίνει μεγάλο το τσίρκο, δεν είναι πια, είναι, έχει πολλά νούμερα, ενώ νούμερα με την έννοια του, θα σας παρουσιάσω ένα νούμερο υπό αυτήν την έννοια το λέω έτσι, πολλά κομμάτια να το πω έτσι πιο σωστά για να μην παρεξηγηθώ, αλλά πρώτα θέλω κάτι άλλο, να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο που νομίζω εμένα κάπως μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολιτική συζήτηση και εξαιτίας της δημοσιογραφίας. Πάμε πρώτα στην πρόταση, την προσωπική πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου Μαρινάκη.
1: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
1: Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες.
0: Μετά το εξήγησε και είπε, δεν λέω να, να υπάρχει επίδομα εργασίας.
3: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι προσωπική θέση, τα λέμε ότι αυτή είναι η προσωπική μου θέση και δεν είναι, άμα πούμε για τις μπάμιες. Δηλαδή ένας υπουργός μπορεί να πει η προσωπική μου άποψη για τις μπάμιες είναι ότι είναι πολύ νόστιμες. Πολύ σοβαρό και ίσως να πρέπει να παραιτηθεί μετά. Ναι. Αλλά είναι αυτό που μπορεί να πεις ότι είναι η προσωπική του άποψη για τις μπάμιες. Για την πολιτική δεν υπάρχει αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, διότι η πολιτική καθορίζεται κυρίως από τις προσωπικές απόψεις των υπουργών, των μελών της κυβέρνησης, από τις προσωπικές απόψεις του πρωθυπουργού. Έτσι καθορίζεται η πολιτική, έτσι καθορίζεται το πρόγραμμα ενός κόμματος, είναι προσωπικές απόψεις. Πρέπει να κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω αν το γίνομαι κατανοητός. Δεν υπάρχει προσωπική άποψη στο αντικείμενό μου. Το αντικείμενό μου είναι η άποψή μου. Δεν είναι προσωπική ή μη προσωπική τέτοια. Είναι εγώ αυτό θέλω ως πολιτικός να κάνω και γι' αυτό θα με ψηφίζετε. Έτσι, δεν είναι κάτι προσωπική άποψη. Νομίζω ότι είναι ωραίο το τρίο. Εντάξει. Είναι μια προσωπική άποψη. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις στο κρεβάτι σου ή όπου άλλο το κάνεις. Αυτό είναι προσωπική άποψη. Τα άλλα, τα της πολιτικής για τους πολιτικούς δεν είναι προσωπικές απόψεις και δεν διαχωρίζονται. Η επιδότηση εργασίας, να το πω τώρα. Όχι, θα το πω σε λίγο γιατί είναι τελείως λάθος. Είναι λάθος. Ξεκώθηκαν όλοι γιατί να κόβεται το επίδομα ανεργίας σε δύο μήνες. Πιο λογικό θα ήταν να το σταμάταγε εκεί. Θα ήταν πάλι λάθος γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι τόσο εύκολο να βρουν δουλειά. Οι περισσότεροι όντως είναι εύκολα. Ειδικά οι πιτσιρικάδες μπορεί να βρουν αύριο, μπορεί να βρουν δουλειά. Πολύ εύκολα. Όχι αυτές που θα επιθυμούσαν ίσως, αλλά εντάξει. Κι εγώ θα ήθελα να ήμουν σύμβουλος κάπου.
4: Ναι, ναι.
0: Υψηλό βαθμός κιόλας. Σύμβουλος και προφορικός σύμβουλος. Όχι να φτιάχνω και εκθέσεις και τέτοια γραπτά. Σύμβουλο, να με πει τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τέλος. Τόσα. Θέλω το μήνα. Κι εγώ αυτό θα ήθελα να κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει όντως. Πιο μεγάλοι άνθρωποι είναι πιο δύσκολο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε δύο μήνες τέρμα γενικά. Αλλά και πάλι ξαναλέω, θα ήταν πιο λογικό να έλεγε δύο μήνες παρά αυτό που είπε για την επιδότηση εργασίας. Θα εξηγήσω μετά. Κατάλαβε ότι έκανε πατάτε και πώς το κατάλαβε, παιδιά. Επικαλέστηκε την ηλικία του.
3: Από το Πασόκ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
0: Για τις προσωπικές απόψεις το ακούσαμε. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί τις προσωπικές του απόψεις εκφράζουν, εκτός αν εκφράζουν απόψεις άλλων. Και που εκεί το πράγμα γίνεται πολύ κακό. Αλλά δεν θα πάμε εκεί. Θα θεωρήσουμε όλοι οι πολιτικοί προσωπικές απόψεις εκφράζουν. Τώρα, και ειδικά ένα νέο πολιτικό, τι μου θυμίζει, Νίγο?
4: Τι σου θυμίζει?
0: Εγώ που είμαι γυναίκα. Όταν κάποια πολιτικός ή κάποιο δημόσιο πρόσωπο έχει κάνει πατάτα, βάζει πρώτα το φίλο της. Ασχέτως αν το θέμα που συζητάτε είναι με το φίλο της. Ακούγαμε την περασμένη εβδομάδα τη δημοσιογράφο, μόλις τριμωχτεί, προσβάλλεται μια γυναίκα που έλεγε στον Κυρανάκη. Εντάξει, τώρα πω δεν είχε σχέση με το φίλο της η συζήτηση. Έτσι και όταν ακούτε, εγώ που είμαι νέος πολιτικός, πάει να πει, θέλουμε να. Α, τον Κακόμοιρο είναι νέος, εντάξει. Είπε και μια Εντάξει. Θέλω να πω, εκεί από αυτό κατάλαβα ότι κατάλαβε ο Μαρινάκης ότι είπε πατάτα. Ή τέλος πάντων, γιατί προφανώς ήξερε ότι θα συζητηθεί. Δεν μπορεί τόσα χρόνια, τι διάολο. Τέλος πάντων. Ένας νέος με πολιτικές απόψεις. Οι προσωπικές αυτές απόψεις, που όπως είπαμε στους πολιτικούς, προσωπικές απόψεις είναι για άλλα πράγματα, για την πολιτική. Έτσι κάνουν πολιτικό, όλοι οι πολιτικοί με τις προσωπικές τους απόψεις. Είναι και αλλωνών απόψεις. Συμφωνά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο Σπανάκης.
5: Κακώς κατηγορήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, διότι ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι να πάμε
6: ξέρουμε
5: σε λογικές
6: είπε,
5: και πολιτικές.
6: Αν συμφωνείτε με αυτό που είπε.
5: Είναι μια λογική άποψη.
7: Συμφωνείτε σε αυτό.
6: Είναι μια λογική άποψη.
5: Ποιος διαφωνεί με την ενίσχυση της εργασίας?
0: Εγώ διαφωνώ με την ενίσχυση της εργασίας και με την επιδότηση. Θα εξηγήσω μετά. Όμως το πιο σημαντικό δεν είναι ότι διαφωνώ εγώ. Είναι ότι διαφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί φαίνεται δεν τα έχουν συζητήσει καλά στην κυβέρνηση. Υπουργός Μαρκόπουλος.
8: Θέλω να σας πω ότι πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες και συνδικαλισμός, ο οποίος δεν ήταν από το δικό μας χώρο, ήταν από το ΠΑΣΟΚ, ήταν από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, στις προτάσεις που έφεραν ήταν η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας. Και σας λέω, δεν μιλώ για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν ως οικονομικό επιτελείο, γι' αυτό είμαι καθαρός στο τι περάσαμε, δεν δεχτήκαμε τέτοιες προτάσεις. Γιατί η πολιτική κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη.
0: Και τώρα θα εξηγήσω γιατί είναι λάθος η επιδότηση, αυτό που λέει ο Μαρινάκης. Δεν είπα να μην υπάρχει ανεργία, να γίνει, να μην δίνεται το επίδομα ανεργίας, να δίνεται, αλλά να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Δηλαδή να πληρώνουμε ένα μέρος του μισθού του ανθρώπου για να βρει δουλειά. Δηλαδή ψάχνει δουλειά ο Νίκος, είναι άνεργος και ψάχνει δουλειά και θα έρχεται το κράτος και θα λέει στον υποψήφιο εργοδότη του, πάρε τον Νίκο και θα σου πληρώνω εγώ το μισό του μισθό. Αυτό είναι σωστό όταν έχεις υψηλή ανεργία. Όταν θέλεις κάπως να ρίξεις την ανεργία, όταν οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, εκεί μπορεί να πας να πεις στις εργοδοσίες, στις εταιρείες, στις διάφορες, να τους πεις παιδιά, πάρτε κανέναν άνθρωπο και θα τσοντάρω κι εγώ. Όταν η ανεργία πέφτει, ποιος είναι ο λόγος όταν έχεις χαμηλή ανεργία για την οποία καμαρώνεις κιόλας πώς πέφτει η ανεργία και είναι πια χαμηλή κτλ. Και καλά κάνεις και καμαρώνεις, είναι πραγματικά επίτευγμα. Δεν έχεις κανέναν απολύτως λόγο να δίνεις στους εργοδότες κομμάτι του μισθού. Δεν έχεις, δηλαδή, δεν έχει λόγο το δημόσιο χρήμα, το δημόσιο να τσοντάρει στο εργοδοτικό κόστος των επιχειρήσεων πια. Είναι για να τους κάνεις δωράκι. Ο μόνος λόγος που να θες να γίνει αυτό είναι να κάνεις δωράκι στις επιχειρήσεις. Αλλιώς, όταν δεν έχεις πολλή ανεργία και οι επιχειρήσεις θέλουν εργαζόμενους αλλά δεν βρίσκουν, δεν πας εσύ να τους βοηθήσεις. Τους λες, παιδιά, αυξάνουμε τις αμοιβές. Ή οργανώνεις ως κράτος, αυτό μπορεί να κάνεις, καλύτερα τις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας που συνδέουν τους ανέργους με τις επιχειρήσεις. Αλλά το να τσοντάρεις στο εργοδοτικό κόστος των επιχειρήσεων όταν έχεις χαμηλή ανεργία είναι σκανδαλώδες. Δηλαδή είναι, δίνεις λεφτά στις επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, απλώς τους χαρίζεις λεφτά. Δημόσιο χρήμα. Για ποιο λόγο, για κανέναν. Και αυτό είναι το πρόβλημα με την επιδότηση της εργασίας τώρα που μιλάμε. Γιατί αν υπήρχε υψηλή ανεργία, εκεί το κάνεις. Λες, δίνω δημόσιο χρήμα για να ρίξω την ανεργία. Όταν δεν έχεις πολλή ανεργία και όπως λέει ο Μαρινάκης, οι επιχειρήσεις ζητούν να βρουν εργαζομένους και δεν βρίσκουν και όποιος θέλει βρίσκουν, γιατί να πληρώσεις την επιχείρηση, να τις δώσεις λεφτά. Εργαζόμενους πρέπει να τις βρεις, όχι να τσοντάρεις το κόστος της, το κόστος λειτουργίας της. Το καλό είναι, καλό εντός εισαγωγικών, είναι ότι τα ίδια, την ίδια ακριβώς αντίληψη με τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι κάπως πιο κομικό κόμμα βέβαια, λέει ότι πιστεύει ότι έχει μια τελείως διαφορετική άποψη. Και η τελείως διαφορετική άποψη είναι αυτή ακριβώς που είπε ο Μαρινάκης. Παρακαλώ, ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς.
9: Κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά.
0: Αυτό είπε και ο Μαρινάκης. Συνέχιση να κοπεί το επίδομα στον άνεργο για να κάθεται και να μετατραπεί, όπως λέει και το ΠΑΣΟΚ, σε ενίσχυση, σε επιδότηση εργασίας όταν βρει δουλειά. Γιατί επιδότηση εργασίας χωρίς να βρει δουλειά δεν γίνεται, να πούμε. Ήταν ένας πλεονασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ΠΑΣΟΚ, είναι οι άνθρωποι. Λέει το ΠΑΣΟΚ, παιδιά, προτείνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό το λάθος πράγμα. Πολύ καλό αν είσαι επιχείρηση. Για επιχείρηση είναι πολύ βολικό. Όταν δεν έχει να έρχεται το κράτος και να σου δίνει δίνει και να σου λέει πάρε εσύ εργαζόμενος και θα μοιραστούμε το κόστος, θα σου τους πληρώνω εγώ. Θα πληρώνω εγώ τους εργαζόμενους σου, πάρε και θα σου τους πληρώνω. Πολύ βολικό για την επιχείρηση και μπράβο στο Πασόκ που έχει τις ίδιες ακριβώς απόψεις, παρόλο που τις διαφημίζει ως διαφορετικές.

Αλλά και το πρόβλημα είναι, γιατί το ξεκίνησα να σας λέω ότι δείχνει το πρόβλημα του πολιτικού διαλόγου, ότι όλα αυτά που είπαμε τώρα, που εγώ τα έλεγα και εσείς τα ακούγατε, εγώ τα έλεγα στον Νίκο απέναντι, άσχετος αν τα ακούγατε κι εσείς, δεν συζητήθηκαν. Είπε ο Μαρινάκης, λέει, είναι προσωπική μου άποψη, βγαίνει ο άλλος, θέλει να κόψει σε δύο μήνες το ανεργίας, και βγαίνει και ο τρίτος και λέει, εμείς θέλουμε κάτι αντίθετο. Είναι ό,τι είπε ο Μαρινάκης, αλλά σε πράσινο. Θέλω να πω, και ένας δεν είπε, ρε παιδιά, για να δούμε, αυτή η επιδότηση εργασίας έχει κάποια λογική τώρα που δεν έχουμε ανεργία ή όχι? Ασχέτως, είναι ο Μαρινάκης, είναι ο χειρότερος των ανθρώπων. Το Πασόκ είναι το καλύτερο και ο Τσίπρας είναι ακόμα καλύτερος. Η επιδότηση εργασίας όταν πέφτει η ανεργία έχει κανένα νόημα? Αυτή είναι η συζήτηση που θα πρέπει να γίνεται, δεν γίνεται, και γι' αυτό ακούτε αυτή είναι εδώ την εκπομπή. Διάλειμμα, μετά και πάλι μαζί με μία ακόμα έτσι λεπτομεριούλα για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα οικονομικά η κυβέρνηση, και μετά θα έχουμε γιατρούς, θα έχουμε ιατρικό συνέδριο.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε χθες βράδυ στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές μαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Στο κέντρο υγείας Εβόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας.

0: Αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Στη Βρετανία, έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει αναφορές για εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις σήμερα εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ και εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Χούθη. Ως τις 11 αύριο το βράδυ διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνά, στην Καραγιώργη, Σερβίας και τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων με αφορμή τη Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας. Μάλλον Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Υπουργός Παπαθανάσης, φορολογικά έξοδα, φορολογίες, τι είναι φόρος, αυξάνεται ο φόρος, δεν αυξάνεται ο φόρος. Για να μας πει ο Υπουργός.
1: Είτε μόνο ένα φόρο που αυξήθηκε. Γιατί τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται από αύξηση των φόρων. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από την ανάπτυξη, κύριε Τσιγουρή.
0: Ναι. Ναι, αυξάνονται και από την ανάπτυξη, αυξάνονται και από το άσπρισμα του μαύρου χρήματος. Αλλά αυξάνονται και από την αύξηση των τιμών. Εξηγώ. Είναι μάλλον απλό, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται, γιατί εδώ το είναι πολύ απλό. Αν θέλεις να αγοράσεις ένα πράγμα που κάνει 10 ευρώ, το ΦΠΑ του θα είναι 1,90 κάτι, νομίζω είναι. Αν το ίδιο πράγμα, αν το, στο αυτό το ίδιο πράγμα, το ένα πράγμα, οπότε θα πληρώνεις φόρο για να το αγοράσεις 1,90 πες. Έτσι. Αυτό είναι ο φόρος που πληρώνεις. Πληρώνεις φόρο για να μπορείς να αγοράσεις αυτό το πράγμα. Αν η τιμή αυτού του πράγματος αυξηθεί, θα αυξηθεί και ο φόρος που πληρώνεις για να το αποκτήσεις. Μπορεί ποσοστιαία να είναι ο ίδιος, αλλά τα χρήματα που θα πληρώσεις σε φόρο για να αποκτήσεις το ίδιο πράγμα θα είναι περισσότερα. Αυτό σημαίνει αύξηση φόρου. Δίνεις περισσότερα λεφτά για φόρους. Ποσοστιαία τα ίδια, επί της ουσίας περισσότερα. Άρα η ακρίβεια αυξάνει τη φορολογία. Δεν αυξάνονται οι φόροι με την έννοια ότι αποφασίζει η κυβέρνηση και το 8 θα το κάνω 10% ή το 13% το κάνω 24%, αλλά ο φόρος που πληρώνουμε για να κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα είναι μεγαλύτερος. Είναι περισσότερα λεφτά που πληρώνουμε. Άρα έχουν αυξηθεί οι φόροι μας. Άρα έχουν αυξηθεί τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης. Πράγμα που δεν είναι σώνει και καλά κακό, όπως έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, διότι όλα όσα γίνονται δημοσίων, με το δημόσιο όσα κάνει, τα κάνει με το χρήματα των φόρων. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο πληρώνουμε σε φόρους, είναι αν αυτοί οι φόροι αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Μπορεί να πληρώνεις πολλά και να το χαίρεσαι, γιατί γλιτώνεις έξοδα, πολλά γιατί όλα λειτουργούν καλά, ή να πληρώνεις λίγα και να βλαστημάς. Γιατί ή να πληρώνεις πολλά και να βλαστημάς, πάλι που είναι η χειρότερη εκδοχή. Στην Ελλάδα δεν πληρώνουμε πάρα πολλά, πληρώνουμε αρκετά, αλλά βλαστημάμε. Δηλαδή υπάρχει αίσθηση, και εν πολύ είναι σωστή, ότι τα χρήματα δεν δίνονται με τρόπο, δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της φορολογίας και όχι το ύψος της. Και επ' ευκαιρία θέλω να θυμίσω, επειδή ακούω για επιδοτήσεις καυσίμων τώρα που ακριβαίνουν τα καύσιμα, γιατί να πούμε πρώτα απ' όλα τα καύσιμα ακριβαίνουν σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε πολέμους, παιδιά, έτσι θέλω να το ξέρετε αυτό. Έχουμε πολέμους. Όταν έχουν πολέμους οι άνθρωποι, όταν η ανθρωπότητα έχει πόλεμο, η ζωή γίνεται λίγο χειρότερη. Έτσι, αυτό το έχουμε μάθει. Έτσι από την ιστορία. Και μακάρι οι δυσκολίες που θα έχουμε σε αυτούς τους, με αυτούς τους πολέμους να περιοριστούν στην πιο ακριβή βενζίνη. Αυτό θα ήταν τέλειο. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη, δεν είμαστε κάπου στο φεγγάρι, δεν είμαστε τέτοιο. Οι πόλεμοι μας επηρεάζουν. Και η επιρροή είναι αυτή, αν προκειμένου. Έτσι, αύξηση ακρίβεια η επιρροή των πολέμων. Και μακάρι να μείνει εκεί η επιρροή αυτών των πολέμων. Να πω ότι η επιδότηση, γιατί έχω να επιδοτήσει τα καύσιμα, να επιδοτήσει τα καύσιμα, να μειώσει τα... Δεν φαντάζομαι κανείς να πιστεύει ότι η επιδότηση θα γίνει αυτή από την περιουσία της οικογένειας Μητσοτάκη. Έτσι, των υπουργών. Έτσι, η επιδότηση αυτή θα είναι με χρήματα των φορολογούμενων. Δηλαδή, στην ουσία η επιδότηση καυσίμων είναι παίρνω από τη μία τσέπη και το βάζω στην άλλη. Δεν αισθάνεσαι πιο πλούσιος? Όχι. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να μην αισθάνεσαι πιο πλούσιος. Η επιδότηση γίνεται με δημόσιο χρήμα. Αν είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε όλοι και μας επιδοτήσει όλους, τότε ποιοι κερδίζουμε? Αυτοί που δεν πληρώνουμε φόρους. Οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τι ζητάμε, δεν λέω να επιδοτήσει, να κόψει ή να μειώσει η φορολογία. Ναι, αν μειωθεί η φορολογία, θα μειωθούν τα κρατικά έσοδα. Ποιος τομέας θα στερηθεί αυτά τα έσοδα? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ θα έκλεινα τις μισές ΕΡΤ. Όχι εγώ. Εγώ δεν θα το έκανα γιατί είμαι δημοσιογράφος. Και θέλω να υπάρχουν και να γίνουν και 10, αν είναι δυνατόν. Αλλά λέω, ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να πει: εγώ τα κλείνω. Αυτά δεν χρειάζονται, όντως. Αν δεν είσαι δημοσιογράφος ή δεν δουλεύεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, γενικώς δεν έχεις λόγο να θέλεις να υπάρχουν τόσες πολλές ΕΡΤ. Αλλά πρέπει κάποιος να πει ότι, παιδιά, θα κόψουμε τα ΕΡΤ και θα κόψουμε και από εκεί. Γι' αυτό να είμαστε λίγο με τα δημόσια χρήματα, να είμαστε λίγο. Άλλο καπέλο είναι. Θα υποχρεώσω τα δηληστήρια να μειώσουν το κέρδος τους. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Παίζει. Και εκεί θα μειωθεί η φορολογία λίγο, θα χάσουμε ίσως από φορολογία, αλλά μπορεί το κέρδος το συνολικό να είναι μεγαλύτερο. Αλλά οι επιδοτήσεις, οι μειώσεις φόρων, όλα αυτά είναι από τη μία τσέπη και μπαίνουν από την άλλη. Έτσι, δεν είναι ότι κερδίζουμε κάτι φοβερό, θέλω να πω. Και ίσως μάλιστα να είναι πολύ καλύτερο η επιδότηση να δίνεται σε λιγότερους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ώστε να πιάνει και τόπο. Γιατί αν χρηματοδοτείς τη βενζίνη όλων μας, γιατί, μερικοί είμαστε άνετοι, εμένα μου πεις αυξάνε τη βενζίνη, δεν μ' αρέσει, αλλά βγαίνω, δεν θα αλλάξει η ζωή μου. Γιατί τα λεφτά που θα μου δώσει εμένα για να πληρώνω τα ίδια σε βενζίνη, να μην τα δώσει σε ανθρώπους που θα αλλάξει η ζωή τους. Που η ακρίβεια στη βενζίνη τους αλλάζει τη ζωή. Λέω τώρα. Από την άλλη, όλη μία ψήφο έχουμε. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που όταν λένε η κυβέρνηση να δώσει, νομίζουν ότι όντως η κυβέρνηση είναι που τα δίνει. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι οι ίδιοι. Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί που δεν τα δίνουν γιατί δεν πληρώνουν φόρο. Θέλω να πω λίγο πιο μπερδεμένα τα πράγματα και ευτυχώς και δυστυχώς πάμε στα πιο απλά, ιατρική. Η ιατρική επιστήμη, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Η κβαντική ιατρός δεν έχει ερωτηθεί ακόμα για την επιστήμη. Η πρώτη, η original κβαντική ιατρός, αυτή που μάθαμε μέσα από τα μαθήματα ως κβαντική ιατρό, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, η Μαρία Ικαριστιανού. Ελπίζω όποιος συνάδελφος της πάρει κάποια συνέντευξη στο μέλλον θα τη ρωτήσει για την κβαντική ιατρική. Φαντάζομαι, οι συνάδελφοι δεν είναι, ρωτάνε, δεν έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, έχει συλληφθεί το ζεύγος των ιατρών στο ιατρείο των οποίων πέθανε ο Μαζονάκης, ο σύζυγος, ο άντρας, yeah. Εξαπολύει απειλές, πολύ έτσι κάπως που με τρομάζουν.
2: Εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στον 7ο όροφο, κρατείται ο γιατρός, ο οποίος, να αναφέρω ότι παρέμεινε στην ίδια υποστηρικτική γραμμή, ότι δηλαδή δεν βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ωστόσο στηρίζει την σύζυγό του και φέρεται στο άκουσμα της προφυλάκησης του να προειδοποίησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας και δίψας.
0: Αδιάφορο, εντελώς, έτσι με την καλή μου την καρδιά θα συμβουλεύσω το γιατρό. Πρώτα απ' όλα να πω, απεργία πείνας που ανακρατήσει από ό,τι έχω καταλάβει καμία 200 μέρες. Αντέχει ο άνθρωπος χωρίς φαΐ, αν κρίνω από τους τελευταίους απεργούς πείνας. 150 μέρες, μπορεί να σπάσει το ρεκόρ. Σπάει το ρεκόρ αυτό συνεχώς. Για δίψα, οπότε το υπολογίζω καμία 30 μέρες, 40. Να είναι, άμα μπορείς να μείνεις χωρίς φαΐ 150, γιατί να μην μπορείς και χωρίς νερό καμία 30. Αλλά θέλω να πω στον γιατρό ότι δεν θα συγκινήσει. Έτσι, αν θέλει κάπως να συγκινήσει, ας κοτσάρει ένα Free Palestine. Δίνω ιδέες τώρα. Ας πει κάτι για την κυβέρνηση, την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, τον καπιταλισμό, τα μονοπόλια. Ας βάλει κάτι αγωνιστικό μέσα. Free Palestine παίζει πάντα. Δηλαδή να το βάλει το Free Palestine, μην το αφήσει, και ατσοντάρει και κάτι αντικυβερνικό και μετά να κάνει την απεργία του πείνας. Έτσι, απεργία πείνας, ξεροσφύρι, δεν θα συγκινήσει κανένα τσάμπα κόπο. Δηλαδή, εντάξει, θα χάσει μερικά κιλά, αλλά τον βλέπω και στυλάκι. Οπότε δεν έχει λόγο να κάνει απεργία πείνας. Θα πω, βάλε ένα Free Palestine, αν ακούει ο γιατρός, έτσι, με την καλή μου την καρδιά δίνω μια συμβουλή, να πιάσει τόπο η απεργία του. Συνεχίζω με δυσάρεστες εξελίξεις, διότι η εισαγγελία, αν είναι δυνατόν, παιδιά, διέταξε έρευνα ο εισαγγελέας για το αν έχει ευθύνες ο Ιατρικός Σύλλογος, αν είναι δυνατόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, του οποίου πρόεδρος ποιος είναι, Ο Πατούλης, αν είναι δυνατόν ποτέ.
3: Η προκαταρτική έρευνα που διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελέας προστατικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έχει το χαρακτήρα του κατεπήγοντος και βάζει τώρα στο κάδρο των ερευνών, βάζει στο μικροσκόπιο τον ιατρικό σύλλογο της Αθήνας, καθώς και αρμόδιους δημόσιους φορείς.
0: Απαράδεκτο, παιδιά. Απαράδεκτο, αλλά εκεί οδηγεί ανθρωποφαγία, παιδιά. Εκεί οδηγεί ανθρωποφαγία να ζητάμε ευθύνες από τους υπεύθυνους. Δηλαδή είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου. Επειδή είναι ο ιατρικός σύλλογος υπεύθυνος να κάνει τους ελέγχους στους γιατρούς, πάει να πει ότι θα αποδοθούν και θα τους ζητάμε και ευθύνες. Είναι δηλαδή, σκεφτείτε το και λίγο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Για όνομα του Θεού, στηρίζουμε εννοείται ιατρικό σύλλογο Αθηνών. Οι ίδιοι δεν μπορούν να στηρίξουν τους εαυτούς τους, αλλά δεν πειράζει, τους στηρίξουμε εμείς. Άδωνης Γεωργιάδης, έχουμε πολύ για την υγεία σήμερα. Τα έχουμε πει έτσι. Η πολιτεία αφήνει απροστάτευτους τους απατεώνες να κοροϊδεύουν τους πιο αφελείς. Γιατί γι' αυτό υπάρχει, παιδιά, το κράτος, για τους πιο αφελείς πρώτα απ' όλα. Έτσι. Και δεν είναι το πρόβλημα ότι κοροϊδεύει τους πιο αφελείς, οι απατεώνες τους κοροϊδεύουν πουλώντας τους ψευτοθεραπείες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που πουλούν ψευτοθεραπείες είναι γιατροί κανονικοί. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλιώς ψευτοθεραπείες πουλάνε διάφοροι. Από παπάδες, λέει, θα θεραπευτείς με την προσευχή. Ο άλλος λέει με τα άστρα, θα σου πω εγώ τι να κάνεις με τα άστρα. Όλα αυτά είναι οκ. Okay. Δεν μπορούμε να τα. Είναι η ανθρώπινη κατάσταση τέτοια που οδηγεί, που θέλει να λύσει τα προβλήματά του, να βάλει μια τάξη στο χάος που τον περιβάλλει, που επιθυμεί πάνω και πρώτα απ' όλα την αθανασία, που φοβάται το θάνατο, φοβάται τα γυρατιά. Όλα αυτά είναι πολύ ανθρώπινα και όλα τα πολύ ανθρώπινα κάποιος θα βρει να τα εκμεταλλευτεί. Αλλά όχι με δίπλωμα γιατρού από πάνω. Δηλαδή εκεί πια αρχίζεις και λες ρε κουφάλα, είπαμε. Και στο ρε κουφάλα είπαμε, η απάντηση είναι η κανονική, κβαντική ιατρός. Διαγράφεσαι από τον ιατρικό σύλλογο και άνοιξε κβαντικό ιατρείο. Άνοιξε και κβαντικό συνεργείο. Άνοιξε και κβαντικό σινεμά. Δεν μας ενδιαφέρει, αλλά ο ιατρικός σύλλογος σου αφαιρεί την άδεια. Θα κάνεις κβαντικά πράγματα μόνο. Τα άλλα τα ιατρικά θα τα αφήσεις για τους κανονικούς γιατρούς. Έτσι λύνεται αυτό το πρόβλημα και έτσι προστατεύονται κάποιος και οι αφελείς. Διότι και αφελείς να μην είσαι, πας στο γιατρό. Γιατρός. Είσαι απελπισμένος, θέλεις κάποια να βρεις μια λύση στο πρόβλημά σου. Και λέει ο άλλος γιατρός. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιατρική, ορίστε, κανονικός γιατρός. Δεν είναι τυχόν ολουλού μόνο, έχει και από κανονικό πανεπιστήμιο χάρτη. Λες κάτι, τα ξέρει. Και για να τον αφήνει ο ιατρικός σύλλογος να έχει κανονικά ιατρείο και έχει και τη σφραγίδα και άδεια κτλ. Εντάξει, δεν θα είναι απατεώνας. Είναι. Γιατί τον αφήνει ο ιατρικός σύλλογος, τον αφήνει το κράτος, τον αφήνει η νομοθεσία. Υπάρχουν πάρα πολλά που γίνονται περίεργα στην υγεία. Σε ένα από αυτά αναφέρθηκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ευτυχώς βρήκε λύση. Συγγνώμη, το προδίδω γελώντας, αλλά δεν πειράζει, παρακαλώ.
4: Ναι. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν χρειάζεται εγώ να τις απαγορεύσω. Ήδη απαγορεύονται.
5: Μάλιστα.
4: Το μόνο που επιτρέπεται είναι η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Τώρα, προφανώς, ίσω από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα περνάει συγκεκριμένη διαφήμιση. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό στην ουσία γίνεται. Και όπως σας είπατε, από αυτό κερδίζουν πολλά χρήματα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
0: Εδώ αρχίζουν και μεζώνουν τα φίδια. Λέω να μας πειράξει τα χρήματα που εισπράττουμε από αυτή την γκρίζα διαφήμιση. Δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό και δεν νομίζω ότι γίνεται. Για όνομα του Θεού. Αλλά αν γινόταν, γιατί να μας κόψει αυτά τα λεφτά, ανησυχώ. Λέω κάποιο σχέδιο έχει ο υπουργός, αλλά μετά έκανα.
4: Σκέφτομαι ακριβώς πώς αυτό πρέπει να γίνει. Η σκέψη αρχική που έχω να προτείνω σε την επιτροπή που θα συστήσουμε μέχρι αύριο είναι η εξής. Αυτή είναι όμως δική μου σκέψη. Δεν θα περάσει την επιτροπή, γιατί στο τέλος θα πρέπει να περάσει θεσμικά όλο αυτό. Είναι μήπως πρέπει πριν ένα κανάλι δημοσιεύσει τον άδειο χειρουργό που παρουσιάζει το πεντάλεπτο με το νέο μηχάνημα και τη νέα τεχνική. Αυτό πρέπει να πάρει και την έγκριση του οικείου ιατρικού συλλόγου.
0: Ουφ! Ο ιατρικός σύλλογος πάντα θα δείτε ράδιο. Πες το βρε από την αρχή και μας έσκασες. Μας είχες στην ανησυχία, θα κοπούνε τα τέτοια. Όχι, κανονικά. Απλώς τώρα θα είναι και ο ιατρικός σύλλογος μεσαγωμένος. Όπως είναι και σε όλα τα ιατρία που πουλούν κουβαντική ιατρική. Πες το ρε Άδωνη. Μας έσκασες. Τον άκουγα στον Άρη και λέω: Ω, είναι αποφασισμένος αυτός. Θα βάλει τάξη. Δεν θα τα κόψει όλα αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε. Και μετά είμαι ιατρικός σύλλογος. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Στο κάτω-κάτω, παιδιά. Παιδιά. Όπως ακούμε, δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό πίσω ο καθένας μας. Λες και ο καθένας μας είναι εγκληματίας, αλλά δεν μπορεί να έχει ο καθένας έναν αστυνομικό από πίσω. Και έτσι δεν μπορεί το κράτος, οι υπηρεσίες, ο ιατρικός σύλλογος να ελέγξει, να φτιάξει ένα μηχανισμό για χιλιάδες ιατρία.
4: Δεν μπορείς να φτιάξεις κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες ιατρία σε όλη τη χώρα, γιατί δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται, και έχει σωστό και λέει, έχει δίκιο ο Άδωνης. Δεν γίνεται να φτιάξει να πηγαίνει σε χιλιάδες, θέλει χρόνια. Πόσοι θα είναι πια? Θα είναι πιο πολλοί από την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν νομίζω πόσους να έχεις. Αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Το φοβερό είναι ότι δεν χρειάζεται. Όπως δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από κάθε έναν πολίτη, έτσι δεν χρειάζεται να φτιάξει μηχανισμό που να πηγαίνει σε χιλιάδες ιατρία. Αρκεί να ξεκινήσει να φτιάξει ένα μηχανισμό για αρχή που να πηγαίνει σε ιατρία. Σε κάποια. Και να τα κλείνει. Χωρίς πολλά-πολλά. Αρκεί να ξεκινήσεις με αυτούς που εσύ ο ίδιος περιγράφεις ως απατεώνες.
5: Έγραψε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος, και έλεγε κυβαντικής ιατρικής.
6: Ναι.
5: Ναι. Να ξεχάσουμε ένα βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καριστιανού αυτό το κυβαντικής ιατρικής.
6: Ναι,
5: δεν υπάρχει κυβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κυβαντική ιατρική, να πάτε. Δεν υπάρχει.
0: Και γιατί επιτρέπεις τους απατεώνες να κάνουν την απάτη τους ατιμόρυτη, αφού είναι απάτη? Απάτη, εγώ ξέρω, και διώκεται από τον νόμο. Είναι απάτη. Άνοιξε θεία από τη ΔΔΕ, είμαστε, άμα τους πιάσει, πάνε φυλακή. Ή άνοιξε θεία από την κυβαντική ιατρική, είμαστε, γιατί να μην πάνε φυλακή? Αφού είναι απάτη. Οπότε, για να επανέλθω στο προηγούμενο, δεν χρειάζεται χιλιάδες, ξεκινάς από τα κυβαντικά ιατρία. Και τους τι κλείνεις. Μαζεύονται αμέσως όλοι. Έτσι γίνεται στις κοινωνίες. Δεν τους κυνηγάνε όλους ταυτοχρόνως. Πιάνουνε μερικούς και οι υπόλοιποι μαζεύονται. Σου λέει, μπορεί να είναι η σειρά μου, να έρχεται η σειρά μου. Άσε να μαζευτώ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Θέλω να πω από δικαιολογίες του γιατί να μην επιβληθεί ο νόμος, έχουμε ακούσει πολλές. Και πρέπει να βρουν καινούργιες. Είναι όπως η αστυνομία. Δεν έχουμε έναν αστυνομικό πίσω από τον καθένα μας. Δεν χρειάζεται να έχεις έναν αστυνομικό πίσω από τον καθένα μας. Πιάσε μερικούς και θα δεις πώς θα γίνουν Παναγίες και οι υπόλοιποι. Με το αλκοτέστ κάπως το έχουν καταφέρει. Άρα έχει έναν αστυνομικό πίσω από μέσα σε κάθε αυτοκίνητο. Κάνουν αλκοτέστ σε όποιον πιάνει τιμόνι. Όχι. Τιμωρείται όποιος έχει πιει. Όχι, δεν έχουν τιμωρηθεί όλοι. Αλλά τιμωρώντας κάποιους και συνεχώς και με επιμονή μαζεύονται και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι γίνεται. Δεν θα μάθουμε τώρα πώς λειτουργούν οι κοινωνίες το 2026. Έχουμε κοινωνίες αιώνες. Μη μας κοροϊδεύετε στα μούτρα μας. Βρείτε. Εγώ το λέω για να έχει γούστο το κοροϊδεύμα. Και εμένα μου αρέσει να κοροϊδεύω τους άλλους. Αλλά προσπαθώ να βρω, να μην υποτιμώ την νοημοσύνη τους, να βρω μια κοροϊδία να τους βάλω λίγο να δουλέψει το μυαλό τους για να τη βρουν. Όχι φόρα παρτίδα έχω για ηλίθιο. Γιατί είναι υποτίμηση της νοημοσύνης του κοινού το «δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα μηχανισμό για χιλιάδες». Μαζέψτε αυτούς που λέτε ότι είναι απατεώνες και θα σου πω πώς θα μαζευτούν και οι υπόλοιποι.
5: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει γκβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το ακούτε εναλλακτικές και ολιστικές
7: και τότε, τώρα αφού το λέτε έτσι.
0: Είναι παραμύθια της Καλλιμάς, αλλά εμείς αφήνουμε ως κράτος τα παραμύθια της Καλλιμάς αυτά να τη διηγούνται κανονικοί άνθρωποι με το ιατρικό τέτοιο του ιατρικού συλλόγου, την έγκριση, την άδεια. Τους αφήνουμε όλους αυτούς τους απατεώνες ελεύθερους. Γιατί στο κάτω-κάτω, εντάξει, θα πεθάνει και κανείς τι έγινε. 10 εκατομμύρια είμαστε. Σιγά. Παράλογο. Για μια χώρα που, και για μια πολιτεία που πολύ σωστά σε υποχρεώνει να φοράς κράνος. Πολύ σωστά. Και ζώνη ασφαλείας. Πολύ καλά κάνει και έτσι πρέπει. Ή τι αφήνει αυτούς τους απατεώνες ελεύθερους? Κανείς δεν το ξέρει. Ίσως και εδώ κυρίως να φταίνε οι άλλοι.
4: Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα τώρα. Γιατί μου αρέσει όλοι να δίνουν τον Πατούλη ξαφνικά. Οκ. Okay. Να το εξηγήσω λίγο. Στο ιατρείο αυτό, ο θέλω να το κάνει ιατρείο, από ό,τι φαίνεται πηγαίνουν πάρα πολύ διάσημοι.
7: Βεβαίως. Επώνυμοι. Αυτό, διάσημοι. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λάθος η έκφρασή μου. Ναι.
4: Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν να κάνουν μια καταγγελία αφού βλέπουν όλες τις παρανομίες. Δημοσιογράφοι, η δουλειά τους αυτή είναι, το ρεπορτάζ. Άρα μην κοιτάμε όλοι τον Πατούλη ξαφνικά και βρήκαμε τον ένοχο και τι, εγώ θα σας πω, όλοι αυτοί οι διάσημοι πήγαν μέσα γιατί δεν κάνουν καταγγελία.
0: Γιατί δεν είναι η δουλειά τους? Γιατί ο Πατούλης που τον κοιτάμε και τον δείχνουμε και λέμε να ο ένοχος, είναι η δουλειά του. Μπήγανε, κάναν έλεγχο. Ο ιατρικός σύλλογος έχει κάνει ελέγχους εκεί μέσα. Είναι σαν να λες, κατηγορούμε τον αστυνομικό που δεν πιάνει τον εγκληματία, ενώ είσαι και εσύ δίπλα και τον ευλέπεις να εγκληματεί. Και είναι και ο αστυνομικός δίπλα. Εσύ γιατί δεν τον πιάνεις και θες από τον αστυνομικό να τον πιάσει? Δεν ξέρω εγώ, γιατί είναι ο αστυνομικός. γιατί εγώ φοβούμαι. Γι' αυτό. δεν πληρώνομαι για να το κάνω αυτό το πράγμα. Επίσης, οι διάσημοι και οι δημοσιογράφοι που πηγαίνουν εκεί είναι ηλίθιοι. Τι είναι, τίποτα μυαλά φοβερά? Τι νομίζετε ότι είναι, δηλαδή αυτό απευθύνεται στον κόσμο? Οι διάσημοι πηγαίνανε. Τι, έχουν μυαλό, ίδια παιδιά? Είναι δυνατόν? Αφού τους βλέπετε τους celebrities που είναι, έχουν μυαλό, τους έχεις. Μπορεί να τους κοροϊδέψεις για το παραμικρό. Λίγο τη ματαιοδοξία τους να τονίσεις και γίνονται χαλοί να τους πατήσεις. Αρκεί να τους λες πόσο σπουδαίοι είναι. Και θα σου δίνουν λεφτά εκεί πέρα, μου του λες, θα του κάνει και νέου. Οχοχό! Σιγά τα μυαλά. Πηγαίνα, λέει και δημοσιογράφη, σιγά τα μυαλά. Σιγά το αφάνκατε τη κοινωνία που πήγαινε και έπρεπε να κάνει και καταγγελία. Αλλά ασχέτω αυτό, και να είναι το αφάνκατε και να είναι και καλύτερη. Το άλλο είναι η δουλειά του, ρε. Του Πατούλη ήταν η δουλειά του. Ο Πατούλη δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Ήτανε σαν διαιτητή που γινότανε πέναλτι και αυτό κοιτούσε από την άλλη μεριά του γηπέδου. Στην καλύτερη περίπτωση, γιατί στη χειρότερη είδε το πέναλτι και σφύριξε παίζεται. Μήμα όχι τα μούτρα μα, ρε. Μην είναι, ρε Άδωνη.

0: Άδωνης, ο οποίος έκανε κάτι μαγικό στο νοσοκομείο του Βόλου, να πούμε. Το είδες, Νίκο? Αυτό είναι κανονικά, είναι για να το βλέπεις σε βίντεο. Έτσι, συγγνώμη. Αλλά έχω να πω στους διαμαρτυρόμενους, τώρα κνίτες είναι οι περισσότεροι, οι αριστεροί σύντροφοι, στους διαμαρτυρόμενους σύντροφους, ότι παιδιά, είναι σημαντικό να παίξουμε και λίγο άμυνα. Γιατί η άμυνά μας είναι χωνή. Μπάζει από πουθενά. Δηλαδή, το πρώτο που θα κάνουμε, όταν έρχεται ο Άδωνης, δεν συγκεντρωνόμαστε, γιατί μας κάνει γιογιό. Δηλαδή, έχει καταλάβει ότι μας παίζει, πώς να το πούμε, γιογιό. Μας έχει κάνει γιογιό, σουρωτήρι. Μας έχει κάνει. Δηλαδή, ο τρόπος να αυτοπροστατευτούν οι σύντροφοι, με την καλή μου την καρδιά το λέω και σε αυτούς, είναι όταν έχει επίσκεψη ο Άδωνης, δεν διαμαρτυρόμαστε. Διαμαρτυρόμαστε άλλες ώρες και μέρες ή όταν αφήνουμε τα πανό να φαίνονται, αλλά εμείς ήδη δεν διαμαρτυρόμαστε, γιατί θα βρει τρόπο ο Άδωνης να μας κάνει γιογιό και να μας κάνει τον κόσμο να γελάει σε βάρος μας. Το τελευταίο κατόρθωμα, το φοβερό, είναι σκάει σε νοσοκομείο Βόλου, φωνάζουν συνθήματα και τι κάνει ο Άδωνης. Τα φωνάζει μαζί τους. Α, βάλουμε το ηχητικό. Δεν είναι, προφανώς όταν το βλέπεις είναι καλό, αλλά αν προσέξετε και συγκεντρωθείτε και προσέξετε, θα καταλάβετε τη φωνή του Άδωνη να φωνάζει «Εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι».
1: Άδωνος η κεφάλι! Εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι!
0: Άμυνα, να παίξουμε λίγο άμυνα! Άμυνα, μας έχει. Και κατεβαίνει από το βαν και λέει: είχα καιρό να τους δω και χαίρομαι πάντοτε να τους βλέπω. Και πραγματικά. Γιατί. Και εντωμεταξύ είναι τόσο σουρωτήρη η άμυνα των συντρόφων που και το κάνει τέτοια λάθη. Να, εδώ θα ακούσουμε ένα βαν που βγάζει τον Άδωνη μόνο του με το τέρμα. Έχουν την μπάλα, την παίρνουν και του δίνουν λάθος πάσα και είναι ο μόνος του Άδωνη σε άδειο τέρμα.
2: Νοσοκομείο Βόλου.
3: Ναι. 60%.
2: Είχε προπολογισμό το 2019 16,83 εκατομμύρια.
3: Ναι.
2: Τώρα έχει 31-12. Έχει δηλαδή διπλασιαστεί. Σε εργαζόμενους τώρα υπηρετούσαν το 2019 σύνολο 776. Τώρα έχουμε συνολικά 822. Ωραία. Σε 46 επιπλέον.
3: Ωραία, να σας πω εγώ.
2: Τι γελάτε. Είναι 40. Γιατί μονάδα το 19 και το 18 και το 17.
3: Άμα είναι τόσο καλό καμωμένα όλα, εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα, Υπουργέ, γιατί να είμαστε εδώ.
0: Τον έβγαλαν μόνο του με το τέρμα. Και τους είπα γιατί είστε επαγγελματίες, γιατί είναι η δουλειά σας, γιατί σας αρέσει να το κάνετε. Δεν το ρωτάς αυτό το πράγμα όταν ο άλλος σου γιαραδιάζει στοιχεία και σου λέει είναι καλύτερα. Είναι, δεν είναι. Τα γιαραδιάζει μπροστά, σε παίρνουν οι κάμερες. Δεν τον βγάζεις μόνο του με το τέρμα. Ρε λίγο την άμυνα. Τέλος πάντων, ημίχρονο. Let the beat get down!

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Χθες βράδυ στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και γλωτσιές η μαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτόφορο, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακόμιστη 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στελέχη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, αξιοποιώντας τις πληροφορίες της Ιντερπόλ αλλά και άλλων υπηρεσιών του εξωτερικού, συνέλαβαν στις οικές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς διεξάγεται αύριο στη Γερμανία με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο. Στη Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Όπως ανέφερε, οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Πρόσθεσε ότι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις σήμερα εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ και εγκαταστάσεων που ανήκουν στο σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη. Τα ξημερώματα του Σαββάτου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ, ενώ το μεσημέρι στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαουδαραβικής πρωτεύουσας. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι μάχες στην Ιεμένη μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία και των φιλοϊρανών Χούθη με απολογισμό 48 νεκρούς στις τελευταίες 24 ώρες. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτη του Sky από το 1990. Το CNN και το MS Now ανακοίνωσαν ότι δεν δόθηκε πρόσβαση στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους τους μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι απαγορεύει την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα ότι μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φανταστικές ιστορίες. «Δεν είμαι υποχρεωμένος να τους επιτρέψω την είσοδο στο σπίτι μου, το σπίτι του λαού», ανέφερε σε ανάρτηση. Κλειστές για τα αυτοκίνητα θα είναι ως τις 11 αύριο το βράδυ Αθηνά, σε Καραγιώργη Σερβίες αλλά και τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Νωρίτερα στο μικρό τελικό η Παρτίζαν νίκησε τη Βούρκ με σκορ 107-77. Σε εξέλιξη είναι ο τελικός του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν. Σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τα πυρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Οπα!
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
12: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
14: Όχι στους Κυριλέ.
15: Ναι, δημότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
16: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι, της εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας, έτσι, αυτού του Ό,τι να είναι, του Δίωρου. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την ευκολία με την οποία οι διάφοροι επικίνδυνοι, μια και μιλάμε για υγεία, απατεώνες. Πατεώνες βέβαια πάντοτε είναι επικίνδυνοι, κάτι χάνεις που μπορεί να είναι και πολύ σημαντικό, αλλά στην υγεία είναι ακόμα περισσότερο, δρούν ανενόχλητοι υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου με την άδεια. Γιατί είναι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, που είναι υπεύθυνος. Τώρα, είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο, να πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος. Το να έχει ένα συνδικαλιστικό όργανο πειθαρχικό συμβούλιο είναι περίεργο πράγμα. Το έχει και η ΣΥΕΑ. Όλοι ξέρουμε πού οδηγεί αυτό. Αν δεν ξέρετε, ρωτήστε τον Άρη τον Πορτοζάλτε. Οδηγεί σε διαγραφές όταν η γνώμη δεν συμφωνεί με αυτή του πειθαρχικού οργάνου. Θυμίζω ότι ο Άρης ο Πορτοσάλτε είχε τιμωρηθεί επειδή την περίοδο του. Επισήμως τιμωρήθηκε γι' αυτό. Όχι βρήκαν άλλη δικαιολογία, αλλά αυτή ήταν η αιτία. Επισήμως τιμωρήθηκε από το πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ γιατί μιλούσε υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα. Λοιπόν, λέω τώρα για συνδικαλιστικά όργανα και πειθαρχικά. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται. Το ψηφίζουν γιατροί από κάτω. Λέει ο Πατούλης, ψηφίστε με, γιατί και πάνε οι γιατροί και τον ψηφίζουν. Θα πάει αυτός να ψάξει τους γιατρούς αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είναι λίγο περίεργο. Και το πειθαρχικό λογικά θα εκλέγεται. Θα πάει να ψάχνει όλους τους γιατρούς αν κάνει καλά τη δουλειά τους. Πώς θα ζητήσει ψήφο μετά. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της δημοκρατίας, αλλά στις χώρες, σε επίπεδο χώρας, αυτό κάπως χάνεται. Είναι λίγο πιο. Σε επίπεδο συντεχνίας, σε επίπεδο επαγγέλματος, είναι κάπως δύσκολο. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Πατούλης ζητά να τον ψηφίσουν, δεν μπορεί να ελέγξει και να τιμωρήσει και να κλείσει και η ιατρία. Μιλάμε για χοντρές τιμωρίες τώρα. Αυτούς που λέει, στους οποίους πηγαίνει κάθε τόσο και τους λέει ψηφίστε με, δεν στέκει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν είναι λογικό να συμβαίνει. Είναι πολύ βολικό βέβαια. Άλλο το ένα μπορεί λογικό να μην είναι από άποψη ελέγχου. Από άποψη ελέγχου. Από άποψη βολικότητας, βολής μάλλον, είναι τρομερά βολικό. Τρομερά βολικό, γι' αυτό είμαστε υπέρ. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Λεωνάρδου, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελεγκτικής του ΙΣΑ, η Επιτροπή Ελέγχου, δεν ξέρω τι διάλογο, είναι πρόεδρος. Τέλος πάντων, από αυτούς που ελέγχει. Είχαν πάει στο ιατρείο, όπως έχουμε μάθει από προηγούμενα μαθήματα και από τις ενημερωτικές εκπομπές της Λόρης. 2-3 φορές είχαν πάει στο ιατρείο, όλα καλά τα βρήκανε. Περίπου, όχι όλα καλά, να, ας πούμε.
1: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται.
0: Δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος ήξερε ότι αυτοί είναι απατεώνες. Γιατί όταν οι άνθρωποι αυτοί είχαν έναν τύπο να χειρίζεται ένα μηχάνημα που δεν έπρεπε. Το ξέρανε ότι δεν έπρεπε, δεν ήταν. Ξανά ήταν γιατροί, είχαν σπουδάσει γιατροί και ξέρανε τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται και ποια ειδικότητα είναι γιατί. Παρ' όλα αυτά χαιστήκανε. Ο Ιατρικός Σύλλογος το είδε ότι χαιστήκανε. Και τι τους έκανε, τους χτύπησε στο μαγουλάκι και τους είπε να μην το ξανακάνεις κατεργαράκο, εντάξει. Ένας άνθρωπος όμως που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία σε θέματα υγείας, εννοείται ότι θα μπει και θα ξαναμπεί, γιατί ξέρει. Δεν είναι το λάθος της αυλεψίας που λες, ρε παιδί μου, δεν το είδα. Έχει γδαρθεί λίγο εκεί το πάτωμα και μπορεί να είναι εστία μόλι. Αχ, δεν το είδα. Αυτή την έχετε δίκιο. Σε ευχαριστώ, Ιατρικές Σύλλογοι, που μου το είπες. Αυτοί συνειδητά κάναν κάτι παράνομο. Όταν συνειδητά κάνεις κάτι παράνομο, σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις συνειδητά πάρα πολλά παράνομα. Δηλαδή, σε ζητήματα υγεία πρέπει να σημαίνει κλείσιμο κανονικά. Αυτού του είδους οι αυλεψίες πρέπει να σημαίνουν αφαίρεση άδειας, έστω για κάποιους μήνες. Να σε πονάει ένα μεγάλο πρόστιμο, κάτι να σε τσούζει. Όχι, τους είπαμε να μην το κάνουν. Έβαζαν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Τους είπαμε να μην το κάνουν. Γιατί γι' αυτά φαντάζομαι ότι δημιουργείται πρόβλημα. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην υγεία των ασθενών. Γι' αυτό απαγορεύεται ο παθολόγος να χειρίζεται εκείνο το μηχάνημα. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι από παραξενιά. Ελπίζω. Αν είναι από παραξενιά, αλλάζει η κουβέντα. Αλλά επειδή μάλλον είναι επειδή μπορεί να δημιουργηθεί θέμα με την υγεία των ασθενών, αυτός που πάει να δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία των ασθενών, τον εκοπανά στο κεφάλι. Δεν του λες, δεν του χτυπάς την πλατούλα και του λες, έλα ρε, μην το κάνεις. Λοιπόν, πήγανε και άλλη φορά, αλλά ή την ίδια φορά δεν θυμάμαι, αλλά από μηχανήμα δεν είδανε κάτι.
1: Το 2025 το Νοέμβριο πήγα στο ιατρείο μετά από αποτυχημένη προσπάθεια άλλης επιτροπής να πάει το Σεπτέμβριο, τώρα γιατί δεν βρήκαμε κανέναν. Πήγα στο ιατρείο, βρήκα τον ιατρό παθολόγο, την κυρία άνευ ειδικότητας δεν τη βρήκαμε. Κάναμε μία βόλτα στο χώρο, δεν είδα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήμασταν τριμελής επιτροπή.
2: Δεν είδαμε τίποτα, επειδή κάναμε μια βόλτα εκεί. Τώρα εντάξει, άμα το είχαν βάλει πουθενά αλλού, εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς έλεγχο κάναμε. Αν είχαμε και πόρτες, δεν είναι σωστό. Ένα διάκριτο. Μπορεί κάποιος να κάνει τσίσα του. Mm. Να ήταν τουαλέτα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Μπορεί κάποιος να υβνανίζεται. Δεν μπαίναμε μέσα εμείς έτσι και δεν είναι για όνομα του Θεού. Κάναμε μια βολτούλα. Δεν είδαμε. Και φύγαμε. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά. Και εδώ είναι όλο το ζουμί. Γιατροί είμαστε εμείς. Γιατροί είναι και εκείνοι. Χαλάμε τις καρδιές μας τώρα.
3: Σε όλο το χώρο. Πήγατε μόνο στο γιατρείο του γιατρού που ήταν μέσα? Ή και το, και
1: αρχικά στο... πήγαμε στο χώρο του γιατρού. Κοιτάξτε, εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων, έτσι. Δηλαδή, ναι, και μπαίνουμε, ναι, μέσα. Δεν είμαστε εισαγγελείς, δεν είμαστε δικαστές.
3: Αλλά δεν είσαστε. Αλλά άμα δείτε ένα μηχάνημα, θα πείτε.
2: Εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων. Και εκεί είναι η αιτία του προβλήματος. Δεν είναι ότι δεν είναι γνωστό ότι αυτή είναι η ρίζα του κακού. Είναι βολικό όμως να εξετάζουν συνάδελφοι ιατρία συναδέλφων. Είναι βολικό να ξέρεις ότι ο ελεγκτής, και ανθρώπινα ακόμα σου λέω, χωρίς δόλο, είναι ο άλλος, μπορεί να είναι συμφοιτητής του, ρε παιδί μου, να ήταν φίλοι χρόνια. Είναι στο ίδια δουλειά. Βλέπω συναντιώδες στα συνέδρια, κάνουν παρέες, μπορεί να έχουν κοινούς γνωστούς. Δεν είναι εύκολο, πραγματικά. Γι' αυτό δεν βάζεις γιατρούς να κάνουν τους ελέγχους. Βάζεις άλλους. Έχουν γιατρούς να τους συμβολεύουν και να ξέρουν τι να ψάξουν, αλλά τον έλεγχο τον κάνει άλλος που δεν είναι. Και δεν το έχει σε τίποτα να του πει: θέλω να ανοίξω όλες σου τις πόρτες τώρα. Θέλω να ψάξω όλο το χώρο. Αλλά έτσι δεν θα ήταν πολύ βολικό. Δεν θα εκλεγόμασταν. Και μετά γίνεται το πράγμα μπέρδεμα. Άστο να πάει χαλά με τις καρδιές μας, σιγά να πούμε τι έγινε. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, δεν χρειαζόταν κανείς να ψάξει τίποτα. Το ακούσαμε το προηγούμενο Σάββατο, τώρα θα ακούσουμε πιο πολλά. Αυτά ακούσαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Διότι η ιατρός Γάκα, η κβαντική ιατρός Γάκα, όχι η Καριστιανού κβαντική ιατρός, η κβαντική ιατρός Γάκα, είχε ανακοινώσει ότι έχει αυτό το μηχάνημα, το έλεγε δημοσίως, καμάρωνε γι' αυτό. Και δεν καμάρωνε δημοσίως στη γειτονιά. Δεν καμάρωνε δημοσίως στο site της. Δεν καμάρωνε δημοσίως σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Καμάρωνε δημοσίως σε συνέδριο το οποίο έγινε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας, τότε Υπουργός Πλεύρης, Υπουργείων Τουρισμού, τότε Υπουργός Κικίλιας, Περιφέρειας Αττικής, τότε Περιφερειάρχης Πατούλης, και με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος Πατούλης πάλι. Πατούλης, Κικίλιας και Πλεύρης ήταν και ομιλητές στο συνέδριο. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο, η κβαντική ιατρός Γάκα ενημέρωσε ότι...
4: Έχω στη διάθεσή μου, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και... όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
2: Όταν μπαίνουν ψυχισμοί, περιβάλλον, έτσι καταλαβαίνω. Αυτά άλλο στο συνέδριο τα λέει. Υπό την αιγίδα των Υπουργείων γίνεται αυτό, υπό την αιγίδα της κυβερνήσεως στην πραγματικότητα. Το συνέδριο αφορά τον ιατρικό τουρισμό, που παρεπιπτόντως, επειδή τα παίρνει όλα η μπάλα, καλό πράγμα είναι ο ιατρικός τουρισμός και μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Εδώ όμως μιλάμε για ιατρικό κομπογιανιτισμό ή για κομπογιανιτικό τουρισμό, που είναι δύο διαφορετικά τελείως πράγματα. Οπότε η γυναίκα το έλεγε τι έκανε και το πήγαινε και ακόμα παραπέρα. Το εξηγούσε καλά, να το ακούσουν όλοι, να το ακούσει ο Πλεύρης, ο Κικίλιας, ο Πατούλης.
4: Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας.
2: Το κακό το μάτι, γιατί όχι. Το άγχος, το στρες. Βάλε μωρέ και τέτοια, αφού έτσι και αλλιώς και στο κάτω και παιδιά έτσι γινόμαστε και καλύτεροι νοητικώς.
4: Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό.
2: Μάλιστα, όλα τα θεραπεύει παιδιά, έτσι, όλα, σε κάνει καινούριο. Τα έλεγε, δεν τα έκρυβε, δεν έκανε κάτι κρυφό που δεν κατάφερε ο έλεγχος της, του πειθαρχικού ή δεν ξέρω ποια δυο άλλου του ιατρικού συλλόγου να το βρει. Τα φώναζε, ούτε καν σε site μόνος, σε συνέδρια βγήκε παρουσία υπουργών υπό την αιγίδα τους. Καταέλεγε, κανονικότατα.
4: Οι άνθρωποι πια μπορεί να έχουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν είσαι σε τέτοια κατάσταση υγείας που να χρειάζεται 20 χημικά φάρμακα για να είσαι ρυθμισμένος, αυτό το μοντέλο έχει πια παραμεριστεί και γι' αυτό και επενδύονται πάρα πολλά χρήματα σε όλα αυτά τα project.
2: Εδώ εξηγεί γιατί στείνει τη μηχανή. Γιατί σου είπαν πολλά λεφτά εδώ και υπάρχουν πατεώδεξοι. Γι' αυτό πάνε, παιδιά, να ξέρετε, όλοι αυτοί οι πολλοί απατεώνες πάνε σε περιοχές πλουσίων. Δεν πάνε σε λαϊκές γειτονιές. Εκεί δεν έχει να τον πληρώσει. Στη λαϊκή γειτονιά τι να του πάνε, 30 ευρώ και 40, τι. Πάει εκεί που μπορεί η επίσκεψη να κάνει 300-400. Εκεί που ξέρει ότι οι άνθρωποι, έχοντας λυμένα τα προβλήματα της καθημερινότητας και της επιβίωσης, αρχίζουν με τα υπαρξιακά τους. Θα πεθάνω, γερνάω και τέτοιο. Ο άλλος ο μεροκαματιάρης τι να προλάβει, θα πεθάνω και τέτοια. Δεν ξέρει πώς θα γυρίσει σπίτι. Κουρέλι θέλει να σπίτι να πέσει για ύπνο, να κοιμηθεί για να ξυπνήσει την άλλη μέρα το πρωί, να πάει πάλι να δουλέψει. Εκεί δεν πιάνουν αυτά. Ενώ εκεί που υπάρχει χώρος για πολλά υπαρξιακά, που έχουμε λυμένα της επιβίωσης, εκεί αυτοί οι τύποι κάνουν χρυσές δουλίτσες. Εκεί που υπάρχουν και celebrities που είναι ματαιόδοξοι τελείως, άμα τους πεις θα σε κάνω εγώ έτσι, θα φαίνεσαι πιο νέος, θα φαίνεσαι πιο ωραίος και τέτοια, και γι' αυτό είναι σε αυτές τις περιοχές. Είναι και με έναν τρόπο προσφέρει και μια κοινωνική ισότητα, αν μπορεί να το δει κάπως διαφορετικά κανείς, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα παπατζηλίκι το οποίο οδηγεί σε τέλεια υγεία.
4: Που οδηγούν σε υγεία, ευεξία, μακροημέρευση και να μπορούν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν μέχρι τα βαθιά γεράματα τέλειας υγείας.
2: Τέλειας υγείας! Τέλεια γεράματα, τέλεια! Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Με στεναχωρεί και εμένα όπως και εσάς. Δεν υπάρχει. Τα γεράματα είναι γεράματα. Και δεν είναι ωραία. Και θα ήταν ωραίο να είμαστε μέχρι τα 200, να είμαστε στη φάση που γουστάρουμε. Να είμαστε τα σωματικά όπως είμαστε τα 30 μας. Να μεγαλώνουμε πνευματικά και να αποκτούμε εμπειρία και το σώμα να είναι σούπερ, να είναι τέλειο. Εν γίνεται. Εν γίνεται, παιδιά, και όπως σας λέει ότι γίνεται, είναι απατεώνας να φεύγετε μακριά. Εκτός αν θέλετε να το χορηγήσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα θέλετε, δεν είναι. Οπότε, άμα ακούτε τέλεια υγεία, γενικά, άμα ακούτε κάτι είναι τέλειο, εκεί να μαγκώνεστε λίγο, γιατί δεν υπάρχουν τέλεια πράγματα. Έτσι. Και βέβαια, μπαίνει και η αρχαιότητα μέσα, αλίμονο.
4: Η χώρα αυτή, από την εποχή του Ιπποκράτη, με τα αμφιαράια και τα ασκληπία, ήταν ένας χώρος προορισμού και σειραίαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, με σκοπό την επανάρτηση της υγείας της, οπότε θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή όλο αυτό να αναβιώσει στη χώρα μας.
2: Να τους δίνουμε τα ίδια φάρμακα που δίνει ο Ιπποκράτης, να πεθαίνουν σαν τις μύγες. και με χλαμίδες έτσι και τέτοια να έρχονται. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή, υπάρχουν πολλά κορόιδα. Αλλά να το πούμε, παιδιά, να πω κάτι, ίσως δεν έχω γίνει σαφής. Δεν είμαι σόνι και καλά εναντίον της απάτης. Ίσα-ίσα, καμιά φορά κανέναν απατεώνα, όταν κοροϊδεύει έτσι, όχι που πηγαίνουν και κοροϊδεύουν γεροντάκια τα καθάρματα, έτσι, και τους παίρνουν και άνοιξε θεία από το ΔΔΕ και βγάλει τα. Αυτοί πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνουν ισόβια. Αυτή είναι το κατακάθι της κοινωνίας και δεν πρέπει να βγαίνουν ποτέ από τη φυλακή. Αλλά κάποιος που θα πάει να κοροϊδέψει έναν έτσι διάσημο, έναν που το παίζει και τέτοια. Και θα... Αυτό. Αλλά πρώτον να μην το σκοτώνει. Δεύτερον, να. Ρε παιδί μου, να μην το κάνει με τη βοήθεια του κράτους και του ιατρικού συλλόγου, να το κάνει μόνος του. Με τη μαγιά του. Γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι που το κάνουν μόνοι τους χωρίς. Αυτό, έτσι. Δεν είμαι δηλαδή σόνι και καλά εναντίον της απάτης. Άμα πούμε εδώ αναβιώνει η αρχαία Ελλάδα και ελάτε θα σας θεραπεύουμε όπως θεράπευαν οι αρχαίοι Έλληνες,
0: και έρθουν άνθρωποι, είμαι μέσα. Και πληρώσω για αυτό. Είμαι μέσα. Θα κινηθεί το χρήμα, θα κινηθούν και η ριτσόνα, θα κινηθεί και το αποτεφρωτήριο, όλα. Θα κινηθούν, θα υπάρχει. Αλλά δεν θα μ' άρεσε να έβλεπα ότι αυτό όλο γίνεται υπό την αιγίδα του ιατρικού συλλόγου. Εκεί κάπως θα με χάλαγε. Έτσι, ενώ το τέτοιο. Άδωνης πάλι.
5: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δύο έναν άνθρωπο.
0: Έλα, Άδωνη, εδώ τα κενά του συστήματος. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ, να μην συγκουράζεσαι. Το είπες και μόνος σου. Κουβαντική ιατρή είναι απατεωνία. Έτσι. Κλείνεις όλα τα κουβαντικά ιατρία. Τους αφαιρεί ο ιατρικός σύλλογος την άδεια. Τα αφήνεις να είναι κουβαντικά ιατρία, τα αφαιρεί την άδεια. Εναλλακτικές θεραπείες. Χαρτάκι απ' έξω, η εναλλακτική θεραπεία δεν είναι θεραπεία. Και ας παίρνει ο άλλος, ας τη χρησιμοποιεί ο άλλος. Αλλά να έχει προειδοποιήσει το κράτος. Οπότε ο άλλος να πηγαίνει με την ευθύνη τη δικιά. Εκεί τότε υπάρχει ατομική ευθύνη. Όταν το κράτος έχει κάνει τη δουλειά του και έχει πει ότι αυτή η παιδιά δεν είναι της προκοπής. Εκεί μετά, ναι, είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Αλλά να πούμε ότι δεν είναι της προκοπής. Έτσι, Άδωνη, λύνεται. Δεν είναι, δεν είναι πυρηνική φυσική. Εντάξει, μπορεί να στενοχωρηθούν και μερικοί. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανηλικός δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 έως 13 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος της Dalton R, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Όπως ανέφερε, οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Κλειστές για τα αυτοκίνητα θα είναι έως τις 11 αύριο το βράδυ η Αθηνάς, η Καραγιοργή Σερβίας και τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του μεγάλου δίωρου, τη μεγάλη δίωρη εκπομπή ενισχυτική διδασκαλία του Ό,τι να είναι. Νίκος Κατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και υπνοθεραπευτής, διότι η σαπουνόπερα με τις εναλλακτικές θεραπείες, έχουμε ξαναπεί, το επαναλαμβάνω, για να εμπεδωθεί έτσι. Αυτό είναι σως στις εξετάσεις. Θα το εξετάζω αυτό. Okay. Αν οι εναλλακτικές θεραπείες δούλευαν, θα ήταν θεραπείες. Σκέτο. Έτσι, οι θεραπείες δουλεύουν. Μα έχουμε από το Ρέντι, έχει μια φωτιά στο Ρέντι, την εκπομπή την ηχογραφούμε Παρασκευή, να πούμε. Έτσι. Και μας έρχονται μηνύματα για το Ρέντι. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί σε τίποτα πολύ κακό. Εμφανίζονται και καινούρια λοιπόν πρόσωπα. Προσφάτως σε αυτή την ωραία σαπουνόπερα, παρακολουθούμε, προστέθηκε και ένας υπνοθεραπευτής. Υπνοθεραπευτής, τον οποίο θα απολαύσουμε τώρα από την εμφάνισή του, τη διαφήμισή του δηλαδή, στην εκπομπή της Τζένις Μπαλατζινού. Έρχονται όλοι τελίτσες για έναν, πόσες τελίτσες. Λοιπόν, να γίνουν οι συστάσεις παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο Νόσο Κομιανός είναι αναδρομέας θεραπευτής και υπνοθεραπευτής και έχει υπάρξει και παγκόσμιος πρόεδρος αναδρομέων θεραπευτών.
2: Ναι. Ίσως θα έπρεπε απλά να πω ότι άλλο είναι ο υπνοθεραπευτής και άλλο ο αναδρομέας θεραπευτής.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Όπως είναι άλλο, ξέρω εγώ, η χαρτορίχτρα, άλλο ο αστρολόγος, άλλο αυτή που λέει τον καφέ, είναι άλλα, δεν είναι, είναι άλλες ειδικότητες, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να είσαι παγκόσμιος πρόεδρος. Όχι, παγκόσμιος πρόεδρος, μιλάμε, είναι και κυρίαρχος του σύμπαντος, δεν ξέρω, τέλος πάντων, μπορεί να γίνει στο μέλλον, γιατί όχι. Λοιπόν, να κάνουμε μερικούς διαχωρισμούς για να τα εξηγήσουμε τα πράγματα λίγο πιο απλά. Είναι ο κύριος, τώρα επειδή μπορεί να έχετε χάσει μερικά επεισόδια στο σίριαλ, ο κύριος που ακούμε είναι ο κύριος τον οποίο έστειλε φωτογραφία του νεκρού, κυμπνοτισμένου, κοιμισμένου, ναρκωμένου, μαζονάκι, η κυρία γιατρός που του έστειλε αυτού του κυρίου για κάποιο λόγο. Είναι στην εκπομπή της Τζένις Μπαλατζινού και...
2: Η ύπνος είναι μια κατάσταση του νου. Δεδομένη είναι μια τροποποιημένη κατάσταση συνείδησης. Ο υπνοτισμός είναι η τεχνική μέσω της οποίας επιφέρουμε την ύπνωση. Η υπνοθεραπεία είναι η ύπνωση χρησιμοποιούμενη για θεραπευτικούς λόγους. Έτσι. Η υπνοσκόπηση που κάνω εγώ είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η υπνοθεραπεία με ενεργή συμμετοχή και του συνειδητού στο να εντοπίσει το πρόβλημα.
1: Να πάει στο ασυνείδητο.
2: Να πάει μέσα στο υποσυνείδητο, να φτάσει στα βάθη και να αντλήσει πληροφορίες από εκεί.
1: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
0: Εμένα να μου αυξήσει τον τραπεζικό λογαριασμό. Για σας δεν ξέρω. Μπορεί να σας κάνει να νιώσετε λίγο καλύτερα με τους εαυτούς σας και με τα χάλια σας. Αλλά εμένα αυτό είναι η σωστή απάντηση. Δεν δίνει δυστυχώς αυτή την απάντηση. Τι κάνει, είπαμε. Όχι υπνοστεντών. Ούτε. Όχι κολονοσκόπηση. Ούτε. Κολούπνωση. Όχι. Υπνοκόλληση. Υπνοσκόπηση. Υπνοσκόπηση.
1: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
2: Κοίταξε να δεις. Το πιο απλό είναι να ικανοποιήσεις, αν θες, την πνευματική σου δίψα, τις αναζητήσεις που μπορεί να έχεις.
0: Καταλάβαμε, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Έτσι, πάρ' τους τα λεφτά. Εγώ είμαι μαζί του, έτσι να πω. Εδώ, δεν, γιατί δεν είναι ιατρικός σύλλογος στη μέση. Δεν λέει είμαι γιατρός και έχω σπουδάσει σε πανεπιστήμια ιατρικά και τέτοια. Σκίστ' τους. Μόνο μαζί σου είμαι. Πάρ' τους ό,τι έχουν και δεν έχουν. Πάρ' τους τα όλα και κοίμιζέ τους εκεί και πες τους διάφορα για τις προηγούμενες τους ζωές. Μην τους αφήσεις, δεκάρα μην τους αφήσεις. Και βέβαια, όχι για να τους λύσεις τα προβλήματα, όχι γιατί λύνει κι άλλα. Δεν είναι μόνο η πνευματική αναζήτηση που είναι. Έχει λύνει και όλα, τα πάντα όλα. Να τα πει μόνος του.
2: Μπορείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα που θα πήγαινε σε ένα κοινό ψυχοθεραπευτή. Έτσι. Από προβλήματα σχέσεων μέχρι ψυχαναγκασμούς, αιμονές, ναι, φοβίες.
1: Που μπορούν να θεραπευτούν οι φοβίες. Δηλαδή, αν κάποιος
2: με μία συνεδρία συνήθως.
1: Με μία συνεδρία συνήθως.
0: Τώρα, αν η δική σας περίπτωση είναι δύσκολη και χρειάζονται 20-30, συνήθως είναι όμως με μία. Και δεν χάνει τίποτα κανείς να πάει σε μια συνεδρία, αν μπορεί να του λυθεί το πρόβλημα. Βέβαια μπορεί να είναι πιο δύσκολη η περίπτωσή του και να είναι περισσότερες συνεδρίες. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Λύνουμε εγκομενικά, λύνουμε φοβίες, λύνουμε τα πάντα. Τώρα, ποια είναι η διαφορά με τον ψυχολόγο που λέμε, τι άλλο κάνει ο μάστορας εδώ?
2: Η διαφορά μας με τους κοινούς ψυχοθεραπευτές είναι ότι δεν περιοριζόμαστε στο talk therapy, στην κουβέντα και μόνο. Αυτοί αποδέχονται, δηλαδή, τι? Όλοι μας αποδεχόμαστε ότι υπάρχει ο γενετικός κώδικας που μας προσδιορίζει όλους, έτσι δεν είναι? Μας προσδιορίζει επίσης η ανατροφή μας, η οικογένειά μας, η παιδεία μας, η κοινωνικοποίηση. Ωραία. Αλλά υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός που δεν τον λαμβάνει κανένας μας υπόψη. Η ιστορία της ψυχής μας.
0: Πρέπει τους τα λεφτά, μην τους αφήσει τίποτα. Μπαλατσινού, πρέπει να τα πιστεύει τώρα αυτά. Εγώ νομίζω να τα πιστεύει.
3: Έχει κλείσει ήδη ραντεβού.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα πώς θεραπεία. Είναι η ιστορία της ψυχής. Εδώ μπαίνουν προηγούμενες ζωές. Το ξέρουμε το παραμύθι, έτσι. Προηγούμενες ζωές. Πώς ξεπερνάς τη φοβία σου? Γιατί, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι, αν είναι δυνατόν, φοβούνται τις εκρήξεις. Άκου, λέει, φοβάται ο άλλος τις εκρήξεις. Εδώ άλλος μπορεί να φοβάται να τον φάει καρχαρίας. Άλλος μπορεί. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερά πράγματα. Άλλος φοβάται, λέει, το ύψος. Να πέσει από έναν γκρεμό, το φοβάται. Υπάρχει κάποιος λόγος που έχεις αυτή τη φοβία και φοβάσαι τις εκρήξεις. Και δεν είσαι μέσα στην έκρηξη. Δηλαδή, έλα να το τεινάξουμε στον αέρα να γουστάρουμε. Υπάρχει, γιατί στην προηγούμενη ζωή σου κάτι εξεράγει. Για να δούμε.
2: Όταν εσύ έχεις μια φοβία και δεν ξέρεις γιατί την έχεις από μικρό παιδί και φοβάσαι τις εκρήξεις, φοβάσαι, ακούς εκρήξεις, φοβάσαι τα ύψη, έτσι, και ξαφνικά δεις ότι αφού φοβάσαι τα ύψη αυτοκτόνησες από ένα υψηλό σημείο ή σε ρίξανε από ένα υψηλό σημείο, αυτόματα η αναβίωση αυτή σε βοηθάει να απαλλαγείς από το φόβο σου.
0: Κατάλαβε, γιατί μπορεί να έχεις ψηλά και να γνάντευες και να έχεις δυσκολιότητα. Και με αυτή η δυσκολιότητα εκεί, καθώς έχεις ψηλά και γνάντευες, να σου έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα με τα ύψη. Και σου λέει, πας εκεί, σου κάνουμε μία αναδρομή, σου δίνουμε ένα λαξατό. Πώς, τι είναι αυτό, για ένα καθαρτικό στην προηγούμενη ζωή, και μετά σου περνάει ο φόβος για τα ύψη. Αυτά είναι επιστημονικά τώρα, έτσι. Δεν τα λέμε στον αέρα, γιατί κάποιοι λένε για φαντασιώσεις και. Σας παρακαλώ πολύ.
2: Λοιπόν, αν θες να το βαφτίσεις φαντασίωση, βάφτισε το. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχουν έρευνες σε πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή και ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, οι οποίες έχουν προσκομίσει υλικό που μπροστά του η θεωρία του Γαλιλαίου, οχριά, δηλαδή η ανατροπή αυτή τη στιγμή της κατεστημένης σκέψης επιστημονικής, είναι δεδομένη.
0: Ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, και έχει ανατροπή δεδομένη η σκέψη ιατρική. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Γιατί δεν το έχετε μάθει? Καταπνίξανε την έρευνα τα συμφέροντα, παιδιά. Βέβαια! Βέβαια! Αλλιώς, πιο σημαντική και από το που έχει αλλάξει τα πάντα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Τους κάνανε να σοπάσουν τα συμφέροντα της συστημικής ιατρικής και των συστημικών θεραπείων. Γατάκια! Ευτυχώς που είναι ο κύριος και μας ενημερώνει. Τα κάναμε. Τα κάναμε. Δεν μας ενημερώνει. Μας ενημερώνει για τις αλλαγές. Στην παγκόσμια επιστήμη. Μπράβο, μπράβο που έχει το θάρρος να το κάνει. Και μπράβο στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Αυτό πάντοτε πρέπει να λες ένα πανεπιστήμιο, όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Εγώ νομίζω καλύτερα να λες κάτι από την Κίνα, που ποιος θα πάρει να ρωτήσει, αλλά και Βιρτζίνια καλά είναι.
3: Λες και δεν έχουμε ίντερνετ.
0: Και τι θα βρεθείς από το ίντερνετ? Που σου λέει, την έχουμε καταπνίξει, παιδάκι μου, τα έχουμε μαζέψει.
3: Είναι αφήνουμε... σχέδιο.
0: Είναι φυσικά είναι σχέδιο. Αλλά μερικοί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον κόσμο, όπως ο κύριος. Και εγώ που ενημερώνω μέσω του κυρίου το κοινό που μας ακούει. Συνεχίστε, παρακαλώ.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποιος μέσω της ύπνωσης να πάει σε προηγούμενη ζωή και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει τώρα να δει γιατί το κουβαλάει από κάτι άλλο, από προηγούμενη ζωή?
2: Τουλάχιστον αυτό εγώ το βιώνω καθημερινά.
0: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα ένα κορόιδο έρχεται. Κορόιδο. Να, είναι η σωστή από να. Πω, θες να βρεις. Βρίσκεις. Βρεσκείς τους, πάρ' τους τα λεφτά, αλλά μην καταλάβεις, μην σταματάς πουθενά. Εννοείται το νέο, θα κάνω μπλουζάκι με τον...
3: Ναι,
0: είναι το νέο μου είδωλο. Αυτό που έλεγα και πριν, εάν αυτός έλεγε είμαι γιατρός και έχω σπουδάσει και ο ιατρικός σύλλογος και τέτοια, δεν θα μ' άρεσε. Θα ενοχλούμουν. Τώρα που λέει μόνο αυτά, είμαι μέσα. Είμαι. Καλά τους κάνει.
3: Και τον παίρνει στα σοβαρά.
0: Καλά τους κάνει. Γιατί δεν κατάλαβα. Πολύ σοβαρός είναι ο άνθρωπος. Φυσικά θα τον πάρουν στα σοβαρά. Γιατί είναι πιστοποιημένος, Νίκο. Μπορεί να... Γιατί υπάρχουν πολλοί απατεώνες στην ανασκολόπηση. Την... Πώς την είπε, υπνοσιακή. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα. Είναι... Υπάρχουν απατεώνες, υπάρχουν αργοί κομπογιανίτες. Να πρέπει να προσέχουμε, Νίκο, που πάμε. Μην μα τύχει κανένα απατεώνα και πάμε για αναδρομή. Πώς το λένε, υπνοτική ανάδραση, ξέρω εγώ, σε κάνα πατεώνα. Πάμε σε εγκεκριμένο, σε πιστοποιημένο. Για...
1: Δεν είναι λίγο επίφοβο να έρθουμε αντιμέτωποι με κάποια σε εισαγωγικά μυστικά του ασυνειδίτου και αυτό που μπορεί να μας τρομάξει?
2: Φυσικά. Δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο κανείς. Γι' αυτό και πας σε έναν επιστοποιημένο υπνοθεραπευτή, έτσι πας σε έναν αδρομέα, ο οποίος έχει περάσει από υποπτίες, έχει περάσει μια διαδικασία.
0: Έχεις φραγίδες, διπλώματα, τακ, τακ, τακ. Δεν πας σε καλά. Γιατί υπάρχουν απατεώνες, λέμε, σε αυτή τη δουλειά, παιδιά. Θέλει προσοχή. Και ίσως να φτιάξει ένα app και για αυτούς ο Άδωνης, να μας λέει ποιοι είναι πιστοποιημένοι. Να βάλουμε πιστοποιημένους, ξεματιάστρες. Δεν είναι παίξε γέλας, άλλος ξεματιάζει στα σοβαρά. Ο άλλος μπορεί να λέει το προπό και να κάνει ότι ξεματιάζει. Δεν... Που λειτουργεί και αυτό, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Προσοχή, φοβάται την Μπαλατσινού. Μην έρθει αντιμέτωπη με κάποιο μυστικό του ασυνείδητού της. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Για τη διαφήμιση και για τους πελάτες. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και μπράβο μας.

0: αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την ιατρική, πάμε στην παιδεία και πάμε στη Ρόδο. Είμαστε στον Αγιασμό, είμαστε στο πρώτο ΕΠΑΛ Ρόδου. Πάει να μιλήσει ο Δήμαρχος Ρόδου, που κάνει την τιμή, την τεράστια τιμή στους μαθητές. Όλοι το θυμόμαστε όταν πηγαίναμε στο σχολείο. Ερχόταν κανένας επίσημος, αισθανόμασταν τι τυχεροί που είμαστε. Ήρθε, όχι λέει ο Νίκος. Κοτζάμ Δήμαρχος Ρόδου. Και φαίνεται όμως ότι και οι ματές έχουν τα μυαλά του Νίκου και τον γράφουν κανονικά το Δήμαρχο, και ο Δήμαρχος δεν του αρέσει καθόλου.
1: Καλημέρα παιδιά. Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα είναι λίγο πιο κοντά ή θα φύγουμε.
0: Η απειλή ήταν αυτή, θα φύγουν. Πω, μην τους το κάνεις. Όχι, όχι, μην τους το κάνεις αυτό. Μην φύγεις. Πω, πω, τι τους είπε. Τι είναι κάτι, τι είπε. Έχω φοβερή ιδέα για τον εαυτό τους. Λέει, θα το φύγει. Εντάξει. Κανείς φυσικά από τους μαθητές δεν νοιάστηκε που θα έφευγε ο Δήμαρχος και συνεχίζουν τα νεύρα.
1: Για έλατε λίγο κοντά. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το πάνε κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό.
0: Βασικά έχουμε ένα δήμαρχο που προσπαθεί, που νομίζει ότι είναι πολύ σημαντικό τι έχει να πει. Οι υπόλοιποι, το κοινό του δεν το νομίζει αυτό, το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Και με πληγωμένο τον εγωισμό του, ο Δήμαρχος Ρόδου την πέφτει στους καθηγητές.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Λυκιάρχα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός, ειλικρινά. Καλά τα κτίρια, καλά τα κάγκελα, καλά οι αίθουσες, αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπω.
0: Λυπάται, λυπάται ο Δήμαρχος με αυτό που βλέπει, λυπάται ο Δήμαρχος, δεν μπορεί την απειθαρχία, παιδιά. Ο Δήμαρχος Ρόδου, ο Δήμαρχος του Δήμου, ο οποίος καταλαβαίνει ότι παραλίες του νησιού είναι κατηλημένες από ομπρέλες και εξαπλώστρες τέλη Αυγούστου, δεν μπορεί την απειθαρχία. Θέλει κανόνες. Αυτός ο δήμαρχος αυτού του Δήμου θέλει κανόνες. Δεν μπορεί καθόλου. Απορεί πως είναι δυνατόν οι μαθητές να είναι απίδαργοι και την πέφτει στους καθηγητές. Ο δήμαρχος του Δήμου που παίρνουν χαμπάρι το τι γίνεται, το έλα να δει στις παραλίες τους και κλέβουνε οι μαγαζάτορες με τα beach bar, το παίρνουν χαμπάρι τέλος Αυγούστου. Ρε εσείς. Είπαμε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, μας βλέπουνε ρε εσείς. Χαλαρά. Δεν μοιράζει. Και την έπεσε που κάποιος μου έγραψε στο Facebook, Νίκο, δεν ξέρω αν δεν μπορώ να το ελέγξω, αλλά κολλάει ότι είχε γίνει ο αγιασμός και ήθελε να μιλήσει ο Δήμαρχος. Είχανε πιτσιλήσει οι παπάδες.
2: Είχε τελειώσει το
0: πράγμα. Πώς να το πούμε, το θρησκευτικό κομμάτι είχε τελειώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Δήμαρχος ενοχλείται έτσι και η καθηγήτρια. Εγώ θέλω να φανταστούμε όλοι από την εμπειρία που έχουμε και όσοι έχουν παιδιά και καθηγητές που κάνουν σωστά τη δουλειά τους στο πειθαρχικό κομμάτι. Μέχρι και απεργία πείνας γονιών έξω από τα σχολεία θα δούμε. Δηλαδή φανταστείτε καθηγητές που τα μαζεύουν και τους λέτε, ακούστε εδώ ζαγάρια, ή θα είστε Παναγίες και θα κάτσετε καλά ή φεύγετε. Μην είναι πρώτος ο Δήμαρχος στις διαμαρτυρίες για τη σκληρότητα των καθηγητών και των καθηγητές εντελώς απροστάτευτοι απέναντι στους γονείς, που είναι το μεγάλο πρόβλημα στην εκπαίδευση, οι γονείς που παίρνουν μισθούς μάλλον χαμηλούς, εάν σκεφτεί κανείς το πόσο σημαντική λέμε ότι είναι η δουλειά τους. Τρίκες κατσαρές. Τη σημασία μιας δουλειάς, ο μόνος τρόπος να αποτυπωθεί η σημασία της δουλειάς είναι το χρήμα. Το πόσο, στο μισθό. Μια σημαντική δουλειά παίρνει πολλά λεφτά αυτός που την κάνει. Άμα τη θεωρούμε σημαντική. Τα χρήματα που δίνουμε στους δασκάλους και τους καθηγητές δείχνουν ότι μάλλον δεν την πολύ θεωρούμε σημαντική τη δουλειά τους. Ναι, εντάξει. Θα μου πεις πάρκινγκ παιδιών, πόσο σημαντικό να είναι. Αλλά θέλουμε να είναι και άψογοι, να είναι, να επιβάλλονται, να είναι... Ταυτοχρόνως τους αφαιρούμε ό,τι όπλο έχουν. Ποια είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει περιβάλλον σε ένα τσογλάνι να έχεις μέσα. Δεν μπορεί να το αλλάξει περιβάλλον. Α, δεν είναι παιδαγωγικά, δεν είναι σωστό. Παιδαγωγικά είναι να το αφήσει εκεί να αφήσει κανένα άπειρο, 2-3 παιδάκια. Αυτό είναι παιδαγωγικά σωστό. Το τσογλάνι να το μαζέψει και να το αλλάξει περιβάλλον. Α, αυτό είναι λάθος. Φωνάζει ο Δήμαρχος μετά. Κύριε, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπα. Για πάγαινε σε καμιά παραλία του Δήμου σου να δεις. Και χειρότερα, όχι να μιλάνε απλώς. Λοιπόν, αυτά με την παιδεία και τις απαιτήσεις διαφόρων. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνη οι καθηγητές, και είναι πολλοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είναι χάλια. Αλλά τίποτα στην κοινωνία δεν δείχνει ότι εμείς τα αλήθεια θέλουμε να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι καθηγητές. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Αν θέλαμε στα αλήθεια, θα πήγαμε σε μια κυβέρνηση και πει: κόψε από εκεί και διπλασίασε τους μισθούς τους. Και κόψε μου από εκεί, γιατί καταλαβαίνω, δεν βρέχει λεφτά, δεν είμαι αριστερός. Κόψε με, διπλασίασε τους μισθούς τους. Και δώσ' τους όπλα. Και πέτα τους γονείς έξω από τα σχολεία. Να έχουν ένα σύλλογο γονέων, να κάνουν εκδηλώσεις, ωραία πράγματα από αυτά που κάνουν. Αλλά λόγω στην εκπαιδευτική διαδικασία οι γονείς δεν θα έχουν. Το όριο του σχολείου, τη πόρτα του σχολείου, θα είναι και το όριο του γονιού. Δεν περνάει μέσα ο γονιός. Τέλος. Μόνο για να μιλήσεις το τρίμηνο με το δάσκαλο να του πει το καμάρι του τι κάνει. Και εκεί τελειώνουν. Αυτό αν θέλουμε παιδεία. Και φυσικά ταυτοχρόνως και απολύσεις για αυτούς που δεν μπορούν, εννοείται. Όταν θα τους δίνεις χρήματα αρκετά και θα τους δίνεις και δύναμη, εκεί θα τους λες, φίλε μου, όμως άμα δεν κάνεις, δεν μπέρντ. Να περάσει ο επόμενος. Όλα αυτά πάνε μαζί. Δεν φαίνεται να το θέλει πολύ η κοινωνία, οπότε να μην χαλάμε το χρόνο μας και τον καιρό μας. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, γίνονται μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Δεν το λέω εγώ και να το έλεγα, δεν θα με πιστεύατε, νομίζω ότι το κάνω πλάκα. Το λέει η Υπουργός Ζαχαράκη που το ξέρει κιόλας. Να το πει, πες το, Υπουργέ μου.
2: Το ότι ξεκίνησε αξιολόγηση στα δημόσια σχολεία και στους νεοδιόριστους είναι μια μεγάλη, πρέπει να σας πω, μεταρρύθμιση.
0: Πολύ μεγάλη. Είναι τεράστια. Δηλαδή, εδώ στο στούντιο δεν μπορούσαμε να την εβάλουμε, Νίκο. Θα έβγαινε απ' έξω, θα σπάγε το τζάμι. Μιλάμε για τεράστια, τεράστια μεταρρύθμιση. Δηλαδή, μιλάμε.
2: Και σίγουρα η επόμενη.
3: Δεν κόβεται κανείς, θα πούμε και αυτό. Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των διόρθωσεων.
2: Πολύ ελάχιστοι. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Πω σιγάρο με τη μεταρρύθμιση. Μην είναι τόσο μεγάλη. Κάνετε τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση. Έχει αλλάξει τόσο πολλά. Παναγία μου, την είναι κβαντική μεταρρύθμιση. Κβαντική αξιολόγηση. Θα αξιολογήσει, αλλά δεν απαθαίνει τίποτα. Άμα είσαι άχρηστο, δεν σημαίνει τίποτα. Θα σου κάνουμε επιμόρφωση. Επιμόρφωση και θα με τραβάτε από την τάξη. Όχι, ρε. Επιμόρφωση. Και άμα ξανά δεν. Θα σου ξανακάνουμε επιμόρφωση. Τι έγινε. Σιγά, τσάμπα είναι. Μάλλον όχι. Είναι άνθρωποι που την κάνουν και προσλαμβάνουμε κόσμο για να κάνει επιμόρφωσεις. Γιατί δεν κατάλαβα. Επιμόρφωση σε νεοδιόριστους, που υποτίθεται ότι όταν διορίζεσαι πρέπει να είσαι έτοιμος. Δηλαδή να κάνεις επιμόρφωση σε κάποιον που είναι 20 χρόνια και έχει χάσει επεισόδια, ναι. Επιμόρφωση σε κάποιον που μόλις διορίστηκε. Πώς τον διορίζεται, άμα είναι άχρηστος. Με τι στιγμή, κλήρωση βγαίνουν, με τι, από τα γαριδάκια μπόζω. Ναι, μην κάνετε τόσο μεταρρυθμίσεις. Φοβερά. Και αυτές οι μεταρρυθμίσεις, παιδιά, φέρουν και αποτέλεσμα. Φέρουν αποτέλεσμα, το είδαμε στα αποτελέσματα PISA. Του τεστ της PISA. Όχι, περίμενε, ναι, γιατί είσαστε. Καταρχήν, τι κάναμε φέτος που δεν κάναμε άλλες χρονιές. Τι κάναμε, μάλλον, σε αυτόν τον διαγωνισμό.
2: Για αρχή, να σας πω ότι αυτή η εξέταση PISA για πρώτη φορά από την έτσι, εμπειρία της Ελλάδος έγινε με πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών. Έγινε δηλαδή με μια μεγάλη, θα έλεγα, κινητοποίηση. Ήταν τότε και ο Υπουργός ο Κυριάκος Πιερακάκης. Δόθηκε καινούριο εξοπλισμό στα σχολεία που συμμετείχαν. Συμμετείχαν πολύ περισσότερα παιδιά.
0: Δώσαμε καινούριο εξοπλισμό στα σχολεία που συμμετείχαν. Τα άλλα τα πετάξαμε. Σαχιστήκαμε. Αλλά στα σχολεία που συμμετείχαν, δηλαδή υποτίθεται αυτό το τεστ, κακώς το είπα και εγώ, διαγωνισμός, είναι τεστ. Είναι τεστ, αυτό που λέει η λέξη. Τεστ. Εξετάζουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εάν στα σχολεία που συμμετέχουν δημιουργεί συνθήκες που δεν υπάρχουν σε όλο το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα, τότε δεν κάνεις τεστ, κοροϊδεύεις την κοινωνία. Είναι σαν να παίρνεις αναβολικά. Δεν είναι. Εμείς το κάναμε αυτό. Και πετύχαμε, Νίκο. Γελάει ο Νίκος. Να μην τα πω εγώ που δεν με πιστεύω. Να τα πει υπουργός, παρακαλώ.
2: Το δείγμα τι έδειξε? Ότι ναι, πράγματι είναι πολύ προβληματικά και σίγουρα ανεσχετικά τα αποτελέσματα. Έχει όμως κάποια χαρακτηριστικά. Αν δείτε την πτώση των χωρών που ήταν πράγματι πολύ έτσι, χαρακτηριστική και χωρών που είχαν ανέκαθεν και διαχρονικά πολύ ψηλά αποτελέσματα. Η Φιλανδία, σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες, βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη πτώση τους. Της Ελλάδος δεν ήταν τόσο μεγάλη.
0: Πέσαμε βέβαια, αλλά εμείς που είμαστε στον πάτο, πέσαμε λιγότερο από αυτούς που πέσανε, από αυτούς που είναι στην κορυφή. Αυτοί που είναι στην κορυφή πέσαν πιο πολύ από εμάς που είμαστε στον πάτο. Μπράβο στην κυβέρνηση. Μιλάμε για 100. Μπράβο στην κυρία στο Μπιερακάκη και τη Ζαχαράκη, που είναι οι δύο υπουργοί παιδείας. Συγχαρητήρια. Δηλαδή τα λένε. Και λες, ρε παιδί μου, καλά όλα τα άλλα. Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα που δεν γίνονται. Φταίνει η κοινωνία, φταίνει οι γονείς που είπαμε είναι το μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευσης κτλ. Αλλά ρε, δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Δηλαδή είναι η Ζαχαράκη, λέει, είναι κάποιος ένα γκρεμό και απέχει 50 εκατοστά από τον γκρεμό, θα σκοτωθεί. Και είναι ένα άλλο 100 μέτρα από τον γκρεμό. Και αυτός που είναι 50 εκατοστά από τον γκρεμό κινείται 30 εκατοστά. Και απέχει 20 εκατοστά πια από τον γκρεμό. Και ο άλλος που απέχει 100 μέτρα κινείται 20 μέτρα προς τον γκρεμό. Και χαίρεται αυτός που απέχει 20 εκατοστά από τον γκρεμό επειδή κινήθηκε λιγότερο από αυτόν που απέχει 100 μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω.
4: Λίγο.
0: Σε δημοσιογράφους μιλάνε, το καταλαβαίνω γιατί λένε, αλλά τους ακούνε και κανονικοί άνθρωποι. Οι κανονικοί άνθρωποι καταλαβαίνουν. Τέλος πάντων. Και με αυτό το επίτευγμα του Υπουργείου Παιδείας τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Στην εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Χθες το βράδυ στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανηλικός δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Εβόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα γοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 έως 13 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Daltonar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στελέχη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Ιντερπολ και οι υπηρεσίες του εξωτερικού, συνέλαβαν στις οικές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύς αυτού του κράτους είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Όπως ανέφερε, οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Πρόσθεσε ότι οι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη αναμένει μία απάντηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις σήμερα εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ και εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη. Τα ξημερώματα του Σαββάτου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ, ενώ το μεσημέρι στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι μάχες στην Ιεμένη μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία και των φιλοϊρανών Χούθη, με απολογισμό 48 νεκρούς στις τελευταίες 24 ώρες. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στο Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Κλειστές για τα αυτοκίνητα θα είναι έως τις 11 αύριο το βράδυ η Αθηνάς, η Καραγιώργη Σερβίας και τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Νωρίτερα, στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπούργκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπου Ντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στο τελικό. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει το μεσημέρι και θα ξεπεράσει στα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σε αυτήν την τριλογία του αποχαιρετισμού, σήμερα στην τρίτη και τελευταία εκπομπή, κάνουμε ένα μικρό αποχαιρετιστήριο σημείωμα ραδιοφωνικό στον εκλειπώντα καθηγητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Δύο είναι υποσκεκλημένοι. Ο πρώτος είναι ο Δημήτρης Σεβαστάκης, Έλλην πανεπιστημιακός πολιτικός, διετέλεσε βουλευτής ΣΑΜΟΥ και ζωγράφος ο ίδιος. Κύριε Σεβαστάκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Ο κύριος Σεβαστάκης είναι καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Θα μιλήσει για τον διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Ο δεύτερος προσκεκλημένος είναι από έναν άλλον ιδεολογικό χώρο, ένας ιδεολόγος όμως του φιλελεύθερου χώρου, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Κύριε Ανδριανόπουλε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
4: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
2: Σας ακούει και ο κύριος Σεβαστάκης, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε και μαζί του. Γράψατε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα με αφορμή τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, οπότε αυτό μου δίνει και εμένα την αφορμή να προχωρήσω και εγώ στον διάλογό μας. Λοιπόν, κύριε Σεβαστάκη, αρχίζω από εσάς. Τι ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, γιατί τον θυμόμαστε?
3: Εκτός από τη μεγάλη του ποιότητα, τη θεωρητική ποιότητα, είχε νομίζω δύο χαρακτηριστικά. Μπορούσε να διαβάζει, ένας πολύ καλός αναγνώστης, ένας εμπρεσιονιστής αναγνώστης, και από την άλλη μεριά μπορούσε να κάνει αναγωγές χωρίς να εγκλωβίζεται στον αναγωγισμό, δηλαδή σε εύκολα συμπεράσματα. Επίσης παρακολούθησε, και επειδή ήταν τίμιος θεωρητικά, παρακολούθησε την κρίση της αριστεράς. Έχουμε μερικές δεκαετίες όπου η ανάπτυξη της σκέψης του Κωνσταντίνου Τσουκαλά συνυπάρχει με την κρίση, με την επερχόμενη και διευρυνόμενη κρίση της αριστεράς. Φυσικά
2: την είδε, την προέβλεψε και έγραψε για αυτήν.
3: Συμπεριφέρθηκε έντιμα απέναντί της, δηλαδή τη διάβασε, δηλαδή την ανέλησε. Και αυτό τον έφερε αναγκαστικά και στις παρυφές μιας πολύ ουσιαστικής σύγχρονης κριτικής πάνω και στην έννοια του δικαιώματος, του δικαιωματισμού, της δικαιωματοκρατίας, που αποτέλεσε το κατά κάποιο τρόπο υποκατάστατο της έκλειψης του βασικού αναλυτικού μηχανισμού της αριστεράς, δηλαδή του μαρξισμού-λενινισμού, της υποχώρησης αυτής της αναλυτικής διάστασης του αριστερού χώρου, που ήταν η υποχώρηση μαζί με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που έφερε μια τελείως διαφορετική συγκρότηση και του κράτους και των νοηματιδοτήσεων, των σημασιοδοτήσεων γύρω από το κράτος.
2: Κύριε Αντρενόπουλε, για εσάς ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.
4: Κοιτάξτε, εγώ τον πρωτογνώρισα όταν σαν νεαρός φοιτητής πήγα τότε για πρώτη φορά στη Βρετανία. Και τον πρωτογνώρισα με το βιβλίο του στα αγγλικά, το είχα δει για πρώτη φορά, γιατί ήταν δικτατορία στην Ελλάδα, την ελληνική τραγωδία, το Greek Tragedy. Και από τότε με είχε σημαδέψει, δηλαδή τον παρακολουθούσα πάντα, τον διάβαζα. Βέβαια είχε μια εντονομαρξιστική θεώρηση, αλλά χωρίς να είναι δογματικός μαρξιστής. Στη συνέχεια, όταν σαν υπουργός πολιτισμού είχε πεθάνει, αν θυμόσαστε, ο Νίκος ο Κουλαντζάς, και είχα βγάλει ένα λεύκομα προς τιμή του και είχα παρακολουθήσει την πορεία του Κουλαντζά, είχα από τότε διαπιστώσει πόσο στενά συνδεδεμένοι ήταν οι δυο τους, και σαν φοιτητές και στη συνέχεια σαν καθηγητές στο Παρίσι. Και από εκεί άρχισα να παρακολουθώ πολύ πιο συστηματικά τις απόψεις του και του Τσουκαλά και να βλέπω και τις διαφορές με τον Κουλαντζά, αλλά και τις επερχόμενες μεταβολές, θα έλεγα, και προσαρμογές των απόψεών του. Βέβαια δεν ήταν τόσο θεωρητικός όσο ο Κουλαντζάς, ήταν περισσότερο δεμένος με αυτό που λέμε ιστορική κοινωνιολογία, και έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις μεταλλάξεις της ελληνικής κοινωνίας, στις παραγωγικές σχέσεις στην ελληνική κοινωνία, την εξέλιξη του ελληνικού κράτους, και που μάλιστα η ανάλυση αυτών των θεωριών για το ελληνικό κράτος ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για όλους, όχι μόνο για τους αριστερούς, για τους μαρξιστές. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό η ανάλυση του με έβρισκε σε πολλά σημεία σύμφωνος για το πώς μετεξελίχθηκε το ελληνικό κράτος.
2: Σας βοήθησε.
4: Και τι ρόλο έπαιξε.
2: Ναι, συγγνώμη, σας διακόπτω, αν σας βοήθησε στη ματιά σας και σε ποια κατεύθυνση.
4: Βεβαίως. Όχι, με βοήθησε αναλυτικά. Διότι ο Τσουκαλάς ήταν ένας εξαιρετικός θεωρητικός. Λειτουργήσε αναλυτικά πάρα πολύ σωστά, χωρίς να είναι βέβαια στη σχολή του Talcott Parsons τόσο δομολειτουργική ανάλυση, τόσο δηλαδή το αμερικάνικο σύστημα της ανάλυσης με συστήματα, δομή, λειτουργία κτλ. Αλλά εντούτοις είχε μια πολύ διεκδικητική ματιά στο πώς διαμορφώνεται η ελληνική κοινωνία και πώς οδηγήθηκε σε αλλαγές και το κράτος αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η ανάλυση του, παρόλο που μπορεί να μην συμφωνούσα απόλυτα σε ορισμένα συμπεράσματα και κυρίως στο θέμα της ανισότητας και της ενδεχόμενης πάλης των τάξεων.
2: Τι πραγματικά είπε, κύριε Σεβαστάκη, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς?
3: Στον πρώτο κύκλο της διανοητικής του ανάπτυξης, δηλαδή στην ανάγνωση, κυρίως το θεμελιώδες έργο είναι εξάρτηση και αναπαραγωγή που εκδόθηκε το 1976 από το θεμέλιο, διάβασε από τη μια μεριά την μάθηση ως παραγωγική δύναμη εν τέλει, ως συγκροτησιακό δηλαδή στοιχείο παραγωγικής τάξης, από την άλλη μεριά όμως διάβασε τους υβριδισμούς με τους οποίους η ελληνική κοινωνία και κυρίως οι ελληνικές κοινότητες προσλάμβαναν την μόρφωση, την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και επομένως συνσυγκροτούσαν το εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορούσε δηλαδή να καταλάβει και τους υβριδισμούς που έχουν σχέση με την ευνοιοκρατία, με τον Ρουσβέτια, με την συγκρότηση, την ιδιοσυγκρότηση των κοινοτήτων, άλλοι στην Στερεά Ελλάδα, άλλοι στην Πελοπόννησο, διαφορετικές παραγωγικές δομές υπάρχουν ως προς τον αγροτικό κλήρο στη μια και διαφορετικές στην άλλη. Αυτό ουσιαστικά παραγγέλνει ένα άλλου είδους εκπαιδευτικό θάλλος. Τα είδε αυτά. Και γι' αυτό το έργο του, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο εξάρτηση και αναπαραγωγή. Συγχρόνως φωτίζει την πλευρά του πιο τραυματικού στοιχείου, που είναι η ετεροσυγκρότηση. Το ελληνικό εγώ συγκροτείται σε αναφορά με κάτι άλλο. Δηλαδή εισάγει πρότυπο και αναγκάζεται να λειτουργεί ως συμμορφωτικός βάθμος προσαρμογής σε αυτό το πρότυπο. Αυτό είναι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο λειτουργεί η αυτοκατανόηση στην Ελλάδα.
2: Βοηθήθηκε η αριστερά από το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, τον υιοθέτησε η αριστερά στην καθημερινή της πρακτική, δηλαδή, για να το πω πιο ομά, στην περίοδο 15-19, αυτό το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε?
3: Προφανώς δεν εννοείται το 1815.
2: Όχι, μιλάω στο. Όχι, αναφέρουμε στο 2015.
3: Γιατί έχει δουλέψει στις χρονικές περιοχές αυτές. Δεν νομίζω ότι στη φάση που βρισκόμαστε, όχι μόνο το 15-19 και προγενέστερα, η συγκρότηση του εκπαιδευτικού διαβήματος έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό είναι κλαδικό, είναι επαγγελματικοκεντρικό, δεν είναι θεωρησιακό, δεν είναι οραματικό με αυτούς τους όρους ενός ανθρωπισμού έστων εφελόδους που διέτρεχε τα διαβήματα και του Δελμούζου και του Γλινού και τη Συμβριώτη και φυσικά και την σύλληψη του αλληλοδιδακτικού σχολείου, όλα αυτά τα μεγάλα εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Ο Τσουκαλάς όμως έδωσε, όχι μόνος του, μαζί με όλη την, ας το πούμε, ομάδα των Γάλλων κυρίως μεταναστών Ελλήνων, προεξάργοντος ίσως τους Βορώνου, έδωσε εργαλεία. Αν μπόρεσε η ελληνική εκπαιδευτική σκηνή να τα ενσωματώσει, είναι ένα ερώτημα πολύ πιο δυσαπάντητο και τουλάχιστον πρόχειρα δεν μ' αρέσει να απαντάω σε πράγματα που είναι πολύ πιο σύνθετα από μια απλή ερώτηση και μια απλή απάντηση.
2: Λέτε, κύριε Ανδριανόπουλε, στο άρθρο σας ότι δεν ήταν κομματικός διανοούμενος ο οποίος έγραψε πολιτικά βιβλία.
4: Καθόλου, μα νομίζω προκύπτει αυτό και από τις εξηγήσεις που σας έδωσε ο κύριος Σεβαστάκης. Οι απόψεις του Τσουκαλά ήταν καθαρά ακαδημαϊκές. Ήταν δύσκολο να μετατρέψει τον Τσουκαλά δηλαδή σε πρακτικό πολιτικό πρόγραμμα.
3: Σε μάνιο.
4: Και γι' αυτό δεν θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να επηρέασε κατά τον οποιοδήποτε τρόπο κάποια κομματική γραμμή. Βεβαίως είναι σαφές ότι τα κόμματα της αριστεράς, κάποια από αυτά, τα σοβαρά αριστερά κόμματα επηρεάζονται από αυτές τις απόψεις και από τον τρόπο σκέψης και από τα εργαλεία ανάλυσης. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά βέβαια οι θεωρίες του Τσουκαλά δεν ήταν αποκλειστικά προνόμιο κάποιου αριστερού κόμματος ή κάποιας μαρξιστικής θεώρησης, διότι αυτό που έκανε ουσιαστικά σου άνοιγε δρόμους για να δεις και να αναλύσεις κοινωνικές δομές και κυρίως με επίκεντρο την Ελλάδα, που είχαν πάρα πολλές αντιφάσεις και πάρα πολλές δυσκολίες λόγω των ιστορικών εξελίξεων και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων, όπως σας εξήγησε ο κύριος Σεβαστάκης προηγουμένως. Κατά συνέπεια, κατά τη γνώμη μου, ο Τσουκαλάς ήταν ένας θεωρητικός που μπορούσε να είναι χρήσιμος από κάθε οπτική γωνία. Φτάνει, γιατί δεν ήταν δογματικός. Αυτή είναι η ουσία. Και νομίζω η βασική του διαφορά σε σχέση με τον Μπουλατζά, παραδείγματος χάρη, που ήταν και πάρα πολλοί φίλοι κατά το παρελθόν, είναι ότι ο Μπουλατζάς ήταν καθαρά θεωρητικός της δομής του κράτους, ενώ ο Μπουλατζάς ήταν περισσότερο θεωρητικός της ιστορικής εξέλιξης του κράτους και της μετουσίωσής του σε μια κοινωνική συνιστόσα που υπάρχει σήμερα και με βάση τις ιστορικές εξελίξεις και κυρίως στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων και των παραγωγικών σχέσεων. Νομίζω αυτή είναι η βασική τους διαφορά και που έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα σημερινά δεδομένα και το ρόλο που έπαιξε ο Τσουκαλάς γενικά. Και αυτό τον είδατε, πως και στην ανάμειξή του στην πρακτική πολιτική ζωή δεν κράτησε πολύ διάστημα, γιατί δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, δεν ήταν δηλαδή πολιτικός. Είχε άμεση σχέση με κάποιες θεωρητικές αναλύσεις.
5: Ήταν, ας πούμε, στην παρέα του αημνήστου Σιμίτη. Στο περιβάλλον, αυτό εννοώ. Στο περιβάλλον του αημνήστου Σιμίτη. Ναι,
4: ναι, βέβαια. Είχε, πιστεύω, είχε πολύ σχέση. Αλλά δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος θα έπαιζε ρόλο πολιτικό άμεσο. Και φάνηκε αυτό, νομίζω, με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτευτεί.
5: Ναι, ως το επικρατεία, συμβολικά πάνω, πιστεύω. Ναι.
4: Ναι, και δεν έκατσε πάνω από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
3: 6 μήνες.
4: Έξι μήνες, ακριβώς. Ελάχιστα. Διότι ήταν από τα πράγματα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος καθαρά θεωρητικός και έξω από αυτά τα δεδομένα.
5: Έκανε προσπάθειες να ενώσει χώρους, κύριε Σεβαστάκη.
3: Πάντα, και μάλιστα στη φάση της κρίσης διαπραγμάτευσης είχε γράψει ένα άρθρο πάρα πολύ σημαντικό, ότι ανεξαρτήτως του αν η Ευρώπη αποδεικνύεται, λέω το 15,
5: ναι,
3: εάν η Ευρώπη αποδεικνύεται ως αποκλίνουσα από το ιδεολόγημα, ας πούμε, και της ανανεωτικής αριστεράς και εν πάση περιπτώσει από την επιθυμία, τη συλλογική επιθυμία, και εμφανίζεται σκληρή, άτεγκτη, τιμωρητική κλπ, εμείς πρέπει να επιστρέψουμε με πείσμα στη διαπραγμάτευση, γιατί ακριβώς το διακύβευμα είναι άλλης τάξεως, υπαρκτικής τάξεως. Mm. Ένα εξαιρετικά τολμηρό για την εποχή κείμενο, όπου προέτρεπε την ανοιχτή και με πολλά κέντρα ισχύως εξουσία της πρώτης περίοδου, του πρώτου εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ, να επιμείνουν στη διαπραγμάτευση. Επομένως έπαιξε το ρόλο και φυσικά ως πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, διαπίστωσε, νομίζω, τον ύλιγκο που έχει η εμπράγματη πολιτική των ετοιμάτων, της ετοιματολογίας, της επιθυμίας που διαμεσολαβείται συνδικαλιστικά με το εκπαιδευτικά και πνευματικά αναγκαίο. Τι χρειάζομαι ως χώρα, ποιο σχολείο χρειάζομαι ως χώρα και ποιο είναι αυτό που φτάνει ως διεκδικήσιμο στην επιφάνεια, στην πολιτική επιφάνεια. Νομίζω ότι αυτή η αποκλίνουσα των 2 ζωνών τον έκανε να μην πολιτευτεί στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015.
5: Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Αντιανόπουλε?
4: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορούσε να έχει σχέση με αυτό που λέγεται καθημερινή πολιτική. Ήταν ένας άνθρωπος τελείως δοσμένος στην ανάλυση και στην θεωρία. Διατύπωνε θεωρητικά εργαλεία που έπρεπε απλά αυτοί που ασχολούνται με την πρακτική πολιτική να τα ανιχνεύσουν, να τα εντοπίσουν και να τα αξιοποιήσουν. Κάτι που δεν μπορείς να πεις ότι μπορούσε να το κάνει σε όποια φάση και απέρναγε η ελληνική αριστερά. Ας πούμε, ήταν δυνατόν ποτέ ο Τσουκαλάς, όπως ήταν καθαρά ευρωπαϊστής, που έβλεπε τα πράγματα? Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υπεραμεινόταν της ανάγκης η Ελλάδα να διαπραγματεύεται και να μείνει στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη μπορούσε να σηματοδοτήσει τις μελλοντικές της εξελίξεις, να ταυτιστεί με κάποια στελέχη, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έψαχναν τελείως μέσα στην περιπέτεια να ψάξουν να βρουν κάτι άλλο. Ας πούμε να τους σώσει ο Πούτιν ή δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Δεν γίνεται αυτό. Όπως εχθές διάβαζα τον Μπολάκη, ο οποίος αξιοποιούσε τον Μπουλατζά για να διατυπώσει μια καινούργια θεωρία περί μαρξιστικής διακυβέρνησης. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που είναι εκτός πραγματικότητας. Λοιπόν, ο Τσουκαλάς δεν μπορούσε να ταυτιστεί με κάτι τέτοιο. Και από τα πράγματα το σύστημα αυτό τον απέβαλε από τον οργανισμό του. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς κάτι, γνώμη μου.
5: Κύριε Σεβαστάκη, συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό?
3: Όχι, δεν τον απέβαλε το σύστημα, γιατί αυτό το σύστημα έπαιρνε αιγλή και πραγματικά ήταν μια τιμή να έχεις στις γραμμές σου το Τσουκαλά. Ο ίδιος έκανε την επιλογή, είναι δηλαδή, υπάρχει βούληση στο εσωτερικό αυτής της πολιτικής επιλογής να μην κατέβει το Σεπτέμβριο του 2015. Ήταν απολύτως ενσυνείδητη επιλογή δική του.
4: Όχι, συμφωνώ με αυτό, βεβαίως αυτό θα αποφάσει. Αλλά όταν λέω ότι δεν πήγαινε το σύστημα, ήταν ότι προφανώς δεν μπορούσε να συμβιώσει με τέτοιες αντιλήψεις που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα οποία αυτός υποστήριζε. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν μου είχε πει εμένα ποτέ τίποτα. Αλλά από ό,τι διαπιστώνω από τα γραπτά του και από τις μετέπειτα εξελίξεις.
5: Τώρα, εγώ θέλω να πείτε κάτι.
3: Να πω, αν μας δοθεί η ευκαιρία.
5: Βεβαίως, την έχετε, ορίστε.
3: Για την δεύτερη φάση ανάπτυξης της σκέψης του, δηλαδή είπαμε ότι η πρώτη είναι ανάγνωση κοινωνιών κεντρική των δομών που συγκροτούν το ελληνικό κράτος. Το δεύτερο είναι η τεράστια έκπληξή του, νομίζω, από την έκπτωση του κράτους. Δεν έχω ένα κράτος ούτε πατερούλι, ούτε ένα κράτος στην υπηρεσία κάποιων δρόντων, κάποιων που διαμεσολαβούν ανάμεσα στις κοινωνικές επιθυμίες, συνδικάτα, ομάδες, ας πούμε, ισχύος κλπ. Στην πραγματικότητα έχω την έκπτωση των παραδοσιακών θεσμίσεων. Το έχει γράψει πάρα πολύ καλά στον Λεβιάθαν. Έχω ένα υπερκρακτικό, διαπολιτικό και διαπολιτισμικό μόρφωμα που σπρώχνει την πραγματικότητα με μια απόλυτη ιδιοτέλεια προς κάτι που ρευστοποιεί όλες τις θεσμίσεις που γνωρίζουμε και που σχετίζονται και με την συγκρότηση της αριστεράς και με τη συγκρότηση της δεξιάς. Μην ξεχνάμε ότι η δεξιά δεν είναι εκτός κοινωνίας, έχει την αναρρυθμιστική της λειτουργία, δηλαδή παίρνει από τους πλούσιους, δίνει στους φτωχούς με τον τρόπο της, με τους δικούς της μηχανισμούς. Έχει δηλαδή την πρόνοια ως παράμετρο της συγκρότησής της, όπως επίσης και η αριστερά με άλλους όρους. Όλες δηλαδή οι διαμεσολαβήσεις και οι θεσμίσεις διαλύονται μπροστά σε μία νεφελώδη αλλά πάρα πολύ ισχυρή, ας το πούμε, τους πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και κυρίως την χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση που αλλάζει τον τύπο της οικονομίας και τον τύπο της ηθικής. Σε αυτή λοιπόν τη δεύτερη φάση, όπου ο Μπουλατζάς αναρωτήθηκε με αυτά με τα οποία δούλευε, με αυτά εργαζόταν, αυτή την πραγματικότητα έφερε και όχι μόνο ο ίδιος αλλά και όλη η ομάδα των Γάλλων, και ο Σβορώνος και ο Μπουλατζάς και ο Καστοριάδης και όλη αυτή την κριτική συνέθεταν. Ξαφνικά λοιπόν ανακαλύπτει ότι υπάρχει κάτι άλλο πολύ διαφορετικής συγκρότησης, όπου η κοινωνική επιθυμία δεν μπορεί να βρει φόρμες διαμεσολάβησης. Αυτή λοιπόν η δεύτερη φάση, θα την έλεγα μια φάση απελπισμένης και οδυνηρής διαπίστωσης, νομίζω ότι είναι από τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, δεν την έχουμε δει. Έχει γράψει αρκετά κείμενα γι' αυτό ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και τη στόφα του διανοουμένου. Φεύγω από τη στατιστική καταγραφή του πραγματικού και βλέπω το ίδιο το ερώτημα που υποστασιοποιείται μέσα από την καταγραφή και μέσα από τις μεθοδολογίες και μέσα από τις επιθυμίες.
5: Πώς τον έβλεπε τον καπιταλισμό συνεπώς, κύριε Αντριανόπουλε? Θα απαντήσετε και εσείς, κύριε Σεβαστάκη, αμέσως μετά.
4: Νομίζω αυτό που λέει ο Σεβαστάκη έχει ενδιαφέρον, διότι αν το δει κανείς με μια πιο παγκόσμια διάσταση, θα δει ότι ουσιαστικά το κράτος έχει μια δική του συγκρότηση και δικά του συμφέροντα. Αυτό δηλαδή που λένε οι σύγχρονοι θεωρητικοί της λεγόμενης θεωρίας της δημόσιας επιλογής, το public choice theory, ο Τάλοκ, ο Πολάνιε και άλλοι, όπου ουσιαστικά σας λέει το κράτος έχει και δικά του συμφέροντα. Ναι, μεν επιδιώκει διάφορα πράγματα όπως ανακατανομή του πλούτου και χιλιάδες άλλα, αλλά έχει δικό του οργανισμό. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμφέρον μέσα από τους μηχανισμούς του κράτους. Λέει το κράτος δεν είναι κάτι το απρόσωπο. Δημιουργείται, έχει συμφέροντα τα οποία όπως κάθε ομάδα συμφερόντων προσπαθεί να επιδιώξει την εξυπηρέτησή τους. Και κατά συνέπεια έχει δυνατότητες να δείξει ότι προσπαθεί να πετύχει κάποιους στόχους. Και ανεξάρτητα τι κάνουν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, οι οποιοδήποτε άλλοι. Νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο μπορεί κάπως να το συνάγει από τις απόψεις του Τσουκαλά. Και βέβαια εδώ η μεγάλη διαφορά από τον Καστοριάδη, τον οποίο ανέφερε ο κ. Σεβαστάκης, είναι ότι βασικά ο Καστοριάδης χωρίστηκε τελείως από τον παραδοσιακό μαρξισμό. Με την έννοια ότι δεν πίστευε ποτέ ότι υπάρχει μια θεωρία που μπορεί να εξηγεί τα πάντα. Όχι ότι ο Τσουκαλάς το έκανε αυτό, αλλά δεν ξέφυγε από εκεί. Δεν του έκανε ποτέ τέτοια κριτική. Όπως το είχε δεχθεί πάνω χάρη ο Πουλατζάς. Ο Τσουκαλάς παρέμεινε να πιστεύει ότι αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να οδηγήσουν κάπου, να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, τα οικονομικά συμφέροντα και χίλια δυο άλλα, αλλά δεν προχώρησε στο να δείξει ότι το κράτος έχει και το ίδιο συμφέροντα και μπορεί να λειτουργήσει με βάση αυτά τα συμφέροντα ακόμα και εις βάρος του κοινού καλού, της κοινωνίας και χίλια δυο άλλα. Νομίζω ότι εκεί είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο φιλελεύθερος μπορεί να ασκήσει κριτική στους θεωρητικούς της αριστεράς ή του μαρξισμού. Και εκεί είναι που παίζεται το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα. Και εκεί

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε χθες βράδυ στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μία 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η Ελλάς στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής συγκρούσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ίσχυση του κράτους μας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές του τους όρους για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Όπως ανέφερε, οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Αντισυνταγματική έκρινε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου την απαγόρευση πρόσβασης στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης και κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει αυτή την πρωτοφανή απόφασή του. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, παρακολουθείτε την τρίτη κατά σειρά εκπομπή αφιερωμένη στις τρεις απώλειες που κατεγράφησαν τον μήνα Αύγουστο. Έφυγαν τρεις άνθρωποι, ξεχωριστοί Έλληνες, Στέφανος Μάνος, ο Στέλιος Ράμφος, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Για τον Στέφανο Μάνο μιλήσαμε ήδη, για τον Στέλιο Ράμφο το ίδιο. Σήμερα λοιπόν η τρίτη εκπομπή σε αυτήν την τριλογία αφιερωμένη στον μαρξιστή διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος και ο Δημήτρης Σεβαστάκης. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος το γνωρίζετε, πολιτικός. Δημήτρης Σεβαστάκης, ζωγράφος, καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλημέρα σας ξανά και στους δύο. Κύριε Σεβαστάκη, έχετε εσείς το λόγο τώρα. Επί του συλλογισμού που ανέπτυξε, εγώ έθεσα το ερώτημα πώς έβλεπε τον καπιταλισμό. Θα το ενσωματώσουμε στη συνέχεια. Αν θέλετε να πείτε τώρα σε ό,τι έθιξε σχετικά με το κράτος ο κ. Ανδριανόπουλος.
1: Βεβαίως υπάρχει η αυτονόμηση του κράτους με την αναπαραγωγή των μηχανισμών που το συγκροτούν, των επιμέρους μηχανισμών. Δεν υπάρχει ένας κεντρικός αρχιτέκτονας που ελέγχει το κράτος. Μην έχουμε καμιά τέτοια μεταφυσική ιδέα. Το κράτος συγκροτείται από κοινότητες, από δομές που είναι εγκατεστημένες μέσα στις υπάρχουσες δομές, τα υπουργεία, στους επιμέρους μηχανισμούς, και αντίγραφο του κράτους είναι και η αυτοδιοίκηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτές οι δομές, αυτές οι κοινότητες, αυτά τα χωριά εξουσίας αναπαράγονται, έχουν τα δικά τους συμφέροντα και πολλές φορές αποκλίνουν συχνότατα από την οικονομική επιθυμία, από την κοινωνική επιθυμία, από τη βούληση και από την ανάγκη, την εθνική συλλογική ανάγκη. Όμως νομίζω ότι ο Τσουκαλάς έκανε μια κριτική πάνω σε μια υπερθέσμηση του κράτους, μια παγκόσμια υπερθέσμηση του κράτους, ας πούμε από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αυτές που διαμεσολαβούν τον κυρίαρχο λόγο. Όλοι οι μηχανισμοί πολιτιστικής παραγωγής, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο κατανοεί ο πολίτης τον εαυτό του. Οι μεγάλες εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, αυτή λοιπόν η υπερκρατική δομή ελέγχει και ρευστοποιεί τα παραδοσιακά κληροδοτήματα του κράτους και επομένως τους τρόπους με τους οποίους συγκροτείται και η αντίρρηση απέναντι στο κράτος. Όχι μόνο η συγκρότηση του κράτους, αλλά και η προσπάθεια αποσυγκρότησής του. Όλο αυτό μπαίνει σε κρίση. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους νομίζω ότι ήταν ο πολύ έντιμος αναγνώστης της κρίσης της αριστεράς είναι ότι είναι μια μακρά διαδικασία αποσάρθρωσης, αποσυναρμολόγησης όλων των συμφωνιών, των κοινωνικών συμφωνιών που ακολούθησαν και ορίμασαν ιδίως στο μεταπόλεμο.
0: Τον καπιταλισμό πώς τον έβλεπε?
1: Ήταν προφανώς κριτικός, θεωρώντας ότι στην ακρότατη εκδοχή του καπιταλισμού είναι μια ζούγκλα. Αλλά στο βαθμό που έχω ένα σένσορα, ένα σύστημα που ενσωματώ, έναν αισθητή που διαβάζει την κοινωνική επιθυμία, αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι, και ιστορικά δηλαδή, έχει αποδειχθεί ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ λειτουργικό. Όμως η ακρότητα, το να έχω ένα σύστημα ισχύως που βασίζεται μόνο στην κατοχή των μέσων, μόνο στην εξουσία του χρήματος,
0: το
1: μέσο παραγωγής και μόνο στην εξουσία του χρήματος και επίσης στην ιεράρχηση με αυτό, αυτό ήταν η βασική του αντίρρηση του Τσουκαλά. Έχω το εγώ, το ελεύθερο υποτίθεται, το εγώ που αυτό πραγματώνεται, και στην πραγματικότητα αυτή η εγότητα καλύπτει κάθε πλευρά του δημόσιου χώρου και επίσης διαλύει κάθε έννοια συναλληλίας, κάθε έννοια αλληλεγγύης, κάθε έννοια συγκατανόησης. Καταστρέφει το διπλανό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ αιχμηρό σημείο της κριτικής του, νομίζω.
0: Για τον ελληνικό καπιταλισμό τι έλεγε?
1: Ο μεταπρατικός ελληνικός καπιταλισμός, ο κομπραδόρικος ελληνικός καπιταλισμός, φυσικά είναι αντικείμενο πολύ σοβαρής κριτικής. Το έχει δουλέψει και μέσα στην εξάρτηση και αναπαραγωγή και μέσα στα πρώιμα έργα του δηλαδή και στα μεταγενέστερα. Όμως η ανθρωπιστική κρίση που φυτεύεται κυρίως κατά την προσωπική μου γνώμη μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου καταστράφηκαν πάρα πολλά άλοθη, μην ξεχνάτε ότι χάθηκε και το βασικό σημείο με το οποίο η αριστερά αναγνώριζε τον εαυτό της. Είτε κριτικά στεκόταν απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, είτε οπαδικά, η αριστερά κατανόησε τον εαυτό της με αυτό το σήμα. Όταν έλειψε το σήμα, ξαφνικά έπρεπε να εφεύρει ένα νέο εαυτό.
0: Έχασε τον ήλιο.
1: Ακριβώς, το σήμα, το νεύμα της, το βασικό ιστορικό της νεύμα. Και βεβαίως έτσι προχωράει η ιστορία, αλλά έπρεπε να αντικαταστήσει αυτό με κάτι άλλο, μια άλλη αναλυτική. Και εκεί περιέπεσε σε μια δικαιωματοκρατία, σε μια πολύ χαμηλή λειτουργία των κινημάτων, μια κινηματική ευκολία, και στο τέλος χάνει τη βασική κριτική της ικανότητα.
0: Κύριε Ανδριανόπουλε, σειρά σας τώρα. Πώς έβλεπε τον καπιταλισμό και πώς τον ελληνικό καπιταλισμό?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τον καπιταλισμό τον έβλεπε με την κατά βάση μέσα από την οπτική που τον βλέπει συνήθως η αριστερά. Έβλεπε τους μηχανισμούς οι οποίοι καταπιέζουν την κοινωνία.
0: Δεν διαπιστώσατε κάποια υπέρβαση λοιπόν?
2: Όχι, αλλά κοιτάξτε, εμένα η κριτική μου βρισκόταν στο γεγονός ότι απέφευγε να υπάρξει μία διεισδυτική ματιά στο για ποιο λόγο το κράτος οδηγεί το συνήθως αναπόφευκτα σε αδιέξοδο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το έχω κουβεντιάσει σε μία δημόσια συζήτηση μαζί του. Παραδείγματος χάρη, όταν παίρνεις κάποιο μέτρο, όταν παίρνει κάθε κυβέρνηση μέτρα για να λύσει κοινωνικά προβλήματα, αυτό που ουσιαστικά καταλήγει είναι να δημιουργείται ένας καινούριος δημόσιος φορέας για τη λύση του προβλήματος. Όταν όμως λυθεί το πρόβλημα, ο φορέας δεν καταργείται. Ο φορέας συνεχίζει να υπάρχει. Και για να μην καταργηθεί και να διαιωνιστεί ο φορέας, υποχρεώνεται να αναζητήσει καινούργια κοινωνικά προβλήματα πάνω σε αυτά που υπήρχαν πριν. Και ένα κλασικό παράδειγμα ήταν ο περίφημος οργανισμός αποξήρασης της λίμνης Κοπαΐδας. Ο οργανισμός δημιουργήθηκε, αποξηράθηκε η λίμνη Κοπαΐδα.
0: Αλλά παρέμεινε ο οργανισμός
2: υπήρχε.
0: Εκεί.
2: Ο οργανισμός υπήρχε μέχρι ότου, νομίζω, με τα μνημόνια καταργήθηκε.
0: Για δεκαετίες υπήρχε, κύριε Βαρουφάκη.
2: Ακριβώς. Για πάνω από 100 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Το κράτος δημιουργεί δικό του αυτό σκοπό. Ενώ το πρόβλημα για το οποίο δημιουργήθηκε δεν υπάρχει πλέον. Έχετε ακούσει ποτέ ένας δημόσιος φορέας να καταργηθεί επειδή δεν υπάρχει πια το πρόβλημα για το οποίο δημιουργήθηκε να αντιμετωπίσει? Ποτέ. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο ερωτηματικό. Και νομίζω ότι εκεί περισσότερο διεισδυτική ήταν η σκέψη του Καστοριάδη, που είδε ακριβώς ότι δεν υπάρχουν δεδομένες απόψεις και κάποια θεωρητική αρχή η οποία μπορεί να ερμηνεύσει τα πάντα, παρά ακόμα και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, που έκανε πραγματικά πάρα πολύ διεθνικές αναλύσεις πάνω στις σχέσεις ανάμεσα στην παραγωγή ή μάλλον στις παραγωγικές δυνάμεις, στη δημιουργία τους, στην αλληλεπίδρασή τους και στο ρόλο του κράτους. Διότι δεν ακούμπησε το θέμα του τι κάνουμε με το κράτος όταν τα αντικείμενα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει δεν υπάρχουν πια. Και εκεί ήταν, νομίζω, ένα μεγάλο ερωτηματικό που τουλάχιστον κατά στη δική μου δείχνει κάποια αδιέξοδα που και σήμερα τα βλέπεις της αριστερής σκέψης.
0: Στην αντίθετη πλευρά, στον φιλελευθερισμό, υπάρχουν αδιέξοδα ή όχι, κύριε Ανδριανόπουλε? Μια που μονοπολεί η αριστερά εκ των πραγμάτων λόγω της τοποθέτησης του αϊμνής του Τσουκαλά. Αλλά σε αυτήν την άλλη πλευρά.
2: Η κοινωνία μετεξελίσσεται, αναπτύσσεται και ιδιαίτερα τώρα με την εισβολή, με το νέο κύμα, όπως λέει ο Μουσταφά, το καινούργιο κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, κανείς δεν ξέρει που θα οδηγηθούμε. Υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει πανάκια δηλαδή, ούτε υπάρχει μία λύση φιλελεύθερη που τελειώσαμε και τα βρήκαμε όλα. Αντιθέτως, απλώς η φιλελεύθερη εκδοχή δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία και στους ανθρώπους να αναζητήσουν καινούργιες λύσεις και να μην είναι δεμένοι και υποχείρια κάποιας κεντρικής λογικής που τους επιβάλλει τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουν για τα επόμενα βήματά τους. Νομίζω ότι εκεί είναι η διαφορά μεταξύ του φιλελευθερισμού και των νομοτελειακών απόψεων που είχε ο μαρξισμός και κάποιες άλλες θεωρητικές αντιλήψεις. Αλλά σίγουρα όλοι έχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει πανάκια για τίποτα.
0: Στο άρθρο σας αντιπαραθετικά αναφέρεστε στους Χάικεκ και Πόπερ.
2: Ναι, στο Χάικεκ και τον Πόπερ, ναι, ακριβώς. Για να δείξω κάποια σημεία στα οποία έρχονται σε αντίθεση η βασική φιλελεύθερη θεωρητική με τον Τσουκαλά. Ο Μεν Χάικ είναι φανερό ότι διαφωνεί μαζί του στην λογική ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να έχεις πλήρη γνώση του τι γίνεται, ότι η γνώση είναι διασκορπισμένη και μόνο μέσα από το μηχανισμό των τιμών μπορείς να μάθεις ακριβώς τι γίνεται. Δεν υπάρχει τρόπος κεντρικά να ξέρεις πώς λειτουργεί η αγορά, πώς συμπεριφέρονται οι παραγωγικές δυνάμεις κτλ. κάτι που όλες οι μαρξιστικές εκδοχές βλέπουν ότι μέσα από τις παραγωγικές δυνάμεις μπορείς να εντοπίσεις εξελίξεις και να δημιουργήσεις ένα κεντρικό μηχανισμό ελέγχου. Αυτό είναι με τον Χάιεκ. Και ο Πόπερ ήταν πολύ πιο φιλελεύθερος, πολύ πιο κοντά και στον Τζοκαλά, ο οποίος δεν έβλεπε, δεν είχε πουθενά δογματισμούς, απλώς δεν δεχόταν με τίποτα κάποια κεντρική εξουσία η οποία θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη γνώση για τις εξελίξεις και που να οδηγεί δηλαδή σε ένα είδος αυταρχισμού στο τέλος, όταν υπάρχουν διάφορες μετεξελίξεις μέσα από τις οποίες, εάν το κράτος έχει το πάνω χέρι, οδηγεί σε αυταρχισμό.
0: Κύριε Σεβαστάκη, ο ύμνος του Τσουκαλάς έβλεπε την κοινωνία ως ένα πεδίο πειράματος ή όχι?
1: Πειράματος που κάποιος
0: να πειραματιστεί πάνω στην μαρξιστική εκδοχή των πραγμάτων, στην μαρξιστική ιδεολογία.
1: Νομίζω ότι ο Τσουκαλάς στη δεύτερη
0: γιατί είναι
1: φάση...
0: μια κατηγορία που προσάπτεται στους αριστερούς, ότι βλέπουν την κοινωνία σαν ένα πειραματικό εργαστήριο, ότι μπορεί να...
1: Όλη μας η συζήτηση νομίζω αποκάλυψε ότι έχουμε αριστερούς, δηλαδή εκδοχές αυτής της θεώρησης, όπως αντίστοιχα έχουμε και από την πλευρά του φιλελεύθερου χώρου εκδοχές. Έχουμε το Rothbard με μια ακρότατη, ας πούμε, έχουμε εκδοχές του χώρου. Και επίσης των νεοματοδοτήσεων, με αυτή η διάνοιξη των σημασιών με την οποία δούλεψε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δεύτερη φάση, ακριβώς αυτό πιάνει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυσδυτικός. Ότι πιάνει τις απονοηματοδοτήσεις, πιάνει την ρευστοποίηση των πυρηνικών συμφωνιών που έχουμε κάνει και που έκανε η κοινωνία. Επίσης, μην βλέπουμε την αριστερά ως αυτή που ονειρεύτηκε μια μονόπολη, δηλαδή μια ταξινομημένη κοινωνία με βάση την διαμερισματοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και την ανσυγκρότηση των παραγωγικών σχέσεων. Είναι λίγο απλοϊκό αυτό. Στην πραγματικότητα είμαστε όλοι μέσα στο δράμα. Αυτό νομίζω ότι εκεί μας οδηγεί και η σκέψη του Τσουκαλά. Είμαστε όλοι μέσα στο δράμα, μέσα στην απορία. Εικάζει ότι μπορεί να υπάρξει μια άνοιξη σε αυτό το ζόφο του επερελέγχου της διανοητικής καταστολής. Δεν έχουμε πια τον βιομηχανικό εργάτη με το πολύκλειδο στην κολότσιπη, έχουμε κάτι άλλο, έχουμε έναν διανοητικό καταναλωτή, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ο συστημικός φορέας της ίδιας του της έκπτωσης. Σε αυτό οδηγείται ο νέος καπιταλισμός, ας πούμε ένας είδος μετακαπιταλισμού, χρηματιστηριοποιημένου και πολιτιστικού καπιταλισμού, στον οποίο νομίζω και διείσδησε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και είδε και τα αδιέξοδα και επομένως οδηγεί σε μια τελείως διαφορετική συγκρότηση και του κομματικού υποκειμένου. Δηλαδή βλέπει ένα άλλο κόμμα, νομίζω, μια άλλου είδους διαμεσολάβηση για να υπάρξει εκδήλωση και σύνθεση της πολιτικής επιθυμίας, της συλλογικής πολιτικής επιθυμίας.
0: Είχαμε τρεις απώλειες μεγάλες τον μήνα Αύγουστο του έτους 2026. Έφυγαν ο Στέφανος Μάνος, ο Στέλιος Ράμφος και τώρα αναφερόμαστε στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, κύριε Ανδριανόπουλε, για το σκέλος αυτό που λέμε των διανοουμένων. Χάνουμε ανθρώπους της σκέψης. Υπάρχει αντικατάσταση από κάτω, αυτό θα μας πει και ο κύριος Σεβαστάκης, εννοείται.
2: Λοιπόν, να σας πω, νομίζω ότι από τους τρεις ο πιο θεωρητικός ήταν βεβαίως ο Στέλιος ο Ράμφος, ο οποίος είχε μια διαφορετική θεώρηση. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός στη σκέψη του, έχω διαβάσει κάποια από αυτά που έχει γράψει, αλλά ήταν εξαιρετικά αναλυτικός, εξαιρετικά περίπλοκος και ικανός να δίνει με απλό τρόπο μια αίσθηση της σκέψης του. Αλλά ήταν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο μυαλό για τη χώρα μας. Ο Στέφανος ο Μάνος δεν ήταν θεωρητικός. Θα έλεγα ότι ήταν ίσως ο πιο πρακτικός άνθρωπος που είχα γνωρίσει στη ζωή μου. Δεν ήταν εχμάλωτος κάποιας σκέψης, κάποιας θεωρητικής θεμελίωσης, κάποιου οικοδομήματος. Ας πούμε, ο Στέφανος ο Μάνος δεν θα δίσταζε, όπως και δεν δίσταζε, να επιβάλλει φόρους προκειμένου να έχει ένα αποτέλεσμα που ήθελε σίγουρα να έχει δημοσιονομικό. Κάτι που εγώ είχα διαφωνήσει μαζί του, όπως την περίπτωση, αν θυμόστε, τότε με την απελευθέρωση των καυσίμων και το πεντάρικο στη βενζίνη.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά απλώς το εντάσσω.
2: Έχετε δίκιο.
0: Σωστά. Λέω, εσείς παραιτηθήκατε για να μην μπει το πεντάρικο. Σωστά. Ακριβώς.
2: Αλλά είχε μια απλή διεισδυτική και καθαρή, με συγκεκριμένο στόχο, σκέψη.
0: Ναι, και μια πολύ ευδιάκριτη στάση και πρακτική που τον ξεχωρίζει από το σύνολο των πολιτικών. Με αυτή την έννοια τον εντάσσω. Δεν ήταν διανοούμενος, εννοείται. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν προσπάθησα να πω κάτι τέτοιο.
2: Όχι, ξεχώριζε.
0: Ακριβώς, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ακριβώς, ναι.
2: Ήταν ξεχωριστή προσωπικότητα και ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να στηριχτεί πάνω του όταν ήξερε ότι είχε αναλάβει να ολοκληρώσει ένα στόχο, ένα project. Ήξερε ότι δεν πρόκειται ποτέ ο Στέφανος Μάνος να το εγκαταλείψει ή να μείνει αυτό, πώς να πω, είναι τελές. Θα το ολοκλήρωνε, θα το φτάνε στο τέρμα, ανεξάρτητα τι αντιδράσεις θα υπήρχαν. Ο Τσουκαράς πάλι ήταν κάτι άλλο. Ο Τσουκαράς ήταν ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός, χρησιμοποιούσε τα μαρξιστικά εργαλεία, δεν ήταν δογματικός μαρξιστής, ποτέ δεν πίστευε ότι υπάρχει μόνο μια αλήθεια και αυτή την αλήθεια πρέπει να την ακολουθούμε. Παρακολουθούσε την ανάλυση για την πορεία της κοινωνίας και ιστορικά ακόμα, και με βάση αυτή έβγαλε τα συμπεράσματά του, βέβαια από κάποια συγκεκριμένη οπτική γωνία, την οποία υιοθετούσε και στην οποία πίστευε. Ήταν μια τελείως άλλη προσωπικότητα. Το Τσουκαρά θα τον έφερνα κοντίδωρο, που σας είπα και προηγουμένως, σε θεωρητικούς όπως ήταν ο Πουλεμτζάς ή ο Καστοριάδης. Αλλά ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα για τη χώρα και πραγματικά είναι κρίμα που δεν είναι πια μαζί μας.
0: Κύριε Σεβαστάκη.
1: Στο Ράμβο θα ξεχώριζα την ανάγνωση του Πλάτωνα, αυτή τη διάσταση στην σκέψη του, παρόλο που μερικές φορές εγκλωβίζεται μέσα στο ύφος, μέσα στο στυλ, χάνει δηλαδή την διανοητική ορμή του μέσα στο στυλ, εγκλωβίζεται δηλαδή σε μια συγγραφική, ας το πούμε, εγκράτεια, σαν να έχει αποφασίσει τα εκφραστικά του μέσα και πρέπει να μείνει πιστός σε αυτά. Ο Μάνος ήταν αυτό που λέμε ένας του φωνξιοναλισμού, ένας πολιτικός φωνξιοναλισμού, του λειτουργισμού. Θέλω να δουλέψει το σύστημα με τη δικιά του θεωρία, με το δικό του βλέμμα, και κάνω τα δύνατα δυνατά για να ρυθμίσω αυτό το κάθετο πηγάδι από διαμεσολαβήσεις που είναι τα υπουργεία, που είναι οι κοινωνικές θεσμίσεις. Προσπαθώ να το οργανώσω έτσι ώστε να δουλέψει και να καταλήξει εκεί που εγώ πιστεύω. Και έτσι είχε έργο, παρόλο που και ο κ. Ανδριανόπουλος το εντοπίζει, σίγουρο έχει πάρα πολλές ματαιώσεις και μάλιστα ο πολιτικός χρόνος των 4 ετών είναι εξαιρετικά ανεπαρκής για να μπορέσει να σπάσει όλα τα φράγματα που υπάρχουν από το κύκλωμα, από τις κοινότητες του κράτους, μέσα στο κράτος. Ο Μάνος λοιπόν είχε αυτή την τόλμη. Βεβαίως ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς νομίζω ότι μένει να δούμε ξανά το έργο του, και επιμένω σε αυτή τη δεύτερη περίοδο όπου η κριτική του απελευθερώνεται και μπορεί να ζήσει εντός της απελπισίας της. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν είναι απλώς ένας που ξεπέρασε τους δογματισμούς και τις πολιτικές κατηγοριοποιήσεις, αλλά είναι ένας που έδωσε εργαλεία και στον αντίπαλό του να μπορεί να διαβάσει μια πραγματικότητα η οποία είναι, εξελίσσεται, και νομίζω ότι αποκτάει και τερατώδη χαρακτηριστικά, ιδίως με την πλήρη χρηματιστηριοποίηση, την πλήρη ισοδυναμία του «είμαι ό,τι έχω, είμαι ό,τι διαθέτω» και κυρίως «είμαι αυτό που καταλαβαίνω ότι διαθέτω». Δηλαδή όχι μόνο είμαι ένας με υλικές επιτεύξεις, πλουτίζω ή δεν ξέρω τι, αλλά είμαι και ένας που έχω τον πλήρη έλεγχο των εργαλείων με τον οποίο μπορώ να αυτοξιολογηθώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω καμιά εικόνα του εαυτού μου εντός της κοινωνίας μέσα στην οποία ζω.
0: Παράγεται σκέψη στην Ελλάδα, κύριε Ανδριανόπουλε, πώς βλέπετε τις επιδόσεις της? Ή ξεμένουμε από θεωρία?
2: Νομίζω ότι περνάμε μια κρίση σήμερα. Δεν θα έλεγα ότι η ελληνική κοινωνία παράγει πρωτότυπη σκέψη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρξει στο μέλλον κάτι καινούριο και το εύχομαι. Αλλά αυτή την ώρα περνάμε κάποια φάση, δεν θα έλεγα ενδοσκόπησης, Μακάρι να ήταν αυτό. Αλλά μας έχουν πνίξει τα social, τα media και όλες αυτές. Η έλλειψη δηλαδή προβληματισμού.
0: Και το ευκολάκι. Και το ευκολάκι.
2: Είναι λίγο ενοχλητικός ο προβληματισμός σήμερα. Βέβαια δεν εννοώ προβληματισμός να φτάνουμε σε μια διατύπωση ενιών δυσνόητων που δεν καταλαβαίνουμε ότι και οι ίδιοι που τις λένε. Αλλά δεν διατυπώνεται κάτι καινούριο. Και που είναι χρήσιμο να υπάρχει για κάθε κοινωνία που θέλει να προβληματιστεί.
0: Είναι και παγκόσμιο.
2: Είναι κρίμα δηλαδή να βλέπεις παγκοσμίως να διατυπώνονται νέες απόψεις, να αναζητούνται καινούργιες λύσεις, να υπάρχει μια διέξοδος σε νέα πράγματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μου έχει κάνει εντύπωση τελευταία το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Θόδωρου Σκυλακάκη για την τεχνική νοημοσύνη. Το οποίο είναι κάτι καινούριο για την ελληνική πραγματικότητα, χωρίς να αντιγράφει κάτι από αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοια πράγματα, τέτοιες απόψεις, τέτοιες διεισδυτικά μυαλά, που θα μπορούσαν να ανοίξουν και στην Ελλάδα κάποιους δρόμους. Το εύχομαι και το ελπίζω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διανόπουλη, για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας συζήτηση.
2: Παρακαλώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεβαστάκη, εσείς τι λέτε, παράγεται σκέψη μας στην Ελλάδα, είναι θέμα αυτό που διαπίστωσε ο κύριος Ανδρινόπουλος, το συμμερίζεστε, είναι θέμα Ελλάδος, ελλαδικής κοινωνίας ή και ένα παγκόσμιο θέμα?
1: Όχι, νομίζω παράγονται διαγγέλματα. Υπάρχει ένας διαγγελματικός λόγος μέσα από τα social media και αυτή η πληθώρα λόγου έχει μερικές φορές διαμάντια. Αλλά η ποσότητα δεν μετεξελίσσεται πάντα σε ποιότητα. Η παραγωγή λόγου σκεπάζει τη σκέψη. Η παραγωγή λόγου εξουδετερώνει τη σκέψη συχνά. Με αυτή την έννοια είναι εξαιρετικά δύσκολο όχι να καταναλωθεί, να διαβαστεί, να αφομοιωθεί ο λόγος όσο το να τον ανακαλύψεις μέσα στη θάλασσα. Με αυτούς τους όρους λοιπόν.
0: Παρά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας,
1: έχουμε
0: λέτε
1: εργαλεία,
0: ότι χάνεται το.
1: Υπάρχει και η πλήξη.
0: Το ζητούμενο χάνεται.
1: Υπάρχει και η πλήξη της ίδιας της διαδικτυακής λειτουργίας. Υπάρχουν τα στερεότυπα. Επίσης υπάρχουν οι αλγόριθμοι οι οποίοι φτιάχνουν συνεχώς νέα πρωτόκολλα τα οποία εσύ τα δέχεσαι, τα εσωτερικεύεις. Και άρα η έννοια αυτού που έλεγε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς της περιέργειας, σκέφτομαι και γράφω από περιέργεια, και μάλιστα θεωρούσε ότι το πανεπιστήμιο είναι η τελευταία ας πούμε θεσμική προϋπόθεση για να μπορέσεις να δουλέψεις ανοιχτά, σαν ανοιχτός διανοούμενος, χωρίς να πιέζεσαι ούτε από βιοποριστικές, ούτε από, βέβαια αυτά έχουν εκλείψει στα διεθνή πανεπιστήμια ή γίνεσαι ένας κυνηγός χρημάτων για την έδρα σου. Αλλά εν πάση περιπτώσει η έννοια της περιέργειας, της σκέψης για τέτοιους λόγους, νομίζω ότι εκλείπει. Και στο τέλος γινόμαστε αναπαραγωγή των ίδιων μας των προβλημάτων, των ίδιων μας των ελαττημάτων, των ίδιων μας των αδυναμιών.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεβαστάκη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή.
1: Και τη συζήτηση με τον κύριο Ανδριανόπουλο.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ζωγράφος και πολιτικός αναλυτής. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πολιτικός, συμμετείχαν στην τρίτη κατά σειρά εκπομπή, σε αυτήν την τριλογία που ετοιμάσαμε για τα τελευταία μας Σάββατα, φίλες και φίλοι, επί τη βάση των Απόντων. Στέφανος Μάνος, Στέλιος Ράμφος, σήμερα Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Με άλλα θέματα και με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Φίλη προχωρούμε την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ημέρα σας και αύριο μην ξεχνάτε η αφήγηση των μεγάλων αυτοκρατοριών στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τον 19ο αιώνα. Καλή σας ημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτοφορό. Η μητέρα του αφέθηκε ελευθερή με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 έως 13 ετών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στελέχη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειου Ελλάδος, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Ιντερπόλ και υπηρεσίες του εξωτερικού, συνέλαβαν στις οικές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε: παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ αυτού του κράτους είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες στη Χάγη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, όταν ομάδα περίπου 500 ακροδεξιών πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, φωνάζοντας συνθήματα αντισημιτικά και κατά των μεταναστών. Οι αστυνομικοί είχαν απαγορεύσει στους ακροδεξιούς να πραγματοποιήσουν πορεία στην πόλη και χρειάστηκε να επέμβουν έφηποι και με εκπαιδευμένα σκυλιά για να τους αποτρέψουν, ενώ χρησιμοποίησαν και κανόνια νερού για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Ακολούθησαν συλλήψεις. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Όπως ανέφερε, οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Πρόσθεσε ότι οι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και ότι αναμένει μία απάντηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις χθες εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ και εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη. Χθες τα ξημερώματα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ, ενώ το μεσημέρι στις φλόγες τυλιχθήκε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι μάχες στην Ιεμένη μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία και των φιλοϊρανών Χούθη, με απολογισμό 48 νεκρούς στις τελευταίες 24 ώρες. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Νωρίτερα, στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπούργκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπού Ντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μία 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η Ελλάς στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής συγκρούσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη ΣΥΠΑ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού περιλαμβάνονται στους όρους. Αντισυνταγματική έκρινε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου την απαγόρευση πρόσβασης στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης και κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει αυτή την πρωτοφανή απόφασή του. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτης Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Και ο καιρός. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αναστασία Τσιβγούλη. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μία 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Σχέδιο εκτέλεση συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες στη Χάγη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, όταν ομάδα περίπου 500 ακροδεξιών πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, φωνώντας συνθήματα αντισημιτικά και κατά των μεταναστών. Οι αστυνομικοί είχαν απαγορεύσει στους ακροδεξιούς να πραγματοποιήσουν πορεία στην πόλη και χρειάστηκε να επέμβουν έφυποι και με εκπαιδευμένα σκυλιά για να τους αποτρέψουν, ενώ χρησιμοποίησαν και κανόνια νερού για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Ακολούθησαν συλλήψεις. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού περιλαμβάνονται στους όρους. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις χθες εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάτ και εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον σαουδοραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθοι. Χθες τα ξημερώματα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ, ενώ το μεσημέρι στις φλόγες στυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι μάχες στην Ιεμένη μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία και των φιλοϊρανών Χούθη με απολογισμό 48 νεκρούς τις τελευταίες 24 ώρες. Σήμερα Κυριακή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Μαχητρία στο τέλος, έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Ανέφερε για τη μητέρα του, μεταξύ άλλων, σε ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στον όλυμπο. Οι πυροσβέστες ειδοποιήθηκαν χθες το μεσημέρι, εντόπισαν τον 34χρονο στις 10 το βράδυ και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά με τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στη Γενέβη και στη Λοζάνη για να καταγγείλουν την αδράνεια των κυβερνώντων απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμούς Κελσίου ήταν το κεντρικό του σύνθημα, ενώ προγραμματίζουν διαδηλώσεις και σε άλλες ελβετικές πόλεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Νωρίτερα, στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Real κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Abu Dhabi, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μία 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού περιλαμβάνονται στους όρους. Χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στη Γενέβη και στη Λοζάνη για να καταγγείλουν την αδράνεια των κυβερνώντων απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη με σύνθημα «Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμούς Κελσίου». Και ο καιρός. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε: παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και οι ισχύσεις της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Ορισμένοι πολιτικοί στη Δύση επιδιώκουν τη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας μετά την αποτυχημένη στρατηγική να ιτηθεί η Μόσχα στον πόλεμο της Ουκρανίας, δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ο Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία και αρνείται την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Υποστήριξε την Πέμπτη ότι η Ευρώπη βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο ξέσπασμα ενός πολέμου ευρείας κλίμακας ως απόρρια της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες στη Χάγη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, όταν ομάδα περίπου 500 ακροδεξιών πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, φωνάζοντας συνθήματα αντισημιτικά και κατά των μεταναστών. Οι αστυνομικοί είχαν απαγορεύσει στους ακροδεξιούς να πραγματοποιήσουν πορεία στην πόλη και χρειάστηκε να επέμβουν έφυποι και με εκπαιδευμένα σκυλιά για να τους αποτρέψουν, ενώ χρησιμοποίησαν και κανόνια νερού για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Ακολούθησαν συλλήψεις. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού περιλαμβάνονται στους όρους. Ένας βαλιστικός πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθοι της Ιεμένης προς το Ριάντ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε χθες τα ξημερώματα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Πρόσθεσε πως οι Χούθοι επιχείρησαν επίσης να στοχεύσουν αμάχους, υπογραμμίζοντας πως αυτές οι επιθέσεις απετράπησαν από την αεροπορική άμυνα. Νωρίτερα χθες ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθοι ανέφερε ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στο Ριάντ και εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον Σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα. Σήμερα στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στο Γερμανό Καγκελάριο. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά με τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικός συνεργάτης του Sky από το 1990. Χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στη Γενέβη και τη Λοζάνη για να καταγγείλουν την αδράνεια των κυβερνώντων απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Όχι, η καλοκαιριά στους 50 βαθμούς Κελσίου ήταν το κεντρικό του σύνθημα, ενώ προγραμματίζουν διαδηλώσεις και σε άλλες ελβετικές πόλεις. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπούργκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπού Ντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στο τελικό. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλία της πέμπτης αγωνιστικής στη Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχτηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονικής. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτικού. Αυτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις ΙΚΕΣ ένας 36χρονος και ένας 30χρονος, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος της Dalton LAR, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές του τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού περιλαμβάνονται στους όρους. Χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στη Γενέβη και τη Λοζάνη για να καταγγείλουν την αδράνεια των κυβερνώντων απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη με σύνθημα «Όχι καλοκαιριά στους 50 βαθμούς Κελσίου». Και ο καιρός αρές νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε, και πρόσθεσε: παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Οι Αμερικανικές Διπλωματικές Αποστολές προειδοποίησαν παράλληλα για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς εντείνονται οι περιφερειακές εντάσεις. Χθες οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, ενώ οι Σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο που κατευθυνόταν προς το Ριάντ. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες στη Χάγη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, όταν ομάδα περίπου 500 ακροδεξιών πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, φωνάζοντας συνθήματα αντισημιτικά και κατά των μεταναστών. Οι αστυνομικοί είχαν απαγορεύσει στους ακροδεξίους να πραγματοποιήσουν πορεία στην πόλη και χρειάστηκε να επέμβουν έφυποι και με εκπαιδευμένα σκυλιά για να τους αποτρέψουν, ενώ χρησιμοποίησαν και κανόνια νερού για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Ακολούθησαν συλλήψεις. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Αλτζαζίρα. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού περιλαμβάνονται στους όρους. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά με τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου. Είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον ένα από τους δύο άντρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα. Φύλακες του μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς, προφανώς με καθυστέρηση, και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν μια πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά αν η διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου καταθέσει μήνυση εναντίον τους, οι δύο Γερμανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση,